0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό 7ο κεφάλαιο. Και αυτός είναι ο νόμος της προσφοράς περί ανομίας. Είναι αγιότατο. Στον τόπο όπου σφάζουν το ολοκαύτωμα, θα σφάζουν και την προσφορά περί ανομίας. Και το αίμα της θα ραντίζεται πάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και θα προσφέρεται από αυτή ολόκληρο το λίπος της, η ουρά και το λίπος που σκεπάζει ολόγυρα τα εντόστια και τα δύο νεφρά και το λίπος που βρίσκεται πάνω τους, που είναι προς τα πλευρά, και ο πάνω λοβός του σηκωτιού που θα αφαιρείται μαζί με τα νεφρά. Και ο ιερέας θα τα καίει επάνω στο θυσιαστήριο σε προσφορά που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Είναι προσφορά περί ανομίας. Κάθε αρσενικό ανάμεσα στους ιερείς θα την τρώει. Θα τρώγεται σε άγιο τόπο. Είναι αγιότατο. Όπως είναι η προσφορά περί αμαρτίας, έτσι είναι και η προσφορά περί ανομίας. Ένας νόμος είναι για αυτές. Ο ιερέας που κάνει με αυτή εξηλαίωση θα την παίρνει. Και ο ιερέας που προσφέρει ολοκαύτωμα για κάποιον, ο ιερέας θα παίρνει για τον εαυτό του το δέρμα του ολοκαυτώματος που πρόσφερε. Και κάθε προσφορά από άλφυτα που θα ψινόταν σε φούρνο και κάθε τι που ετοιμάζεται σε τηγάνι και επάνω σε κάψα θα είναι του ιερέα που την προσφέρει. Και κάθε προσφορά από άλφυτα ζυμωμένη με λάδι ή ξερή θα είναι όλων των γιών του Ααρών, ίσο το μερίδιο του καθενός. Και αυτός είναι ο νόμος της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς που θα προσφέρει κάποιος στον Κύριο. Αν την προσφέρει για ευχαριστία, τότε θα προσφέρει μαζί με την ευχαριστήρια προσφορά πίτες άζυμες, ζυμωμένες με λάδι και λάγανα άζυμα, χρησμένα με λάδι και σιμιγδάλι κατασκευασμένο, πίτες ζυμωμένες με λάδι. Με τις πίτες θα προσφέρει ένζυμο ψωμί για το δώρο του μαζί με την προσφορά για την ευχαριστία του. Και από αυτά θα προσφέρει ένα από όλα τα δώρα του, προσφορά που υψώνεται προς τον Κύριο. Αυτό θα είναι του ιερέα που ραντίζει το αίμα της ειρηνικής προσφοράς. Και το κρέας της θυσίας της ειρηνικής του προσφοράς για ευχαριστία θα τρώγεται την ίδια μέρα που προσφέρεται. Δεν θα αφήσουν από αυτό μέχρι το πρωί. Και αν η θυσία της προσφοράς τους είναι ευχή ή προσφορά προαιρετική, θα τρώγεται την ίδια μέρα που κάποιος προσφέρει τη θυσία του. Και αν μείνει κάτι, αυτό θα τρώγεται την επόμενη μέρα. Αυτό όμως που απέμεινε από το κρέας μέχρι την τρίτη ημέρα θα καίγεται με φωτιά. Και αν φαγωθεί κάτι από το κρέας της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς του την τρίτη ημέρα, δεν θα είναι δεκτός αυτός που την προσφέρει, ούτε θα λογαριαστεί σε αυτόν. Θα είναι ευδέλιγμα. Και η ψυχή που θα έτρωγε από αυτό θα βαστάξει την ανομία της. Και το κρέας που θα άγγιζε κάτι ακάθαρτο δεν θα τρώγεται. Θα καίγεται με φωτιά. Για το κρέας, όμως, όποιος είναι καθαρός θα τρώει κρέας. Και η ψυχή που έχοντας την ακαθαρσία της επάνω της τυχόν έτρωγε από το κρέας της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς, που είναι του Κυρίου, η ψυχή αυτή θα απολεστεί από το λαό της. Και η ψυχή που θα άγγιζε κάτι ακάθαρτο, ακαθαρσία ανθρώπου ή ζώου ακάθαρτου ή κάτι δελυρό ακάθαρτο και θα έτρωγε από αυτό το κρέας της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς, που είναι του Κυρίου, και αυτή η ψυχή θα απολεστεί από το λαό της. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Μίλησε στους γιους Ισραήλ λέγοντας, «Δεν θα τρώτε καθόλου λίπος βοδιού ή προβάτου ή κατσικιού. Και το λίπος του ψόφιου ζώου και το λίπος του ζώου σπαραγμένου από θηρία μπορεί να χρησιμεύει σε κάθε άλλη ανάγκη. Δεν θα τρώτε όμως καθόλου από αυτό. Επειδή όποιος φάει το λίπος του ζώου από το οποίο προσφέρεται θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο και η ψυχή εκείνη που θα έτρωγε θα απολεστεί από το λαό της. Το ίδιο δεν θα τρώτε ούτε αίμα, είτε πουλιού, είτε ζώου, σε κανένα από τα σπίτια σας. Κάθε ψυχή που θα έτρωγε οποιοδήποτε αίμα και η ψυχή εκείνη θα απολεστεί από το λαό της». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Μίλησε στους γιους Ισραήλ λέγοντας, «Εκείνος που προσφέρει τη θυσία της ειρηνικής προσφοράς του στον Κύριο, θα φέρει το δώρο του στον Κύριο από τη θυσία της ειρηνικής προσφοράς του. Τα χέρια του θα φέρουν τις προσφορές του Κυρίου που γίνονται με φωτιά. θα φέρει το λίπος μαζί με το στήθος, για να κινείται το στήθος σαν κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. Και ο ιερέας θα καίει το λίπος επάνω στο θυσιαστήριο. Το στήθος όμως θα είναι του Αρών και των γιών του. Και θα δίνεται στον ιερέα προσφορά που υψώνεται, τον δεξί ώμο από τις θυσίες της ειρηνικής προσφοράς σας. Όποιος από τους γιους του Αρών προσφέρει το αίμα της ειρηνικής προσφοράς και το λίπος, θα παίρνει το δεξί ώμο για μεριδιό του. Επειδή πήρα το κινητό στήθος και τον ώμο που υψώνεται από τους γιους Ισραήλ, από τις θυσίες της ειρηνικής προσφοράς τους και τα έδωσα στον Αρών τον ιερέα και στους γιους του, σε αιώνιο θεσμό ανάμεσα στους γιους Ισραήλ. Αυτό είναι το χρήσμα του Αρών και το χρήσμα των γιών του από τις προσφορές του Κυρίου που γίνεται με φωτιά την ημέρα που τους παρέστησε για να ιερατεύουν στον Κύριο. Το οποίο ο Κύριος πρόσταξε να δίνεται σε αυτούς από τους γιους Ισραήλ την ημέρα που τους έχρισε σε αιώνιο θεσμό στις γενναίες τους. Αυτός είναι ο νόμος του ολοκαυτώματος, της προσφοράς από άλφυτα και της προσφοράς περί αμαρτίας και της προσφοράς περί ανομίας και των καθιερώσεων και της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς, που ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή στο όρος Σινά, την ημέρα που πρόσταξε στους γιους Ισραήλ να προσφέρουν στον Κύριο τα δώρα τους στην έρημο Σινά. Λεβιτικό κεφάλαιο 8. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πάρε τον Αρών και τους γιους του, μαζί με αυτόν, και τις στολές, και το επιχρησματικό λάδι, και το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας, και τα δύο κριάρια, και το κανίστρι των αζήμων». Και συγκέντρωσε ολόκληρη τη συναγωγή στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο Μωυσής έκανε όπως τον πρόσταξε ο Κύριος. Και συγκεντρώθηκε η συναγωγή στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο Μωυσής είπε στη συναγωγή: «Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος πρόσταξε να γίνει». Και ο Μωυσής έφερε τον Αρών και τους γιους του και τους έλουσε με νερό. Και έβαλε επάνω του το χιτώνα και τον έζωσε με τη ζώνη και τον έντισε με τον ποδήρι χιτώνα. Και έβαλε πάνω του το εφόδ και τον έζωσε με την κεντητή ζώνη του εφόδ και τον έζωσε ολόγυρα με αυτή. Και έβαλε πάνω του το περιστήθιο και στο περιστήθιο έβαλε το ουρίμ και το θουμίμ. Και έβαλε τη μήτρα επάνω στο κεφάλι του και επάνω στη μήτρα, από το μπροστινό μέρος της, έβαλε τη χρυσή πλάκα, το Άγιο Διάδημα, όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και ο Μωυσής πήρε το επιχρησματικό λάδι και έχρισε τη σκηνή και όλα όσα ήταν μέσα σε αυτή και τα γίασε. Και από αυτό ράντισε επάνω στο θυσιαστήριο 7 φορές και έχρισε το θυσιαστήριο και όλα τα σκεύη του και τον υπτήρα και τη βάση του για να τα αγιάσει. Και έχισε από το επιχρησματικό λάδι επάνω στο κεφάλι του Αρών και τον έχρισε για να τον αγιάσει. Και ο Μωυσής έφερε τους γιους του Αρών και τους έντισε με χιτώνες και τους έζωσε με ζώνες και έβαλε πάνω τους μητρίδια, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έφερε το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας. Και ο Αρών και η γη του έβαλαν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του μοσχαριού της προσφοράς περί αμαρτίας. Και το έσφαξε και ο Μωυσής πήρε από το αίμα και έβαλε πάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου ολόγυρα με το δάχτυλό του και καθάρισε το θυσιαστήριο. Και το αίμα το έχισε στη βάση του θυσιαστηρίου και το αγίασε για να κάνει εξιλέωση επάνω σε αυτό. Και πήρε όλο το λίπος που ήταν επάνω στα εντόστια και τον λοβό του σηκωτιού και τα δύο νεφρά και το λίπος τους και ο Μωυσής τα έκαψε επάνω στο θυσιαστήριο. Το μοσχάρι όμως και το δέρμα του και το κρέας του και τα κόπρανά του τα έκαψε με φωτιά έξω από το στρατόπεδο καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έφερε το κριάρι του ολοκαυτώματος και ο Αρών και η γη του έβαλαν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του κριαριού. Και το έσφαξε και ο Μωυσής ράντισε το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και διαμέλισε το κριάρι κατά τα μέλη του. Και ο Μωυσής έκαψε το κεφάλι και τα μέλη και το λίπος. Όμως τα εντόστια και τα πόδια τα έπλυνε με νερό. Και ο Μωυσής έκαψε ολόκληρο το κριάρι επάνω στο θυσιαστήριο. Ήταν ολοκαύτωμα σε οσμή ευωδίας. Προσφορά που γίνεται στον Κύριο με φωτιά, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έφερε το δεύτερο κριάρι, το κριάρι της καθιέρωσης. Και ο Αρών και η γη του έβαλαν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του κρυαριού. Και το έσφαξε, και ο Μωυσής πήρε από το αίμα του και έβαλε επάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού του Αρών και πάνω στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού και επάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού. Και έφερε τους γιους του Αρών, και ο Μωυσής έβαλε από το αίμα επάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού τους και επάνω στους αντίχειρες των δεξιών χεριών τους και επάνω στα μεγάλα δάχτυλα των δεξιών ποδιών τους. Και ο Μωυσής ράντισε το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και πήρε το λίπος και την ουρά και όλο το λίπος που ήταν επάνω στα εντόστια και τον λοβό του σηκωτιού και τα δύο νεφρά και το λίπος τους και τον δεξιόμο. Και από το κανίστρι των αζήμων που ήταν μπροστά στο Κύριο πήρε μια άζυμη πίτα και ένα ψωμί λαδωμένο και ένα λάγανο και τα έβαλε πάνω στο λίπος και επάνω στο δεξιόμο. Και τα έβαλε όλα στα χέρια του Αρών και στα χέρια των γιών του και τα κίνησε σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. Και ο Μωυσής τα πήρε από τα χέρια τους και τα έκαψε επάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στο ολοκαύτωμα. Αυτές ήσαν καθιερώσεις για οσμή ευωδίας. Ήταν θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Και ο Μωυσής, αφού πήρε το στήθος, το κίνησε σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. Από το κρυάρι της καθιέρωσης, αυτό ήταν το μερίδιο του Μωυσή, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και ο Μωυσής πήρε από το επιχρησματικό λάδι και από το αίμα που ήταν επάνω στο θυσιαστήριο και ράντισε επάνω στον Αρών, επάνω στις στολές του και επάνω στους γιους του και επάνω στις στολές των γιών του μαζί του. Και αγίασε τον Αρών, τις στολές του και τους γιους του και τις στολές των γιών του μαζί του. Και ο Μωυσής είπε στον Αρών και στους γιους του «Βράστε το κρέας στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και εκεί φάτε το και το ψωμί που είναι στο κανίστρι των καθιερώσεων, καθώς ο Κύριος με πρόσταξε λέγοντας «Ο Αρών και η γη του θα τα τρώνε». Και το υπόλοιπο του κρέατος και του ψωμιού θα το κατακάψετε με φωτιά. Και από τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου δεν θα βγείτε 7 ημέρες, μέχρι ότου συμπληρωθούν οι ημέρες της καθιέρωσής σας, επειδή σε 7 ημέρες θα περατωθεί η καθιέρωσή σας. Όπως έκανε σε αυτή την ημέρα, έτσι ο Κύριος πρόσταξε να εκτελείτε, για να γίνεται ξυλαίωση για σας. Θα καθίσετε λοιπόν 7 ημέρες στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, ημέρα και νύχτα. Και θα τηρείτε τις παραγγελίες του Κυρίου για να μην πεθάνετε, επειδή έτσι προστάχθηκα. Και έκανε ο Αρών και η γη του όλα τα λόγια που ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή. Ψαλμός 97. Ο Κύριος βασιλεύει. Ας αγάλετε η γη. Ας εφραίνεται το πλήθος των νησιών. Σύννεφο και ομίχλη είναι ολόγυρά του. Δικαιοσύνη και κρίση είναι η βάση του θρόνου του. Φωτιά προπορεύεται μπροστά του και καταφλέγει από παντού τους εχθρούς του. Οι αστραπές του φωτίζουν την οικουμένη. Η γη είδε και κλονίστηκε. Τα βουνά διαλύονται σαν κερί από την παρουσία του Κυρίου, από την παρουσία του Κυρίου ολόκληρης της γης. Οι ουρανοί αναγγέλουν τη δικαιοσύνη του και όλοι οι λαοί βλέπουν τη δόξα του. Ας ντραπούν όλοι εκείνοι που λατρεύουν τα γλυπτά, αυτοί που καφώνται στα είδωλα. Προσκυνείτε αυτόν όλοι οι θεοί. Η Σιών άκουσε και εφράνθηκε και οι θυγατέρες του Ιούδα χάρηκαν για τις κρίσεις σου, Κύριε. Επειδή εσύ, Κύριε, είσαι ύψιστος επάνω σε ολόκληρη τη γη, υπερυψώθηκες υπερβολικά περισσότερο από όλους τους θεούς. Εκείνοι από εσάς που αγαπάτε τον Κύριο, μισείτε το κακό. Αυτός φυλάτει τις ψυχές των οσίων του. Τους ελευθερώνει από το χέρι των ασεβών. Φως σπέρνεται για το δίκαιο και εφροσύνη για τους ευθύς στην καρδιά. Εφραίνεστε δίκαιοι στον Κύριο και υμνείτε στην ανάμνηση της αγιοσύνης του. Ψαλμός 98. Ψάλτε στον Κύριο νέο τραγούδι, επειδή έκανε θαυμαστά έργα. Το δεξί του χέρι και ο βραχίωνάς του Άγιος ενέργησαν σε αυτόν σωτηρία. Ο Κύριος έκανε γνωστή τη σωτηρία του, μπροστά στα έθνη αποκάλυψε τη δικαιοσύνη του. Θυμήθηκε το έλεος του και την αλήθεια του προς τον οίκο Ισραήλ. Όλα τα πέρατα της γης είδαν τη σωτηρία του Θεού μας. Αλλάξτε στον Κύριο όλη η γη. Εφραίνεστε και αγάλεστε και ψαλμωδείτε.
2: ψαλμωδείτε στον Κύριο με κιθάρα και φωνή ψαλμωδίας. Με σάλπιγγες και με φωνή κεράτινη σάλπιγγας, αλλά αλλάξτε μπροστά στο βασιλιά Κύριο. Άσυχη η θάλασσα και το πλήρωμά της, οι οικουμένοι και αυτοί που κατοικούν σε αυτή. Οι ποταμοί ας κροτούν τα χέρια, τα βουνά ας αγάλλονται μαζί μπροστά στον Κύριο, επειδή έρχεται για να κρίνει τη γη. Θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη και τους λαούς με ευθύτητα.
1: Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 13. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλλαλαγμός. Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα και όλα κατέχω τα μυστήρια και όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω ακόμη στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει υπομονή, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει, δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα δέχεται. Η πίστη, η ελπίδα και η υπομονή ποτέ δεν τον αφήνουν. Ποτέ η αγάπη δεν χάνει την αξία της. Τα θεία μηνύματα των προφητών κάποτε δεν θα υπάρχουν πια. Οι γλώσσες οι παράδοξες θα πάψουν. Θα σταματήσει η γνώση των μυστηρίων του Θεού. Γιατί και η γνώση μας και η προφητεία μας περιορίζονται μονάχα σε ένα μέρος της αλήθειας. Όταν όμως το τέλειο θα έρθει που περιμένουμε, τότε το μερικό θα πάψει να υπάρχει. Μικρό παιδί όταν ήμουν, σαν μικρό παιδί μιλούσα, αισθανόμουν και σκεφτόμουν. Άντρας πια όταν έγινα, κατάργησα τους τρόπους του μικρού παιδιού. Αλήθεια, τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά, σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη. Τότε όμως, πρόσωπο με πρόσωπο θα δούμε το Θεό. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος. Τότε όμως θα γνωρίσω με πληρότητα όπως και ο Θεός με έχει γνωρίσει. Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και μέσα αυτά το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 14. Να επιδιώκετε λοιπόν την αγάπη και να επιθυμείτε με ζήλο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ιδίως το χάρισμα της προφητείας. Γιατί αυτός που λαλεί παράδοξες γλώσσες δεν απευθύνεται στους ανθρώπους, αλλά στο Θεό. Κανείς δεν τον καταλαβαίνει, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος εκφράζει ακατάληπτες αλήθειες. Ενώ αυτός που προφητεύει απευθύνεται στους ανθρώπους με λόγους οικοδομητικούς, προτρεπτικούς και παρηγορητικούς. Αυτός που λαλεί γλώσσες οικοδομεί μόνο τον εαυτό του, ενώ αυτός που μεταφέρει τα θεόσταλτα μηνύματα ενισχύει την πίστη όλης της Εκκλησίας. Θα επιθυμούσα όλοι σας να είχατε το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, περισσότερο όμως θα επιθυμούσα να είχατε όλοι σας το χάρισμα της προφητείας. Αυτός που προφητεύει είναι ανώτερος σε χρησιμότητα από αυτόν που γλωσσολαλεί, εκτός αν αυτός ο τελευταίος εξηγεί κιόλας αυτά που λαλεί, ώστε η Εκκλησία να ενισχύεται στην πίστη της. Αν, αδερφοί μου, τώρα σας επισκεφτώ λαλώντας γλώσσες, σε τι θα ωφελήσω? Σε τίποτα, εκτός αν σας μεταδώσω με τα λόγια μου κάποια αποκάλυψη ή κάποια γνώση ή ένα μήνυμα από το Θεό ή κάποια διδασκαλία. Πάρτε για παράδειγμα τα όργανα, όπως μια φλογέρα ή μια άρπα. Αν οι ήχοι τους δεν ξεχωρίζουν ο ένας από τον άλλο, πώς θα καταλάβει κανείς ποια μελωδία παίζει το καθένα? Και αν η σάλπιγγα δεν ηχήσει το γνωστό σε όλους προσκλητήριο, ποιος θα ξεσηκωθεί για πόλεμο? Παρόμοια κι εσείς, εάν δεν μιλήσετε με λόγια κατανοητά, πώς θα καταλάβουν οι άλλοι αυτό που λέτε? Θα είναι σαν να μιλάτε στον αέρα. Υπάρχουν στον κόσμο τόσες γλώσσες όσα και τα έθνη των ανθρώπων,
2: και δεν υπάρχει έθνος χωρίς τη γλώσσα του. Όταν όμως δεν ξέρω τη σημασία της γλώσσας, για αυτόν που μου μιλάει εγώ είμαι βάρβαρος. Το ίδιο και εκείνος για μένα. Έτσι θα συμβεί και με εσάς. Αφού δείχνετε μεγάλο ζήλο για τα χαρίσματα του Πνεύματος, πρέπει να επιζητείτε να είστε πιο πλούσιοι σε εκείνα που οικοδομούν την Εκκλησία. Γι' αυτό όποιος γλωσσολαλεί, ας ζητάει στην προσευχή του και το χάρισμα να εξηγεί στους άλλους αυτά που λαλεί. Γιατί αν προσεύχομαι σε ακατανόητη γλώσσα, προσεύχεται το πνεύμα μου, ο νους μου όμως παραμένει αμέτωχος. Τι πρέπει λοιπόν να κάνω? Θα προσευχηθώ με το πνεύμα μου, θα προσευχηθώ όμως και με το νου μου. Θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω και με το νου. Γιατί πραγματικά αν ευλογείς το Θεό στη γλώσσα του πνεύματος, πώς θα μπορέσει αυτός που δεν καταλαβαίνει αυτή τη γλώσσα να πει το αμήν στην προσευχή της ευχαριστίας που είπες, αφού δεν καταλαβαίνει τι λες? Εσύ μπορεί να λες μια ωραία προσευχή ευχαριστίας, ο άλλος όμως δεν κερδίζει τίποτα. Ευχαριστώ το Θεό γιατί περισσότερο από όλους εσάς έχω το χάρισμα των γλωσσών. Αλλά στη σύναξη της κοινότητας προτιμώ να λέω 5 λόγια κατανοητά για να καθοδηγήσω και άλλους στην πίστη, παρά μύρια λόγια που κανείς δεν θα καταλάβει. Αδερφοί, μην γίνεστε σαν

0: γλώσσες. Αν μπουν μέσα στο χώρο της σύναξης νεοφερμένοι ή άπιστοι, δεν θα σας περάσουν για τρελούς. Αντίθετα, αν όλοι έχουν κάποιο μήνυμα του Θεού για την κοινότητα και μπει στο χώρο της σύναξης ένας άπιστος ή νεοφερμένος, αυτά που θα ακούσει από όλους θα είναι έλεγχος, εξέταση και φανέρωση των κρυπτών της καρδιάς του. Τότε θα γονατίσει και θα προσκυνήσει το Θεό, διακηρύσσοντας ότι πραγματικά ο Θεός βρίσκεται ανάμεσά σας. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουμε, αδερφοί? Όταν έχετε λατρευτική σύναξη, ό,τι έχει να πει ο καθένας, είτε ψαλμό, είτε διδασκαλία, είτε αποκάλυψη, είτε γλωσσολαλιά, είτε εξήγηση του νοήματος των γλωσσών, όλα να γίνονται με σκοπό την οικοδομή της Εκκλησίας. Στην περίπτωση μάλιστα της γλωσσολαλιάς, δεν πρέπει να λαλούν περισσότεροι από δύο ή το πολύ τρεις με τη σειρά, ο ένας μετά τον άλλο, και κάποιος να εξηγεί αυτά που λένε. Αν δεν υπάρχει κάποιος με το χάρισμα να εξηγεί, τότε αυτός που λαλεί γλώσσες να σιωπά μέσα στην Εκκλησία και ας μιλάει μόνο μέσα του για τον εαυτό του και για το Θεό. Από τους προφήτες να μιλούν δύο ή τρεις, οι άλλοι να κρίνουν όσα υπόθηκαν. Αν αποκαλυφθεί ένα μήνυμα σε κάποιον που κάθεται την ώρα που ένας άλλος μιλάει, τότε ο προηγούμενος να σοπάσει. Μπορείτε όλοι, ο ένας μετά τον άλλο, να δίνετε τα μηνύματα που δέχεστε από το Θεό, ώστε όλοι να μαθαίνουν και όλοι να ενισχύονται. Αυτοί που μεταδίδουν τέτοια μηνύματα μπορούν βέβαια ως προφήτες να ελέγχουν το προφητικό τους χάρισμα. Ο Θεός δεν είναι δημιουργός ακαταστασίας και διαμάχης, αλλά ειρήνης. Όπως συνηθίζεται σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες, οι γυναίκες οφείλουν στις συνάξεις να σιωπούν. Δεν τους επιτρέπεται να μιλούν, αλλά καθώς το λέει και ο νόμος, να υποτάσσονται. Αν επιθυμούν να μάθουν κάτι καλύτερα, ας ρωτούν στο σπίτι τους άντρες τους, γιατί δεν είναι ταιριαστό στη γυναίκα να μιλάει μέσα στη σύναξη. Ή μήπως ο λόγος του Θεού ξεκίνησε από εσάς και έφτασε μόνο σε εσάς? Αν κάποιος θεωρεί τον εαυτό του προφήτη ή κάτοχο πνευματικού χαρίσματος, αυτός πρέπει να καταλαβαίνει καλύτερα πως αυτά που σας γράφω είναι εντολή του Κυρίου. Όποιος το αγνοεί αυτό, αγνοείται και ο ίδιος από το Θεό. Λοιπόν, αδερφοί μου, να έχετε ζήλο για το προφητικό χάρισμα και τη γλωσσολαλιά μην την εμποδίζετε. Όλα όμως να γίνονται με ευπρέπεια και τάξη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο λόγος, αδερφοί, του Κυρίου είναι πέρα για πέρα αληθινός. Αμήν. Και αν καμιά φορά τα φαινόμενα δείχνουν αντίθετα από αυτά που ο Κύριος μας λέει, τότε να ξέρεις ότι τα φαινόμενα απατούν και ο λόγος του θα εκπληρωθεί εξάπαντος. Αμήν. Και πάρα πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή τις μέρες εκείνες, όμως οι μέρες εκείνες είναι ίδιες με τις δικές μας. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ουδέ νεότερο υπό τον ήλιο. Αμήν. Και είναι σαν ένα πατρόν, η ιστορία συνέχεια επαναλαμβάνεται. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος υποσχέθηκε ότι πριν έρθει η παρουσία του, είναι η τελευταία προφητεία στον Μαλαχία, πριν έρθει ξανά η παρουσία του, ο Κύριος θα στείλει τον Ηλία. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν ξαναστέλνει άτομα. Αν ένας πεθάνει, τελείωσε. Αμήν. Άπαξ είναι στον άνθρωπο, μετά είναι μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Δεν πρόκειται να ξανακατεβάσει. Και μας απόδειξε ο Κύριος ότι δεν μιλάει για άτομο προσωπικά, αλλά μιλάει για το πνεύμα του Ηλία. Και αυτό το απόδειξε ο Κύριος στις μέρες του. Όταν το ρωτήσαν οι μαθητές ότι εσύ λες ότι ο Ηλίας θα ξανάρθει, και λέει ο Ηλίας είναι εδώ. Ήδη ήρθε. Αμήν. Και ναι μεν η προφητεία εκπληρώθηκε εν μέρη, γιατί ο Ιησούς ήρθε εν σαρκή τότε, αλλά ο Ιησούς θα ξαναέρθει, λέει. Αμήν. Και μάλιστα ο Κύριος έρχεται στις μέρες μας μέσα από το λαό του, μέσα από εμάς θα έρθει. Οι μέρες λοιπόν του Ηλία, αν και δεν θα ασχοληθούμε τόσο πάρα πολύ με τις ημέρες του Ηλία, αλλά σήμερα το κήρυγμα έχει να κάνει με το χαρακτήρα, με το πρόσωπο του Ηλία. Γιατί και εμείς πρέπει να φέρουμε αυτό το χαρακτήρα, να δούμε αυτό το πρόσωπο που είναι ο Ηλίας. Και βλέπουμε μέσα ότι τον καιρό που το πνεύμα του Κυρίου κατέβηκε πάνω σε αυτό το πρόσωπο που λέγεται Ηλίας, ήταν οι μέρες που βασίλευε ο Αχάβ. Πριν τον Αχάβ, ξέρουμε ότι χωρίστηκε το βασίλειο, χωρίστηκε ο Ιούδας με τον Ισραήλ, και μιλάμε τώρα ότι ο Ηλίας ήταν στον Ισραήλ, ήταν στο βόρειο βασίλειο, και αυτό ήταν μέσα στην αμαρτία. Από την αρχή που χώρισε το βασίλειο από τον Ισραήλ, αποσχίστηκαν αυτές οι 10 φυλές και πήγανε μαζί με τον Ιεροβάμ. Από αρχής ξεκινήσανε να μπαίνουν μέσα στην αμαρτία. Και βλέπουμε ότι για να μην τους αφήσει ο Ιεροβάμ να πάνε στο ναό και να λατρεύσουν τον Κύριο, δημιούργησε δύο μόσχους, έφτιαξε δύο μόσχους και λέει αυτοί είναι οι θεοί σου Ισραήλ που σε έβγαλαν μέσα από την Αίγυπτο. Ναι μεν λατρεύαν το Γιάχβε, αλλά μέσα από τι? Μέσα από είδωλα που είχαν να κάνουν με τον μόσχο. Όλοι οι βασιλείς, με εξαίρεση μερικούς βασιλείς, ήταν από τον ένα στο χειρότερο. Ο πατέρας του Αχάβ ήταν ο Αμρί. Και μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, μας μιλάει για τον Αμρί στο πρώτο, στο Αλφα Βασιλέον, στο 16-25, και λέει έπραξε δε ο Αμρί πονηρά ενώπιον του Κυρίου και έπραξε χειρότερα παραπάντα στους προ αυτού. Λέει έπραξε πονηρά πράγματα και μάλιστα έπραξε χειρότερα από όλους αυτούς που ήταν πριν από αυτόν. Σήμερα άμα μιλήσουμε για τους κυβερνήτες μας, τι θα πούμε? Λέμε κάθε χρόνος ήταν και τι? Και καλύτερα που πέρασε. Όπου πάμε, πάμε χειρότερα. Λέει ότι ο Αμρί έκανε χειρότερα από όλους τους πριν από αυτούς. Και ελπίζουμε ότι ο επόμενος θα είναι τι? Καλύτερος. Αδερφοί, όσες προσευχές και να κάνουμε και όση ελπίδα και να έχουμε, τα γεγονότα που ο Κύριος επιτρέπει αυτόν τον καιρό είναι να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, γιατί θέλει να σηκώσει τον Ηλία του. Αμήν. Ο Κύριος δεν έχει ελπίδα σε αυτούς τους βασιλές. Δεν περιμένει. Ξέρετε, ο Θεός έχει πίστη. Αμήν. Ξέρετε που πιστεύει? Σε ποιους πιστεύει? Σε εμάς. Αμήν. περιμένει, όπως και η γη που λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, να δει τους γιους του Θεού, να δει τα τέκνα του φωτός. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Αμήν. Μας ποτίζει με κηρύγματα, με την παρουσία του, μας φέρνει τη θεραπεία του και προσμένει, φτιάχνει το χαρακτήρα μας και προσμένει να δει τη δόξα του επάνω μας. Αμήν. Και τελείωσε άμρη. Βασίλεψε, έπραξε ό,τι χειρότερο μπορούσε να πράξει και αντί αυτού βασιλεύει ο Αχάβ. Τι λέτε, είδε ο Ισραήλ καλύτερες μέρες? Δεν είδε. Δεν είδε. Η ηρωνία ποια είναι τώρα? Η ηρωνία είναι το όνομα Αμρί, αυτό που σημαίνει είναι μαθητής του Γιάχβε. Βλέπετε, μην μας ζαλίζουν τα όνοματα, οι ταμπέλες. Να βλέπουμε μέσα στην ουσία. Μην βλέπουμε ότι επικαλούνται το Χριστό, επικαλούνται την αγάπη του Χριστού, επικαλούνται το έλεος του Χριστού. Επικαλούνται πάρα πολλές φορές ότι, ξέρεις, εμείς είμαστε λίγοι, οι άλλοι είναι πολλοί. Πάντα έτσι ήταν. Αν δούμε την ιστορία με τον Κύριο, πάντα οι πολλοί και ήταν και οι λίγοι. Ειδικά στον καιρό του Αχάβ ήταν ένας που μπορούσε να σταθεί και αυτός λεγόταν Ηλίας. Αμήν. Ήταν ένας. Βλέπετε, πάντα είναι εύκολο για τον άνθρωπο να πάρει την κατηφόρα και να κυλήσει παρά να μπει μέσα σε μία οδό που είναι τι, στενή και τεθλιμμένη. Είναι δύσκολο γι' αυτό. Αλλά είναι επιλογή μας σήμερα. Λέει στο Α Βασιλέον 16 και 30, παρακάτω 5 δάφια. Λέει και έπραξε ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, πονηρά ενώπιον του Κυρίου, υπερπάντα στους προαυτού. Δηλαδή ακόμα και από τον Αμρί που έπραξε χειρότερα από τους υπόλοιπους, ο Αχάβ ακόμα έκανε χειρότερα. Αυτό είναι σε παρένθεση το μέλλον μας. Αμήν. Δεν απεσιοδοξώ. Γιατί αισιοδοξώ. Γι' αυτό δεν απεσιοδοξώ. Γιατί αισιοδοξώ στην παρουσία του Κυρίου μέσα στην εκκλησία του. Αμήν. Ξέρετε, οι προφητείες του Κυρίου είναι για να εκπληρώνονται. Λέει, εγώ σας προλέγω αυτά για να γνωρίσετε πριν γίνουν. Αμήν. Και ξέρουμε ότι βαδίζουμε προς τα χρόνια του Αντίχριστου. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να το διακηρύξουμε πια. Φοβάται το σκοτάδι, βλέπει το σκοτάδι που έρχεται. Αν κάνω ένα δημοψήφισμα σήμερα στον κόσμο για να περάσει αυτός ο νόμος, ναι ή όχι, τι λέτε θα έβγαινε? Εγώ σας λέω όχι θα έβγαινε. Θα το κάνανε? Αποκλείεται. Δεν έχει σημασία τι θέλουμε. Δεν έχει σημασία τι θέλει ο κόσμος. Σημασία έχει τι θέλει ποιος? Ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Αμήν. Δεν έχει σημασία. Και ο Κύριος του έχει δώσει το δικαίωμα. Γιατί αντί ο κόσμος να λατρεύει τον Θεό, έχει επιλέξει να λατρεύει τον διάβολο. Ποιον θέλεις να σου βασιλεύει? Τον Αμρί. Ποιον θέλεις να βασιλεύει? Τον Αχάβ. Ο Κύριος θα δίνει αυτά. Και μας λέει τώρα για τον Αχάβ εδώ ότι ακόμα από τα χειρότερα που έκανε, δεν ξέρω το εδάφιο, νομίζω είναι στο 31 παρακάτω, και ως αν ήταν μικρό το να περιπατεί στις αμαρτίες του Ιεροβάμ, δηλαδή ακόμα και μικρό να ήταν να περπατάει στην αμαρτία του Ιεροβάμ, έλαβε έτη διαγυναίκα την Ιεζάβελ, τη θυγατέρα του Εθβάλ, βασιλέως των Σιδωνίων. Και υπήγε και λάτρευσε τον Βάλ και προσεκίνησε αυτόν και ανέγειρε βωμό εις τον Βάλ εντός του οίκου του Βάλ, τον οποίον οικοδόμησε εν Σαμάρια. Και έκαμε ο Αχάβ άλσος ασερά, λέει στο κείμενο, για να παροργήσει Κύριον τον Θεό του Ισραήλ. Έπραξε ο Αχάβ περισσότερο παραπάντα στους βασιλείς του Ισραήλ όσοι εστάθησαν προ αυτού. Ακόμα λέει και τις ημέρες αυτού, στο 34, οικοδόμησε ο Χίλ, ο Βεθιλίτης, την Ιεριχώ. Έβαλε τα θεμέλια αυτής επί αυυρών. του πρωτότοκου αυτού και έστησε τα σπήλα αυτής επί Σαγούβ του νεότερου ιού αυτού κατά τον λόγο του Κυρίου τον οποίον ελάλησε δια Ιησού του ιού του Ναβί. Όπως τα ελάλησε ο Κύριος, έτσι γίνανε. Αμήν. Έκτισε την Ιεριχώ, που η Ιεριχώ είναι η πόλη της Σελήνης. Έχει να κάνει με την Αστάρτη. Βλέπουμε σήμερα τον Αχάβ, το πολιτικό αυτό σύστημα, να παντρεύεται με ποιαν? Με την Ιεζάβελ. Η Βαβυλώνα παντρεύεται με τον Αχάβ. Ό,τι πει ο Αχάβ και η Ιεζάβελ. Ό,τι πει η Ιεζάβελ και ο Αχάβ. Και έχουμε ένα πολιτικό θρησκευτικό σύστημα που είναι το ίδιο. Δεν πρόκειται να βρεις καμία διαφορά εκεί πέρα. Η Βαβυλώνα είναι μέσα στο μεγαλείο της. Γι' αυτό ο Κύριος στην Αποκάλυψη μιλάει για αυτή τη Βαβυλώνα και λέει «Έξελθε ο λαός μου μέσα από τη Βαβυλώνα». Μιλάει για αυτό το πνεύμα. Αμήν. Θέλει ο Κύριος να μας βγάλει μέσα από αυτή τη Βαβυλώνα. Πώς θα θέλαμε λοιπόν να ζήσουμε τις μέρες μας? Ποιοι θέλουν να ζήσουν αυτές τις μέρες? Να ζήσεις μέσα στην αμαρτία. Να αναρωτιέσαι αν το παιδί σου είναι... Τώρα θα καταργήσουν και το αγόρι, το κορίτσι, ε? Είναι φυσιολογικό. Κι δε μόνας ένας, κι δε μόνα δύο. Τι έκανες, δεν ξέρω. Θα δείξει αυτό. Μόλις μεγαλώσει και αποφασίσει, θα σου πω τι είναι το παιδί. Μα τι έκανες, αγόρι, λέει, κορίτσι. Δεν ξέρω. Και δεν θα σου δίνουν και το δικαίωμα να μιλήσεις. Θα σου πούν, αποφάσισε. Πώς εσύ αποφάσισες την αγόρι αυτό? Έρχονται δύσκολες μέρες. Αμήν. Αλλά από την άλλη έρχονται όμορφες μέρες. Και είναι επιλογή μας να σταθούμε εκεί που θέλει ο Κύριος. Όταν κάναμε τα μαθήματα των βασιλέων και μπήκαμε πια στο 17 κεφάλαιο στην Α Βασιλέων και μπήκαμε στο πρώτο εδάφιο, μας είπε ο Θέμης ότι τώρα είναι ο Ηλίας, είναι σαν μια όαση. Διαβάζουμε για την αμαρτία, διαβάζουμε για τον Ιερβάμ, διαβάζουμε συνέχεια για τον Αμρί, διαβάζουμε συνέχεια για τον Αχάβ, την Ιεζάβελ, το ένα, το άλλο, και ξαφνικά ξεκινάει το 17 κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, με κάτι όμορφο. Εκεί που δεν υπάρχει ελπίδα. Και λέει τώρα, και είπε στο 17 κεφάλαιο και ένα, και είπε ο Ηλίας ο Θεσβήτης, ο εκ των κατοίκων της Γαλαάδ προς τον Αχάβ, ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Δεν θέλει είστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή ημί δια του λόγου του στόματός μου. Ποιος είναι αυτός ο Ηλίας? Από πού βρέθηκε ξαφνικά? Δεν γράφει τίποτα, γράφει. Ξαφνικά εκεί στο πουθενά που υπάρχει αμαρτία, ξαφνικά βγαίνει κάποιος στο προσκήνιο, στέκεται μπροστά στον Αχάβ και τι του λέει? Ζει Κύριος ο Θεός μου έμπροσθεν του οποίου στέκομαι. Ό,τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα με βροχή θα βγαίνει από το στόμα μου. Σήμερα βλέπουμε τίποτα τέτοιο? Όχι. Τι λέτε, θα δούμε? Θα δούμε. Αμήν. Θα το δούμε. Είναι προφητευμένο και θα γίνει 100%. Η προσευχή μου είναι να γίνει με μένα και με εσάς. Αμήν. Αυτή είναι η προσευχή μας. Η γραφή όσον αφορά τον Ηλία μέσα από το λόγο είναι σαν να τον παρομοιάζει με αυτό που λέει μέσα στον Ισαΐα. Να το διαβάσουμε λίγο. Και λέει Ισαΐας 66 και 5 εδάφιο: ακούσατε το λόγο του Κυρίου, σεις οι τρέμοντες το λόγο αυτού. Οι αδερφοί σας ήτινε σας μισούσι και σας αποβάλουσι ένεκεν του ονόματός μου, είπαν ας δοξαστεί ο Κύριος πλην αυτός, θέλει φανεί εις χαράν σας. Εκείνη θέλουσι κατασχηθεί. Σε ποιους απευθύνεται? Και λέει και οι αδερφοί σας. Λέει απευθύνεται ο Κύριος σε αυτούς που τρέμουν τι? Το λόγο του Κυρίου. Έλα μωρέ, εντάξει, Χριστούγεννα, χριστιανοί είμαστε κι εμείς. Και τι έγινε που θα βάλουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο? Άλλωστε και αυτά που λέμε είναι όμορφα λόγια.

0: Ομολογούμε. Ποιον Θεό? Ποιος γεννήθηκε εκείνη τη μέρα? Τον καιρό του Ηλία τι συνέβαινε? Τι έκανε ο Ιούδας? Τι έκανε ο Ισραήλ? Λάτρευαν το Γιάχβε με ποιο τρόπο? Με το δικό τους τρόπο. Όμως υπήρχε και ο Ηλίας που έτρεμε το λόγο του Κυρίου. Αμήν. Κρατούσε τον εαυτό του σε τι? Σε αγιασμό, σε αφιέρωση. Ξέρετε, η αμαρτία είναι κάτι που εξελίσσεται. Το να συμβιβάζομαι είναι κάτι που συνέχεια με τραβάει και με τραβάει μακριά και με απομακρύνει από τον Κύριο. Αμήν. Έλα μωρέ και αυτό, εντάξει. Έλα μωρέ και αυτό. Έλα μωρέ και αυτό. Και ο Ισραήλ κατάντησε από έθνος του Κυρίου να γίνει έθνος τίνος. Του Βαάλ και της Αστάρτης να κάνουν άλξη και να λατρεύουν κατευθείας πλέον το Βαάλ. Τι λέτε, συμβαίνει στην πατρίδα μας? Συμβαίνει. Συμβαίνει. Και κρυφά και φανερά. Δεν μιλάμε πλέον για τα κρυφά, μιλάμε για τα φανερά. Λέει παρακάτω: φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως, φωνή εκ του ναού, φωνή του Κυρίου, ως της κάμνη ανταπόδοση στους εχθρούς αυτού. Και λέει τώρα αυτή η όμορφη προφητεία που αφορά, θέλω να αφορά εμάς. Πριν κυλοπονήσει εγέννησε, πριν έλθουν οι πόνοι αυτοί σε ελευθερώθη και εγέννησε αρσενικό. Τις άκουσε τι ούτω πράγμα? Τις είδε τι αυτά? Ήθελε γεννήσει γη εν μία ημέρα? Ξαφνικά φάνηκε ο Ηλίας από το πουθενά. Αμήν. Λέει ήθελε γεννήσει γη μέσα σε μία μέρα. Μιλάει για αυτό το έθνος. Μιλάει παρακάτω και λέει, ή έθνος ήθελε γεννηθεί εν ταυτό, αλλά αισιών άμα εκυλοπώνησε εγέννησε τα τέκνα αυτής. Αμήν. Και λέει τώρα εδώ, εγώ ο κάμνον να γεννώσει ήθελον κλείσει την μήτρα, λέγει ο Θεός σου. Εγώ, λέει, αυτός που κάνω να γεννά, θα κλείσω τη μήτρα. Θα γεννήσει εκκλησία, αδερφοί, τι λέτε? Θα γεννήσει. Το βλέπουμε προφητευμένο μέσα στο λόγο του Κυρίου. Βλέπουμε ότι θα σηκωθεί ο Υιός, ο Άρσεν, και είναι 100% σίγουρο. Και παρά να είμαστε θεατές, πρέπει να παίζουμε στο ίδιο έργο. Αμήν. Έστω και σαν κουμπάρση. Να βρεθούμε στην αρπαγή. Αμήν. Τι ήταν ο Ηλίας? Βλέπετε και ο Ιησούς όταν εμφανίστηκε, από πού εμφανίστηκε? Τον περίμενε κανένας? Από το πουθενά. Μπορεί εμείς να βλέπουμε την ιστορία, να ξέρουμε ότι γεννήθηκε μέσα σε μία φάτνη και να ξέρουμε όλη την ιστορία του, 12 χρονών ήταν στο ναό κτλ. Κτλ. Και να μας δείχνει λίγο την ιστορία του, γιατί και ο Ηλίας είχε κάποια ιστορία αφιέρωσης και αγιασμού στον Κύριο που δεν μας λέει μέσα ο λόγος του Κύριου. Αμήν. Αλλά ο Ιησούς φάνηκε ξαφνικά στους Ισραηλίτες όταν ήταν 30 ετών. Και μάλιστα μας λέει στο κατά Ματθαίος, στο 13 και 54, λέει και ελθώνει στην πατρίδα αυτού, εδίδας και αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εξεπλήττοντο και έλεγον πόθεν εις τούτον η σοφία αυτή και οι δυνάμεις. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ο γιος του Τέκτονα και λένε πόθεν εις τούτο η σοφία και οι δυνάμεις? Δεν είναι ούτως ο γιος του Τέκτονος? Η μήτηρα αυτού δεν λέγεται Μαριάμ? Και οι αδερφοί αυτού, Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας, και οι αδερφές αυτού δεν είναι Πάσε, Παριμήν? Πόθεν λοιπόν εις τούτον ταύτα πάντα? Και σκανδαλίζω τον είναι αυτό, ναι? Καλά, αυτός δεν είναι ο Μανώλης? Η μητέρα του δεν είναι Ειρήνη και ο πατέρας του ο Μιχάλης, ο ξενοδοχο υπάλληλος? Βάρτε εκεί το όνομά σας και τους γονείς σας. Και δεν δουλεύει εκεί στο Δήμο Χανίος μηχανικός σκουπιδιάρες? Πόθεν προέρχεται αυτή η σοφία? Πόθεν προέρχεται αυτή η σοφία? Λέει στον Ιάκωβο για τον Ηλία, πριν πάμε να μπούμε μέσα στο χαρακτήρα του, λέει στον Ιάκωβο στο 5 κεφάλαιο και 17, ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Το ξαναδιαβάσω. Ο Ηλίας, αυτός ο άνθρωπος που πρωταγωνίστησε τότε και μάλιστα είχε τόσο έξοχο πνεύμα που ο Κύριος λέει θα ξαναστείλω εγώ τον Ηλία μου, αυτό το πνεύμα. Και τον είδαμε και στο όρος της μεταμόρφωσης μαζί με τον Μωυσή και τον Ηλία δίπλα του και δυναμώναν τον Κύριο, του λέγανε για τις εξόδους του. Βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο και λέει, ξέρετε κάτι, ο Ηλίας, μας λέει ο Ιάκωβος, ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με μας, με τους φόβους του, με τις ανασφαλίες του, με τις δυσκολίες του, με τα προβλήματά του. Φταρνιζόταν, αρρώστενε, γρήπιαζε, δεν στεναχωριόταν αν ερχότανε, τα άφηνε όλα σε ποιον? Στον Κύριο. Άνθρωπος ήταν, δεν ήτανε κανένας Σούπερμαν, κανένας Σπάντερμαν. Αμήν. Αυτά είναι όλα, ανήκουν στην σφαίρα της φαντασίας του κόσμου. Ο Κύριος διαλέγει αγκία που τον αγαπάνε, που τρέμουν το λόγο του και αυτά τα χρήει με τη δύναμή του. Αμήν. Είναι η δύναμή του, δικιά του δύναμη. Και προσευχήθη, λέει, εν θέρμος να μην βρέξει και δεν έβρεξε επί της γης έτη τρία και μήνες έξι. Και αυτή η προσευχή βέβαια που έκανε ήταν πάνω στο θέλημα του Κυρίου. Ας δούμε λίγο το χαρακτήρα του Ηλία, όπως τον περιγράφει μέσα ο λόγος του Κυρίου, όσο μπορούμε να δούμε μέσα από εδάφια, προφανώς μπορούμε να δούμε και ακόμα περισσότερα. Αλλά αυτά που μας έδωσε ο Κύριος σήμερα. Λέει λοιπόν στο Α Βασιλών 17 και 1. Και είπε ο Ηλίας ο θεσβήτης εκ των κατοίκων της Γαλάθ προς τον Αχάβ, ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Πιστεύεις ότι ο Κύριος ζει? Αμήν. Το πιστεύεις? Αμήν. Αν λοιπόν πιστεύουμε ότι ο Θεός ζει, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Μας βλέπει, μας ακούει, ξέρει τις ασθένειές μας, ξέρει τα προβλήματά μας, ξέρει τα αδιέξοδά μας, τα υποτιθέμενα αδιέξοδα, όπως ψάλαμε πριν, γιατί δεν υπάρχει αδιέξοδο για τον Κύριο. Αμήν. Δεν υπάρχει πρόβλημα για τον Κύριο που ο Κύριος να μην μπορεί να μας το λύσει, και εκεί πρέπει να είμαστε αναπαυμένοι σε αυτόν. Αυτό λοιπόν που πρέπει πρώτα να περάσει μέσα μας είναι αυτή η διακήρυξη που κάνει ο Ηλίας μπροστά στον Αχάβ. Δεν λατρεύω έναν Θεό που δεν με ακούει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει μέσα μου κάποια αμφιβολία για το Θεό, να αμφιβάλλω για το Θεό. Δεν υπάρχει αυτό. Λέει ο Κύριος, μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν θα σκανδαλιστεί για μένα. Αμήν. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα ανάμεταξύ μας, να μας σκανδαλίζουν συμπεριφορές ανθρώπων, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα και ένα σωρό πράγματα, αλλά ο Θεός δεν μας σκανδαλίζει. Αμήν. Ο Θεός είναι εκεί, είναι ζωντανός. Όποιος έχει γευθεί την παρουσία του, όποιος έχει γευθεί τη δόξα του, δεν μπορεί να αμφιβάλλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να αμφιβάλλει. Αμήν. Και με αυτή τη δύναμη είναι που πάει ο Ηλίας μπροστά στον Αχάβ και τι λέει? Ζει ο Κύριος μου. Ζει ο Κύριος μου. Είναι κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν μπορώ να μιλήσω με κάποιον άνθρωπο και να μου βάλει αμφιβολία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω γευθεί τόσα πράγματα από τον Κύριο. Μικρά, μεγάλα. Βλέπω την πιστότητα του λόγου του. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές περιμένουμε αυτό που μας λέει ο Κύριος να γίνει αύριο. Και αν δεν γίνει αύριο ανησυχούμε. Γιατί δεν το έκανε ο Κύριος? Έκανε την ομολογία και εδώ και τόσο και στην σύναξη των νέων. Για την πεθερά μου, για τον πεθερό μου. 30 χρόνια περιμέναμε. Έδειξε μια όραση ο Κύριος Ιδέσπο. Αυτή η όραση εκπληρώθηκε μετά από 30 χρόνια. Εκπληρώθηκε. Αμήν. Πριν την πάρει ο Κύριος ήταν πιστός στο λόγο του και την εκπλήρωσε. Είναι ζωντανός ο Κύριος. Όταν το πίστεψα στον Κύριο, ο πατέρας μου μου έριχνε τα όσα. Ποτέ δεν έχω πρόβλημα μαζί του και δεν είχα. Εγώ ξέρω τον Κύριο ότι το σταυρώσανε πάνω στο σταυρό, το φτύνανε, το βρίζανε, τον κοροϊδεύαν, του λέγανε αν είσαι ο γιος του Θεού κατέβα να πιστέψουμε. Ο Κύριος ήξερε ότι και να κατέβαινε πάλι δεν θα πιστεύαν. Και τι έλεγε από πάνω από το σταυρό? Κύριε, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι πράττουν. Σε αυτό τον Κύριο πιστεύω. Αμήν. Σε αυτό τον Κύριο πιστεύουμε. Αυτός είναι ο Μεσσίας μας. Και λες πως μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σωθεί, ο πατέρας μου? Πως μπορεί? Ο Κύριος τον έσωσε. Κάθε φορά που πάω εκεί μου το πιστοποιεί. Ο άνθρωπος έχει πάθει Αλσχάιμερ, δεν ξέρει ποιος είναι μπροστά του, τι είναι, τελείωσε. Την τελευταία φορά που τον επισκέφθηκα, τελευταία φορά, δεν ζητάω απλώς σημάδια από τον Κύριο, γιατί είμαι πεπισμένος ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ακούσει, έχει τελειώσει. Με το που με βλέπει έκανε πώς και πώς να βγει έξω. Καθίζει απέναντί μου, με έβλεπε καλά καλά και γελούσε. Και δύο φορές λέει, είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Εντάξει, καλός είμαι. Τα καλάμια μου λοιπόν. Στο τέλος που φεύγω, πάω να τον αγκαλιάσω. Του λέω, πάντα τον αγκαλιάζω γιατί δεν ξέρω αν τον ξαναδώ. Τον αγκαλιάζω, τον χαιρετάω, παμπά μου, σε αγαπώ. Και αρχίζει και λέει, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Σε αγαπώ πολύ, σε αγαπώ πολύ. Γιατί μου λέει συγγνώμη? Η αδερφή μου ήταν δίπλα. Δεν της δίνει σημασία, δεν τους ξέρει. Ούτε εμένα ξέρει. Το πνεύμα όμως μέσα ξέρει. Και γιατί μου λέει συγγνώμη? Γιατί ξέρει τι έκανε. Και ο Κύριος μου αποδεικνύει ότι μέσα στο πνεύμα του είναι θεραπευμένο. Είναι πιστός ο Κύριος, αδερφή, είναι ζωντανός. Τι να μου δείξει άλλο για να μου πει, ξέρεις κάτι, ακούω τις προσευχές σου, είμαι πιστός στο λόγο μου, κάνε υπομονή, αυτό που ζητάς μπορεί να μην το δεις αύριο, θα το δεις μεθαύριο, ή αυτό που σου υπόσχομαι μες στο λόγο σου θα το κάνω. Μείνε πιστός και θα πιστέψει η οικογένειά σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και λέει μετά, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε, λέει στον Αχάβ. Ζει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Τι μας δείχνει εδώ? Τι μας δείχνει ο Ηλίας? Τι κάνει μπροστά στον Κύριο? Στέκεται. Εγώ δεν θα σου πω προσεύχεται, που προσεύχεται. Δεν θα σου πω ότι διαβάζει, που διαβάζει και ξέρει το λόγο του Κυρίου. Αυτό όμως που το χαρακτηρίζει είναι ότι στέκεται. Αμήν. Δεν μετακινείται ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Δεν μπορεί να του μπει αμφιβολία για τον Κύριο, τον Θεό του Ισραήλ. Στέκομαι. Δεν μπορεί κάτι να με κάνει να γονατίσω, να σπάσω, να πέσω. Είμαι μπροστά του και στέκομαι. Δίνει την χαρακτηριστική εικόνα των ζώων, αν θυμάστε στον Εζεκίλ, που είχαν πόδες, λέει, ορθούς. Αμήν. Στέκονται μπροστά στο Θεό. Ξέρουν ότι ο Κύριος είναι γεμάτος μεγαλείο, γεμάτος δόξα, και είναι εκεί αμετακίνητοι. Τι λέτε? Είμαστε έτσι? Είμαστε? Θα γίνουμε. Αμήν. Εκεί μας οδηγεί ο Κύριος. Εκεί μας οδηγεί ο Κύριος. Θέλει να μας δώσει το πνεύμα αυτού του ανθρώπου. Που αυτό το πνεύμα του το έδωσε ποιος? Ο Θεός. Γιατί το όνομά του τι λέει? Ο Θεός μου είναι ο Γιάχβε. Υπάρχει καμιά αμφιβολία? Ο Θεός μου είναι ο Γιάχβε. Ξέρουμε, αδερφοί, ποιο λατρεύουμε? Ξέρουμε την αγάπη του για μας, την απέραντη αγάπη. Τώρα τελευταία μου αρέσει να το κηρύττω αυτό. Μ' αγαπάει τόσο πολύ ο Θεός ώστε έδωσε το γιο του. Αμήν. Ό,τι πιο πολύτιμο μου το έδωσε. Και μου λέει, Μανώλη, πάρ' το. Σου έδωσα θυσία, το αίμα του. Είσαι καλυμμένος. Μπορείς να πάρεις τη δύναμη, μπορείς να πάρεις τη δόξα. Δίσου. Ένα άλλο παρακάτω είναι στο 5 εδάφιο. Λέει, και ήπηγε ο Ηλίας και έκαμε κατά το λόγο του Κυρίου. Τι έκανε ο Ηλίας? Κατά το λόγο του Κυρίου. Όταν ο Κύριος μας λέει κάτι, αδελφοί, τι λέτε? Θα εκπληρωθεί? Μπορεί να σου φαίνεται παράξενο. Νομίζω ότι ο πατέρας μου θα πεθάνει, δεν θα το ξαναδώ. Να κάνουμε προσευχή, γιατί θέλω να πάω στη Ρόδο να του μιλήσω, να προσευχηθώ μαζί του. Βέβαια δεν ήξερα ότι στην ουσία ο άνθρωπος έκλεισε τότε. Εγώ ένιωθα αυτό από τον Κύριο, σαν να μου έλεγε πήγαινε. Θα κάνω όταν μου πει ο Κύριος κάτι. Εάν δεν μου πει ο Κύριος, κάνω αυτό που μπορώ να κάνω σαν άνθρωπος, στο πλαίσιο που ο Θεός μου έδωσε να κάνω. Αμήν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν κινούμε και δεν κάνω κάτι αν ο Θεός δεν μου πει. Αλλά όταν ο Θεός μου πει κάτι, εκεί δεν μπορώ να αμφιβάλλω. Ξέρω ότι ο Θεός θα το κάνει. Αμήν. Ξέρω ότι ο Θεός θέλει να το κάνει, και βρίσκει ένα εργαλείο εκείνη την ώρα στα χέρια του και λέει πήγαινε. Τι το διάταξε ο Κύριος? Να πάει στον Αχάβ. Να σταθεί μπροστά στον Αχάβ. Ο Βαδίας τότε φοβόταν. Μη χάσει την ζωή του. Και ο Ηλίας τι του είπε? Πήγαινε και θα εμφανιστώ. Μη φοβάσαι. Στον Αχάβ. Στο 13. Πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ μιλάει στην Συροφήνισσα, νομίζω είναι. Και λέει, ναι, και σηκωθήσει, πήγε σε Ρέπτρα. Και όσοι ήλθε στην πύλη της πόλεως, ιδού εκεί γίνει χείρα. Συνάγουσα ξυλάρια και φώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ λίγον είδωρ, ένα γκίο για να πιω. Και λέει στο 13, πάμε παρακάτω, της λέει, ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν, μη φοβού, είπαγε κάμε ως είπας. Πλην εξ αυτού κάμε εις εμέ πρώτον μία μικρά πίτα και φέρε σε μέ. Και έπειτα κάμε δια σε αυτήν και δια τον ιόν σου. Της λέει πήγαινε και μην φοβάσαι. Ένα πράγμα αδερφοί πάρα πολλές φορές που κυριαρχεί μέσα μας τι είναι. Ο φόβος. Και ο φόβος είναι ένας κακός συμβουλάτορας. Ο φόβος λέει του ανθρώπου τι κάνει. Τι κάνει ο φόβος ο ανθρώπινος. Στείνει παγίδα. Σκεφτείτε ότι εκείνον τον καιρό δεν υπήρχε φαγητό, δεν υπήρχε τίποτα. Και της είπε της γυναίκας αυτή από τη Σαρέπτρα ότι ξέρεις κάτι, αυτό που σου είναι κάνε το για μένα πρώτα και μετά θα φας και εσύ. Μη φοβάσαι. Βλέπετε, ο Ηλίας δεν είχε φόβο μέσα του. Και ο Κύριος μας καλεί να φύγει κάθε φόβος από μέσα μας, κάθε ανασφάλεια. Μπορεί να είναι δύσκολα τα χρόνια. Τι λέτε, δεν υπάρχει, δεν... ο Κύριος θα δυσκολευτεί να σε ταΐσει, θα δυσκολευτεί να με ταΐσει. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Βλέπουμε τις δυσκολίες που έρχονται. Φοβάσαι. Νιώθεις ότι ο Κύριος δεν είναι μαζί σου. Πρέπει αδερφοί τους φόβους μας να τους αφήσουμε στην άκρη. Αμήν. Δεν κτίζουμε εμείς το μέλλον μας. Ο Θεός το κτίζει το μέλλον μας. Αμήν. Ο Θεός είναι αυτός που κτίζει το μέλλον μας. Και ο Κύριος ξέρει πριν γίνουν τα πάντα πώς θα γίνουν και θέλει να ασφαλίσεις την καρδιά σου σε αυτόν. Την έχεις ασφαλίσει την καρδιά σου. Όταν λοιπόν ξέρεις σε ποιον πιστεύεις, ξέρεις ποιος είναι ο Θεός. Ποιος είναι? Ο Ιάχβε που είναι μέσα στον Ιησού. Μ' αγαπάει, τελείωσε. Όταν λοιπόν αρχίζουμε και στεκόμαστε ακλόνητοι μπροστά στον Κύριο, τότε κάθε φόβος από μέσα μας τι κάνει? Φεύγει. Αμήν, φεύγει. Εάν ο Κύριος ταΐζει τα πετεινά του ουρανού, ταΐζει τα πάντα, εάν τα ντύνει τα κρίνα του αγρού, εμένα δεν θα ντύσει ο Κύριος. Αμήν. Κάθε φόβο λοιπόν πρέπει να τον παραδώσουμε στον Κύριό μας. Κάθε φόβο. Παρακάτω. Μιλάει στο Α Βασιλείο στο 18 κεφάλαιο και 18 εδάφιο και λέει ο δε είπε, μόλις τον βρίσκει ο Αχάβ, τι του λέει? Εσύ είσαι αυτός που ταράζει τον Ισραήλ. Βλέπετε, για τον κόσμο θα γίνουμε ταραχή εμείς. Αμήν. Και ήδη είμαστε ταραχή. Δεν πηγαίνουμε μαζί τους. Δεν ακολουθάμε το δρόμο που ακολουθάνε αυτοί. Έχουμε διαλέξει ένα άλλο μονοπάτι που έχει να κάνει με τον αγιασμό, με την αφιέρωση, με την υπακοή στον Κύριο. Βλέπετε, ο Κύριος μιλάει για αυτούς που τρέμουν το λόγο του. Αμήν. Αυτό το έθνος θα σηκώσει ο Κύριος μέσα σε μία μέρα. Αυτό το έθνος θα είναι που θα γεννήσει η Εκκλησία, η Σιών. Αμήν. Τρέμουμε το λόγο του. Όταν λοιπόν τρέμεις το λόγο και πηγαίνεις ενάντια, γιατί ξέρεις τι ζητάει ο Κύριος, ζητάει αγιασμό, αφιέρωση, και βλέπεις ότι όλα πάνε ανάποδα και στέκεσαι εμπόδιο σε αυτά, αρχίζεις και γίνεις ο κολλίον. Αμήν. Ή να το πω διαφορετικά, μέσα στο λόγο του Κυρίου μιλάει σε μία από τις περιόδους της Εκκλησίας για τον αντίπα. Αυτόν που είναι εναντίον των πάντων. Και αρχίζει και γίνει σε εμπόδιο. Και έρχεται ξαφνικά, θα έρθει αυτό το σύστημα εναντίον πτήνος. Εναντίον της Εκκλησίας. Και μέσα στην Εκκλησία είσαι και εσύ. Μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου είμαι και εγώ. Αυτό που θέλει να σηκώσει ο Κύριος είναι η Εκκλησία του. Αμήν. Και λέει, εσύ είσαι που διαταράσεις τον Ισραήλ. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω. Ο δε είπε, δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ. Τι είναι αυτό που διαταράττει τον κόσμο σήμερα? Τι είναι αυτό που φέρνει κρίση επάνω στον κόσμο? Τι είναι αυτό που σηκώνει σεισμούς, τσουνάμια? Τι είναι αυτό? Είναι κλιματική αλλαγή. Το πιστεύεις αυτό το παραμύθι? Πιστεύεις ότι το αυτοκινητάκι σου μολύνει αυτό το πλανήτη? Έχεις διαβάσει πόσα καίει ένα τζετ? Ξέρετε τι γίνεται τώρα εκεί στην Ουκρανία, στον Ισραήλ, με τους πολέμους? Πόσοι, μόλις οι πολύ περισσότεροι βγάλουν από το δικό σου το αυτοκινητάκι? Ούτε οι ίδιοι δεν το πιστεύουν αυτό που λένε. Αμήν. Η αμαρτία του ανθρώπου είναι αυτή που φέρνει την κρίση. Αμήν. Λέει, η γη στενάζει. Η γη στενάζει εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο που η Πομπεία καταστράφηκε. Δεν είναι τυχαίο που η Κνωσός εδώ στην Κρήτη καταστράφηκε. Όλος αυτός ο πολιτισμός. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το τσουνάμι που είχε γίνει στην Ταϊλάνδη. Αν δείτε τι γίνεται εκεί κάτω, ή ξέρετε και έχετε ακούσει τι γίνεται σε εκείνα τα μέρη, τι τουρισμό κάνουνε πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι τυχαία τίποτα, αδερφοί. Αμήν. Βλέπετε όμως το πώς ο Ηλίας απάντησε και πώς ένιωθε ο ίδιος μέσα του. Αυτό θέλουμε να δούμε, αδερφοί. Πώς ήταν ο χαρακτήρας του. Ήξερε τι πίστευε. Ήξερε τι ήταν. Ήξερε την ταυτότητά του. Και λέει μέσα, δεν διαταράττω εγώ τον Ισραήλ, αλλά εσύ και ο οίκος του πατρός σου, διότι εσείς εγκαταλείπατε τα εντολάς του Κυρίου και υπήγες κατόπιν των Βαλίμ. Βλέπετε τι λέει? Αυτό που έρχεται επάνω στον Ισραήλ, το ότι ο Ισραήλ τελικά θα πήγαινε κάτω από την αιχμαλωσία της Ασσυρίας και ο Ιούδας αργότερα κάτω από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνας, δεν έρχεται εξαιτίας μου, αλλά έρχεται εξαιτίας της αμαρτίας σου. Αμήν. Τι λέτε, αδερφοί? Είναι ο Κύριος ο Θεός μας? Ξέρουμε ότι ο Λόγος είναι θεόπνευστος? Έχουμε καταλάβει ότι αυτά που λένε οι προφητείες, αυτά θα γίνουνε? Είμαστε βεβαιωμένοι μέσα μας γι' αυτό? Εάν έχουμε βεβαιωθεί μέσα μας για όλα αυτά, τότε ο Κύριος μας καλεί σε κάτι. Να ξεφύγουμε από το να χωλαίνουμε μέσα σε δύο φρονήματα. Αυτό που διακήρυξε ο Ηλίας και αυτό που θα διακηρύξουμε εμείς τι είναι? Βλέπουμε κάποιους χριστιανούς και λέμε, κάποια στιγμή ο Θεός θα τους ανοίξει τα μάτια και θα δουν ότι όλα αυτά που κάνουν είναι ειδωλολατρικά. Και λέει στο Α Βασιλείο στο 18 και 21, και προσήλθε ο Ηλίας προς πάντα το λαό και είπε, έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων? Αυτό που μπορούμε να δούμε εδώ είναι ότι ο Ηλίας δεν χώλαινε. Αμήν. Δεν χώλαινε. Δεν τον ενδιάφερε τι κάνει ο κόσμος. Δεν παρασυρώταν από το φρόνημα του κόσμου. Περπατούσε με πόδια ορθά και ήξερε, όπως λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ότι όπου το πνεύμα εφέρετο και τα ζώα. Αμήν. Όπου το πνεύμα του Κυρίου μας οδηγεί, εκεί είμαστε κι εμείς. Αμήν. Εκεί είμαστε κι εμείς. Και δόξα τω Θεώ είμαστε στην οδό του. Και θέλουμε να είμαστε στην οδό του. Και λέει, έως πότε κολλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Να το πω διαφορετικά. Εάν τον αγαπάς τον Κύριο, λέει, τις εντολές του θα φυλάξεις. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό το είπε ποιος? Ο Ιησούς. Δεν το λέω εγώ. Δεν είναι δική μου ιδέα και αντίληψη. Αν με ρωτούσατε τη ιδέα μου, μπορεί να έλεγα κάτι άλλο, γιατί θα με βόλευε κάτι άλλο. Δεν με βολεύει και εμένα. Και όταν λέω δεν βολεύει με εμένα, δεν βολεύει τη σάρκα μου. Αμήν. Γιατί η σάρκα τι κάνει? Αντιστέκεται σε αυτό που ο Θεός θέλει. Όμως είναι πολύ βολικό για το πνεύμα μου. Αμήν. Είναι πολύ βολικό να ξέρω ποιον Θεό υπηρετώ. Και τους λέει, μέχρι πότε? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολούθησέ Τον. Τι λες? Ξέρεις που έχεις πιστέψει? Έχεις αποδεκτεί ότι τελικά ο σωτήρας σου είναι ο Ιησούς Χριστός? Εάν το έχεις αποδεχτεί, τότε αυτό που σου μένει, αυτό που μου μένει, αυτό που μας μένει για να γίνουμε αυτός ο Υιός ο Άρσεν, είναι να τον ακολουθήσουμε. Αμήν. Δεν είναι δύσκολο, αδελφοί. Δεν είναι δύσκολο. Λέει και ο λαός δεν απεκρίθη προς αυτόν τον λόγο. Ένα άλλο. Λέει πάλι στην Α Βασιλέως το 18 και 30. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα τον λαό, πλησιάσετε προς εμέ. Είναι μια όμορφη ώρα, ε. Θα έρθει η ώρα που όταν ο Κύριος φαίνεται πάνω μας, τι θα πούμε? Ελάτε σε μας. Αμήν. Ελάτε. Γνώρισες ότι αυτό είναι θρησκεία. Γνώρισες ότι ο άλλος είναι φαρισαϊσμός. Γνώρισες ότι ο άλλος είναι νομικισμός. Άρα βλέπεις ότι δεν υπάρχει Θεός εκεί. Εάν λοιπόν ο Θεός που αγαπάς είναι ο Θεός της Διαθήκης και το καταλαβαίνεις αυτό, πλησίασέ με. Πλησιάσατε. Και όταν ο λαός το άκουσε αυτό, πώς ανταποκρίθηκε? Τον πλησίασε. Αν και ήταν παροδικό τότε αυτό, γιατί ξέρουμε μετά την πορεία του Ισραήλ, στις μέρες μας δεν θα είναι παροδικό. Γιατί αυτός είναι τύπος. Αμήν. Όταν λοιπόν στο πρόσωπο της νύφης θα δούνε τον Ιησού, θα πλησιάσουν εκεί. Αμήν. Και είναι το κάλεσμα που θα κάνουμε. Και πας ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Αυτό το βλέπουμε και σε ποιον άλλο? Το βλέπουμε και στον Ιωσήφ. Όταν ο Ιωσήφ ήρθε η ώρα και αποκαλύφθηκε, βλέπετε, ο Κύριος κάνει ένα όμορφο έργο. Περνάει τον Ιωσήφ από χίλια μύρια δοκιμασίες. Τον δοκίμασε με την γυναίκα του Πετεφρή, ξαναμπήκε στη φυλακή, ξαναμπήκε. Μια ζωή ήταν φυλακισμένος. Τον πουλήσαν τα αδέρφια του, φυλακίστηκε μετά στις πιο βαθιές φυλακές κτλ. Και κάποια στιγμή βγήκε και τον ανέβασε ο Κύριος και έγινε Φαραώ. Δίπλα στο Φαραώ ήταν. Ό,τι αποφάσιζε ο Ιωσήφ, αυτό ήταν. Έχει να κάνει με εμάς. Λέει, εγώ, λέει, θα μιλήσω και θα βρέξει κατά τους λόγους μου. Βλέπετε, ο Κύριος σε ταυτίζει με το λόγο του. Όταν στέκεσαι, σε κάνει τον Ιωσήφ του. Και σου λέει ο Κύριος, πες ό,τι θέλεις και θα γίνει, γιατί ξέρει πλέον την καρδιά σου. Ξέρει ότι στέκεσαι μπροστά στον Κύριο. Και όταν βρεθήκανε μπροστά τα αδέρφια και ο Ιωσήφ αποκαλύφθηκε, γιατί η εκκλησία τι θα κάνει μια μέρα? Ναι, θα αποκαλυφθεί κάποια στιγμή. Αμήν. Τώρα είναι κρυμμένοι. Γι' αυτό λέει ο Ισαΐας, γίνεται αυτό? Να δείτε έθνος να σηκώνεται σε μία μέρα? Να δείτε το λαό του Κυρίου να σηκωθεί μέσα σε μία μέρα? Όμως η Σιών άμα κυλοπώνησε γέννησε. Τελείωσε. Με ένα πόνο θα βγούμε. Πάρα πολλές φορές την ευχή που κάνεις σε μία γυναίκα που είναι έγκυο, τι είναι? Με ένα πόνο να το βγάλεις. Να βγει. Αμήν. Και λέει στη γένεση στο 45 και 4, και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς αυτού, πλησιάσετε προς εμέ παρακαλώ. Και πλησίασαν και είπε, εγώ είμαι ο Ιωσήφ. Αμήν. Έτσι θα αποκαλυφθεί και η εκκλησία του Κυρίου. Ο αδερφός σας, τον οποίον πωλήσατε στην Αίγυπτο, τώρα λοιπόν μην λυπήστε. Μη δε ασφανίσαι σας σκληρό ότι με πωλήσατε εδώ, επειδή εις διατήρηση ζωής με απέστειλε ο Θεός εμπροστά σας. Αμήν. Και αυτό είναι και ο Ιησούς, που ο Θεός τον έστειλε για τη διατήρηση της ζωής μας. Αλλά μέσα από τον Ιησού είμαστε και εμείς. Είναι και νύφη. Και λέει παρακάτω, πλησιάσατε, και μετά το επόμενο τι είναι? Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου, το κεκρεμισμένο. Πριν μιλήσαμε στις προτροπές ότι ο Κύριος θα μας ονομάσει επιδιορθωτές χαλασμάτων. Λέει, επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο το γκρεμισμένο. Αμήν. Δηλαδή τι έχει να κάνει το θυσιαστήριο, με τι έχει να κάνει? με τη σωστή λατρεία στο Θεό. Αμήν. Με τη σωστή. Σήμερα βλέπετε, μια είναι τα Χριστούγεννα, μια είναι το Πάσχα, μετά είναι το Αγίου Θωμά, μετά είναι του Λαζάρου, μετά είναι της Μαγδαληνής, μετά είναι το ένα, μετά θυσίες, σκόρπιες από εδώ και από εκεί, που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με το θέλημα του Κυρίου. Και ο άνθρωπος δεν ξέρει ποιο είναι το σωστό, το πώς θα λατρέψει τον Κύριο. Και ο Κύριος θέλει να επισκευάσουμε αυτό το θυσιαστήριο που το φτιάξαν οι Απόστολοι τον καιρό των Αποστόλων, αμήν, μετά τον Ιησού, και αυτό μετά μέσα στα σκοτεινούς όλους αιώνες αυτό γκρεμίστηκε, διάλυσε. Μπήκε η ειδωλολατρία ξανά μέσα και αυτό που λατρεύουν είναι ξανά τα είδωλα. Είμαστε παράλληλοι αδερφοί ζωή μαζί με τον Ηλία. Παράλληλοι. Ακριβώς. Και ο Κύριος ψάχνει αυτό το χαρακτήρα. Και αυτό το θυσιαστήριο πρώτα πρέπει να το φτιάξουμε, τον γκρεμισμένο, να το φτιάξουμε πού? Μέσα μας. Να μπορούμε να έχουμε τη σωστή λατρεία στον Κύριό μας. Και λέει και άκουσαν. Τώρα πάμε στο αποτέλεσμα, το τελευταίο μέρος. Αυτά ήταν όλα, κτίσαμε. Τώρα να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άρφα Βασιλών 17 και 22. Και εισάκουσε ο Κύριος τη φωνή του Ηλία. Βλέπετε, δεν απαντούσε ο Βαλ και αυτονόητο ότι ο Βαλ δεν πρόκειται να απαντήσει. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Ένας είναι ο Θεός. Κράζαν εκεί οι 400 προφήτες. Βλέπετε, 400 προφήτες από τη μια, ένας από την άλλη. Μεγάλες διάφορες. Κράζαν όλη τη μέρα, φωνάζανε, κάνανε. Ο Ηλίας ήξερε την ώρα που θα πάει. Πήγε την ώρα, λέει, προς το εσπέρας της εσπερινής θυσίας. Να το πω και διαφορετικά, είναι η ώρα που αρχίζει και σκοτεινιάζει. Το είπαμε και στη Γένεση, που ο Θεός πήγαινε να βρει τον Αδάμ πότε, όταν τον συνάντησε, προς το εσπέρας, λέει. Αμήν. Δεν είναι τυχαία αυτά, αδερφοί. Όταν λοιπόν πλησίαζε αυτή η ώρα της εσπερινής, της τελευταίας θα λέγαμε θυσίας, πριν έρθει το σκοτάδι το απόλυτο, δεν είπε πολλά πράγματα, ούτε έκραξε. Ο τρόπος που πλησίασε το Θεό, λέει, δέομαι Κύριε, για να φανεί η δόξα σου. Αμήν. Και είμαστε σε αυτή την κατάσταση και εμείς προσευχής, για να φανεί η δόξα του Θεού. Όχι πως έχει ο Θεός ανάγκη να φανερώσει τη δόξα του, αλλά έχει ανάγκη να φανερωθεί η δόξα του για να σωθούν. Αμήν. Να καταλάβουν οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν, να φανερώσει ο Κύριος το μεγαλείο του. Σε μένα το φανέρωσε, σε σένα το φανέρωσε και το φανερώνει. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που είναι τυφλοί έξω, είναι κουφοί. Και ο Ηλίας λέει, σε παρακαλώ Κύριε, δέομαι, κατέβασε την παρουσία σου για να τη δούνε και να καταλάβουν. Και είμαστε σε αυτό το επίπεδο, αδελφοί. Είναι η ώρα να φανεί το αποτέλεσμα όλες τις εργασίες που κάνει ο Κύριος μέσα μας. Το πιστεύουμε αυτό?

Και την ώρα της προσφοράς επλησίασε ο Ηλίας ο προφήτης και είπε: «Θεέ του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστό σήμερα ότι εσύ είσαι Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος, και κατά τον λόγο σου έκαμα πάντα ταύτα τα πράγματα». Πώς τα έκανε? Κατά τον λόγο του. Αμήν. Κατά τον λόγο σου έκανα όλα αυτά τα πράγματα. Και λέει: «Επάκουσέν μου, Κύριε, επάκουσόν μου, για να γνωρίσει ο λαός ούτως ότι εσύ Κύριος είσαι ο Θεός και εσύ επιστρέψα στην καρδιά αυτών ο πίσω». Ακούει την προσευχή ο Κύριος. Λέει: «Τότε έπεσε πυρ παρά Κύριου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και έγλειψε το είδωρο εν τη αυλάκη. Και ό,τι είδε πας ο λαός έπεσον κατά πρόσωπο αυτών και είπων: ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός». Θα φτάσουν τα Χανιά σε αυτό το επίπεδο? Θα φτάσει η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο? Θα φτάσει? Θα φτάσει η Αλβανία σε αυτό το επίπεδο? Σε αδερφές μας την Αλβανία? Για να φτάσει εξαρτάται από πού? Από εμάς, από τον Ηλία. Αμήν. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αυτό? Ο Κύριος μας σήκωσε γι' αυτό. Για αυτή τη μέρα μας σήκωσε. Για να δούμε σε αυτές τις δύσκολες μέρες, σε αυτές τις σκοτεινές μέρες που έρχονται, να δούμε τον λαό, το λαό μας, αυτό που αγαπάμε και προσευχόμαστε, την Ελλάδα που την αγαπάμε και προσευχόμαστε, να πει: «Αυτός ο Θεός που λατρεύεται, αυτός είναι ο αληθινός Θεός». Μη βλέπουμε τη δύναμή μας. Μη βλέπουμε το σύνολό μας. Αν ο Ηλίας έβλεπε στον εαυτό του, τι θα έκανε? Για λίγο ο Κύριος πήρε την παρουσία του από πάνω όταν τον κυνήγησε η Ιεζάβελ. Τι έκανε? Έτρεχε. Για να μας δείξει ο Κύριος ότι δεν είναι ο Ηλίας. Είναι ο Θεός του Ηλία. Αμήν. Αυτό λοιπόν, αδερφοί, πρέπει να το πάρουμε και να καταλάβουμε ότι ο Θεός που είναι μέσα μας μπορεί να κάνει τα πάντα. Και ο Ηλίας είναι ένας άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Αμήν. Ας σηκωστούμε. Πατέρα Άγιε, ξέρουμε ότι ο λόγος σου μας λέει ότι σε αυτές τις έσχατες μέρες θα φέρεις, Κύριε, πάλι το λαό σου σε αυτό το πνεύμα, Πατέρα, του Ηλία. Ακόμα δίνεις περισσότερο έμφαση, Κύριε, δείχνοντας, Κύριε, ότι θα γεννηθεί ο Υιός ο Άρσεν, Πατεράκη. Αυτό, Κύριε, το σύνολο των ανθρώπων που εσύ έχεις προγνωρίσει, Κύριε, προκαταβολής κόσμου, Κύριε, ότι αυτό το σύνολο, Κύριε, θα γίνει η νύμφη σου, Κύριε, γεμάτη, Κύριε, από τα κοσμήματά σου, γεμάτη από τη δόξα σου, Πατεράκη, που θα αντανακλάει, Κύριε, το μεγαλείο, Κύριε, το φως του προσώπου σου, Πατεράκη. Και ζητάω σήμερα, Πατεράγιε, να αδειάσεις τον εαυτό μας, να καταλάβουμε, Κύριε, ότι δεν είμαστε εμείς, Κύριε, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα, Πατεράγιε, εάν εσύ, Κύριε, δεν είσαι μέσα μας. Θέλω, Κύριε, να δώσεις στερεές αποφάσεις σήμερα μέσα μας, όπως τον Ηλία, Κύριε, να κατανοήσουμε, Κύριε, ότι εσύ είσαι ο Θεός μας, Κύριε. Εσύ είσαι ο σωτήρας μας. Δεν υπάρχει άλλος μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο παρά μόνο εσύ Ιησού μας. Εσύ είσαι που μας φέρεις κοντά στον Πατέρα. Εσύ είσαι αυτός που έντυσες, Κύριε, με δύναμη, Κύριε, τους μαθητές σου, Κύριε, την Πεντηκοστή, Πατεράγε, και σηκώθηκαν, κήρυξαν, Κύριε, εν δυνάμει το Ευαγγέλιο σου σε εκείνη τη γενιά, Πατεράγε. Και εσύ είσαι που θα βαφτίσεις, Κύριε, με φωτιά πάλι τον λαό σου σήμερα, Κύριε. Να μπορέσουμε να κηρύξουμε τη δόξα σου, Κύριε, όχι με ανθρώπινους τρόπους, Κύριε, αλλά εν δυνάμει του Πνεύματός σου, Κύριε, στα Χανιά, Κύριε, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, Πατεράγε. Να μην φανούμε εμείς, Κύριε, αλλά να φανεί η δόξα σου, Κύριε, μέσα από εμάς, Πατεράγε. Δώσε μας να κατανοήσουμε, Κύριε, ότι ο Ηλίας ήταν ένας άνθρωπος, Κύριε, σαν και εμάς, Πατεράγε. Αλλά εσύ ατσάλωσες την πίστη μέσα του, Πατεράγε. Βάλε υπακοή στο λόγο σου, Κύριε. Να κατανοήσουμε, Κύριε, ότι εκεί βρίσκεται η δύναμή μας, Πατεράγε. Στην υπακοή, στην αφιέρωση, Πατεράγε.
να κρατηθούμε, Κύριε, μέχρι

0: μέχρι τέλους, Πατεράγιε, για να μπορέσουν να καταλάβουν, Κύριε, ότι Εσύ είσαι ανάμεσά μας, Πατεράγιε. Έλα και ταύτισέ μας, Κύριε, με το Λόγο Σου, Κύριε. Ταύτισέ μας, Κύριε, με το θέλημά Σου, Πατεράγιε. Γιατί ξέρουμε ότι δεν είμαστε καλύτεροι από κανέναν, Πατεράγιε. Αυτό που έχει, Κύριε, αξία πάνω μας, Κύριε, είναι ότι σε γνωρίσαμε, σε αγαπήσαμε, Κύριε, και σε αγαπάμε, Πατεράγιε. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Μέσα σου είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον θήτα. Και την ογδόην ημέραν ο Μωυσής εκάλεσε τον Ααρών και τους ιούς αυτού και τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ. Και είπε προς τον Ααρών, «Λάβε εις σε αυτόν μόσχον εκβών, δια προσφοράν περί αμαρτίας, και κρυών δια ολοκαύτωμα, άμωμα, και πρόσφερε αυτά έμπροσθεν του Κυρίου. Και εις τους ιούς του Ισραήλ θέλεις λαλήσει λέγον, «Λάβετε τράγων εξεγών, δια προσφοράν περί αμαρτίας, και μόσχων και αρνίων, εν ιάυσια, άμωμα, δια ολοκαύτωμα, και βούν και κρυών δια ειρηνικήν προσφοράν εις θυσίαν έμπροσθεν του Κυρίου και προσφοράν εξαλφίτων εζυμωμένην με τα ελαίου. Διότι σήμερον θέλει εμφανιστεί ο Κύριος εις εσάς». Και έφεραν ό,τι προσέταξεν ο Μωυσής έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου. Και επλησίασε πάσα η συναγωγή και εστάθη έμπροσθεν του Κυρίου. Και είπεν ο Μωυσής, «Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξε Κύριος να κάμνητε, και θέλει εμφανιστεί εις εσάς η δόξα του Κυρίου». Και είπεν ο Μωυσής προς τον Ααρών, «Πρόσελθε εις το θυσιαστήριον, και κάμε την περί αμαρτίας προσφορά σου, και το ολοκαύτωμά σου, και κάμε εξηλαίωσιν υπέρ σε αυτού και υπέρ του λαού, και πρόσφερε το δώρον του λαού, και κάμε εξηλαίωσιν υπέρ αυτών, καθώς προσέταξεν ο Κύριος». Και προσήλθεν ο Ααρών εις το θυσιαστήριον και έσφαξε τον μόσχον της περί αμαρτίας προσφοράς ως της ήτο δι' αυτών. Και οι του Ααρών έφεραν το αίμα προς αυτόν και ενέβαψε τον δάχτυλον αυτού εις το αίμα και έβαλε επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου και έχισε το αίμα εις την βάση του θυσιαστηρίου. Το στέαρ όμως και τους νεφρούς και τον επάνω λογών του ύπατος της περί αμαρτίας προσφοράς έκαψεν επί του θυσιαστηρίου καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Το δε κρέας και το δέρμα έκαψεν εν πυρή έξω του στρατοπέδου. Και έσφαξε το ολοκαύτωμα. Και οι του Ααρών παρέστησαν εις αυτόν το αίμα και ράντισεν αυτό επί του θυσιαστηρίου κύκλο. Και έφεραν προς αυτόν το ολοκαύτωμα διαμεμελισμένον και την κεφαλήν και έκαυσεν αυτά επί του θυσιαστηρίου και έπλυνε τα εντόστια και τους πόδας και έκαυσεν αυτά επί το ολοκαύτωμα επί του θυσιαστηρίου και προσέφερε το δώρον του λαού και έλαβε τον τράγον της περί αμαρτίας προσφοράς του λαού και έσφαξεν αυτόν και προσέφερεν αυτόν περί αμαρτίας καθώς και το πρώτο και προσέφερε το ολοκαύτωμα και έκαμεν αυτό κατά το διατεταγμένο και προσέφερε την εξαλφή των προσφοράν και ενέπλησε την χείραν αυτού απ' αυτής και έκαυσεν αυτήν επί το θυσιαστήριον εκτός του πρωινού ολοκαυτώματος. Έσφαξεν έτι των βούν και των κρυών της ειρηνικής θυσίας της υπέρ του λαού. Και οι του Ααρών παρέστησαν το αίμα προς αυτόν και ράντισεν αυτό επί το θυσιαστήριον κύκλο. Και το στέαρ του βοός και του κρυού, την ουράν και το στέαρ το καλύπτον τα εντόστια, και τους νεφρούς και των λογών του ύπατος, και έθεσαν τα στέατα επί τα στήθη, και έκαυσε τα στέατα επί το θυσιαστήριον. Τα δε στήθη και των ώμων των δεξιών, εκίνησεν ο Ααρών εις προσφοράν κινητήν, ενώπιον του Κυρίου καθώς προσέταξεν ο Μωυσής. Και υψώσας ο Ααρών τα σχήρας αυτού προς τον λαόν, ευλόγησεν αυτούς. Και κατέβη, αφού προσέφερε την περί αμαρτίας προσφοράν και το ολοκαύτωμα και τα σιρηνικάς προσφοράς. Και εισήλθεν ο Μωυσής και ο Ααρών εις την σκηνή του μαρτυρίου. Και εξελθόντες ευλόγησαν τον λαόν. Και εφάνει η δόξα του Κυρίου εις πάντα των λαών. Και εξήλθε πυρ απέμπροσθεν του Κυρίου και κατέφαγεν επί του θυσιαστηρίου το ολοκαύτωμα και τα στέατα. Ειδών δε πάσο λαός, ηλάλαξαν και έπεσον κατά πρόσωπον αυτών. Λεβιτικών, κεφάλαιον Ιώτα. Και λαβώντες οι του Άρων, Ναδάβ και Αβιούδ, έκαστος το θυμιατήριον αυτού, έβαλον πυρ εις αυτό, και επ' αυτό έβαλον θυμίαμα, και προσέφεραν ενώπιον του Κυρίου, πυρ ξένων, το οποίον δεν προσέταξεν εις αυτούς. Και εξήλθε πυρ παρά του Κυρίου, και κατέφαγεν αυτούς, και απέθανον έμπροσθεν του Κυρίου. Τότε είπεν ο Μωυσής προς τον Αρών, «Τούτο είναι το οποίον είπεν ο Κύριος λέγον, «Εγώ θέλω αγιαστεί εις τους πλησιάζοντας εις εμέ, και έμπροσθεν παντός του λαού θέλω δοξαστεί». Και ο Αρών εσιώπησε. Και κάλεσεν ο Μωυσής τον Μισαήλ και τον Ελισαφάν, ιούς του Οζιήλ, θείου του Αρών, και είπε προς αυτούς, «Πλησιάσατε, σηκώσατε τους αδελφούς σας απέμπροσθεν του αγιαστηρίου έξω του στρατοπέδου». Και επλησίασαν και σήκωσαν αυτούς με τους χιτώνας αυτών έξω του στρατοπέδου, καθώς είπεν ο Μωυσής. Και είπεν ο Μωυσής προς τον Αρών και προς τον Ελεάζαρ και προς τον Ιθάμαρ τους ιούς αυτού, «Τα σκεφαλά σας μη εκαλύψετε και τα ημάτια σας μη διασχίσετε, δια να μη αποθάνετε και έλθει οργή εφόλην της συναγωγήν. Αλλοί αδελφοί σας, πάσο οίκος του Ισραήλ, ας κλάψωσι το καύσιμον το οποίον έκαμεν ο Κύριος. Και δεν θέλετε εξέλθει εκ της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου, δια να μη αποθάνετε. Διότι το έλεον του χρήσματος του Κυρίου είναι εφημάς, και έκαμον κατά των λόγων του Μωυσέως». Και ελάλησε Κύριος προς τον Αρών λέγον, «Ίνον και σίκερα δεν θέλετε πει σί και ιή σου μετά σου, όταν εισέρχεστε εις την σκηνή του μαρτυρίου, δια να μη αποθάνετε. Τούτο θέλει είστε νόμιμον αιώνιον εις τας γενεάς σας, και δια να διακρίνετε μεταξύ Αγίου και Βεβύλου και μεταξύ Ακαθάρτου και Καθαρού, και δια να διδάσκετε τους ιούς Ισραήλ πάντα τα διατάγματα όσα ελάλησε Κύριος προς αυτούς διαχειρός του Μωυσέως». Και είπεν ο Μωυσής προς τον Αρών και προς τον Ελεάζαρ και προς τον Ιθάμαρ τους ιούς αυτού τους εναπολιφθέντες, «Λάβετε την εξαλφή των προσφοράν, την εναπολιφθήσαν από τον διαπυρός γινωμένων θυσιών του Κυρίου, και φάγετε αυτήν άζημον πλησίων του θυσιαστηρίου, διότι είναι αγιότατον. Και θέλετε φάγε αυτήν εν τόπο Αγίο, επειδή είναι το δίκαιό σου και το δίκαιο των ιών σου εκ των διαπυρός γινωμένων θυσιών του Κυρίου, διότι ούτω προσετάχθην. Και το κινητόν στήθος και τον υψούμενον όμων θέλετε φάγη εν καθαρό τόπο, σύ και ιή σου και εθυγατέρες σου μετά σου, διότι είναι το δίκαιό σου και το δίκαιο των ιών σου δοθέντα εκ των θυσιών της ειρηνικής προσφοράς των ιών του Ισραήλ. Τον υψούμενον όμων και το κινητόν στήθος θέλου συφέρει μετά των διαπυρός γινωμένων προσφορών του στέατος, δια να κινήσω συν αυτά εις κινητήν προσφοράν ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει είστε εισέ και εις τους ιούς σου μετά σου εις νόμιμον αιώνιον, καθώς προσέταξεν ο Κύριος. Και ζήτησεν επιμελώς ο Μωυσής των τράγων της περί αμαρτίας προσφοράς, και ειδού ήτο κατακεκαυμένον. Και θυμώθη κατά του Ελεάζαρ και κατά του Ιθάμαρ των ιών του Αρών των εναπολιφθέντων λέγον, «Διατί δεν εφάγεται την περί αμαρτίας προσφορά εν τόπο Αγίο, διότι είναι αγιότατον. Και έδωκεν αυτό εις εσάς Κύριος, δια να σηκώνετε την ανομίαν της συναγωγής, ώστε να κάμνετε εξηλαίωσιν υπέρ αυτών ενώπιον του Κυρίου. Ιδού το αίμα αυτού δεν εφέρθη εις το αγιαστήριον, έπρεπε εξάπαντος να φάγετε αυτό εν το αγιαστηρίο, καθώς προσέταξα». Και είπεν ο Αρών προς τον Μωυσήν, «Ιδού αυτοί προσέφεραν σήμερον την περί αμαρτίας προσφοράν αυτών και το ολοκαύτωμα αυτών ενώπιον του Κυρίου, και συνέβησαν εις εμέτι αυτά. Εάν λοιπόν ήθελον φάγην την περί αμαρτίας προσφοράν σήμερον, τούτο ήθελεν είστε αρεστόν εις τους οφθαλμούς του Κυρίου». Και ήκουσεν ο Μωυσής και ήρεσεν εις αυτόν.
0: Ψαλμός κόπα θήτα. Ο Κύριος βασιλεύει, αστρέμωσιν οι λαοί.
2: ο καθήμενος επί των χερουβίμ, ασυστή η γη. Ο Κύριος είναι μέγας εν Σιών και επί πάντα στους λαούς είναι υψηλός. Ας δοξολογώσει το όνομά σου το μέγα και φοβερόν, διότι είναι Άγιον, και την δύναμην του βασιλέως, ως της αγαπά την δικαιοσύνην. Σύ διόρισα στην ευθύτητα, σύ έκαμες κρίσιν και δικαιοσύνην εις τον Ιακώβ. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις το υποπόδιον των ποδών αυτού, διότι είναι Άγιος. Μωυσής και Ααρών μεταξύ των ιερέων αυτού και Σαμουήλ μεταξύ των επικαλουμένων το όνομα αυτού, επεκαλούντο τον Κύριον και αυτός εισήκουεν αυτόν. Εν στήλων εφέλης ελάλη προς αυτούς. Εφύλαξαν τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα τα οποία έδωκεν εις αυτούς. Κύριε Θεέ ημών, σύ εισήκουες αυτόν. Έγινας εις αυτούς Θεός συγχωρητικός, πλην και εκδικητής δια τας πράξης αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις το όρος του Άγιον αυτού, διότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ψαλμός Ρο. Ψαλμός δοξολογίας. Αλλαλάξατε εις τον Κύριον πάσα η γη. Δουλεύσατε εις τον Κύριον εν εφροσύνη. Έλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτός έκαμεν ημάς και ουχή ημείς. Ημείς είμεθα λαός αυτού και πρόβατα της βοσκής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν δοξολογία, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνο. Δοξολογείτε αυτόν. Ευλογείτε το όνομα αυτού. Διότι ο Κύριος είναι αγαθός. Εις τον αιώνα μένει το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 15.
4: Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίο και παρελάβατε, εις το οποίο και ήσταστε, δια του οποίου και σώζεστε την ή τρόπο σας εκήρυξε αυτό, αν φυλάτητε αυτό, εκτός εάν επιστέψατε ματέως. Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτη εις εκείνο το οποίο και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς, και ότι εφάνει εις τον Κυφάν, έπειτα εις τους 12. Μετά ταύτα εφάνει εις 500 και επέκεινα αδελφούς δια μιας, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουσιν έως τώρα, την έσδε και εκοιμήθησαν. Έπειτα εφάνει εις τον Ιάκωβον, έπειτα εις πάντα στους Αποστόλους. Τελευταίον δε πάντων εφάνει και εις εμέ ως εις έκτρωμα, διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων. Ώστις δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Αλλά χάρη τη Θεού είμαι ότι είμαι. Και η εις εμέ χάρη σε αυτού δεν έγινε ματέα, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα. Πλην ουχή εγώ, αλλη χάρη του Θεού είμαι τεμού. Είτε λοιπόν εγώ, είτε εκείνη, ούτω κηρύττωμεν και ούτω εμπιστεύσατε. Εάν δε ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς τίνες μεταξύ σας λέγουσιν ότι ανάστασης νεκρών δεν είναι, και αν ανάστασης νεκρών δεν είναι, ουδέ ο Χριστός ανέστη. Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άραν είναι το κήρυγμα ημών, ματέα δε και η πίστη σας. Βρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι εμαρτυρήσαμεν περί του Θεού ότι ανέστησε τον Χριστόν, τον οποίον δεν ανέστησεν, εάν καθ' υπόθεσιν δεν ανασταίνονται οι νεκροί. Διότι εάν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, ουδό ο Χριστός ανέστη. Αλλά εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ματέα η πίστη σας. Έτι είστε εν τες αμαρτίες ημών. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απολέστησαν. Εάν εν ταύτη την ζωή μόνον ελπίζομεν εις τον Χριστόν, είμεθα ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγινε εν απαρχήτων και κοιμημένων, διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσιν εν του Αδάμ, ούτω και πάντες θελούσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξην. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Επίτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Ύστερον θέλει είστε το τέλος. Όταν παραδώσει την βασιλείαν εις τον Θεόν και Πατέρα, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμην. Διότι πρέπει να βασιλεύει, έως σου θέσει πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Διότι πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού. Όταν δε είπε ότι πάντα είναι υποταταγμένα, φανερών είναι ότι εξαιρείται ο υποτάξας εις αυτόν τα πάντα. Όταν δε υποταχθός είναι εις αυτόν τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός θέλει υποταχθεί εις τον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα, για να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Επειδή τι θέλουσι κάμοι οι βαπτισμένοι υπέρ των νεκρών, εάν τόντι οι νεκροί δεν ανασταίνονται, γιατί και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών, γιατί και εμείς κινδυνεύομεν πάσαν ώραν, καθημέραν αποθνίσκω, μα την εις εσάς καύχησιν μου, την οποίαν έχω εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Εάν κατά άνθρωπον επολέμησα με θηρία εν Εφέσο, τι το όφελος εις εμέ, αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, ας φάγομεν και ας πείομεν, διότι αύριον αποθνίσκομεν. Μη πλανάστε. Θύρουσι τα καλά ήθη, εκακές είναι αναστροφέ. Συνέλθετε εις εαυτούς κατά το δίκαιον, και μη αμαρτάνετε, διότι την έσεχου συναγνωσίαν Θεού. Προς εντροπήν σας λέγω τούτο. Αλλά θέλει τι πει, πώς ανασταίνονται οι νεκροί, και με ποιο σώμαν έρχονται. Άφρον, εκείνο το οποίον συ σπείρεις, δεν ζωογονείται εάν δεν αποθάνει. Και εκείνο το οποίο σπείρεις, δεν σπείρεις το σώμα το οποίο μέλι να γίνει, αλλά γυμνών κόκκων, σύ του τυχόν, ή την όστον λοιπόν. Ο δε Θεός δίδει εις αυτό σώμα καθώς η θέλησε, και εις έκαστον των σπερμάτων το ιδιαίτερον αυτού σώμα. Πάσα σάρξ δεν είναι η αυτή σάρξ, αλλά άλλη μεν σάρξ των ανθρώπων, άλλη δε σάρξ των κτηνών, άλλη δε των ιχθύων και άλλη των πτηνών. Είναι και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Πλην άλλη μεν η δόξα των επουρανίων, άλλη δε η των επιγείων. Άλλη δόξα είναι του ηλίου και άλλη δόξα της σελήνης και άλλη δόξα των αστέρων, διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξαν. Ούτω και η ανάσταση των νεκρών σπείρεται εν φθορά, ανίσταται εν αυθαρσία. Σπείρεται εν ατιμία, ανίσταται εν δόξη. Σπείρεται εν ασθενία, ανίσταται εν δυνάμη. Σπείρεται σώμα ζωικών, ανίσταται σώμα πνευματικών. Είναι σώμα ζωικών και είναι σώμα πνευματικών. Ούτως είναι και γεγραμμένον. Ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγινεν εις ψυχήν ζώσαν. Ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Πλην ουχή πρώτον το πνευματικόν, αλλά το ζωικόν. Έπειτα το πνευματικόν. Ο πρώτος άνθρωπος είναι εκ της γης, χωικός. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος εξ ουρανού. Ο οποίος ο χωικός, τιούτη και η χωική. Και ο οποίος ο επουράνιος, τιούτη και η επουράνιοι. Και καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χωικού, θέλουμεν φορέσει και την εικόνα του επουρανίου. Τούτο δε λέγω, αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού δεν δίνανται να κληρονομήσωσιν, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσίαν. Ιδού, μυστήριο λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλουμεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμεν μεταμορφωθεί, εν μια στιγμή εν ρηπείο οφθαλμού εν διεσχάτη σάλπιγγι. Διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθεί άφθαρτοι, και εμείς θέλουμεν μεταμορφωθεί. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αθαρσίαν, και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθεί αθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδυθεί αθανασίαν, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος. Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου. Το δε κέντρον του θανάτου είναι η αμαρτία, και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Αλλά χάρις εις των Θεών, ώστις δίδει εις ημάς την νίκην δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίου.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 16.
4: Περιδέ της συνεισφοράς της υπέρ των Αγίων, καθώς διέταξα εις της εκκλησίας της Γαλατίας, ούτω καμέτε κι εσείς. Κατά την πρώτην της εβδομάδος, έκαστος ημών ας εναποθέτει παρά αυτό θησαυρίζον ό,τι άνευ μπορεί. Ώστε όταν έλθω, να μην συνάγονται τότε συνεισφορέ. Και όταν έλθω, οποίους εγκρίνεται δι' επιστολών, τούτους θέλω πέμψη για να φέρω εσύ την δωρεάν σας εις Ιερουσαλήμ. Και αν είναι άξιο να υπάγω κι εγώ, θέλω συνέλθει με τεμού. Θέλω δε ελθεί προς εσάς, αφού διέλθω την Μακεδονίαν, διότι την Μακεδονίαν διέρχομαι. Και ίσως θέλω παραμείνει πλησίον σας ή και παραχυμάσει, για να με προπέμψετε εσείς όπου αν υπάγω. Διότι δεν θέλω να σας είδω τώρα εν παρόδο, αλλά ελπίζω να μείνω πλησίον σας καιρόν τεινά, εάν ο Κύριος συγχωρήσει τούτο. Θέλω δε μείνει εν Εφέσο έως της Πεντηκοστής, διότι η νύχτη σε με θύρα μεγάλη και ενεργητική, και είναι πολύ η ενάντια. Και αν έλθει ο Τιμόθεος, προσέχετε να είναι άφοβος μεταξύ σας, διότι το έργο του Κυρίου εργάζεται καθώς και εγώ. Μη δεις λοιπόν ας μη εξουθενήσει αυτόν, προπέμψατε δε αυτόν εν ειρήνη για να έλθει προς εμέ, διότι προσμένω αυτόν μετά των αδελφών. Περί δε του αδελφού Απολλώ, παρεκάλεσα αυτόν πολλά να έλθει προς εσάς μετά των αδελφών και δεν ήθελε παντάπαση να έλθει τώρα. Θέλω όμως ελθεί όταν ευκαιρίσει. Αγρυπνείτε, στέκεστε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε. Πάντα τα έργα ημών ας γίνονται εν αγάπη. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, εξεύρετε την οικίαν του Στεφανά ότι είναι απαρχήν της Αχαΐας και αφιέρωσαν εαυτούς εις την διακονίαν των Αγίων. Να υποτάσσεστε και εσείς εις τους θειούς τους και εις πάντα τον συνεργούντα και κοπιώντα. Χαίρω δε δια την έλευση του Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, διότι την έλλειψή σας ούτε ανεπλήρωσαν, επειδή ανέπαυσαν το ειδικό μου πνεύμα και το ειδικό σας. Τιμάτε λοιπόν τους θειούς τους. Σας ασπάζονται εκκλησία της Ασίας. Σας ασπάζονται πολλά εν Κυρίω, ο Ακύλας και η Πρίσκυλα μετά τις κατοίκων αυτών εκκλησίας. Σας ασπάζονται οι αδελφοί πάντες. Ασπάσετε αλλήλους εν φιλήματι Αγίω. Ο δε ασπασμός εγγράφει με την χείρα εμού του Παύλου. Όστις δεν αγαπά τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ας είναι ανάθεμα. Μαράναθα, η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού ή είμαι θυμών. Η αγάπη μου με τα πάντων ημών εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, αδερφοί μου. Κάποιος έρχεται στην οικογένεια του Θεού καθώς ομολογεί την κυριαρχία του Κυρίου Ιησού στη ζωή του. Ρωμαίους 10:9. Αν ομολογήσεις εν το στόματι σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν έγειρε εκ νεκρών, σωθήσει. Θα σωθείς. Καρδία γάρ πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόματι δε ομολογείται εις σωτηρία. Λέγει γάρ η γραφή, πάσο πιστεύον επ' αυτό ου κατεσχυνθήσετε. Καθένας που πιστεύει σε αυτόν δεν θα καταντροπιαστεί. Τώρα η αναγνώριση της κυριότητας του Ιησού είναι η προϋπόθεση με την οποία λαμβάνουμε αιώνια ζωή. Αν δεν αναγνωρίσεις τον Κύριο, Κύριο, ότι είναι Αυτός, δεν θα λάβεις. Γιατί η πίστη, αδερφοί, δεν είναι δημιούργημα της νόησης, του μυαλού δηλαδή, αλλά του ανθρώπινου πνεύματος. Γι' αυτό λέει εδώ στο 10, με την καρδιά πιστεύει κάποιος. Εννοεί, τα πνεύματά μας ενεργούν πάνω στο Λόγο του Θεού, τον αιώνιο. Και έτσι με την καρδιά ο άνθρωπος πιστεύει ότι ο Κύριος Ιησούς είναι η δικαιοσύνη του και ομολογεί τη σωτηρία του και την κυριότητα του Ιησού στη ζωή του. Τώρα λέμε Κύριος, κυριότητα. Ξέρετε το εδώ στο 9 που λέει με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριο τον Ιησού. Το Κύριος δεν είναι που λέμε Κύριε Ανδρέα, Κύριε Κώστα, απλώς προσφώνηση. Είναι από το αρχαίο Κύρος που το έχουμε εμείς. Αυτό σε λέμε έχει Κύρος. Από εκεί προέρχεται το ουσιαστικό που σημαίνει δύναμη, σημαίνει εξουσία, σημαίνει ισχύς. Τον αφέντη, τον ιδιοκτήτη. Αυτός είναι ο Κύριος μου. Και είναι αυτός που μας συντηρεί και μας προστατεύει. Γι' αυτό όταν λέει αν με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριον τον Ιησού, έχει αυτήν την έννοια. Ότι φροντίζει για μας. Αναλαμβάνει την ευθύνη, επειδή μπήκαμε στη Θεία Ζωή, αναλαμβάνει αυτός να μας συντηρήσει. Σαν πατέρας ουράνιος. Να δούμε λίγα εδάφια στο κατά Ματθαίον από το 6:25. Μας δίνει μια πανοραμική άποψη πώς είναι η στάση του Θεού, του ουράνιου μας πατέρα, απέναντι στα δικά του παιδιά. Βέβαια αυτό γράφτηκε για τη νέα δημιουργία. Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Λέει λοιπόν στο 25. «Δια τούτο λέγω ημίν, μη με ρημνάτε τι η ψυχή ημών, τι φάγεται ή τι πίετε. Μη δε το σώματι ημών τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλείον έστιν της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι ου σπύρουσιν ουδέ θερίζουν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχ ημείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Τις δε εξ ημών μεριμνών δύναται προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πήχην ένα». Δηλαδή εννοεί να προσθέσει λίγα εκατοστά στην ενήλικη ζωή του. Μπορεί κάποιος ενήλικας να ψηλώσει κι άλλο, δεν γίνεται. «Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του ακρού πώς αυξάνουσιν, ούκο ποιώσιν ουδέ νύθουσιν». Νύθουσιν σημαίνει γνέθουν. «Λέγονται ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιευάλλεται ως εν τούτον. Ιδέ το χόρτον του αγρού σήμερα, όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον ο Θεός, ούτως αμφιένουσιν», ο Θεός τον τίνει έτσι εννοεί, «ου πολλό μάλλον εσάς ο λιγόπιστοι. Μηνούν μεριμνήσετε λέγοντας τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα. Πάντα γαρτά αυτά τα έθνη επιζητούσιν. Είδε γάρ ο πατήρ ημών ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν», εννοεί του Θεού, «και τη δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν». Αυτό είναι χρυσόν εδάφιο, αδερφοί. «Μίουν μεριμνήσετε εις την αύριον, η γαρ αύριον μεριμνήσει αυτής, αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής». Αρκετό είναι για την κάθε μέρα το δικό της πρόβλημα, η κακοπάθεια της ημέρας, λέει. Κολοσσάης 1:13. Προσέξτε, αδερφοί, ότι είμαστε μέσα στη βασιλεία του Κυρίου. Λέει, «Αυτός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέθεσε στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού». Σκεφτείτε την εικόνα. Υπάρχει το σκοτάδι και η βασιλεία. Μας μετέθεσε, είμαστε μέσα στο σκοτάδι και μας έβγαλε και μας έβαλε μέσα στη βασιλεία του. ως ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας, το ερίσατο ρίσε εμάς εκ του πονηρού, δηλαδή μας σώσε μας, ελευθέρωσε μας, εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησε εν εις τη βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Δευτέρα Κορυθίους 5:21, γιατί εκτός από αυτό βρήκαμε τη δικαιοσύνη του. Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, έκανε αντί για μας αμαρτία, ώστε εμείς να γίνουμε δικαιοσύνη Θεού μέσω αυτού. Τον μη γνώντα αμαρτία, υπερ ημών αμαρτίαν επίησεν, ή να εμείς γεννόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό. Και αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε, αδερφοί. Θεωρούμε τη σωτηρία δεδομένη. Ο Κύριος επέθανε για όλους, εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά ο Κύριος έγινε αμαρτία για μας, στη θέση μας. Και όλη η αμαρτία μας, η βρωμιά μας πήγε πάνω του και όλη η αγιότητα και η δικαιοσύνη του ήρθε πάνω μας. Πνευματικά. Και έχουμε γίνει δικαιοσύνη μέσω αυτού. Που είναι άδικο, αλλά ο Κύριος μέσα στη χάρη του αυτόν έκαμε. Ρωμαίος 8:14. Γιατί τώρα είμαστε μια οικογένεια πια. Όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, όσοι γαρ Πνεύματι Θεού άγονται, ούτε ιοί Θεού εισίν. Ού γαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας, πάλιν εις φόβων, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν Αββά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρίαν το πνεύμα τιμών ότι εσμέν τέκνα Θεού. Δηλαδή αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί μέσα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Και ακόμα ένα, 1 Ιωάννου 3:1. Δείτε τι είδους αγάπη μας έχει δώσει ο Πατέρας, ώστε τέκνα Θεού να κληθούμε. Και είμαστε. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας γνωρίζει, επειδή δεν γνώρισε Αυτόν. Και όχι μόνο γη, αλλά είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι με τον Ιησού. Και αδερφοί, ως παιδιά του Θεού έχουμε κάποια δικαιώματα. Έτσι, δικαιούμαστε την περιουσία του Πατέρα. Που εννοεί βέβαια τη βασιλεία των ουρανών, την άφθαρτη ζωή. Γιατί ο Θεός είναι άφθαρτος και δικαιούμαστε και εμείς να έχουμε αυτό. Και όταν λέει συγκληρονόμοι, τη δόξα που έχει ο Κύριος, την αγιότητα, την αιώνια βασιλεία, δεν θα υπάρχει αμαρτία στην αιώνια βασιλεία. Δεν υπάρχει ούτε καν σκέψη να βγει, να έρθει, να τρυπώσει το μυαλό σου και να το πολεμήσει, να το νικήσει. Δεν θα υπάρχει. Ο Θεός είναι ο πραγματικός μας πατέρας. Ιωάννης 16:27. Τι είπε ο Κύριος? Ο ίδιος ο πατέρας σας αγαπά, επειδή εσείς έχετε αγαπήσει εμένα. Βλέπετε? Αν αγαπούμε τον Κύριο Ιησού, ο ουράνιος μας πατέρας μας αγαπά. Και έχετε πιστέψει ότι εγώ εξήλθα από το Θεό. Δηλαδή, αν είμαστε παιδιά του, και άρα είναι ο πατέρας μας, τότε είναι υπεύθυνος για μας. Και αν πάρουμε τη θέση μας σαν γη, αυτός είναι υποχρεωμένος από τη φύση του να μας προστατεύσει, να μας σκεπάσει, να πάρει τη θέση του ως πατέρας. Γιατί δεν μπορεί να μας ονομάζει παιδιά του που μας ονομάζει και να μην σταθεί σαν πατέρας μπροστά μας. Εφόσον ο Θεός έκανε το έργο του και μας έσωσε και μας ονομάζει Υιούς και Θυγατέρες, αυτόματα υποχρεούται σε εισαγωγικά να μας σκεπάσει και να μας βοηθήσει και να μας προστατεύσει. Και έναν γνωστό που το είδαμε στα τελευταία κηρύγματα, Ιωάννης 14:23, αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε, «Αν κάποιος με αγαπά, θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε προς αυτόν και θα κάνουμε διαμονή μαζί του». Το είχαμε αναλύσει την άλλη φορά. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε τη θέση μας ως Υιοί και Θυγατέρες, έτσι εννοείται. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που έχουν οι Υιοί, σηκώνουμε το βάρος του και απολαμβάνουμε τα προνόμια του. Γιατί υπάρχουν ευθύνες, υποχρεώσεις, αλλά υπάρχουν και προνόμια. Και αν το κάνουμε αυτό, θα πάρει τη θέση του ως πατέρας και θα κάνει το σπίτι του μαζί μας. Θα μας φροντίσει και θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Δηλαδή, θα μας δώσει την ικανότητα να περπατήσουμε με αγάπη και με σοφία. Το υπόσχεται ο Κύριος. Φιλιππισίου 4:13. Όλα μπορώ μέσω αυτού που με ενδυναμώνει. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με. Και αυτό. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με. Αυτός είναι που μας ενδυναμώνει και μπορούμε να, τα πάντα. Όταν λέει όλα, πάντα, σημαίνει πάντα. Τι πάντα? Πάντα που είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου. εννοείται. Και εδώ είναι η ικανότητα του Θεού που γίνεται δική μας τη στιγμή που μπαίνουμε, που ερχόμαστε μέσα στην οικογένειά Του. Και στο 19 λίγο πιο κάτω, «Και ο Θεός μου θα αναπληρώσει κάθε ανάγκη σας κατά τον πλούτο Του, με δόξα διαμέσου του Χριστού Ιησού. Ο δε Θεός μου πληρώσει πάσαν χρίαν ημών». Ο λόγος, αδελφοί, είναι γραμμένος. Όταν λέει πάσαν χρίαν, εννοεί πάσαν χρία. Κατά το πλούτος αυτού εν δόξη εν Χριστώ Ιησού. Ο Θεός είναι πλούσιος. Είναι παντοδύναμος. Εφόσον είναι μέσα στο θέλημά Του και υπάρχει μια ανάγκη από το παιδί Του, που ο Θεός το αναγνώρισε σαν παιδί Του, θα Του το δώσει. Και αυτό είναι το τέλος της ανησυχίας. Αυτό είναι το τέλος του φόβου. Γιατί μπορεί το παιδί του Θεού, όταν γεννημένο, να νιώθει το Θεό πολύ κοντά του, μέσα του, γεμάτο. Το άλλο παιδί δίπλα να θωρεί το Θεό πολύ μακριά. Που μια μέρα θα έρθει να με πάρει κοντά του. Πολύ μακριά. Αλλά τώρα εγώ πρέπει να δουλέψω, εγώ πρέπει να παλέψω, εγώ πρέπει να λύσω τα προβλήματά μου, εγώ πρέπει να τσακωθώ με τον ένα και τον άλλο για να μην με βάλουν από κάτω κλπ. Πολεμούμε μόνοι μας. Ο Θεός, ο Πατέρας μας, έχει αναλάβει την ευθύνη που του περιήλθε όταν μας έσωσε και μας έδωσε αιώνια ζωή. Τη δική του ζωή. Παροιμίες 3:5. «Έλπιζε στον Κύριο με όλη σου την καρδιά και μη επιστηρίζεσαι στη σύνεσή σου». Να μην σκεφτόμαστε να είμαστε ασύνετοι, όχι. Επειδή ελπίζεις τον Κύριο και αντλείς από το λόγο την πληροφορία αν όλη είναι αυτή, μη στηρίζεσαι στη δική σου σύνεση. Λέει, έλπιζε στον Κύριο. Σε όλους τους δρόμους σου γνώριζε Αυτόν και Αυτός θα διευθύνει τα βήματά σου. Όταν λέει σε όλους τους δρόμους σου, εννοεί σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Δεν είναι μόνο να πω εκκλησία να μην πάω. Σε κάθε τι, στη δουλειά σου, στα οικονομικά σου, οτιδήποτε, με τους γείτονες, τους φίλους σου, καταστάσεις, προβλήματα που έρχονται αδιέξοδα, σε όλους τους δρόμους σου γνώριζε Αυτόν και Αυτός θα διευθύνει. Αλλά πρέπει να το γνωρίζεις για να σου διευθύνει τα βήματά σου. Είμαστε δούλοι της αγάπης του, αδερφοί. Είναι ο Κύριος που μιλά στους δούλους της αγάπης του και μας λέει, θέλω την εμπιστοσύνη της καρδιάς σας, την πλήρη εμπιστοσύνη. Γιατί πρέπει να μάθουμε ότι ο Κύριος είναι η σοφία μας και η ικανότητά μας. Μην προσπαθούμε με το πονηρό μυαλό μας, το σαρκικό, να λύσουμε τα προβλήματα και τις καταστάσεις. Μπορεί φαινομενικά αρχικά να πούμε καλά έκανα, έτσι έπρεπε. Αλλά στο τέλος βλέπεις ότι ήταν λάθος. Πότε να μιλήσεις, πότε να μην μιλήσεις. Πότε να αντιδράσεις, πότε να μην αντιδράσεις. Πότε να θυμώσεις, εν κυρίω εννοώ, να βάλεις κάτι στη θέση του και πότε να μην θυμώσεις. Πότε να απαντήσεις γλυκά και πότε να μην μιλήσεις καθόλου. Αυτά δεν είναι έτοιμα να τα βάλεις, γιατί λέει και στο Σολομώντας, έχει ώρα που θα μιλήσεις και θέλει ώρα που δεν θα μιλήσεις. Ενώ είναι ίδια παρόμοια κατάσταση όπως ήταν και την άλλη φορά. Ο Κύριος πρέπει να μας οδηγεί και να μας δίνει τη σοφία. Ο Κύριος λέει, μπορώ να σε κάνω πιο σοφό από τους εχθρούς σου. Γιατί λέμε, πώς θα καταφέρω, Κύριε, να ελιχθώ, να περάσω αυτήν την κατάσταση. Είναι εναντίον μου όλοι. Μπορώ να σε κάνω κυρίαρχο στις περιστάσεις. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η επάρκειά μας είναι από το Θεό. Έχουμε την ικανότητά Του στον αγώνα της ζωής. Οπουδήποτε. Στο σχολείο, στο σπίτι, στο γραφείο, στο κατάστημα. Δηλαδή, δεν υπάρχει περπάτημα στη ζωή που βρίσκεται ο πιστός, που η ικανότητα του Θεού να μην του ανήκει και ο Πατέρας να μην φροντίζει ικανοποιώντας κάθε του ανάγκη. Κύριε, εσύ τώρα δεν μου καταλαβαίνεις αυτό που περνώ. Δεν είναι όπως τον καιρό του Χριστού, είναι αλλιώς τώρα, είναι πολύ πιο πολύκουλο. Δεν υπάρχει, αδερφοί, κάποια δυσκολία, κάποιο πρόβλημα που ο Θεός δεν είναι ικανός να το λύσει. Δεν έχει να κάνει με τα χρόνια και τις εποχές. Ψαλμός 27, στην αρχή. Ο Κύριος, φως μου και σωτηρία μου. Ποιον θα φοβηθώ? Ο Κύριος, δύναμη της ζωής μου. Από ποιον θα δηλιάσω? Όταν λέει φως μου, σημαίνει σοφία. Και όταν λέει σωτηρία, τι είναι? Η λύτρωση από τον σατανά. Δηλαδή, ο Κύριος μας γεμίζει με σοφία και μας λυτρώνει από τον εχθρό. Ποιον θα φοβηθώ? Ο Κύριος, λέει, είναι δύναμη της ζωής μου. Από ποιον θα δηλιάσω? Από άνθρωπον, από καταστάσεις, από προβλήματα, όσο βουνών και αν φαίνεται αυτό που είναι στη ζωή κάποτε. Μπορεί να το έχουμε τώρα, μπορεί να το είχαμε πριν, μπορεί να το έχουμε στο μέλλον. Ο Κύριος σου λέει, μη δηλιάζεις. Ρωμαίους 3:21. Τώρα όμως, χωρίς νόμο, έχει φανερωθεί δικαίωση Θεού, η οποία μαρτυρείται από τον νόμο και τους προφήτες. Και το κλειδί εδώ για τους Ρωμαίους είναι η δικαιοσύνη μας. Αυτό που λέμε, πώς είναι δυνατό εμείς να θεωρούμαστε δίκαιοι, ενώ δεν είμαστε. Η ικανότητα δηλαδή να στεκόμαστε στην παρουσία του Πατέρα χωρίς ένα αίσθημα ενοχής ή κατωτερότητας. Γιατί αυτός μας εδικαίωσε. Να σταθούμε εκεί χωρίς κατάκριση, χωρίς καταδίκη. Ή την αίσθηση της συνείδησης της αμαρτίας. Γιατί ο Κύριος λέει, σας έπλυνα και βγήκε όλο. Σκεφτείτε να είμαστε μουντζουρωμένοι με κάρβουνο ολόμαυρη και να σε πλύνει ωραία με σακουνάδα και να καθαρείς εντελώς, να γίνεις λευκός όπως το χιόνι. Που λέει, αμαρτίες σας, αν είναι όπως το κόκκινο, θα γίνω ως λευκό μαλλίον και όπως το χιόνι. Αυτό, αδερφοί, δεν θα μπορούσε να είναι όσο βρισκόμαστε υπό την κυριαρχία του εχθρού. Γι' αυτό λέει, μας μετέθεσε από το σκοτάδι στο φως. Δεν θα μπορούσε να διαρκέσει όσο η φύση αυτού του εχθρού ήταν στα πνεύματά μας. Γι' αυτό πρέπει να έρθει η λύτρωση, που ο Θεός το κάνει αυτό, από τη φύση του Σατανά και μια λύτρωση από το φόβο του Σατανά και των έργων του. Έτσι, το Πνεύμα, μέσω του Αποστόλου, μας λέει ότι η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύφθηκε και ήρθε στο φως. Όταν λέει αποκαλύφθηκε, ήρθε και μας ανήκει, ανήκει στους πιστούς. Δηλαδή, η δικαιοσύνη έρχεται στον άνθρωπο, πώς, διαμέσου της πίστης στον Κύριο Ιησού Χριστό. Και ανήκει σε όλους εκείνους που αναγνωρίζουν τον Χριστό ως σωτήρα και τον ομολογούν ως Κύριόν τους. Θα κάνουμε εμείς τα βήματα, τα λίγα που απαιτεί η θυσία του Κυρίου, η χάρη του Κυρίου. Αλλά ξέρουμε ότι δικαιούμαστε δωρεάν, ένα μεγάλο δωρεάν, με βάση τη χάρη, διαμέσου της λύτρωσης του Θεού με τον Χριστό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα ευγνώμονες και να μην γονγίζουμε στον Κύριο για τα μικροπροβλήματα, είτε μεγαλύτερα, ό,τι είναι, γιατί δεν βλέπουμε να άμεσα λύση. Ο Κύριος έκαμε το έργο του με τέτοιο θαυμαστό τρόπο, που όλα τα άλλα είναι θέμα σωστής σύνεσης, σοφία του Κυρίου, για να σταθείς και να ξεπεράσεις κάθε κατάσταση. Γιατί αυτή η λύτρωση βασίζεται στο γεγονός ότι ο Θεός ο ίδιος έθεσε όλες τις αμαρτίες και όλες τις ασθένειές μας πάνω στον Κύριο. Γι' αυτό είπαμε, αυτό που δεν γνώρισε αμαρτία, ο Θεός έκανε να γίνει αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού μέσω αυτού. Να μην τα διαβάζουμε από πάνω, να μπει μέσα στο πετσί μας, μέσα στη ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας, ότι έχω γίνει η δικαιοσύνη του Θεού μέσω του Κυρίου Ιησού. Του Θεού η δικαιοσύνη, που ο Θεός είναι άμωμος και δεν υπάρχει ψεγάδι, τίποτα πάνω του. Και όχι μόνο έγινε ένα αμαρτωλός ο Κύριος, αλλά ο Θεός δέχθηκε την αντικαταστητική του θυσία για λογαριασμό μας. Δεν πέθανε ο Χριστός εις μάτιν. Ναι, ο Θεός τον υπεραγαπούσε, λέει ο Υιός μου στον οποίον ευαρεστήθη, αλλά ό,τι έγινε ήταν το θέλημα του Πατέρα. Και παραδόθηκε εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, γιατί ο Θεός τον έκανε αμαρτωλό με τις αμαρτίες τις δικές μας. Και γιατί αναστήθηκε ο Κύριος από τους νεκρούς, αφού ήταν ο αμαρτωλός και έπρεπε να μείνει νεκρός για να σωθούμε εμείς, αναστήθηκε επειδή είχε καταργήσει την αμαρτία. Δηλαδή είχε ικανοποιήσει τις αξιώσεις της Θείας Δικαιοσύνης και δεν μπορούσε να κρατιέται πια με τα δεσμά του θανάτου. Μετά από αυτό, ζωντάνευσε στο Πνεύμα. Είναι σαν να αναδημιουργήθηκε. Ήταν ο πρωτότοκος από τους νεκρούς, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Και ύστερα ανακηρύχθηκε δίκαιος και έκανε μια νέα δημιουργία με τη ζωή που ο Θεός του έδωσε. Τότε ήταν που συνάντησε τον Αντίδικο στο δικό του βασίλειο και του αφαίρεσε την εξουσία και του πήρε την κυριαρχία που είχε πάνω στον κόσμο. Τον νίκησε ο Κύριος τον εχθρό. Θα μου πείτε, μα αφού βλέπουμε σήμερα το κακό να υπάρχει, η αμαρτία να υπάρχει, ακόμα και σε εμάς που είμαστε λυτρωμένοι, μας επηρεάζει το σύστημα του κόσμου, η σάρκα, ο ίδιος ο διάβολος. Η νίκη έγινε πάνω στο Σταυρό, στο Πνευματικό, πήρε τη μάχη και θα υπάρχει στους αιώνες των αιώνων. Είναι τελειωμένο γεγονός. Τώρα η περίοδος από το Σταυρό μέχρι να φύγει ο τελευταίος άνθρωπος από την ανθρωπότητα είναι εδώ το περπάτημα του πιστού που πρέπει να ζήσει με πίστη. Γιατί όταν ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς, εγέρθηκε όχι μόνο επειδή είχε καταργήσει την αμαρτία, αλλά επίσης επειδή είχε νικήσει τον Σατανά ως υποκατάστατο. Πέρασε όλη την πίεση αυτός Και η λύτρωση έγινε ένα ξεκάθαρο γεγονός, ένα τελειωμένο ζήτημα. Εφεσίους 1:7. Γι' αυτό είναι κατανοητό τώρα το «μέσω αυτού έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των παραπτωμάτων κατά το πλούτος της χάριτος αυτού». Μέσω αυτού έχουμε την απολύτρωση μέσω του αίματος. Έπρεπε να πληρωθούν τα λύτρα και ο Κύριος Ιησούς τα πλήρωσε και εμείς έχουμε την απολύτρωση. Μέσω ποιου έχουμε, γιατί αυτό σημαίνει ότι με τον Χριστό έχουμε τη λύτρωσή μας. Έχουμε τη λύτρωσή μας. Όχι θα την έχουμε. Από το χέρι του εχθρού. Έτσι ώστε ο διάβολος να μην έχει πλέον κυριαρχία πάνω μας. Μπορεί να μας βομβαρδίζει, να μας πλησιάζει, να μας ψιθυρίζει, αλλά γι' αυτό πρέπει να σταθεί το κάθε παιδί του Θεού με πίστη και να διεκδικήσει τα δικαιώματα που είναι δοσμένα. Η αμαρτία δεν θα κυριεύσει πάνω μας επειδή τώρα έχουμε μπει στο βασίλειο της χάρης μέσω της νέας γέννησης που μας έκανε ο Κύριος. Ρωμαίους 6:14. Γιατί η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει επειδή δεν είστε κάτω από νόμο αλλά κάτω από χάρη. Αν είμαστε κάτω από τον νόμο θα πέφταμε από τις εντολές και θα μας κυρίευε η αμαρτία γιατί λέει αυτός που δεν τηρεί τον νόμο τιμωρείται. Αλλά επειδή είμαστε κάτω από τη χάρη και δεν ισχύει ο νόμος, ισχύει ο νόμος, είναι άγιος και καλός, αλλά εμείς είμαστε πάνω από τον νόμο. Δεν χρειαζόμαστε τον νόμο, γιατί τηρούμε αυτά που θέλει ο Κύριος χωρίς τον νόμο. Δεν μας υποχρεώνει κάποιος, είμαστε κάτω από τη χάρη. Και σημειώστε προσεκτικά ότι έχουμε ελευθερωθεί από την εξουσία του διαβόλου. Δεν έχει πλέον κυριαρχία πάνω μας, είμαστε λυτρωμένοι. Δεν έχει ο Σατανάς δικαίωμα να βασιλεύσει πάνω μας. Σκεφτείτε για παράδειγμα το λαό Ισραήλ όταν έφυγε από την Αίγυπτο μετά τις πληγές που τον κυνηγούσε ο Φαραώ με τα στρατεύματά του, αλλά δεν μπορούσε να τον πλησιάσει. Ο Κύριος είχε βάλει το στήλο του πυρός, δεν μπορούσε. Και μετά με την Ερυθρά Θάλασσα, αν πέρασαν, δεν μπορούσε ο εχθρός να τους φτάσει. Πήγε, έφαγε τα μούτρα του, πνίγηκαν. Έτσι είμαστε και εμείς. Μας βγάζει από το σκοτάδι και μας βάζει στο φως, στη γη Χαναάν. Δεν μπορεί ο εχθρός να φτάσει εκεί. Είναι αποκομμένος. Έχουμε ελευθερωθεί από την εξουσία του Σατανά και μεταφερθήκαμε στο βασίλειο του Υιού της αγάπης του. Κολοσσαίοι 1:13. Αυτό που είδαμε πριν. Αυτός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέθεσε στη βασίλεια του αγαπητού του Υιού, μέσω του οποίου έχουμε την απολύτρωση, την άφεση των αμαρτιών. Όλα μας τώρα είναι στο Χριστό. Στον Υιό της αγάπης του, στον οποίο έχουμε τη λύτρωσή μας. Είναι δικά μας αδελφοί. Πώς έχω χρήματα στην τσέπη μου που τα δούλεψα τίμια και είναι εδώ δικά μου. Ό,τι θέλω τα κάνω, έτσι, με τη χάρη του Κυρίου. Είναι δικά μας. Έτσι όλα μας είναι τώρα στο Χριστό. Η λύτρωση από τον Σατανά είναι γεγονός ενεστώτα. Τώρα έχω και έχεις τη λύτρωση. Είμαστε λυτρωμένοι. Εβραίους 9:12. Ο Χριστός ούτε διαμέσου αίματος τράγων και μόσχων, αλλά διαμέσου του δικού του αίματος εισήλθε μια φορά για πάντα στα Άγια, εννοεί των Αγίων, και βρήκε για μας αιώνια λύτρωση. Και στο κεφάλαιο, το 10ο κεφάλαιο, να μην το δούμε, όχι μόνο έλαβε μια αιώνια λύτρωση για μας, αλλά κάθισε στα δεξιά της μεγαλειότητα, στα ψηλά. Δηλαδή έφερε το αίμα στα Άγια των Αγίων και η λύτρωσή μας σφραγίστηκε. Σκεφτείτε το ανώτατο δικαστήριο του σύμπαντος, το δέχτηκε και δήλωσε ότι όποιος δεχόταν τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα και τον ομολογούσε ως Κύριο, μπορούσε να απαλλαγεί από την καταδίκη του Θεού και να έρθει στην οικογένεια του ουρανίου μας Πατέρα. Ήτανε δηλαδή νομικό γεγονός. Ο Σατανάς νικήθηκε αιώνια, η λύτρωση είναι αιώνια, ο Θεός την έκανε μέσα από τον Υιόν του. Εφόσον τα έκανε ο Θεός, αδερφοί, και στήχησαν μέσα στο σχέδιο του Θεού και υπέφερε ο Κύριος για μας, δεν πρέπει και εμείς από την άλλη να τα περνάμε στα ψηλά και να γινόμαστε ένα με τον κόσμο κατά καιρούς ή κατά περιόδους, γιατί έτσι είναι, γιατί να κάνουμε. Πρέπει να εκτιμούμε αυτό που ο Κύριος έκαμε. Γιατί αυτός ο Υιός ικανοποίησε τις αξιώσεις της ουράνιας δικαιοσύνης. Γι' αυτό λέμε Καινή Διαθήκη, Νέα Διαθήκη. Αυτός ο Υιός κάθεται στην κεφαλή της νέας δημιουργίας, στα δεξιά του Πατέρα. Και η νέα δημιουργία είναι ελεύθερη από την κυριαρχία του σατανά, παρόλο το ότι υπάρχει ο σατανάς και πειράζει τους ανθρώπους ακόμα. Ο Χριστός είναι η κεφαλή. Και προσέξτε αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο θάνατος του Κυρίου Ιησού στο Σταυρό, δηλαδή και η υποκαταστητική του θυσία, όχι μόνο κάλυψε τις ανάγκες μας εμάς, αλλά πάει και πίσω στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί ξέρετε, ο Ιησούς σταυρώθηκε, πέθανε χιλιετίες μετά τον πρώτον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος που πίστευε στο αίμα των Ταύρων και των Τράγων και καλύφθηκε από αυτό το αίμα, λυτρώθηκε τέλεια με το αίμα του Ιησού που παρουσίασε στα Άγια των Αγίων. Δηλαδή η θυσία του πήγε και πίσω και κάλυψε τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης που πέθαναν με πίστη. Εβραίους 9:15. Και γι' αυτό είναι μεσίτης καινούργιας Διαθήκης, ώστε διαμέσου του θανάτου που έγινε για απολύτρωση των παραβάσεων κατά την πρώτη Διαθήκη, την Παλαιά, να πάρουν την υπόσχεση οι καλεσμένοι της αιώνιας κληρονομιάς. Άρα δεν φοβάμαι και δεν πρέπει να φοβάσαι για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Ο Κύριος των Κυρίων είναι η δύναμη της ζωής μου. Από ποιον θα φοβηθώ? Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Θεός είναι ενεργητικός. Δεν είναι, όπως λέει ο δεϊσμός, μια θεωρία ότι ο Θεός έπλασε τον κόσμο, αλλά μετά σταμάτησε να ασχολείται. Τον άφησε στην τύχη του. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι, ο Θεός είναι παρόντας στη ζωή μας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Γνωρίζει τις σκέψεις μας, το τι κάνουμε, μας αγαπάει, είναι πατέρας μας ουράνιος. Άρα, να μην σκεφτόμαστε τι θα μου κάνει ο άνθρωπος. Γιατί ανεξάρτητα από την κατάσταση, είτε είναι σωματική, είτε είναι πνευματική, είτε είναι διανοητική, είτε είναι οικονομική, η βοήθειά μας είναι διαθέσιμη. Η δύναμή μας είναι η ικανότητα του ίδιου του Θεού και είναι στη διάθεσή μας. Μας τα έχει δώσει ο Κύριος, είναι εδώ γραμμένα, αλλά πρέπει να τα δεχθούμε βαθιά μέσα μας. Ισαΐας 41:10. Η αίσθηση της κυριαρχίας μας δίνει μια αίσθηση πληρότητας όταν ξέρουμε ότι είμαστε ενωμένοι μαζί Του και ότι ο Κύριος είναι πίσω από μας και μας σκεπάζει. Μη φοβάσαι επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις επειδή εγώ, ο Θεός σου, σε ενίσχυσα, μάλιστα σε ευοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα με το δεξί της δικαιοσύνης μου. Δεν είναι αυτά τα εδάφια για κάποιους άλλους. Μπορεί να ήταν για την περίπτωση εκεί που μιλάει, αλλά είναι ρήματα τα οποία παίρνει το κάθε παιδί του Θεού σήμερα. Γιατί είναι ο πατέρας μας. Και προσέξτε αυτή την πρόταση. Είμαι μαζί σου. Πού? Είμαι στο σπίτι σου μαζί σου. Είμαι στη δουλειά σου μαζί σου. Είμαι στο σχολείο μαζί σου. Στο δρόμο μαζί σου. Όπου είναι, λέει, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι μαζί σου. Είμαι ο πατέρας, σε προσέχω. Μην τρομάζεις, γιατί είμαι ο Θεός σου. Ο πατέρας σου, ο προμηθευτής σου για κάθε τι που έχουμε ανάγκη. Είμαι η δύναμη της ζωής σου, η σοφία σου, η ικανότητά σου. Είμαι αυτός που σε φροντίζει και σου δίνω ό,τι χρειάζεσαι. Και σου ψιθυρίζει, θα σε δυναμώσω όποια και αν είναι η ανάγκη σου. Αλλά πρέπει να βλέπει και τη στάση της καρδιάς μας. Δηλαδή αν είναι σωματική δύναμη, αυτός είναι η επαρκειά σου. Αν είναι ψυχική δύναμη, αυτός σε συναντά. Αν είναι πνευματική, θα δώσει κουράγιο να αντιμετωπίσεις τις αδυναμίες. Και όταν τα πράγματα πιέζουν, αδερφοί, δυνατά, ψιθυρίζουμε, ο Κύριος είναι μέσα μου. Και αυτός που είναι μέσα μου είναι ισχυρότερος από αυτόν που είναι απ' έξω. Από όλες τις δυνάμεις που μπορούν να έρθουν εναντίον μου. Όταν μας λέει ότι θα σε υποστηρίξω με το δεξί χέρι της δικαιοσύνης μου, πρέπει να έρθει μια ησυχία μέσα μας, μια ειρήνη. Και αυτό είναι vice versa. Δηλαδή, όταν πιστεύεις και δεχτείς τον λόγο, ενεργοποιείται ο λόγος πιο πολύ. Απομακρύνονται οι δαίμονες και έρχεται ο Κύριος με περισσότερη δύναμη, διότι βλέπει ότι το παιδί του ανοίγεται και δέχεται όλο αυτό το έργο που με πολύ κόπο ο Θεός έκανε. Ο Κύριος Ιησούς είναι η δικαιοσύνη μου. Επομένως, με υποστηρίζει η ικανότητα του Θεού. Όταν μας λέει ότι είμαστε δίκαιοι, λευκά, ωραία ρούχα, γιατί δεν υπάρχει αμαρτία, γιατί σβήστηκε με τη θυσία, όχι με την αξία μας, πρέπει να εκτιμήσουμε και να πούμε ότι είμαι Άγιος και είμαι δίκαιος μπροστά στο Θεό. Εάν λέω όχι, αφού είμαι βρώμικος, αφού έκανα σκέψεις, αφού έκανα πράξεις, αφού είπα λόγια, προσβάλλουμε τον Κύριο, τη θυσία Του, που την έκανε για να τα σβήσει όλα εντελώς. Άρα, η δικαιοσύνη του ίδιου του Θεού επενδύθηκε στον Υιό Του τον Ιησού για μένα. Και πρέπει αυτό να το πάρουμε με πίστη, όχι με ψευδοταπείνωση, μα δεν πρέπει ας την πάρει άλλος γιατί εγώ δεν είμαι αρκετά άξιος. Κανένας δεν είναι άξιος, γι' αυτό ήρθε ο Κύριος και έκανε το έργο. Και γνωρίζετε το μυστικό της κυριαρχίας του Ιησού στους δαίμονες, στους νόμους της φύσης, στα έργα του Αντιδικού, γιατί ήταν δίκαιος. Τώρα έχουμε γίνει δίκαιοι με τη δικαιοσύνη του. Όπως γινόμαστε δυνατοί με τη δύναμη του. Όπως μπορούμε να αγαπήσουμε επειδή η αγάπη του ξεχύνεται στις καρδιές μας. Και βλέπουμε μέσα μας πράγματα που δεν είναι λογικά για τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό πολλές φορές ρωτάνε, μα γιατί συμπεριφέρεσαι τόσο καλά, γιατί δεν αντιδράς, γιατί δεν θυμώνεις, γιατί έχεις τόση ειρήνη μέσα σου. Γιατί είναι ο Κύριος που εργάζεται. Ρωμαίους 5:5. Και η ελπίδα δεν κατατροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Η δε ελπής ου κατεσχύνει, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Μπορείς και μπορώ να αγαπήσουμε όπως αγάπησε εκείνος. Δεν φοβάσαι τίποτε που μπορεί να έρθει. Όταν παίρνουμε σοβαρά αυτές τις γραφές, γνωρίζοντας ότι ο Θεός εννοεί αυτό που λέει για μένα και για σένα, αυτό μας βγάζει από το παλιό βασίλειο της αδυναμίας και της αποτυχίας. Γιατί ο εχθρός αδελφή που είναι πνεύμα δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω από το να σου περάσει μέσα σου με κάποιον τρόπο σκέψης, αμφιβολίας, απιστίας. Δεν είναι έτσι τα λόγια. Δεν είναι για άλλους, για σέναν όχι. Άκουσε τι σου λέω εγώ. Ενέργησε αρκικά. Μπορείς με τη δική σου δύναμη, με τη δική σου γνώση, με τη δική σου. Και να σε παρασύρει να γίνεις ένας χριστιανός στα χαρτιά που λέμε. Τυπικός. Και να μην ζεις αυτόν που ο Κύριος έκαμε και έδωσε. Αλλά δεν είναι πλέον δεν μπορώ, αλλά μπορώ να κάνω τα πάντα διαμέσου εκείνου που είναι η ικανότητά μου. Η ικανότητά του μου τη δίνει εμένα και τον ευχαριστώ. Και ανυπομονή να αυξήσουμε τους καρπούς της εν Χριστώ δικαιοσύνης μας, ώστε να πλουτίσουμε σε όλα. Και προσέξτε, όχι μόνο για μας, γιατί ο Κύριος μας βάζει σε θέση να υπηρετούμε τις ανάγκες των γύρω μας. Όλα όμως εξαρτώνται από τη στάση σου απέναντι σε αυτό που είσαι εν Χριστώ. Και αν το αναγνωρίζεις, αν το δέχεσαι βαθιά μέσα σου. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μέσω εκείνου που μας ενισχύει. Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε το όνομα του Κυρίου Ιησού με πίστη και ότι ο Κύριος θα ενεργήσει. Ιωάννης 15:5. Εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα. Στο 7. Εάν μείνετε ενωμένοι με μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει. Εάν μείνετε εν ημί και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, ο αν θέλετε ετήσαστε και γεννήσετε ημί. Δεν μπορεί το κλαδί να φέρει τον καρπό της αμπέλου από τη ρίζα. Πώς τα τσαμπιά τα σταφύλια από πού κρέμονται, από τα κλαδιά. Υπάρχει κάποιος περιορισμός, όχι. Αν δεν τον περιορίσουμε εμείς, θα είναι περιόριστος. Αν όμως λέει αποκοπεί το κλαδί, τότε θα ξεραθεί, αφού δεν έχει χυμό από τη ρίζα. Γι' αυτό δεν πρέπει να αποκοπτόμαστε από αυτόν που ο Κύριος μας έδωσε. Η θυσία είναι αιώνια, η σωτηρία είναι αιώνια, αλλά πρέπει και εμείς να σταθούμε ενωμένοι με τη ρίζα. Αν αφήσεις τον απεριόριστον έναν να σε εξουσιάζει και να σε κυβερνά, αν αφήσεις δηλαδή το θέλημα του να εκτελείται μέσα σου, θα σήμαινε ότι αναλαμβάνεις ευθύνες και προνόμια που δεν είχες αναλάβει ποτέ πριν. Αν τολμήσεις να πεις μέσω αυτού μπορώ να κάνω τα πάντα. Τα πάντα που είναι στο θέλημά του, έτσι, γιατί μιλούμε για παιδιά του Θεού που αναγνωρίζουν και έχουν την αγάπη του Θεού, γνωρίζουν τη θυσία του Κυρίου, το χαρακτήρα του Κυρίου. Δεν θα σου δώσει να κάνεις κάτι κακό στον πλησίον σου, γιατί είναι το δικό σου συμφέρον αυτή την εποχή. Εννοείται ότι να κάνω τα πάντα για τη δόξα του Θεού. Επομένως, αδερφοί, κλείνω. Η ικανότητά του είναι η δική σου ικανότητα. Η σοφία του είναι η δική σου. Επομένως, είναι αυτό που λέει ότι είμαι. Αφού το λέει ο λόγος, πρέπει να το πάρουμε και να το κάνουμε χτήμα μας. Να το πιστέψουμε βαθιά, όχι παπαγαλιστά, νοητικά μόνο στο μυαλό, αλλά μέσα στην καρδιά μας. Να κρατούμε την πίστη και να κρατούμε τη λύτρωση που μας την έδωσε ο Κύριος. Γιατί, ξέρετε, το βλέπω και από τον εαυτό μου, δεν κατηγορώ κανέναν, ότι ο Κύριος έκανε τόσο έργο πλούσιο και όμως κάποια από τα παιδιά του, σας και εγώ κάποτε, να μην εκτιμούμε, να μην πραγματικά αντιλαμβανόμαστε το βάθος αυτού του έργου και προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, για την τέλεια λύτρωση Σου, Κύριε μας, που το σώμα μας δεν είναι πια κάτω από την κυριαρχία του εχθρού της ψυχής μας, Ιησού μας. Και το μυαλό μας και οι αισθήσεις μας δεν χρειάζονται πια να κυριαρχούνται, Χριστέ μας Άγιε, από τον αντίδικο. Εσύ είσαι που μας ελευθέρωσες και σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Και με τη χάρη Σου, Κύριε μας, ξέρουμε ότι δεν θα επιστρέψουμε και δεν θα μπλέξουμε ξανά σε ζυγό δουλείας, αλλά θα μείνουμε ελεύθεροι μαζί Σου, γιατί εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας. Εσύ είσαι η σοφία μας, εσύ είσαι η δύναμη της ψυχής μας, Κύριε. Εσύ είσαι που μας γεμίζεις με την αγάπη τη δική Σου, όχι την ανθρώπινη, Χριστέ μας. Αμήν, Κύριε μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά το Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό 1ο κεφάλαιο. Και την 8η μέρα ο Μωυσής κάλεσε τον Ααρών και τους γιους του και τους πρεσβύτερες του Ισραήλ και είπε στον Ααρών: «Πάρε για τον εαυτό σου ένα μοσχάρι από βόδια για προσφορά περί αμαρτίας και ένα κρυάρι για ολοκαύτωμα, άμωμα, και να τα προσφέρεις μπροστά στον Κύριο. Και θα μιλήσεις στους γιους Ισραήλ λέγοντας: πάρτε ένα τράγο από κατσίκια για προσφορά περί αμαρτίας και ένα μοσχάρι και ένα αρνί, χρονιάρικα, άμωμα για ολοκαύτωμα. Και ένα βόδι και ένα κρυάρι για ειρηνική προσφορά σε θυσία μπροστά στον Κύριο και προσφορά από άλφυτα, ζυμωμένη με λάδι. Επειδή σήμερα ο Κύριος θα εμφανιστεί σε εσάς». Και έφεραν ό,τι πρόσταξε ο Μωυσής μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Και όλη η συναγωγή πλησίασε και στάθηκε μπροστά στον Κύριο. Και ο Μωυσής είπε: «Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος πρόσταξε να κάνετε. Και η δόξα του Κυρίου θα εμφανιστεί σε εσάς». Και ο Μωυσής είπε στον Ααρών: «Πλησίασε στο θυσιαστήριο και κάνε την προσφορά σου περί αμαρτίας και το ολοκαύτωμά σου και κάνε εξιλέωση για τον εαυτό σου και για το λαό. Και να προσφέρεις το δώρο του λαού και να κάνεις εξιλέωση για αυτούς όπως ο Κύριος πρόσταξε». Και ο Ααρών πλησίασε στο θυσιαστήριο και έσφαξε το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας που ήταν για αυτόν. Και οι γη του Ααρών έφεραν σε αυτόν το αίμα και βύθισε το δάχτυλό του στο αίμα και έβαλε επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου και έχισε το αίμα στη βάση του θυσιαστηρίου. Το λίπος όμως και τα νεφρά και τον επάνω λοβό του σηκωτιού της προσφοράς περί αμαρτίας έκαψε επάνω στο θυσιαστήριο, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή. Και το κρέας και το δέρμα τα έκαψε σε φωτιά έξω από το στρατόπεδο. Και έσφαξε το ολοκαύτωμα. Και οι γη του Ααρών παρέστησαν σε αυτόν το αίμα και το ράντισε επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και έφεραν σε αυτό το ολοκαύτωμα διαμελισμένο και το κεφάλι. Και τα έκαψε επάνω στο θυσιαστήριο. Και έπλυνε τα εντόστια και τα πόδια και τα έκαψε επάνω στο ολοκαύτωμα επάνω στο θυσιαστήριο. Και πρόσφερε το δώρο του λαού και πήρε τον τράγο της προσφοράς περί αμαρτίας του λαού και τον έσφαξε και τον πρόσφερε περί αμαρτίας, όπως και την πρώτη φορά. Και πρόσφερε το ολοκαύτωμα και το έκανε σύμφωνα με τα διατεταγμένα. Και πρόσφερε την προσφορά από άλφυτα και γέμισε το χέρι του από αυτή και την έκαψε επάνω στο θυσιαστήριο, εκτός από το πρωινό ολοκαύτωμα. Έσφαξε ακόμη το βόδι και το κρυάρι της ειρηνικής θυσίας που ήταν για το λαό. Και οι γη του Ααρών παρέστησαν σε αυτόν το αίμα και το ράντισε πάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα και το λίπος του βοδιού και του κρυαριού, την ουρά και το λίπος που καλύπτει τα εντόστια και τα νεφρά και το λοβό του σηκωτιού. Και έβαλαν τα λίπη πάνω στα στήθη και έκαψε τα λίπη πάνω στο θυσιαστήριο. Και τα στήθη και το δεξιόμο τα κύλησε ο Ααρών σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο, όπως πρόσταξε ο Μωυσής. Και αφού ο Ααρών ύψωσε τα χέρια του προς το λαό, τους ευλόγησε και κατέβηκε αφού πρώτα πρόσφερε την προσφορά περί αμαρτίας και το ολοκαύτωμα και τις ειρηνικές προσφορές. Και μπήκε μέσα ο Μωυσής και ο Ααρών στη σκηνή του μαρτυρίου. Και όταν βγήκαν έξω, ευλόγησαν το λαό. Και η δόξα του Κυρίου φάνηκε σε ολόκληρο το λαό. Και βγήκε φωτιά από μπροστά από τον Κύριο και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα λίπη που ήσαν πάνω στο θυσιαστήριο. Και όταν ολόκληρος ο λαός το είδε, αλλάλαξαν και έπεσαν με το πρόσωπό τους επάνω στη γη. Λεβιτικό, κεφάλαιο 10. Και παίρνοντας η γη του Ααρών, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, καθένας το θυμιατήριό του, έβαλαν σε αυτό φωτιά και πάνω σε αυτή έβαλαν θυμίαμα και πρόσφεραν μπροστά στον Κύριο ξένη φωτιά που δεν τους είχε προστάξει. Και βγήκε φωτιά από τον Κύριο και τους κατέφαγε και πέθαναν μπροστά στον Κύριο. Τότε ο Μωυσής είπε στον Ααρών: «Αυτό είναι που ο Κύριος είπε λέγοντας: εγώ θα αγιαστώ σε εκείνους που με πλησιάζουν και θα δοξαστώ μπροστά σε ολόκληρο το λαό». Και ο Ααρών σιώπησε. Και ο Μωυσής κάλεσε τον Μισαήλ και τον Ελισαφάν, τους γιους του Οζιήλ, θείου του Ααρών, και τους είπε: «Πλησιάστε, σηκώστε τους αδελφούς σας μπροστά από το αγιαστήριο, έξω από το στρατόπεδο». και πλησίασαν και τους σήκωσαν με τους γειτόνες τους έξω από το στρατόπεδο, όπως είπε ο Μωυσής. Και ο Μωυσής είπε στον Αρών και στον Ελεάζαρ και στον Ιθάμαρ, τους γιους του, «Μη ξεσκεπάσετε τα κεφάλια σας, μη σχίσετε τα ρούχα σας, για να μην πεθάνετε και έρθει οργή επάνω σε ολόκληρη τη συναγωγή. Αλλά οι αδελφοί σας, ολόκληρος ο οίκος Ισραήλ, ας κλάψουν το κάψιμο που έκανε ο Κύριος. Και δεν θα βγείτε από τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου για να μην πεθάνετε, επειδή το επιχρησματικό λάδι του Κυρίου είναι πάνω σας». Και έκαναν σύμφωνα με το λόγο του Μωυσή. Και ο Κύριος μίλησε στον Ααρών λέγοντας, «Κρασί και σίκερα δεν θα πείτε, εσύ και η γη σου μαζί σου, όταν μπαίνετε στη σκηνή του μαρτυρίου, για να μην πεθάνετε. Αυτό θα είναι αιώνιος θεσμός στις γενναίες σας. Και για να διακρίνετε ανάμεσα σε άγιο και βέβυλο, και ανάμεσα σε ακάθαρτο και καθαρό. Και για να διδάσκετε τους γιους Ισραήλ όλα τα διατάγματα όσα ο Κύριος μίλησε σε αυτούς διαμέσου του Μωυσή». Και ο Μωυσής είπε στον Ααρών και στον Ελεάζαρ και στον Ιθάμαρ, τους γιους του που εναπέμειναν, «Πάρτε την πρόσφορα από άλφυτα που απέμεινε από τις θυσίες του Κυρίου που γίνονται με φωτιά και να την φάτε άζυμη κοντά στο θυσιαστήριο, επειδή είναι αγιότατο, και θα τη φάτε σε ένα άγιο τόπο, επειδή είναι το μερίδιο σου και το μερίδιο των γιών σου από τις θυσίες του Κυρίου που γίνονται με φωτιά, επειδή έτσι προστάχθηκα. Και το κινητό στήθος και τον ώμο που υψώνεται θα τα φάτε σε ένα καθαρό τόπο, εσύ και η γη σου και οι θυγατέρες σου μαζί σου, επειδή είναι το μερίδιό σου και το μερίδιο των γιών σου που δόθηκε από τις θυσίες της ειρηνικής προσφοράς των γιών Ισραήλ. Τον ώμο που υψώνεται και το κινητό στήθος θα τα φέρουν μαζί με τις προσφορές του λίπους που γίνονται με φωτιά για να τα κινήσουν σε μια κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. Και θα είναι σε σένα και στους γιους σου μαζί σου σε αιώνιον θεσμό, όπως πρόσταξε ο Κύριος». Και ο Μωυσής αναζήτησε επιμελώς τον τράγο της προσφοράς περί αμαρτίας. Και να, ήταν κατακαμένος. Και θύμωσε ενάντια στον Ελεάζαρ και ενάντια στον Ιθάμαρ, τους γιους του Αρών που είχαν εναπομείνει, λέγοντας, «Γιατί δεν φάγατε την προσφορά περί αμαρτίας σε ένα άγιο τόπο? Επειδή είναι αγιότατο και σας το έδωσε ο Κύριος για να σηκώνετε την ανομία της συναγωγής, ώστε να κάνετε ξυλαίωση για αυτούς μπροστά στον Κύριο. Κοιτάξτε, το αίμα του δεν φέρθηκε στο αγιαστήριο. Έπρεπε εξάπαντος να το φάτε στο αγιαστήριο, καθώς είχα προστάξει». Και ο Ααρών είπε στο Μωυσή, «Δες, αυτοί πρόσφεραν σήμερα την προσφορά τους περί αμαρτίας και το ολοκαύτωμά τους μπροστά στον Κύριο και μου συνέβησαν τέτοια πράγματα. Αν λοιπόν θα έτρωγαν και την προσφορά περί αμαρτίας σήμερα, θα ήταν αυτό αρεστό στα μάτια του Κυρίου?» Και ο Μωυσής το άκουσε και του άρεσε. Ψαλμός 99. Ο Κύριος βασιλεύει, ας τρέμουν οι λαοί. Αυτός που κάθεται πάνω στα χερουβίμ, ας συστεί η γη. Ο Κύριος είναι μεγάλος στη Σιών και είναι υψηλός σε όλους τους λαούς. Ας δοξολογούν το μεγάλο και φοβερό όνομά του, επειδή είναι άγιο, και τη δύναμη του βασιλιά που αγαπάει δικαιοσύνη. Εσύ διόρισες την ευθύτητα, εσύ έκανες κρίση και δικαιοσύνη στον Ιακώβ. Υψώνεται τον Κύριο το Θεό μας και προσκυνείται στο υποπόδιο των ποδιών του, επειδή είναι άγιος. Ο Μωυσής και ο Ααρών ανάμεσα στους ιερείς του και ο Σαμουήλ ανάμεσα σε αυτούς που επικαλούνται το όνομά του, επικαλούνταν τον Κύριο και αυτός τους εισάκουγε. Μιλούσε σε αυτούς από στήλο ανεφέλης. Φύλαξαν τα μαρτυριά του και τα προστάγματά του που τους έδωσε. «Κύριε Θεέ μας, εσύ τους εισάκουγες. Έγινες αυτούς Θεός συγχωρητικός, όμως και εκδικητής για τις πράξεις τους. Υψώνεται τον Κύριο το Θεό μας και προσκυνείται στο βουνό του το Άγιο, επειδή ο Κύριος ο Θεός μας είναι Άγιος». Ψαλμός 100. Ψαλμός δοξολογίας. Αλλαλάξτε στον Κύριο ολόκληρη η γη. Δουλέψτε στον Κύριο με ευφροσύνη. Ελάτε μπροστά του με αγαλίαση. Γνωρίστε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτός έκανε εμάς και όχι εμείς. Εμείς είμαστε λαός του και πρόβατα της βοσκής του. Μπείτε μέσα στις πύλες του με δοξολογία και στις αυλές του με ύμνο. Δοξολογείτε τον, ευλογείτε το όνομά του, επειδή ο Κύριος είναι αγαθός. Το έλεος του παραμένει στον αιώνα και η αλήθεια του από γενεά σε γενεά. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 15. Αδερφοί, σας θυμίζω το χαρμόσυνο μήνυμα που σας έφερα με το κήρυγμά μου. Αυτό το μήνυμα το δεχτήκατε, σε αυτό παραμείνατε στέρεα πιστοί, με αυτό και σώζεστε, αν βέβαια μένετε προσκολλημένοι σε αυτό με το νόημα που σας το κήρυξα. Αλλιώς δεν έχει αξία που πιστέψατε. Σας παρέδωσα τη διδασκαλία που είχα και εγώ παραλάβει και που έχει πρωταρχική σημασία, ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε, σύμφωνα με τις γραφές, για τις αμαρτίες μας, ότι ενταφιάστηκε και ότι, σύμφωνα με τις γραφές, αναστήθηκε την τρίτη μέρα και ότι εμφανίστηκε στον Κυφά έπειτα στους 12. Έπειτα εμφανίστηκε μία μόνο φορά σε περισσότερους από 500 αδερφούς, από τους οποίους μερικοί πέθαναν, οι περισσότεροι όμως είναι ακόμα στη ζωή. Έπειτα εμφανίστηκε στον Ιάκωβο, έπειτα σε όλους τους Αποστόλους. Στο τέλος, μετά από όλους, εμφανίστηκε και σε μένα, όπως ταιριάζει σε ένα έκτρωμα. Γιατί εγώ πραγματικά είμαι ο τελευταίος ανάμεσα σε όλους τους Αποστόλους. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να ονομάζομαι Απόστολος, γιατί καταδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Με τη χάρη όμως του Θεού έγινα αυτό που έγινα. Και αυτή η χάρη προς εμένα δεν υπήρξε άκαρπη. Εργάστηκα περισσότερο από όλους τους Αποστόλους μαζί, όχι βέβαια εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που με συνοδεύει. Είτε εγώ λοιπόν, είτε εκείνοι, αυτά κηρύττουμε και αυτά πιστέψατε. Αν όμως κηρύττουμε ότι ο Χριστός ξανάρθει από το θάνατο στη ζωή, πώς μερικοί ανάμεσά σας ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών? Αν οι νεκροί δεν ξανάρχονται στη ζωή, τότε ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε το κήρυγμά μας είναι χωρίς νόημα, το ίδιο και η πίστη σας. Και ακόμη παρουσιαζόμαστε ψευδομάρτυρες απέναντι στο Θεό, αφού είπαμε για Αυτόν ότι ανέστησε το Χριστό, ενώ δεν τον ανέστησε, αν βέβαια δεχτεί κανείς πως οι νεκροί δεν ξαναγυρίζουν στη ζωή. Γιατί αν οι νεκροί δεν μπορούν να ξανάρθουν στη ζωή, τότε ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η πίστη σας δεν έχει καμία αξία. Ζείτε ακόμη μέσα στις αμαρτίες σας. Πρέπει επίσης να συμπεράνει κανείς ότι και οι χριστιανοί που πέθαναν έχουν χαθεί. Γιατί αν η χριστιανική ελπίδα μας περιορίζεται μόνο σε αυτή τη ζωή, τότε είμαστε οι πιο αξιοθρήνητοι από όλους τους ανθρώπους. Η αλήθεια όμως είναι πως ο Χριστός αναστήθηκε, κάνοντας την αρχή για την Ανάσταση όλων των νεκρών. Γιατί όπως ο θάνατος ήρθε στον κόσμο από ένα άνθρωπο, έτσι από ένα άνθρωπο ήρθε και η Ανάσταση των νεκρών. Όπως πεθαίνουν όλοι εξαιτίας της συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι, χάρη στη συγγένεια με τον Χριστό, όλοι θα ξαναπάρουν ζωή. Ο καθένας με τη σειρά του. Πρώτος αναστήθηκε ο Χριστός, έπειτα θα αναστηθούν όσοι είναι δικοί του, την ημέρα της παρουσίας του. Ύστερα θα έρθει το τέλος, όταν ο Χριστός, έχοντας καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναμη, θα παραδώσει τη βασιλεία στο Θεό και Πατέρα. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός πρέπει να βασιλεύει ως ότου ο Θεός υποτάξει σε Αυτόν όλους τους εχθρούς. Ο τελευταίος εχθρός που θα συντριφθεί είναι ο θάνατος. Η Γραφή διακηρύττει «Ο Θεός υπέταξε τα πάντα σε Αυτόν». Όταν όμως λέει ότι έχουν υποταχθεί σε Αυτόν τα πάντα, είναι φανερό πως δεν περιλαμβάνεται στα πάντα και ο Θεός που υπέταξε σε Αυτόν τα πάντα. Όταν λοιπόν θα υποταχθούν σε Αυτόν τα πάντα, τότε και ο ίδιος ο Υιός θα υποταχθεί σε Αυτόν που έθεσε κάτω από την εξουσία του τα πάντα. Έτσι ο Θεός θα βασιλεύσει πλήρως πάνω σε όλα. Σκεφτείτε ακόμη και τούτο. Όσοι βαφτίζονται για χάρη αβάφτιστων νεκρών, για ποιο λόγο να βαφτίζονται για χάρη τους αν δεν υπάρχει ελπίδα ανάστασης των νεκρών? Και εμείς ήδη γιατί να διακινδυνεύουμε τη ζωή μας κάθε στιγμή? Αντικρίζω, αδερφοί μου, το θάνατο κάθε μέρα, μα την κάφηση που έχω εξαιτίας σας στο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αν ήταν ανθρώπινα τα κίνητρα της πάλης μου με τα θηρία στην Έφεσο, ποιο ήταν το κέρδος μου? Αν οι νεκροί δεν πρόκειται να αναστηθούν, τότε, όπως λέγεται, ας φάμε και ας πιούμε γιατί αύριο δεν ξέρουμε αν θα ζούμε. Μην παρασύρεστε σε πλάνες. Οι κακές συναναστροφές καταστρέφουν τον καλό χαρακτήρα. Συνέλθετε, ξαναγυρίστε στο σωστό και πάψτε να αμαρτάνετε. Θα σας πω κάτι για να σας κάνω να ντραπείτε. Μερικοί από εσάς δεν ξέρουν ποιος είναι ο Θεός. Αλλά ίσως κάποιος να ρωτήσει, πώς ξαναζωντανεύουν οι νεκροί και με τι σώμα έρχονται ξανά στη ζωή? Τι ανόητος που είσαι! Ο σπόρος που ρίχνεις εσύ στο χωράφι δεν παίρνει ζωή αν πρώτα δεν πεθάνει. Και με τη σπορά σου δεν σπέρνεις το σώμα του φυτού που θα φυτρώσει, αλλά γυμνό κόκο είτε σταριού είτε κάποιου άλλου είδους. Και ο Θεός δίνει σε κάθε σπόρο το σώμα του φυτού που έχει ορίσει. Κάθε είδος σπόρου έχει το δικό του είδος σώματος. Κάθε ζωντανό πράγμα δεν έχει την ίδια σύσταση. Άλλη σύσταση του σώματος έχουν οι άνθρωποι, άλλη τα χτίνη, άλλη τα πτηνά και άλλη τα ψάρια. Εξάλλου υπάρχουν σώματα πάνω στον ουρανό και σώματα πάνω στη γη. Άλλη όμως είναι η λαμπρότητα των ουράνιων και άλλη των επίγειων σωμάτων. Αλλά και μεταξύ των επουράνιων σωμάτων υπάρχουν διαφορές. Άλλη η λάμψη του ήλιου, άλλη της σελήνης και άλλη των άστρων. Αλλά και μεταξύ των άστρων άλλη η λάμψη του ενός και άλλη του άλλου. Το ίδιο θα συμβεί και με την Ανάσταση των νεκρών. Όταν το σώμα μπαίνει στη γη είναι φθαρτό, θα ξανάρθει όμως στη ζωή άφθαρτο. Θάβεται άδοξο, θα ξανάρθει όμως στη ζωή ένδοξο. Ενταφιάζεται ανίσχυρο, θα ξανάρθει στη ζωή δυνατό. Ενταφιάζεται σώμα που είναι εμψυχωμένο από ζωική φυσική δύναμη, θα αναστηθεί όμως ζωοποιημένο από το Πνεύμα του Θεού. Αν υπάρχει φυσικό σώμα, υπάρχει και πνευματικό. Πραγματικά έτσι διδάσκει και η Γραφή. Στον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο, δόθηκε η φυσική ζωή. Αντίθετα, στον έσχατο Αδάμ, το Χριστό, δόθηκε το πνεύμα που δίνει ζωή. Πρώτα έρχεται το φυσικό, έπειτα το πνευματικό, όχι το αντίστροφο. Ο πρώτος άνθρωπος προέρχεται από το χώμα και είναι χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Χριστός, προέρχεται από τον ουρανό. Όπως είναι ο Αδάμ που πλάστηκε από τη γη, έτσι και είναι όσοι ανήκουν στον παλιό κόσμο. Και όποιας λογής είναι ο ουράνιος άνθρωπος, τέτοιας λογής είναι όσοι περιμένουν τον ουράνιο κόσμο. Και όπως τώρα είμαστε όμοιοι με τον άνθρωπο που πλάστηκε από γη, αργότερα θα μοιάσουμε σε αυτόν που ήρθε από τον ουρανό. Να τι θέλω να πω, αδερφοί μου. Άνθρωποι από σάρκα και αίμα δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Ούτε αυτό που είναι εφθαρτό μπορεί να κληρονομήσει την αυθαρσία. Θα σας αποκαλύψω ένα μυστήριο. Δεν θα πεθάνουμε όλοι. Θα μεταμορφωθούμε όμως όλοι, σε μια στιγμή, όσο θέλει το μάτι να ανοιγοκλείσει, όταν ηχήσει η σάλπιγγα των έσχατων καιρών. Γιατί θα ακουστεί ο ήχος της σάλπιγγας και αμέσως οι νεκροί θα επιστρέψουν στη ζωή άφθαρτη. Και εμείς οι ζωντανοί θα αλλάξουμε το παλιό με το νέο σώμα. Πρέπει, αλήθεια, αυτό που είναι φθαρτό να μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και αυτό που είναι θνητό να γίνει αθάνατο. Όταν αυτό το φθαρτό μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και αυτό το θνητό μεταμορφωθεί σε αθάνατο, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος της Γραφής «Ο θάνατος αφανίστηκε, η νίκη είναι πλήρης». Θάνατε, πού είναι η νίκη σου? Θάνατε, πού είναι το κεντρί της δύναμής σου? Τη δύναμη να πληγώνει θανάσιμα την παίρνει ο θάνατος από την αμαρτία και η αμαρτία παίρνει τη δύναμή της από τον νόμο. Ας ευχαριστήσουμε όμως το Θεό που μας χάρισε την νίκη δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, να γίνεστε όλο και πιο σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη και να έχετε πάντοτε όλο και περισσότερο ζήλο για την εκπλήρωση του έργου του Κυρίου, αφού ξέρετε ότι ο κόπος σας, χάρη στον Κύριο, δεν είναι μάταιος. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 16, τελευταίο. Έρχομαι τώρα στο θέμα της συλλογής χρημάτων για τις κοινότητες της Ιουδαίας. Πράξετε κι εσείς σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσα στις εκκλησίες της Γαλατίας. Τις Κυριακές λοιπόν, καθένας σας ας βάζει κατά μέρος χρήματα, μαζεύοντας τα έτσι ανάλογα με τα έσοδά του, ώστε να μην γίνονται έρανοι όταν έρθω. Και όταν έρθω σε εσάς, αυτούς που εσείς θα προκρίνετε, θα τους στείλω με συστατικά γράμματα για να φέρουν το δώρο σας στα Ιεροσόλυμα. Και αν θεωρηθεί ότι θα είναι καλό να πάω κι εγώ, θα ταξιδέψουν μαζί μου. «Σε εσάς θα έρθω όταν περάσω τη Μακεδονία, γιατί σκοπεύω να έρθω περνώντας από τη Μακεδονία. Είναι πιθανό να μείνω κοντά σας λίγο καιρό ή να περάσω και όλο το χειμώνα, ώστε να με κατεβοδώσετε όπου και αν πρόκειται να ταξιδέψω. Γιατί αυτή τη φορά δεν θέλω να σας δω σαν περαστικός. Ελπίζω να μείνω λίγο καιρό κοντά σας, αν ο Κύριος το επιτρέψει. Στην Έφεσο θα παρατείνω τη διαμονή μου ως την Πεντηκοστή, γιατί εδώ παρουσιάστηκαν ευκαιρίες για μεγάλη και αποτελεσματική εργασία, αλλά και πολλοί αντίπαλοι που πρέπει να τους αντιμετωπίσω. Αν έρθει ο Τιμόθεος, προσέξτε να τον ενθαρρύνετε να σας πλησιάσει άφοβα, γιατί και αυτός εργάζεται για το έργο του Κυρίου όπως και εγώ. Δεν πρέπει λοιπόν κανείς να τον περιφρονήσει. Βοηθήστε τον να συνεχίσει το ταξίδι του ειρηνικά για να έρθει σε μένα. Τον περιμένω εδώ με άλλους αδερφούς. Σχετικά με τον αδερφό Απολό, πολλές φορές τον πρότρεψα να έρθει σε εσάς μαζί με τους αδερφούς, αλλά με κανένα τρόπο δεν θέλησε να έρθει τώρα. Θα έρθει όταν του δοθεί η ευκαιρία. Αγρυπνείτε. Μένετε στέρεοι στην πίστη. Να είστε γενναίοι και δυνατοί. Όλες τις πράξεις σας να τις εμπνέει η αγάπη. Έχω να σας ζητήσω κάτι, αδερφοί. Γνωρίζετε την οικογένεια του Στεφανά. Αυτοί υπήρξαν ο πρώτος καρπός του κηρύγματος στην Αχαΐα και αφιέρωσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία της κοινότητας. Γι' αυτό και εσείς πρέπει να ακούτε τέτοιους ανθρώπους, καθώς και όποιον εργάζεται και κοπιάζει μαζί τους. Είμαι πολύ χαρούμενος από την παρουσία κοντά μου του Στεφανά, του Φουρτουνάτου και του Αχαϊκού, γιατί αυτοί αναπλήρωσαν το κενό της απουσίας σας. Μου ξεκούρασαν την ψυχή, όπως το είχαν κάνει και με εσάς. Σε τέτοιους ανθρώπους οφείλεται αναγνώριση. Σας στέλνουν χαιρετισμούς οι εκκλησίες της Ασίας. Πολλούς χριστιανικούς ασπασμούς σας στέλνουν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα και όλη η εκκλησία που συναθρίζεται σπίτι τους. Σας στέλνουν χαιρετισμούς όλοι οι αδερφοί. Χαιρετίστε ο ένας τον άλλον με αδερφικό φίλημα. Ο χαιρετισμός αυτός γράφεται από μένα τον Παύλο με το ίδιο μου το χέρι. Όποιος δεν αγαπάει τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι αναθεματισμένος. Μαραναθά, ο Κύριος έρχεται. Η χάρη του Κυρίου Ιησού να είναι μαζί σας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού που μας ενώνει, η αγάπη μου είναι μαζί με όλους σας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Jesus was full of the will of the Father. He was taken with it. He knew that this was the reason for his existence. His calling. He knew his calling. Do you know your calling?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
2: Αμήν Βασιλιά μας, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, με Δέος Κύριε, για άλλη μια φορά, αλληλούια, στεκόμαστε μπροστά στην Άγια Σου παρουσία, νιώθοντας, Κύριε, ευγνωμοσύνη και αγάπη προς το πρόσωπό Σου και θέλοντας και σήμερα, Κύριε, να έρθεις με χρίσμα, να αγγίξεις το πνεύμα και την καρδιά μας, ώστε να οικοδομηθούμε, αλληλούια, να πάρουμε πίστη και δύναμη για την συνέχεια, δοξάζοντας και λατρεύοντας μόνον εσένα στη ζωή μας, στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Κάλυψε ό,τι ακουστεί με το Άγιο Σου αίμα. Αμήν. Κάλυψε μας με το Άγιο Σου αίμα, Κύριε. Αμήν. Και φέρε τέλεια και απόλυτη ευλογία στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, ο Κύριος να χρήσει και να ευλογήσει το λόγο Του. Αμήν. Σήμερα ο τίτλος μας είναι «Η μέρα οργής». «Η μέρα οργής».

0: Και θα ήθελα να διαβάσουμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως στο 6:17. Αποκάλυψη 6:17. Διότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού και της γίνεται να σταθεί. Ο Ιωάννης στην Πάτμο περίπου το 96 μετά Χριστό δέχεται την επίσκεψη του Κύριου Ιησού Χριστού, ο οποίος του αποκαλύπτει πολλά και φοβερά πράγματα, του λέει θαυμαστά πράγματα ως προς την πνευματική σφαίρα και παράλληλα του ξεδιπλώνει και το εσχατολογικό κομμάτι. Και το συγκεκριμένο εδάφιο μας μιλάει για μια ημέρα που θα έρθει η οργή του Κυρίου. Έχουν ανοιχτεί οι σφραγίδες, έχουν έλθει δεινά στο πρόσωπο της γης και στο 6:17 ο λόγος μας λέει ότι ήρθε η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού. Και τώρα τίθεται ένα ερώτημα. Πώς ο Θεός, ο οποίος είναι η αγάπη, οργίζεται, θυμώνει, ανταποδίδει και εκδικείται. Ο ψαλμοδός μας λέει να οργιζόμαστε αλλά να μην αμαρτάνουμε. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός με οργή, θεία οργή, καθάρισε το ναό από όλη αυτή την ασυδοσία των εμπόρων εκείνης της εποχής. Άρα, όταν μιλάμε για την οργή του Θεού, για την θεϊκή οργή, δεν ταυτίζεται με την οργή της σάρκας, που έχει μίσος, έχει αρνητικά στοιχεία. Καθώς η οργή του Θεού είναι μια διαφορετική οργή που περιέχει απόλυτα και τέλεια μια δικαιοκρισία που πρέπει να αποδοθεί στο έργο που έκανε ο κάθε άνθρωπος. Ο Κύριος είναι δίκαιος και η οργή του είναι ενάντια στην αμαρτία, στο ψέμα, στον διάβολο, αλλά και σε κάθε σαρκικό έργο το οποίο έβλαψε και έκαμε κακό σε ανθρώπους. Η οργή του είναι θεία οργή, μια οργή δικαιοσύνης, μια οργή που έρχεται να αποδώσει απόλυτα και ολοκληρωτικά μέσα στην άγια του δικαιοσύνη ο Κύριος αυτό που πρέπει να αποδοθεί χωρίς κανέναν, μα κανέναν συμβιβασμό. Και ο Κύριος εδώ, καθώς μας γράφει για την ημέρα της οργής, θέλω να πω ότι αυτή η μέρα δεν είναι μια συγκεκριμένη ημέρα, αλλά είναι η περίοδος που θα λάβουν χώρα τα γεγονότα τα οποία ο Κύριος θα φέρει ενάντια στη Βαβυλώνα αυτήν του πνεύματος. Η ημέρα της οργής του είναι η ημέρα που θα έλθει να συντρίψει τη Βαβυλώνα, την πνευματική Βαβυλώνα και να διαλύσει όλο αυτό το σύστημα το οποίο ταλαιπώρησε το πρόσωπο της γης για 6.000 χρόνια. Περιλαμβάνει την εσχατολογία της επταετίας του Αντίχριστου. Περιλαμβάνει τα γεγονότα τα οποία θα λάβουν χώρα μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια, τα οποία θα είναι χρόνια οργής. Ιδιαίτερα στο δεύτερο κομμάτι της επταετίας, στην δεύτερη περίοδο, δηλαδή στα δεύτερα 3,5 χρόνια, όπου θα ανοιχτεί Η έβδομη σφραγίδα και ο Κύριος θα φέρει στο πρόσωπο της γης 7 ενέργειες που ο λόγος τις ονομάζει σάλπιγγες ή θιάλες. Οι πρώτες 6 σφραγίδες ανοίγονται τα πρώτα 3,5 χρόνια και η τελική, η 7η, η τελευταία ανοίγεται τα δεύτερα 3,5 χρόνια. Η τελευταία σφραγίδα, η 7η, περιλαμβάνει 7 σάλπιγγες ή αλλιώς 7 θιάλες. Και τίποτα μέσα στο Λόγο του Θεού δεν είναι τυχαίο. Γιατί θα μπορούσε ο Κύριος να χρησιμοποιήσει διαφορετικά στοιχεία από τις σάλπιγγες και τις φιάλες. Αλλά εμείς δεν θα μιλήσουμε σήμερα καθόλου για τις φιάλες. Αλλά θα πάρουμε παραδείγματα από τις σάλπιγγες. Και θα διαβάσουμε από το βιβλίο των Αριθμών στο 10, από το 1 έως το 10 εδάφιο. Αριθμοί λοιπόν, 10, 1 έως 10. Μεταφερόμαστε τώρα πίσω στον χρόνο. Πριν πήγαμε μπροστά στον χρόνο, μιλήσαμε για την ημέρα της οργής του Κυρίου που, αδελφοί, είναι σε λίγα χρόνια. Αμήν. Και τώρα μεταφερόμαστε περίπου 3.500 χρόνια πριν από την σημερινή ημέρα που μιλάμε. Πηγαίνουμε στην έρημο, εκεί που ο λαός Ισραήλ οδηπορούσε με κεφαλή τον Μωυσή. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, κάμε εις σε αυτόν 2 σάλπιγγας αργυράς, σφυριλάτους χέλης κάμι αυτάς και θέλους είστε εισέ για να συγκαλείς την συναγωγή και να βάλεις εις κίνηση τα στρατόπεδα. Ο Κύριος δίνει μια εντολή στον Μωυσή να φτιάξει 2 σάλπιγγες αργυρές, οι οποίες θα λειτουργούσαν κάποιες εργασίες και ήδη διαβάσαμε την πρώτη, για να συγκαλείτε το στρατόπεδο, η συναγωγή, και να μπαίνει σε κίνηση. Αμήν. Στο 3. Και όταν σαλπίσωση δι' αυτόν, πάσα η συναγωγή, θέλει να στρίζεστε προς σε εις την χείραν της σκηνής του μαρτυρίου, εάν δεν σαλπίσωση δια μίας μόνης, τότε θέλουσιν συναχρίζεστε προς σε οι άρχοντες, οι αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ. Και όταν σαλπίζετε αλλαλαγμόν, τότε θέλουσι σηκώνεστε τα στρατόπεδα, τα εστρατοπεδευμένα προς Ανατολάς. Και όταν σαλπίζετε αλλαγμόν δεύτερον, τότε θέλουσι σηκώνεστε τα στρατόπεδα, τα εστρατοπεδευμένα προς Νότον. Θέλουσι σαλπίζει αλλαγμόν για να σηκωθώσει. Όταν δεν συγκαλείται συναγωγή, θέλετε σαλπίζει ουχή όμως αλλαλαγμών. Και η του Άραων, οι ιερείς, θέλουσι σαλπίζει για τον σαλπίγκον και ταύτα θέλουσι είστε εις εσάς νόμιμον αιώνιον εις τας γενεά σας. Βλέπετε ότι μέσω των οργάνων αυτών, από τις 2 σάλπιγγες, οι Ισραηλίτες θα λειτουργούσαν κάποιες ενέργειες. Και διαβάζουμε στο 9. Και αν εξέλθετε εις μάχην εν την γη ημών, κατά του εχθρού του πολεμούντος εναντίον ημών, τότε θέλετε σαλπίζει αλλαλαγμόν για το σαλπίγκον και θέλετε ελθεί εις ενθύμηση ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών και θέλετε διασωθεί εκ των εχθρών ημών και στα σημέρας της εφροσύνης ημών και στα εορτάς ημών και στα νεομηνίας ημών θέλετε σαλπίζει για το σαλπίγκον επί των ολοκαυτωμάτων ημών και επί των θυσιών των ειρηνικών προσφορών ημών και θέλετε είστε εις ημάς προς ενθύμηση ενώπιον του Θεού ημών εγώ είμαι Κύριος ο Θεός ημών. Οι σάλπιγγες αυτές δεν θα κατασκευαζόντουσαν απλά για να κατασκευαστούν. Θα κατασκευαζόντουσαν για πολλές εργασίες όπως διαβάσαμε. Για να μπει σε εκείνες στο στρατόπεδο. Για να πάει να πολεμήσει. Στις εορτές. Για να έρθουν οι άρχοντες. Και βλέπουμε πόσο όμορφα ο Κύριος ο Θεός Μας μιλάει μέσα από το λόγο του με αληθινές καταστάσεις για να καταλάβουμε πνευματικές καταστάσεις ή μέσα από μέσω του παρελθόντος, να το πω καλύτερα, να καταλάβουμε μελλοντικά γεγονότα. Μας μιλάει για πράγματα που έγιναν για να μπούμε σε μια καλύτερη νόηση για πράγματα που είναι να γίνουν στο μέλλον. Γιατί αυτές οι αληθινές καταστάσεις, τα αληθινά πρόσωπα, τα αληθινά παραδείγματα μας διδάσκουν και μπορούμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα αυτό που μας μιλάει προφητικά ο Κύριος για τους επόμενους καιρούς. Οι σάλπιγγες λοιπόν αυτές ήταν σάλπιγγες πρακτικές που οι Ισραηλίτες τις χρησιμοποιούσαν συνεχώς για τις νομινίες, για τις γιορτές, για τα ολοκαυτώματα και ούτω καθεξής, όπως διαβάσαμε και είπαμε πριν λίγο. Και διαβάζοντας το βιβλίο της Αποκαλύψεως, όπως πριν λίγο είπαμε, όταν ανοίγεται η 7η σφραγίδα, ο Κύριος μας μιλάει για 7 αγγέλους οι οποίοι θα είχαν από μία σάλπιγγα και καθώς θα σάλπιζαν με αυτή τη σάλπιγγα στο πρόσωπο της γης θα γινόντουσαν κάποια πράγματα. Αμήν. Και διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως 8:1-6. Και όταν μιλάμε ότι οι άγγελοι θα έχουν σάλπιγγες, πάντοτε μιλάμε με μεταφορικό και τυπολογικό λόγο. Αμήν. Διαβάζουμε λοιπόν βιβλίο της Αποκαλύψεως 8:1-6 εδάφιο. Και ό,τι άνοιξε την σφραγίδα την 7η, έγινε σιωπή εν το ουρανό έως ημίσιαν ώραν. Έχουν ανοίξει οι προηγούμενες 6 σφραγίδες, έχουν περάσει τα πρώτα 2,5 χρόνια, μπαίνουμε στα δεύτερα 3,5 χρόνια και ανοίγει η 7η σφραγίδα. Υπάρχει μια ανατριχιαστική σιωπή. Και διαβάζω. «Και είδον τους 7 αγγέλους ήτινες ίσταντο ενώπιον του Θεού και δόθηκαν εις αυτούς 7 σάλπιγγες». Μια σάλπιγγα για τον κάθε άγγελο. «Και ήλθεν άλλος άγγελος». Ενώ βλέπει λοιπόν αυτά ο Ιωάννης τους 7 αγγέλους και τις 7 δοθήσεις σάλπιγγες αυτούς, βλέπει ακόμη έναν. «Και ήλθεν άλλος άγγελος και στάθη έμπροσθεν του θυσιαστηρίου κρατών θυμιατήριων χρυσού και δόθηκαν σε αυτόν θυμιάματα πολλά για να προσφέρει με τας προσευχάς πάντων των Αγίων επί το θυσιαστήριο το χρυσού το ενώπιον του θρόνου. Και ανέβη ο καπνός των θυμιαμάτων με τας προσευχάς πάντων των Αγίων εκ της χειρός του αγγέλου ενώπιον του Θεού. Και έλαβε ο άγγελος το θυμιατήρον και γέμισε αυτό εκ του πυρός του θυσιαστηρίου και έριψεν στην γη και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ και σεισμός. Και οι 7 άγγελοι, οι έχοντες τα 7 σάλπιγγας, ετοίμασαν εαυτούς για να σαλπίσωση». Φοβερά πράγματα. Μετά την ανατριχιαστική σιωπή που ο Ιωάννης έβλεπε και άκουγε μέσα στις οράσεις που του έδινε ο Κύριος, βλέπει τους 7 αγγέλους και έναν 8ο με ένα χρυσό θυμιατήρι. Και όλο αυτό αρχίζει να ανοίγει την 7η σφραγίδα, ανοίγοντας τα επόμενα πράγματα που ο Κύριος θα έφερνε στο πρόσωπο της γης και σ' όσους ζουν σε αυτήν την περίοδο. Ο άγγελος λοιπόν με ένα χρυσό θυμιατέρι στέκεται στο θυσιαστήριο, είναι έτοιμος να προσφέρει θυμίαμα που είναι οι προσευχές των Αγίων και με το χρυσό θυμιατήρι στο χέρι γεμίζει αυτό με φωτιά και το εκτοξεύει στην γη. Ακούμε βροντές, βουητά, ακούγοντας τραπές, γίνονται σεισμοί. Όλα αυτά υποδηλώνουν την επερχόμενη κρίση. Κρίση ενάντια στην Βαβυλώνα, την πνευματική Βαβυλώνα. Γιατί ήρθε η ώρα να πληρώσει το αντίτιμο των πράξεών της. Διαβάζουμε Ιερεμίας 51:1-8. Βιβλίο του Ιερεμία 51:1-8. Είπαμε ότι πολλές αληθινές καταστάσεις που έγιναν στο παρελθόν μας φανερώνουν καταστάσεις πνευματικές που ζούμε ή θα ζήσουμε. Και εδώ διαβάζουμε για την καταστροφή της φυσικής Βαβυλώνας, που μέσα από αυτές τις αφηγήσεις ο Κύριος μας περνάει το μήνυμα για την καταστροφή της πνευματικής Βαβυλώνας. Και διαβάζουμε Ιερεμίας 51:1-8. Ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ εγείρω άνεμον φθοροποιών επί την Βαβυλώνα και επί τους κατοίκους αυτής, τους υψώσαντας την καρδιάν αυτών κατ' εμού. Η Βαβυλώνα υψώνει την καρδιά της ενάντια στον Θεό, γιατί είναι υπερήφανη, είναι αλαζονική, επέρεται. Και θέλω εξ αποστείλει επί την Βαβυλώνα λυκμητάς και θέλουσιν λυκμίσει αυτήν και κενώσει την γη αυτής, διότι εν τη ημέρα της συμφοράς κυκλώθεν θέλουσιν είστε εναντίον αυτής. Τοξότης επί τοξότην ας εντείνει το τόξον αυτού και επί τον πεπιθόντα επί τον θώρακα αυτού και μην φίδεστε, μην λυπάστε τους νέους αυτής. Εξολοθρεύσατε άπαν το στράτευμα αυτής. Και η τραυματία θέλουσι πέσει εν την γη των Χαλδαίων και η κατά και κεντυμένη εν τες οδείς αυτής. Διότι ο Ισραήλ δεν εγκαταλείφθη ουδέ ο Ιούδας παρά του Θεού αυτού, παρά του Κυρίου των δυνάμεων, αν και η γη αυτών εν επλήστη ανομίας εναντίον του Αγίου του Ισραήλ. Φύγετε εκ μέσου της Βαβυλώνας και διασώσατε έκαστον την ψυχήν αυτού. Μη απολεστείτε εν τη ανομία αυτής, διότι είναι καιρός εκδικήσεως του Κυρίου. Ανταπόδομα αυτός ανταποδίδει εις αυτήν. Η Βαβυλώνα εστάθη ποτήριο χρυσούν εν την χειρή του Κυρίου. Μεσίων πάσαν την γην. Από του ίνου αυτής έπιον τα έθνη. Δια τούτο τα έθνη παρεφρόνησαν. Έπεσεν, εξέφνησε η Βαβυλώνα και συνετρίβει, ολολίζεται δι' αυτήν. Λάβετε βάλσαμον δια των πόνων αυτής, ίσως ιατρευτεί. Στο βιβλίο του Ιερεμία, στο 51ο κεφάλαιο, εκφράζεται η εκδίκηση του Θεού για την αρχαία βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Η Βαβυλώνα παρουσιάζεται ως γεμάτη ενοχές για την καταστροφή του λαού του Θεού. Μέσα από αυτή τη μεταφορική λοιπόν γλώσσα που χρησιμοποίησε θεόπνευστα ο Ιερεμίας, καθώς μας δείχνει εικόνες γήινων καταστάσεων, μπορούμε να καταλάβουμε και εικόνες πνευματικών καταστάσεων. Γιατί όλα αυτά ήρθαν στην φυσική βαβυλωνιακή αυτοκρατορία, όπως θα έλθουν και στην πνευματική βαβυλωνιακή αυτοκρατορία σε λίγα χρόνια. Και καθώς επιστρέφουμε στον Ιωάννη, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, αρχίζουν να ακούγονται οι σάλπιγγες, αρχίζουν στο πρόσωπο της γης να έρχονται φοβερά δεινά και φοβερές καταστροφές. Καταστροφές που δεν μπορούμε να φανταστούμε το μέγεθος αυτών. Δεν μπορούμε. Γιατί θα διαβάσουμε σε λίγο τις σάλπιγγες. Αλλά άλλο το ακούς, άλλο το διαβάζεις και άλλο το ζεις. Φοβερές καταστάσεις. Πράγματα τα οποία κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Διαβάζουμε Ψαλμός 18, 7, 9. Ψαλμός 18, 7, 9 εδάφιο. Τότε σαλεύθη και έντρομος έγινε η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και σαλεύθησαν διότι οργίστη. Οργίστηκε ο Κύριος με μία άγια θεϊκή οργή. Καπνός ανέβαινε εκ των μυχτήρων αυτού και πήρ κατατρόγων εκ του στόματος αυτού. Άνθρακες ανήφθησαν απ' αυτού και έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη και γνώφος υπό τους πόδας αυτού. Η βαβυλωνιακή αυτοκρατορία τότε, η φυσική καταστράφηκε. Αλλά δεν θα πω τίποτα για την φυσική περαιτέρω βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Αλλά θα μιλήσω για την φυσική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Για να πάρουμε παραλληλισμούς μέσα από την καταστροφή της για το πώς θα καταστραφεί η πνευματική βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Γιατί, όπως είπαμε πριν λίγο, ο Κύριος χρησιμοποιεί λαούς, έθνη, πρόσωπα που μέσα από αυτά τα οποία έζησαν μας περνάει πνευματικά μηνύματα. Και η καταστροφή της Ρώμης, της φυσικής Ρώμης, είναι πιο λεπτομερής από την καταστροφή της βαβυλωνιακής φυσικής αυτοκρατορίας και μπορεί να μας περάσει κάποια πράγματα που μπορούμε να τα ταυτίσουμε με το εσχατολογικό κομμάτι των 7 σαλπίγγων. Ιστορικοί, προσέξτε, οι ιστορικοί λένε ότι υπήρξαν 3 σημαντικοί παράγοντες για την πτώση της φυσικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η φυσική καταστροφή, σεισμοί, πλημμύρες και μία ηφαιστειακή φοβερή έκρηξη. Υπήρχε η εσωτερική σύψη και η εξωτερική εχθρική εισβολή. Μέσα λοιπόν από αυτούς τους 3 παράγοντες της φυσικής καταστροφής, της εσωτερικής σύψης και της εξωτερικής εχθρικής εισβολής, η ρωμαϊκή φυσική αυτοκρατορία έπεσε. Και καθώς σε λίγο θα διαβάσουμε τις 7 σάλπιγγες, μπορούμε να δούμε μερικούς παραλληλισμούς για την πτώση της πνευματικής βαβυλωνιακής αυτοκρατορίας. Να πάμε πάλι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και να διαβάσουμε 8 κεφάλαιο 6-13 εδάφιο. Να διαβάσουμε τις πρώτες 4 σάλπιγγες. Να διαβάσουμε τα γεγονότα και τα αποτελέσματα των γεγονότων αυτών των 4 σαλπίγγων. Αποκάλυψη λοιπόν 8, 6, 13. Και οι 7 άγγελοι, οι έχοντες τα 7 σάλπιγγας, ετοίμασαν εαυτούς για να σαλπίσωση. Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε και έγινε χάλαζα και πυρ με μειγμένα με αίμα και ρίφθησαν στην γη και το τρίτο το δέντρον κατεκάει και πας χλωρός χόρτος κατεκάει. Και ο δεύτερος άγγελος σάλπισε και ως όρος μέγα και όμενον με πυρ ερήφθη στην θάλασσα και το τρίτον της θαλάσσης έγινε αίμα και απέσανε το τρίτον των εμψύχων κτισμάτων το εν την θαλάσση και το τρίτον των πλοίων διεφθάρει. Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσε εκ του ουρανού αστέρι μέγα, το οποίο όπως λέει ο λόγος ήταν καιόμενο ως λαμπάς, και έπεσε επί το τρίτο των ποταμών και επί τα σπηγάς των υδάτων, και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψυνθος και έγινε το τρίτο των υδάτων Άψυνθος, και πολλοί άνθρωποι απέθαναν εκ των υδάτων διότι επικράνθησαν. Και ο τέταρτος άγγελος σάλπισε και εκτυπήθηκε το τρίτο του ηλίου και το τρίτο της σελήνης και το τρίτο των αστέρων για να σκοτιστεί το τρίτον αυτών και η μέρα να χάσει το τρίτον του φωτισμού αυτής και η νύχτα ομοίως. Και είδον και άκουσα έναν άγγελο να πετάει στο μεσουράνημα ως της έλεγε με τα φωνής μεγάλης «Ουέ, ουέ, ουέ». Ίσως κατοικούντας επί της γης για τας λοιπάς φωνάς της σάλπιγκος των τριών αγγέλων των μελώντων να σαλπίσωση. Σάλπισαν οι πρώτοι άγγελοι και διαβάσαμε τα αποτελέσματα που ήρθαν στο πρόσωπο της γης. Η πρώτη σάλπιγκα φέρνει χαλάζι και φωτιά ανακατεμένα με αίμα που εκφεντονίζονται στη γη καίγοντας τον ατρίτο της γης, τα δέντρα, το γρασίδι κλπ. Η δεύτερη σάλπιγγα ακούγεται και ένα τεράστιο βουνό φλεγόμενο πετιέται στην θάλασσα. Το 1 τρίτο της θάλασσας γίνεται αίμα. Το 1 τρίτο των ζωντανών πλασμάτων πεθαίνει. Και το 1 τρίτο των ποιών καταστρέφεται. Καθώς ο άγγελος ο τρίτος ηχεί την τρίτη σάλπιγγα, ένα αστέρι με το όνομα Άψυνθος πέφτει από τον ουρανό και κάνει το νερό πικρό. Και όποιοι έπιναν άνθρωποι από αυτά τα νερά πέθαιναν. Και καθώς ο τέταρτος άγγελος σάλπισε την τέταρτη σάλπιγγα, χτυπήθηκε ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια και ήρθε μία συσκότηση. Προσέξτε, μιλήσαμε πριν για τρεις παράγοντες της πτώσης της φυσικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και είπαμε ότι ο πρώτος παράγοντας ήταν οι φυσικές καταστροφές. Το 79 μετά Χριστό, καθώς πια η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία άρχισε να πέντε κάτω της, ας πούμε, θυμάστε που έγινε η ηφαιστιακή έκρηξη στο βουνό με το όνομα Βεζούβιος, ξέσπασε, άνοιξαν τα έγκατα της γης μέσα από αυτό βουνό, ξεχύθηκε μια πύρινη πλημμύρα που κατέκλυσε τόσο την Πομπία όπως και πολλά μικρά χωριά. Η στάχτη από το φλεγόβουνο βουνό έπεσε σε πλοία στην θάλασσα. Οι χιονοστιβάδες της φωτιάς που κύλησαν στην πλαγιά του βουνού κύλησαν στην θάλασσα σκοτώντας ψάρια. Πολλοί άνθρωποι πνίγηκαν από τις χιούχες αναχημιάσεις. Υπήρχαν επίσης πολλές άλλες φυσικές καταστροφές, πείνα, σεισμοί, πλημμύρες που ήδη είχαν συμβεί, με αποτέλεσμα αυτές οι καταστροφές να φέρνουν μία εξουθένωση στην φυσική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Και αν τα ταυτίσουμε αυτά που είπαμε με τις τέσσερις πρώτες σάλπιγγες, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία ως προς την πτώση της βαβυλωνιακής πνευματικής αυτοκρατορίας. Γιατί οι τέσσερις πρώτες σάλπιγγες μας μιλάνε για φυσικές καταστροφές.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να διαβάσουμε βιβλίο της Αποκαλύψεως 9, 1 έως 6 εδάφιο. Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε και είδον ότι έπεσε εις την υγιήν αστήρ εκ του ουρανού και δόθησε αυτόν το κλειδίον του φρέατος της Αβύσσου. Και άνοιξε το φρέα της Αβύσσου και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου μεγάλης και σκοτίστη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος. Και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την υγιήν και δόθησε αυτάς εξουσία ως έχουσιν εξουσία η σκορπή της γης και ρέθη προς αυτάς να μην βλάψωσιν το χόρτο της γης μηδέν κανέν χλωρών μηδέν κανέν δένδρων ημί τους ανθρώπους μόνους ήτινες δεν έχουν στην σφραγίδα του Θεού επί των μετόπων αυτών και δόθησε αυτάς να μην θανατώσωσιν αυτούς αλλά να βασανιστώσει 5 μήνες. Αν θυμάμαι καλά, επιτρέψτε μου, νομίζω ότι η ζωή της φυσικής ακρίδας είναι πάνω κάτω 5 μήνες. Αν θυμάμαι καλά, επιστρέψτε μου, νομίζω ότι η φυσική ζωή μιας πραγματικής ακρίδας είναι 5 μήνες. Και εδώ λόγος μας μιλάει για 5 μήνες βασανιστηρίων. Αμήν. Και δόθησε αυτάς να μην θανατώσουν αυτούς, αλλά να βασανιστώσει 5 μήνες. Και ο βασανισμός αυτών ήταν ως βασανισμός σκορπίου όταν χτυπήσει άνθρωπον. Και εν τες ημέρες εκείνες θέλουν συζητήσει άνθρωποι των θάνατων και δεν θέλουν στην έβρη αυτών. Και θέλουν στην επιθυμή στην αποθάνωση και ο θάνατος θέλει φεύγει από αυτόν. Ανοίγεται η άβυσσος και ξέρχονται ακρίδες με αρχηγό ένα ισχυρότατο ακάθαρτο πνεύμα των αβαδών στα εβραϊκά και στα ελληνικά των απολύων, καταστροφέα. Αυτές οι ακρίδες είχαν ανδρικά πρόσωπα, γυναικεία μαλλιά, δόντα λιονταριού, κεντριά σκορπιών, ήταν θωρακισμένες σαν άλογα για μάχη, είχαν ουρές και τσιμπούσαν όπως οι σκορπίοι. Έπρεπε να περάσουν 5 μήνες βασανιστική από τους ανθρώπους καθώς αυτές οι ακρίδες ήταν ό,τι χειρότερο για αυτούς. Και πώς αυτό τώρα θα ταυτίσουμε με την πτώση της φυσικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Είπαμε ότι αυτές οι ακρίδες βγήκαν από την άβυσσο, από την γη. Και η γη πολλές φορές τι συμβολίζει, τα βάθη της γης, τα βάθη του ανθρώπου. Τα βάθη της γης συμβολίζουν υπό μία έννοια τα βάθη, τα εσωτερικά του ανθρώπου, των ανθρώπων. Και στη ρωμαϊκή φυσική αυτοκρατορία τότε υπήρχε εσωτερική σύψη, αδελφή. Υπήρχε μία κοινωνική άθλια συμπεριφορά, ένας κοινωνικός ξεπεσμός. Η Ρώμη έγινε ο χειρότερος εχθρός της, η Ρώμη απέκτησε έναν χειρότερο, τον χειρότερο εχθρό, ο οποίος ήταν ο ίδιος της ο εαυτός. Και η κοινωνία ήταν πια σε μια πλήρη αποσύνθεση. Οι αριστοκράτες ήταν γεμάτοι απληστία. Σε ένα σημείο της ιστορίας της Ρώμης, μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου Σεβίρου, ακολούθησε μία περίοδος κατά την οποία επικράτησε μεγάλη σύγχυση στη Ρώμη και σε ολόκληρη την Ιταλία. Από τους 12 διαδόχους που κυβέρνησαν τα επόμενα 33 χρόνια, σχεδόν όλοι πέθαναν με βίαιο θάνατο, συνήθως στα χέρια στρατιωτών που πριν λίγο καιρό τους είχαν καθιερώσει τον θρόνο. Όπως λοιπόν τότε υπήρχε εσωτερική σύψη, μια πλήρη αποσύνθεση στην κοινωνία της φυσικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έτσι, καθώς θα ανοιχθεί η πέμπτη σάλπιγγα, θα βγουν από τα έγκατα της γης αυτές οι ακρίδες και θα βασανίσουν βασανιστικά τους ανθρώπους που θα ζουν ασφράγιστοι εκείνη την εποχή. Στη Ρωμαϊκή φυσική αυτοκρατορία οι άνθρωποι ήταν άπλιστοι, κακοί. Και καθώς άνοιγαν τα εσωψυχά τους, δημιουργούσαν προβλήματα, φόνους και καταστροφές. Και ήταν ο δεύτερος λόγος που έπεσε η φυσική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Και μπορούμε να πάρουμε αυτή την έννοια και να την παραλληλήσουμε και να την ταυτίσουμε με την πέμπτη σάλπιγγα και την πτώση της βαβυλωνιακής πνευματικής αυτοκρατορίας. Βιβλίο της Αποκαλύψεως 9:13-19. Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε και άκουσα μία φωνή εκ των τεσσάρων κεράτων του θυσιαστηρίου του χρυσού του ενώπιον του Θεού. Λέγουσαν προς τον έκτον άγγελον, ως της είχε τη σάλπιγγα, λύσον τους 4 αγγέλους τους δεδεμένους εις τον μέγαν ποταμόν Εφράτη. Και λύθησαν οι 4 άγγελοι, οι ετοιμασμένοι εις την ώρα και ημέρα και μήνα και εν αυτόν, για να θανατώσωσι το τρίτο των ανθρώπων. Το τρίτο. Όσον ζουν. Εκείνη τη στιγμή θα θανατωθεί. Και ο αριθμός των στρατευμάτων τυπικού ή το 2 μυριάδων και άκουσα τον αριθμό αυτών. Και ούτως είδον τους ύπους εν τη οράση και τους καθημένους επ' αυτών ότι είχαν θώρακας πυρήνους και ακίνθυνους και θειώδεις και εκεφαλέ των ύπων ήσαν ως κεφαλέ λεόντων και εκ των στομάτων αυτών εξήρχε το πυρ και καπνός και θείων. Υπό των τριών τούτων εθανατώθησαν το τρίτο των ανθρώπων εκ του πυρός και εκ του καπνού και εκ του θείου του εξερχομένου εκ το στόματος αυτών. Διότι η εξουσία αυτών είναι το στόματι αυτών. Επειδή η ουρία αυτών είναι όμοιε με όφης, έχουσε κεφαλάς και με αυτάς βλάπτουση. Σαλπίζει ο έκτος άγγελος και βλέπουμε 4 άγγελους οι οποίοι δεν είναι από τον Θεό. Το επιτρέπει ο Κύριος, αλλά δεν είναι δική του άγγελη. Να ελευθερώνονται, να οδηγούν ένα μεγάλο πλήθος στρατιωτών και να θανατώνεται το 1/3 των ανθρώπων στο πρόσωπο της γης. Ο αριθμός των έφυπων στρατευμάτων ήταν 200 εκατομμύρια. Οι καβαλάριδες είχαν θώρακες από φλογερό κόκκινο σκούρο μπλε και κίτρινο σαν θιάφι. Τα κεφάλια των αλόγων έπιαζαν με κεφάλια λιονταριών. Είχαν καπνό θείο, καθώς έβγαιναν αυτά τα δύο στοιχεία από το στόμα τους. Οι ουρές των αλόγων ήταν σαν φίδια που προκαλούσαν τραυματισμούς. Πώς τώρα αυτό μπορούμε να ταυτίσουμε και να πάρουμε παραδείγματα στην πτώση της φυσικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας? Όπως είπαμε, ο τρίτος παράγοντας που οδήγησε την πτώση της συγκεκριμένης αυτοκρατορίας ήταν οι εξωτερικές εισβολές, οι εχθροί που είχε η Ρώμη. Ο χειρότερος εχθρός της, ξέρετε που βρισκόταν? Στην Ανατολή, στην περιοχή του Εφράτη. και ήταν υπάρχει. Ήταν ο χειρότερος εχθρός των Ρωμαίων, ήταν στην φυσική γη της Βαβυλώνας, από εκεί που θα ελευθερωθούν οι άγγελοι αυτοί και θα οδηγήσουν αυτά τα στρατεύματα για να θανατώσουν το 1/3 των ανθρώπων. Άρα, όπως η Ρωμαϊκή φυσική αυτοκρατορία έπεσε από φυσικές καταστροφές, από την εσωτερική κοινωνική σύψη και από εχθρικές δυνάμεις, ομοίως στην σφαίρα του πνεύματος θα πέσει και η βαβυλωνιακή πνευματική αυτοκρατορία, γιατί αυτές οι σάλπιγγες που διαβάσαμε μας παραλληλίζουν την πτώση της ρωμαϊκής φυσικής αυτοκρατορίας, δείχνοντας μας ότι όπως έπεσε εκείνη, θα πέσει σε λίγα χρόνια ολοκληρωτικά και η πνευματική βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Και ό,τι ο Κύριος λέει, ναι και αμήν. Και όπως είπα ήδη, κατά τη διάρκεια του Λόγου του Θεού, του κηρύγματος, ο Κύριος κατ' το παρελθόν χρησιμοποιεί πρόσωπα και καταστάσεις για να μας διδάξει το τι θα γίνει στο μέλλον. Γιατί αυτό που λέει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Και όπως έγιναν τότε όλα αυτά, θα γίνουν σε λίγα χρόνια και αυτά που διαβάζουμε στο εσχατολογικό βιβλικό κομμάτι. Ας διαβάσουμε και την τελευταία σάλπιγγα, την 7η. Αποκάλυψη 11, 15-19. Και ο 7ος άγγελος εσάλπισε. Και έγιναν φωνέ μεγάλε εν το ουρανό λέγουσε. Βασιλεία του κόσμου έγιναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Και οι 24 πρεσβύτεροι που συμβολίζουν την εκκλησία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης που είναι στην παρουσία του Θεού. Οι καθήμενοι ενώπιον του Θεού επί τους θρόνους αυτών έπεσαν κατά το πρόσωπο αυτών και προσεκύνησαν τον Θεόν λέγοντες «Ευχαριστούμεν σε Κύριε, σε παντοκράτορα, όν και ο ίν και ο ερχόμενος, διότι έλαβες την δύναμή σου τη μεγάλη και βασίλευσες. Και τα έθνη οργίστησαν και ήρθε η οργή σου και ο καιρός των νεκρών για να κρυθώσει και να δώσει τον μισθόν εις τους δούλους σου τους προφήτας και στους αγίους και στους φοβουμένους το όνομά σου, τους μικρούς και τους μεγάλους και να διαφθείρεις τους διαφθείροντας την γη. Και ανοίξει ο ναός του Θεού τον ουρανό και φάνηκε η βωτός της διαθήκης αυτού εν το ναό αυτού και έγιναν αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός και χάλαζα μεγάλη. Παράλληλα με το πνευματικό γεγονός της επικράτησης του Κυρίου βλέπουμε ότι και στο άνοιγμα της τελευταίας σάλπιγγας της 7ης γίνονται αστραπέ, φωνέ, βροντέ, σεισμός και χάλαζα μεγάλη. Αλλά εκεί τελειώνουν όλα. Τελειώνουν όλα, αδελφοί. Ο Κύριος βασιλεύει, επικρατεί ως προς το σκοτάδι τον διάβολο, ο οποίος δένεται για χίλια χρόνια. Η βαβυλωνιακή φυσική αυτοκρατορία έχει καταστραφεί πριν πολλά χρόνια. Έπαυσε να εφίσταται. Δεν ξαναδημιουργήθηκε. Όπως επίσης, καθώς θα διαλυθεί η πνευματική βαβυλωνική αυτοκρατορία, δεν θα ξανασταθεί ποτέ. Ποτέ. Θα τελειώσει εκεί. Και θα μπούμε στην χιλιετή βασιλεία της αγάπης του Κυρίου. Όλα αυτά θα γίνουν τα επόμενα χρόνια. Και ο Κύριος θα έρθει για να κάνει αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους 12-19. Προς Ρωμαίους 12-19. Θα έρθει να κάνει αυτό που διαβάζουμε στο λόγο του. Μην εκδικείτε αυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπο εντιοργή. Διότι είναι γεγραμμένο, εις εμέ ανήκει η εκδίκηση, εγώ θέλω κάμη ανταπόδοση, λέγει Κύριος. θα έρθει να τα αποδώσει και να φέρει τη σωτηρία και την ειρήνη στο πρόσωπο της γης. Πιστεύουμε στο λόγο του, γιατί είναι θεόπνευστος. Πιστεύουμε σε ό,τι γράφει μέσα η Αγία Γραφή. Και η πίστη μας αυξάνεται καθώς βλέπουμε το πώς ο Κύριος λειτουργήσε τα περασμένα χρόνια, τους περασμένους αιώνες, παίρνοντας παραδείγματα και πίστη για αυτά τα οποία θα γίνουν από τη δεξιά του, από το πανίσχυρο χέρι του και τον εξυπλωμένο βραχίωνά του σε λίγα χρόνια. Και λέμε αμήν. Αμήν. Γιατί αυτό το σύστημα, αυτή η βρωμιά, αυτό το σκοτάδι θα κρυθεί. Αμήν. Και μακάρι να σωθούν, να βγουν από αυτό το σύστημα πολλοί πολλοί άνθρωποι, αδελφοί. Πολύτιμες ψυχές και αιώνιες. Πολύτιμες ψυχές και αιώνιες. Θα κλείσουμε διαβάζοντας Ψαλμός 68, 1, 4, εδάφιο. Ψαλμός 68, 1, 4, εδάφιο, και θα σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Ο Κύριος να μας κρατήσει όρθιους έως το τέλος, όπως επίσης ο Κύριος να σώσει πολύτιμες αιώνιες ψυχές, βγάζοντάς τους από το σύστημα της Βαβυλώνας και φυλάτοντάς τους από την οργή που θα έρθει τους επόμενους καιρούς. Προτού όμως σηκωθούμε να προσευχηθούμε, θα ήθελα να διαβάσουμε από το Ψαλμό 68, από το 1 έως το 4. Άσε γερθεί ο Θεός και ας διασκορπιστώσει η εχθροί αυτού. Αμήν. Και ας φύγωσιν απέπρωστον αυτού οι μισούντες αυτών. Καθώς αφανίζει το καπνός, ούτως αφάνισεν αυτούς. Καθώς διαλύει το Κύριος έμπροσθεν του πυρός, ούτως ας απολεστώσιν οι ασεβείς από προσώπου του Θεού. Οι δε δίκαιοι ας εφραίνονται, ας αγάλλονται ενώπιον του Θεού και ας τέπνονται εν νεφροσύνη. Ψάλτε στον Θεό, ψαλμωδείτε στο όνομα αυτού, ετοιμάσατε τα σοδούς εις τον επιβαίνοντα επί των ερήμων. Κύριος είναι το όνομα αυτού και αγάλαστε ενώπιον αυτού. Παλαμβάνω, Κύριος είναι το όνομα αυτού και αγάλεστε ενώπιον αυτού. Ας σηκωθούν παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και δόξα σε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον Ζ. Ούτως δε είναι ο νόμος της περί ανομίας προσφοράς. Είναι αγιότατον. Εν το τόπο όπου σφάζουσι το ολοκαύτωμα θέλουσι σφάζει την περί ανομίας προσφοράν. Και το αίμα αυτής θέλει ραντίζεστε επί το θυσιαστήριον κύκλο. Και θέλει προσφέρεστε εξ αυτής παν το στέαρ αυτής, η ουρά και το στέαρ το περικαλύπτον τα εντόστια, και οι δύο νεφροί και το στέαρ το επ' αυτών το προς τα πλευρά, και ο επάνω λοβός του ύπατος ως της μετά των νεφρών θέλει αφαιρίστε. Και θέλει και η αυτά ο ιερεύς επί του θυσιαστηρίου εις προσφοράν γινωμένην διαπυρός προς τον Κύριον. Είναι προσφορά περί ανομίας. Παν αρσενικών μεταξύ των ιερέων θέλει τρώγει αυτήν. Εν τόπο Αγίο θέλει τρώγεστε. Είναι αγιότατον. Καθώς είναι υπερι αμαρτίας προσφορά, ούτω και υπερι ανομίας προσφορά. Εις νόμος είναι περί αυτών. Ο ιερεύς, ως της κάμνη εξηλαίωσιν δι' αυτής, θέλει λαμβάνει αυτήν. Ο δε ιερεύς, ως της προσφέρει ολοκαύτωμα τινός, ο ιερεύς θέλει λαμβάνει δι' αυτόν το δέρμα του ολοκαυτώματος το οποίο προσέφερε. Και πάσα προσφορά εξαλφήτων, ή της ήθελεν εψηθεί εν κλιβάνο, και παν ό,τι ετοιμάζεται εν τηγανίο και επικάψεις, θέλει είστε του ιερέως του προσφέροντος αυτήν. Και πάσα προσφορά εξαλφήτων, εζυμωμένη με τα ελαίου, ή ξηρά, θέλει είστε πάντων των ιών του Ααρών, ίσον το μερίδιον εκάστου. Και ούτως είναι ο νόμος της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς, την οποία θέλει προσφέρει της εις τον Κύριον. Εάν προσφέρει αυτήν περί ευχαριστίας, τότε θέλει προσφέρει μετά της ευχαριστηρίου προσφοράς, πίτας αζήμους εζυμωμένας με έλαιον, και λάγανα άζημα και χρησμένα με τα ελαίου, και σεμίδαλην κατεσκευασμένην, πίτας εζυμωμένας με τα ελαίου. Μετά σπίτας άρτων ένζυμων θέλει προσφέρει δια το δώρον αυτού μετά της προσευχαριστίαν αυτού ειρηνικής προσφοράς. Και εκ τούτων θέλει προσφέρει εν από πάντων των δώρων αυτού, προσφοράν υψουμένην προς τον Κύριον. Τούτο θέλει είστε του ιερέως, του ραντίζοντος το αίμα της ειρηνικής προσφοράς. Και το κρέας της θυσίας της προσευχαριστίαν ειρηνικής αυτού προσφοράς, θέλει τρώγεστε την αυτήν ημέραν καθήν προσφέρετε. Δεν θέλουν συναφήσει από αυτού έως το πρωί. Και αν η θυσία της προσφοράς αυτού είναι ευχή ή προσφορά προαιρετική, θέλει τρώγεστε την αυτήν ημέραν καθήν προσφέρει της την θυσίαν αυτού. Και αν μείνει τι, τούτο θέλει τρώγεστε την επαύριον. Το εναπολυφθέν όμως του κρέατος της θυσίας έως της τρίτης ημέρας, με πυρ θέλει και έστε. Εάν δε φαγωθεί τι από του κρέατος της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς αυτού την τρίτην ημέρα, δεν θέλει είστε δεκτός ο προσφέρον αυτήν, ουδε θέλει λογιστεί εις αυτόν. Βδέλιγμα θέλει είστε. Η δε ψυχή ή της ήθελε φάγει από αυτού, θέλει βαστάσει την ανομίαν αυτής. Και το κρέας το οποίον ήθελε να εγγύσει ακαθαρτόντι, δεν θέλει τρώγεστε. Εν πυρή θέλει καίεστε. Περί δε του κρέατος, ως της είναι καθαρός, θέλει τρώγει κρέας. Η δε ψυχή, ή της έχουσα την ακαθαρσίαν αυτής εφέ αυτής, ήθελε φάγει από του κρέατος της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς, ή της είναι του Κυρίου, η ψυχή αυτή θέλει απολεστεί εκ του λαού αυτής. Και η ψυχή ή της ήθελε να εγγύσει ακαθαρτόντι, ακαθαρσίαν ανθρώπου, ή ζώων ακάθαρτον, ή βδελιρόντι ακάθαρτον, και φάγει από του κρέατος της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς, ή της είναι του Κυρίου, και η ψυχή αυτή θέλει απολεστεί εκ του λαού αυτής. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ λέγον, δεν θέλετε τρώγει παντελώς στέαρ βοός, ή προβάτου ή εγός. και το στέαρ του θνησιμαίου ζώου και το στέαρ του θηριαλότου δύναται να χρησιμεύει εις πάσαν άλλην χρίαν. Δεν θέλετε όμως τρώγει διόλου από αυτού, διότι ως τη σφάγη το στέαρ του ζώου, από του οποίου προσφέρεται θυσία γινωμένη διαπυρώσεις των Κύριων, και εκείνη η ψυχή είτες ήθελεν φάγει, θέλει απολεστεί εκ του λαού αυτής. Παρομοίως δεν θέλετε τρώγει ουδέν αίμα, είτε πτηνού είτε ζώου εν ουδεμιά εκ των κατοικιών σας. Πάσα ψυχή είτης ήθελεν φάγει οποιονδήποτε αίμα, και εκείνη η ψυχή θέλει απολεστεί εκ του λαού αυτής. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ λέγον, ο προσφέρον την θυσία της ειρηνικής προσφοράς αυτού προς τον Κύριον, θέλει φέρει το δώρον αυτού προς τον Κύριον από τη θυσία της ειρηνικής προσφοράς αυτού. Εχείρες αυτού θέλου συφέρει τας διαπυρός γινωμένας προσφοράς του Κυρίου. Θέλει φέρει το στέαρ μετά τους στήθους, διανακινείται το στήθος ως προσφορά κινητή έμπροσθεν του Κυρίου. Και ο ιερεύς θέλει καίει το στέαρ επί του θυσιαστηρίου. Το στήθος όμως θέλει είστε του Ααρών και των ιών αυτού. Και θέλετε δίδι προς τον ιερέαν προσφοράν υψουμένη των δεξιών όμων εκ των θυσιών της ειρηνικής προσφοράς σας. Ως της εκ των ιών του Ααρών προσφέρει το αίμα της ειρηνικής προσφοράς και το στέαρ θέλει λαμβάνει των δεξιών όμων εις μερίδιον αυτού. Διότι το κινητόν στήθος και των υψούμενων όμων έλαβον παρά των ιών Ισραήλ εκ των θυσιών της ειρηνικής προσφοράς αυτών και έδωκα αυτά προς τον Ααρών τον ιερέα και προς τους ιούς αυτού εις νόμιμον αιώνιον μεταξύ των ιών Ισραήλ. Τούτο είναι το χρήσμα του Ααρών και το χρήσμα των ιών αυτού από των διαπυρώς γινωμένων προσφορών του Κυρίου την ημέραν καθήν παρέστησεν αυτούς δια να ιερατεύωσιν εις τον Κύριον, το οποίον προσέταξεν ο Κύριος να δίδωται εις αυτούς παρά των ιών Ισραήλ καθήν ημέραν έχρισεν αυτούς εις νόμιμον αιώνιον εις τας γενεάς αυτών. Ούτως είναι ο νόμος του ολοκαυτώματος της εξαλφήτων προσφοράς και της περί αμαρτίας προσφοράς και της περί ανομίας προσφοράς και των καθιερώσεων και της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς, τον οποίον προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν εν το όρι Σινά, καθήν ημέραν προσέταξεν τους Ιούς Ισραήλ να προσφέρωσι προς τον Κύριον τα δώρα αυτών εν τη ερήμο Σινά. Λεβιτικών, κεφάλαιον ήτα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάβε τον Ααρών και τους Ιούς αυτού μεταυτού και τα στολάς και το έλαιον του χρήσματος και των μόσχων της περί αμαρτίας προσφοράς και τους δύο κρυούς και το κάνιστρον των αζήμων και σύναξον πάσαν την συναγωγήν εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και έκαμεν ο Μωυσής καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος και συνήχθη η συναγωγή εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και είπεν ο Μωυσής προς την συναγωγήν, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξεν ο Κύριος να γίνει. Και έφερεν ο Μωυσής τον Ααρών και τους ιούς αυτού και έλουσεν αυτούς με είδωρ. Και έβαλε τον χιτώνα επ' αυτών και έζωσεν αυτόν την ζώνη και ενέδισεν αυτόν τον ποδήρι και έβαλεν επ' αυτού το εφόδ και έζωσεν αυτόν την κεντητήν ζώνη του εφόδ και περιέζωσεν αυτόν με αυτήν. Και έβαλεν επ' αυτού το περιστήθιον, εις δε το περιστήθιον έβαλε το ουρίμ και το θουμίμ. Και έβαλε την μήτραν επί της κεφαλής αυτού, επί δε της μήτρας κατά το έμπροσθεν αυτής, έβαλε το πέταλον το χρυσούν, το διάδειμα το άγιον, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έλαβεν ο Μωυσής το έλαιον του χρήσματος και έχρισε την σκηνήν και πάντα τα εν αυτή και υγείασεν αυτά. Και ράντισεν απ' αυτού επί το θυσιαστήριον επτάκης και έχρισε το θυσιαστήριον και πάντα τα σκεύη αυτού και τον υπτήρα και την βάσιν αυτού δια να αγιάσει αυτά. Και έχισεν από του ελαίου του χρήσματος επί την κεφαλήν του Ααρών και έχρισεν αυτόν δια να αγιάσει αυτόν. Και έφερε ο Μωυσής τους υιούς Ααρών και ενέδισεν αυτούς χιτώνας και έζωσεν αυτούς ζώνας και έβαλε μητρίδια επ' αυτών καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσή. Και έφερε τον Μόσχον της περί αμαρτίας προσφοράς. Ο δε Ααρών και οι υιοί αυτού επέθεσαν τα σχήρας αυτών επί την κεφαλήν του Μόσχου της περί αμαρτίας προσφοράς. Και έσφαξεν αυτόν και έλαβεν ο Μωυσής από του αίματος και έβαλεν επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου κύκλο δια του δακτύλου αυτού και καθάρισε το θυσιαστήριο. Και το αίμα έχισεν εις την βάση του θυσιαστηρίου και υγείασεν αυτό δια να κάμει εξηλαίωσιν επ' αυτού. Και έλαβε πάντο στέαρτο επί των εντοστίων και των λογών του ύπατος και τους δύο νεφρούς και το στέαρ αυτών και έκαυσεν αυτά ο Μωυσής επί του θυσιαστηρίου. Τον μόσχον όμως και το δέρμα αυτού και το κρέας αυτού και την κόπρον αυτού έκαυσεν εν πυρή έξω του στρατοπέδου καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έφερε τον κρυόν του ολοκαυτώματος. Και ο Ααρών και οι αυτού επέθεσαν τα σχήρας αυτών επί την κεφαλή του κρυού. Και έσφαξεν αυτόν και ράντισεν ο Μωυσής το αίμα επί το θυσιαστήριον κύκλο. Και διεμέλισε τον κρυόν κατά τα μέλη αυτού. Και έκαυσεν ο Μωυσής την κεφαλήν και τα μέλη και το στέαρ. Τα δε εντόστια και τους πόδας έπλυνε με είδωρ. Και έκαυσεν ο Μωυσής όλων των κρυών επί του θυσιαστηρίου. Ή το ολοκαύτωμα εις ως μην ευωδίας προσφορά γινωμένη διαπυρός εις τον Κύριον. Καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έφερε τον κρυόν των δεύτερων των κρυών της καθιερώσεως. Ο δε Ααρών και οι υιοί αυτού επέθεσαν τα σχήρας αυτών επί την κεφαλήν του κρύου. Και έσφαξεν αυτόν και έλαβεν ο Μωυσής από του αίματος αυτού και έβαλε επί των λογών του δεξιού οτίου του Ααρών και επί των αντίχειρα της δεξιάς αυτού χειρός και επί των μεγάλων δάκτυλων του δεξιού αυτού ποδός. Και έφερε τους υιούς του Ααρών και έβαλε ο Μωυσής από του αίματος επί των λογών του δεξιού οτίου αυτών και επί τους αντίχειρας των δεξιών χειρών αυτών και επί τους μεγάλους δακτύλους των δεξιών ποδών αυτών. Και ράντισεν ο Μωυσής το αίμα επί το θυσιαστήριον κύκλο. Και έλαβε το στέαρ και την ουράν και παν το στέαρ το επί των εντοστίων και των λογών του ύπατος και τους δύο νεφρούς και το στέαρ αυτών και των δεξιών ώμων. Και από του κανίστρου των αζήμων του έμπροσθεν του Κυρίου έλαβε μίαν πίταν άζημων και ένα άρτον ελαιωμένων και εν λάγανον και έβαλεν αυτά επί το στέαρ και επί των δεξιών ώμων. Και έβαλε τα πάντα εις τα σχήρας του Ααρών και εις τα σχήρας των υιών αυτού και εκίνησεν αυτά εις προσφοράν κινητήν έμπροσθεν του Κυρίου. Και έλαβεν αυτά ο Μωυσής εκ των χειρών αυτών και έκαυσεν επί του θυσιαστηρίου επί το ολοκαύτωμα. Αύτε ήσαν καθιερώσεις εις ως μην ευωδίας. Ή το θυσία γινωμένη διαπυρώσεις των Κύριων. Και λαβών ο Μωυσής το στήθος, εκίνησεν αυτό εις προσφοράν κινητήν έμπροσθεν του Κυρίου. Εκ του κρύου της καθιερώσεως τούτο ήτο το μερίδιον του Μωυσέως, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έλαβεν ο Μωυσής από του ελαίου του χρίσματος και από του αίματος του επί του θυσιαστηρίου και ράντισεν επί των Ααρών, επί τα στολάς αυτού και επί τους υιούς αυτού και επί τα στολάς των υιών αυτού μεταυτού. Και υγείασε τον Ααρών, τα στολάς αυτού και τους υιούς αυτού και τα στολάς των υιών αυτού μεταυτού. Και είπεν ο Μωυσής προς τον Ααρών και προς τους υιούς αυτού, «Βράσατε το κρέας εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου, και εκεί φάγετε αυτό και τον άρτον των εντοκανίστρο των καθιερώσεων, καθώς με προσέταξεν ο Κύριος λέγον. Ο Ααρών και οι αυτού θέλουσι τρώγει αυτά. Το δε υπόλοιπον του κρέατος και του άρτου εν πυρή θέλετε κατακάψει. Και από τη στήρα της σκηνής του μαρτυρίου δεν θέλετε εξέλθει επτά ημέρας, έως σου πληρωθώσιν η ημέρε της καθιερώσεώς σας. Διότι εν επτά ημέρες θέλει τελειωθεί η καθιερωσή σας. Καθώς έκαμεν εις την ημέραν ταύτην, ούτω προσέταξεν Κύριος να εκτελείται δια να γίνεται εξιλέωσις δια σας. Θέλετε λοιπόν καθίσει 7 ημέρας εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου ημέραν και νύχτα, και θέλετε φυλάθητας παραγγελίας του Κυρίου δια να μη αποθάνετε, διότι ούτω προσετάχθην. Και έκαμεν ο Αρών και οι αυτού πάντα στους λόγους τους οποίους προσέταξεν ο Κύριος διαχειρός του Μωυσέως.
2: Ψαλμός κόπα ήτα. Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέων, διότι έκαμε θαυμάσια. Η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού ενήργησαν εις αυτόν σωτηρίαν. Ο Κύριος έκαμε γνωστήν την σωτηρίαν αυτού. Έμπροσθεν των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Ενεθυμήθη το έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού προς τον οίκον του Ισραήλ. Πάντα τα πέρατα της γης είδον την σωτηρίαν του Θεού ημών. Αλλά λάξατε εις τον Κύριον πάσα η γη. Εφραίνεστε και αγάλεστε και ψαλμωδείτε. Ψαλμωδείτε εις τον Κύριον εν κιθάρα. Εν κιθάρα και φωνή ψαλμωδίας. Με τα σαλπίγκον και εν φωνή κερατίνης αλλαλάξατε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Ασυχή η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή. Η ποταμία σκροτός η χείρας, τα όρια σαγάλλονται ομού ενώπιον του Κυρίου. Διότι έρχεται δια να κρίνει την γην. Θέλει κρίνει την οικουμένην εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν ευθύτητη. Ψαλμός κόπα ζήτα. Ο Κύριος βασιλεύει. Ας αγάλεται η γη. Ας εφραίνεται το πλήθος των ίσων. Νεφέλη και ομίχλη είναι κύκλο αυτού. Δικαιοσύνη και κρίσης οι βάσεις του θρόνου αυτού. Πυρ προπορεύεται έμπροσθεν αυτού και καταφλέγει πανταχώθεν τους εχθρούς αυτού. Εαστραπέ αυτού φωτίζουσι την οικουμένην. Είδεν η γη και εσαλεύθη. Τα όρη διαλύονται ως κυρός από της παρουσίας του Κυρίου, από της παρουσίας του Κυρίου πάσης της γης. Αναγγέλουσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και βλέπουσι πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Ας εσχυνθώσει πάντες οι λατρεύοντες τα γλυπτά, οι καυχόμενοι εις τα είδωλα. Προσκυνείται αυτόν πάντες οι θεοί. Ήκουσεν οι Σιών και εφράνθη και εχάρισαν εθυγατέρες του Ιούδα δια τας κρίσης σου, Κύριε. Διότι εσύ, Κύριε, είσαι ύψιστος εφόλην την γην. Σφόδρα υπεριψώθης υπερ πάντας τους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισήθ το κακόν. Αυτός φυλάτη τας ψυχάς των οσίων αυτού. Ελευθερώνει αυτούς εκ χειρός ασεβών. Φως σπήρεται δια των δίκαιων και εφροσύνη δια τους ευθύς την καρδίαν. Εφραίνεστε δίκαιοι εν Κυρίω και υμνείτε την μνήμην της αγιοσύνης αυτού.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 13.
4: Εάν λαλώτας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δε εμή έχω, έγινα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων. Και εάν έχω προφητείαν και εξεύρω πάντα τα μυστήρια και πάσαν την γνώσην και αν έχω πάσα την πίστην ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δε μη έχω, είμαι ουδέν. Και αν πάντα τα υπάρχοντά μου διανύμω και αν παραδώσω το σώμα μου για να καυθώ, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί. Η αγάπη δεν αφθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται. Δεν διαλογίζεται το κακόν. Δεν χαίρει στην αδικίαν, συγχαίρει δε στην αλήθειαν. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Τα άλλα όμως, είτε προφητεία είναι θέλουσι καταργηθεί, είτε γλώσσε θέλουσι πάυση, είτε γνώσεις θέλει καταργηθεί. Διότι κατά μέρος γινώσκομεν και κατά μέρος προφητεύομεν. Όταν όμως έλθει το τέλειον, τότε το κατά μέρος θέλει καταργηθεί. Ότε είμαι νήπιος, ως νήπιον ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος εσυλλογίζομην. Ότε όμως έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. Διότι τώρα βλέπομεν διακατόπτρου ενηγματοδός, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς και εγνωρίστην. Τώρα δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα. Μεγαλυτέρα δε τούτον είναι η αγάπη.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1. Κεφάλαιο 14.
4: Ακολουθείτε την αγάπη και ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά, μάλλον δε το να προφητεύετε. Διότι ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον δεν λαλεί προς ανθρώπους, αλλά προς τον Θεόν, διότι ουδείς ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορίαν. Ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον, εαυτόν οικοδομεί. Ο δε προφητεύων την εκκλησίαν οικοδομεί. Θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσας, μάλλον δε να προφητεύετε, διότι ο προφητεύων είναι μεγαλύτερος παρά ο λαλών γλώσσας, εκτός εάν διερμηνεύει για να λάβει οικοδομήν η εκκλησία. Και τώρα, αδελφοί, εάν έλθω προς εσάς λαλών γλώσσας, τι θέλω σας ωφελήσει εάν δεν σας λαλήσω ή με αποκάλυψην ή με γνώσην ή με προφητείαν ή με διδαχήν? Και τα άψυχα όσα δίδουσι φωνήν, είτε αυλός είτε κιθάρα, εάν δεν δώσωσι διακεκριμένους τους θόγκους, πώς θέλει γνωριστεί το αυλούμενον ή το κιθαριζόμενον? Διότι εάν η σάλπινγκ δώσει η φωνή να σαφή, τι θέλει ετοιμαστεί εις πόλεμον? Ούτω κι εσείς, εάν δεν δώσετε δια της γλώσσης φωνήν ευκατάληπτον, πώς θέλει γνωριστεί το λαλούμενον? Διότι θέλετε λαλεί στον αέρα. Τόσα είδη φωνών είναι τυχόν εν το κόσμο και ουδέν εξ αυτών είναι ασήμαντον. Εάν λοιπόν δεν γνωρίσω τη σημασία της φωνής, θέλω είστε προς τον λαλούντα βάρβαρος και ο λαλών βάρβαρος προς εμέ. Ούτω κι εσείς, επειδή είστε ζηλωτέ πνευματικών, ζητείτε να περισσεύετε εν αυτής προς την οικοδομή της Εκκλησίας. Δια τούτο ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον, ας προσεύχεται για να γίνει ικανός να διερμηνεύει. Διότι εάν προσεύχομαι με γλώσσα αναγνώριστον, το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλά ο νους μου είναι ακαρποφόρητος. Τι πρέπει λοιπόν? Θέλω προσευχηθεί με το πνεύμα, θέλω δε προσευχηθεί και με το νουν. Θέλω ψάλι με το πνεύμα, θέλω δε ψάλι και με το νουν. Διότι εάν δοξολογήσεις με το πνεύμα, εκείνος ώστις έχει τάξην ιδιό του, πώς θέλει η πει του αμήν εις την ευχαριστίαν σου μη εξεύρων τι λέγεις? Διότι σημαίνει καλός ευχαριστής, ο άλλος όμως δεν οικοδομείται. Ευχαριστώ εις τον Θεόν μου ότι λαλώ

0: προφητεία όμως είναι ουχή προς τους απίστους, αλλά προς τους πιστεύοντας. Εάν λοιπόν συνέλθει η Εκκλησία όλη επί το αυτό και λαλώσει πάντες γλώσσα αναγνωρίστους, εισέλθωσι δε ιδιώτε οι άπιστοι, δεν θέλουν συνειπεί ότι είστε μενόμενοι. Αλλά αν πάντες προφητεύωσιν, εισέλθει δε της άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων, και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού γίνονται φανερά, και ούτω ο πεσόν κατά πρόσωπον θέλει προσκυνήσει τον Θεόν κηρύττων ότι ο Θεός είναι το όντι εν μέσω ημών. Τι πρέπει λοιπόν, αδελφοί, όταν συνέρχεστε, έκαστος ημών ψαλμών έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψην έχει, ερμηνείαν έχει, πάντα ας γίνονται προς οικοδομήν. Εάν δεις λαλή γλώσσα αναγνώριστον, ας κάμωσι τούτο ανά δύο ή το περισσότερον ανά τρεις, και εκ διαδοχής, και εις ας διερμηνεύει. Αλλά εάν δεν είναι διερμηνευτής, ας σιωπά εν τη Εκκλησία. Ας λαλεί δε προς εαυτόν και προς τον Θεόν. Προφήτε δε ας λαλώσει δύο ή τρεις, και οι άλλοι ας διακρίνωσιν. Εάν δε έλθει η αποκάλυψη εις άλλων καθήμενων, ο πρώτος ας σιωπά. Διότι δύναστε ο εις μετά τον άλλον να προφητεύετε πάντες, για να μανθάνωσι πάντες και πάντες να παρηγορώνται. Και τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται εις τους προφήτας. Διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλά ειρήνης, καθώς εν πάσες τες εκκλησίες των Αγίων. Εγυναίκες σας, ασιωπόσιν εν τες εκκλησίες, διότι δεν είναι συγκεγχωρημένον εις αυτάς να λαλώσιν, αλλά να υποτάσσονται καθώς και ο νόμος λέγει. Αλλά αν θέλωσι να μάθωσι τι, ας ερωτώσει εν το οίκου τους άνδρας αυτών, διότι εσχρόν είναι εις γυναίκας να λαλώσιν εν εκκλησία. Μήπως από σας εξήλθεν ο λόγος του Θεού, ή εις εσάς μόνους κατήντησεν. Εάν της νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, ας μάθει εκείνα τα οποία γράφω προς εσάς ότι είναι εντολέ του Κυρίου. Αλλά εάν της αγνοεί, ας αγνοεί. Ώστε αδελφοί, ζητείτε με τα ζήλου το προφητεύειν και το λαλήν γλώσσας μη εμποδίζεται. Πάντα ας γίνονται ευσχημόνος και κατατάξιν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πολλοί αδελφοί, όλοι μας θα λέγαμε, λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Ότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, ότι δεχτήκαμε αυτό το κάλεσμα του Κυρίου. Ότι ζούμε μέσα στην Καινή Διαθήκη πλέον, αφού ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και για τις ανομίες μας. Επίσης διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, όπως και την Παλαιά Διαθήκη. Μετέχουμε στο δείπνο του Κυρίου, σε αυτό που έκανε ο Κύριος. Όμως, πόσοι από εμάς άραγε ξέρουμε το πού εισήλθαμε? Τι πάει να πει Διαθήκη? Αυτό είναι που θα ξεκινήσουμε σήμερα να μας ανοίξει ο Λόγος του Θεού. Μπήκαμε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δεν είναι ότι απλά ακούμε για την Καινή Διαθήκη, αλλά εισήλθαμε μέσα σε αυτήν. Δηλαδή στην ουσία εισήλθαμε σε μια Διαθήκη με τον Θεό, που αυτή η Διαθήκη έχει ευλογίες, κληρονομία, μεγάλη κληρονομιά, αιώνια κληρονομιά, όμως υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις και κάποιες προϋποθέσεις. Σε πολλές διαθήκες συμβαίνει αυτό. Ο άνθρωπος πριν να πεθάνει κάνει τη διαθήκη του και λέει ότι ξέρεις, εάν γιέ μου παντρευτείς, εγώ θα σου δώσω αυτό και αυτό και αυτό, ένα παράδειγμα. Γιατί μπορεί ο γιος, ξέρω εγώ, να είναι αλλαντάλλον. Όμως για να κληρονομήσει ο γιος την κληρονομιά που του αφήνει ο πατέρας, υπάρχει μια προϋπόθεση. Όπως και στην Διαθήκη που μας κάλεσε ο Κύριος να είμαστε μέσα σε αυτήν, αδελφοί, υπάρχουν προϋποθέσεις. Που καθώς τηρούμε τις προϋποθέσεις αυτές, η κληρονομιά είναι δικιά μας. Αμήν. Είναι Διαθήκη. Να δούμε λίγο την ερμηνεία της λέξης αυτής. Πάει να πει συμφωνία, σύμβαση, Διαθήκη. Πιο συγκεκριμένα, οι συμφωνίες που έχουν συναυθεί ανάμεσα στον Θεό και σε πρόσωπα, σε όλους εμάς. Σε έθνη ή σε ομάδες ανθρώπων. Αλλά αυτό που κάνει ο Κύριος, ιδιαίτερα τώρα στην Καινή Διαθήκη, είναι ότι μας καλεί προσωπικά να κάνουμε Διαθήκη μαζί Του, αλλά και σαν πνευματικός λαός του Θεού. Βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη κυρίως η Διαθήκη αυτή ήταν ανάμεσα στον Θεό και στο λαό Ισραήλ. Κυρίως, όχι ότι δεν μας αγγίζει. Αγγίζει όλους μας. Και το φυσικό Ισραήλ και το πνευματικό Ισραήλ. Ενώ στην Καινή Διαθήκη είναι ανάμεσα στο Θεό και στην Χριστιανική Εκκλησία, θα λέγαμε, σε όλους εμάς που πιστέψαμε και εισήλθαμε μέσα σε αυτή τη χάρη που ο Κύριος άνοιξε σε εμάς. Επίσης, κάτι άλλο όσον αφορά τη Διαθήκη. Η Διαθήκη είναι η διάθεση της περιουσίας κατά τη θέληση του αποθνήσκοντος. Δεν είναι μόνο το να πούμε θέλουμε να είμαστε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχει και η ανταμοιβή, μια αιώνια ανταμοιβή. Καθώς λοιπόν πιστέψαμε στη θυσία του Ιησού Χριστού, δεχτήκαμε τη συγχώρεση των αμαρτιών μας. Και ο Κύριος μας κάλεσε μέσα σε μια Άγια Διαθήκη, δηλαδή σε μια Άγια Συμφωνία μαζί Του. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, αδελφοί. Θα το χτίσουμε τούβλο-τούβλο όσο μπορούμε με τη χάρη του Κυρίου να κατανοήσουμε το πού είμαστε. Γιατί είναι κρίμα να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, ότι παίρνουμε κοινωνία με τον Κύριο, που είναι τα σύμβολα της θυσίας αλλά και της Καινής Διαθήκης. Είναι η ενθύμηση της Καινής Διαθήκης. Και καθώς παίρνουμε κοινωνία, τι κάνουμε? Θυμόμαστε ξανά ότι ανήκουμε μέσα σε αυτήν. ότι είμαστε παρόντες, ότι συμμετέχουμε σε αυτήν, ότι δεν έχουμε φύγει από αυτήν. Διαβάζω στην Αλφα Κορινθίους το γνωστό αυτό που λέμε στην κοινωνία. Διότι εγώ παρέλαβαν, λέει, από το Κυρίο εκείνο και το οποίο παρέδωκα σε σας, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι τη νύχτα που ο Κύριος παραδιδόταν, έλαβε άρτο, ευχαριστή σας έκοψε και είπε, λάβετε φάγη, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημένο κλώμενο, τούτο κάνετε στην ανάμνησή μου. Και λέει ομοίως και το ποτήριο, αφού εδείπνησε λέγον, τούτο το ποτήριο, ακούστε τι λέει, είναι, το ποτήριο αυτό είναι η Καινή Διαθήκη, που δεν είναι κάτι αόριστο, αλλά ο Κύριος θέλει να το κάνει πιο συγκεκριμένο ανάμεσά μας, να καταλάβουμε που μπήκαμε, που εισήλθαμε. Τούτο το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη. Γιατί δεν το είπε με τον άρτο? Γιατί θα δούμε ότι, ότι οι διαθήκες, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, ίσχυαν πότε? Καθώς γινόταν μια θυσία με το αίμα των αμνών, των τράχων, έμπαινε ο άνθρωπος μέσα σε μια διαθήκη. Είτε άνθρωπος με άνθρωπο, είτε άνθρωπος με το Θεό. Τούτο κάνετε ο Σάκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Διότι ο Σάκης αν τρώγεται τον άρτο τούτο και πίνετε το ποτήριο τούτο, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Καταγγέλλεις το θάνατο. Είναι ζωντανή η θυσία δηλαδή, την οποία την καταγγέλλεις ότι αδίκως, εξαιτίας των αμαρτιών όλων μας, ο Ιησούς Χριστός πέθανε. Ώστις τρώγει τον άρτον τούτον και πίνει το ποτήριο του Κυρίου, όμως λέει αναξίως, ένοχος θέλει είστε του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Ανάξια, ποιος μπορεί, ποιος είναι εκείνος που μπορεί να συμμετέχει σε αυτό ανάξια? Σίγουρα είμαστε ανάξιοι όλοι μας. Ναι, σίγουρα είμαστε ανάξιοι γιατί όλοι είμαστε μέσα στην αμαρτία. Αλλά ο άξιος είναι εκείνος ο οποίος, αδερφοί, κρατάει τη Διαθήκη. Γνωρίζει τη Διαθήκη και έχει βάλει τον εαυτό του να τηρήσει τους όρους της Διαθήκης. Της συμφωνίας δηλαδή. Γιατί λέμε Διαθήκη, αλλά τι είναι Διαθήκη στην ουσία? Είναι μια επίσημη συμφωνία με το Θεό που έχεις κάνει εσύ και εγώ. Και αν δεν το έχεις καταλάβει, κατάλαβε το σήμερα. Μα εγώ έχω κάνει συμφωνία. Ναι, έχεις κάνει συμφωνία. Και θα δούμε τι απαιτείται κυρίως από σένα και από μένα. Το καθένα από εμάς δεν είναι κάτι τρομερό. Δεν είναι κάτι τρομερό. Αλλά καθώς είμαστε μέσα εκεί, αδερφοί, είμαστε προστατευμένοι και ο Κύριος μας δίνει όλα αυτά τα προνόμια της συμφωνίας αυτής και μέσα σε αυτή τη ζωή, αλλά και αιώνια. Για φαντάσου ο Θεός να κάνει συμφωνία μαζί σου. Λες να μην την τηρήσει? Λες να μην την τηρήσει? Τότε τι Θεός είναι αυτός? Βλέπετε, αδερφοί, δεν μας αντιμετωπίζει ο Θεός σαν μυρμηγκάκια ξύλους που είμαστε, δεν είμαστε αξιλόγου ή προσοχής. Μπροστά στο Θεό κάπως έτσι είμαστε, αλλά ο Θεός είναι Θεός. Και είπαμε, δεν έχει θέμα ο Θεός με το μέγεθος. Δεν βλέπει ο Θεός έτσι. Δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Άλλες είναι οι αξίες, αδερφοί του Θεού. Και ο Θεός είναι δίκαιος, άγιος. Δεν τον ενδιαφέρει το μέγεθος, αλλά η ποιότητα του καθενός ανθρώπου. Του καθενός από εμάς. Κάθε άνθρωπος, λέει, μπορεί να είναι ψεύτης, ο Θεός όμως είναι πιστός. Και αυτό θα πρέπει να το κρατήσεις. Δεν είναι θέμα ότι ο Θεός μπορεί να παραβεί την Διαθήκη Του. Το θέμα είναι ότι εσύ είσαι άνθρωπος και μπορείς να την παραβείς αυτή τη συμφωνία.
2: μέσα στη ζωή σου. Και πολλοί άνθρωποι δυστυχώς την έχουν παραβεί.
1: Αυτός λοιπόν που παραβαίνει τη συμφωνία, αυτός είναι ο ανάξιος. Η κοινωνία που παίρνουμε είναι η ενθύμηση της Διαθήκης, που προσέξτε, ήδη έχει ανοιχτεί σε μας. Δεν είναι ότι δεν έχει ανοιχτεί, η Διαθήκη είναι ανοιχτή πλέον. Δεν θα ανοιχτεί στον ουρανό, όχι, έχει ήδη ανοιχτεί. Μην νομίζουμε ότι θα ανοιχτεί στο μέλλον. Ήδη είναι ανοιχτή μπροστά μας. Είναι σε ισχύ. Γιατί? Γιατί αυτός ο οποίος έκανε τη Διαθήκη έχει πεθάνει. Που είναι ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους στο 9:13. Διότι όπου είναι Διαθήκη, ανάγκη να υπάρχει θάνατος εκείνου ώστις έκαμε τη Διαθήκη. Διότι η Διαθήκη περί τεθνεώτων είναι βεβαίω, επειδή ποτέ δεν ισχύει ενόσο ζει ο διαθέτης. Η Διαθήκη είναι ανοιχτή. Ο διαθέτης έχει πεθάνει. Και η Διαθήκη αυτή αυτομάτως είναι σε ισχύ και είναι ανοιχτή. Σήμερα. Σήμερα είμαστε μέσα σε αυτήν και μπορούμε να απολαύσουμε τις ευεργεσίες, τις ευλογίες αυτής της Διαθήκης. Τώρα, σε τι αποσκοπεί η Διαθήκη? Ποιος είναι ο στόχος του Θεού? Λέει μέσα, διαβάζω Εβραίους 9:13. Μιλάει εκεί για το αίμα των τράγων που ραντιζόντουσαν οι μεμολυσμένοι και τους αγίαζε. Υποτίθεται, χωρίς το αίμα του Χριστού δεν υπάρχει αγιασμός. Λέει, πόσο μάλλον, δηλαδή το χρησιμοποιεί σαν αντιδιαστολή ανάμεσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Εάν το αίμα των τράγων και των μόσχων καθάριζε αμαρτίες, που στην ουσία ήταν κάτι το οποίο γινόταν με πίστη για να έρθει η πραγματική λύτρωση, το αίμα του Χριστού, αυτό συμβόλιζαν, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού ώστις για του Πνεύματος του αιωνίου προσέφερεν εαυτόν άμωμον εις το Θεό. Πρώτος στόχος της Διαθήκης, θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων. Μόλις μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στη Διαθήκη, έρχεται η συγχώρεση, φεύγει η κατάκριση, καθαρίζεται ο άνθρωπος, καθαρίζει τη συνείδησή του, δεν τον ελέγχει πλέον η συνείδησή του. Το δεύτερο είναι εις το να λατρεύεται το Θεό, το ζώντα Θεό. Αρχινάμε και μπορούμε να μπαίνουμε μέσα στα Άγια των Αγίων χωρίς να μας κατακρίνει η συνείδησή μας και να λατρεύουμε τον Κύριο. Αυτά είναι αποτελέσματα της Διαθήκης που έχουμε μπει μέσα σε αυτήν. Και δια τούτο είναι μεσή της Διαθήκης καινής. Είναι δια του θανάτου ώστις έγινε προς απολύτρωση των επί της πρώτης Διαθήκης παραβάσεων. Συγχωρέθηκαν όλες οι αμαρτίες μας, όλες οι ανομίες μας, οι οποίες αυτές οι αμαρτίες και οι ανομίες ποιος μας τις καθόριζε, ο νόμος, συγχωρέθηκαν. Λάβωσε και κλειμένη την επαγγελία της αιωνίου κληρονομίας. Λύτρωση, σωτηρία, φεύγει η κατάκριση, πραγματική λατρεία στον αληθινό Θεό, χωρίς εμπόδιο, και είμαστε μέτοχοι της κληρονομίας μας. Όλα αυτά γίνονται εξαιτίας του ότι μπήκαμε μέσα σε αυτή τη συμφωνία με το Θεό, σε αυτή τη συνθήκη. Δεν είναι κάτι το οποίο, αδερφοί, απλά πιστέψαμε και έγινε. Αυτό θέλω λίγο να καταλάβουμε, ότι είμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Θεό. Δεν είναι ότι καλεστήκαμε, πολλοί άνθρωποι έρχονται, ακούσαμε τον Χριστό, τη θυσία του Χριστού, συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μας, δόξα τω Θεώ, και αυτά, και μετά κάνουμε ό,τι θέλουμε, ζούμε τη ζωή μας, μετά βαρεθήκαμε, πάμε πάλι στον κόσμο, μετά ξαναρχόμαστε, μετά με πείραξε ο ένας, με πείραξε ο άλλος, δεν μ' αρέσει εκείνο, και αυτά και τα λοιπά, και, πόσος κόσμος έχει έρθει με αυτόν τον τρόπο και οι πιο πολλοί έχουν φύγει γιατί δεν έχουν επίγνωση. Θα το δούμε σήμερα αυτό. Δεν έχει έρθει η επίγνωση το που ο Κύριος μας κάλεσε. Είμαστε δεσμευμένοι μέσα σε μια συμφωνία, όχι με άνθρωπο, αλλά με τον ίδιο το Θεό.
2: Μπορείς να το καταλάβεις αυτό, να το εννοήσεις.
1: Και εκείνη η Διαθήκη εγκαινιάστηκε με αίμα, το αίμα του Χριστού, το ποτήριον αυτό, που συμβόλιζε το αίμα του, αλλά και η Παλαιά Διαθήκη εγκαινιάστηκε με αίμα. Εβραίους 9:18. Όθεν δε η πρώτη δεν είναι το εγκαινιασμένη χωρίς αίματος, η πρώτη Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη. Γιατί αφού πάσα εντολή του νόμου ελαλήθη υπό του Μωυσέως, ακούστε τι λέει, τους έδωσε τον νόμο, πάσα εντολή ελαλήθη, ώστε να έχουν γνώση και επίγνωση. Προσπάντα το λαό λαβών το αίμα των μόσχων και των τράγων με ίδωρ και μαλλίων κόκκινων και ίσοπον εράντισε και αυτό το βιβλίο και πάντα το λαό, λέγον τούτο είναι το αίμα της Διαθήκης, την οποία διέταξε σε εσάς ο Θεός. Εάν θες να δεις τους όρους της Διαθήκης, πρέπει να ανοίξεις το βιβλίο που λέγεται πλέον Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Γιατί και ο νόμος, αδερφοί, δεν είναι ότι καταργήθηκε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, νόμον καταργούμε γέννητο, νόμον συνιστόμενο. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ο νόμος, ο Μωσαϊκός νόμος, καταργήθηκε. Θα δούμε ότι ο Θεός έκανε διαθήκη με τον Νόε, έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ, έκανε διαθήκη με τον Μωυσή. Και πολλοί λένε ότι ο νόμος και η διαθήκη με τον Μωυσή δεν ισχύει, ενώ με τον Αβραάμ ισχύει. Μα αν ήταν έτσι, αδελφοί, όλος ο νόμος, ο Μωσαϊκός νόμος, θα έπαβε να ισχύει. Και πολλοί νομίζουν ότι έπαψε ο νόμος να ισχύει. Να, αλλά υπάρχει ένα πολύ όμορφο επιχείρημα. Εάν ο Μωσαϊκός νόμος είχε σταματήσει να ισχύει, τότε γιατί ο Κύριος είπε ότι το νόμο μου πλέον στην Καινή Διαθήκη θα τον βάλω μέσα και θα τον γράψω μέσα στις καρδιές του λαού μου? Για ποιο νόμο, ποιος είναι αυτός ο νόμος που θα έγραφε μέσα στις καρδιές μας? Ήτανε σε πέτρινες πλάκες. Και τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν είναι ότι αυτές τις πέτρινες πλάκες ο Κύριος τις πήρε και τις πέταξε και δεν ισχύει πλέον. Πήρε αυτό το νόμο από τις πλάκες αυτές και τον έγραψε αυτό το νόμο μέσα στις καρδιές μας. Άρα ο νόμος, ο Μωσαϊκός, τι κάνει? Ισχύει. Τα τελετουργικά είναι εκείνα τα οποία ο Ιησούς Χριστός τα εκπλήρωσε και πλέον δεν ισχύουν. Η θυσία του Ιησού Χριστού, όλα αυτά τα τελετουργικά με τον ναό, με τις θυσίες και όλα αυτά που έκαναν οι ιερείς στην Παλαιά Διαθήκη έχουν καταργηθεί. Οι εορτές οι οποίες συμβόλιζαν πράγματα, όλος αυτός ο τελετουργικός νόμος καταργήθηκε, αλλά ο νόμος που ήταν μέρος της Διαθήκης που είχε κάνει ο Θεός, η κύρια η αιτία της Διαθήκης που είχε κάνει με τον Μωυσή ήταν ο νόμος. Δεν έχει καταργηθεί. Και στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν εγκαινιάστηκε με αίμα η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Τώρα, η παραβίαση της συμφωνίας, της συνθήκης, της συμφωνίας που έχουμε κάνει με τον Θεό, θα πρέπει να ξέρουμε ότι τιμωρείται πολύ αυστηρά. Που εκεί είναι λίγο, να ξεκινήσουμε από τα δύσκολα και μετά θα μπούμε στις ευλογίες. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε τι? Επίγνωση. Επίγνωση. Ρωμαίους 1:28. Ακούστε τι λέει εκεί στην προς Ρωμαίους.
2: Καινή Διαθήκη. Επιστολή της Χάριτος. Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχουν στην επίγνωση του Θεού. Εκεί ξεκινάει. Ξαναδιαβάσω. Και καθώς απεδοκίμασαν να έχωσι επίγνωση Θεού. Πόσοι από εμάς έχουμε πραγματική επίγνωση Θεού? Πόσοι από εμάς έχουμε πραγματική επίγνωση των νόμων, των εντολών και των επιθυμιών του Θεού στη ζωή μας? Όταν δεν υπάρχει επίγνωση, υπάρχει, αδερφοί, αποτέλεσμα. Παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νου, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα. Πλήρης όντες αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας. Μήπως αυτά υπάρχουν και μέσα στις εκκλησίες του Χριστού? Λέμε. Γιατί υπάρχουν? Γιατί δεν υπάρχει επίγνωση. Ψιθυριστέ, κατάλαλοι, μισόθεοι, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, απειθήσεις στους γονείς, ασύνετοι, ακούστε τι λέει, παραβάτε συνθηκών, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Σε ένα μέτρο, τα έχουμε συναντήσει καμιά φορά στην εκκλησία του Κύριου, τι λέτε? Ή στους ίδιους μας τους εαυτούς? Ναι. Γιατί δεν έχουμε επίγνωση Θεού και δεν έχουμε επίγνωση το που ο Θεός μας έχει τοποθετήσει. Ασύνετε παραβάτε συνθηκών, διαβάσαμε. Ήτινες ενώ γνωρίζουσι τη δικαιοσύνη του Θεού. Προσέξτε, δεν μιλάει για απίστους. Μιλάει για πιστούς. Ενώ γνωρίζουσι τη δικαιοσύνη του Θεού, ότι πράττονται στα τι αυτά, τι είναι? Άξιοι θανάτου. Ουχή μόνο πράττουσι αυτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις τους πράττοντας. Μπορεί να το κάνεις κρυφά, να μην σε δει κανένας. Αλλά το να πεις στον άλλο που το κάνει, μπράβο, καλά πας. Δεν πειράζει, μωρέ. Συνευδοκείς σε αυτό που κάνει ο άλλος και το θεωρεί ο Θεός ακόμα πιο τιμωρηταίο. Οι παραβάτες συνθηκών με τι τιμωρούνται, λέει? Και μάλιστα δεν μιλάμε για συνθήκες ανάμεσα σε ανθρώπους, τώρα μιλάμε για συνθήκη και σε διαθήκη με τον ίδιο το Θεό. Άξι θανάτου. Μιλάμε για εκείνους οι οποίοι είναι ανάξιοι να λάβουν το ποτήριο. Και γι' αυτό και υπάρχουν, λέει, άρρωστοι μεταξύ σας και αποθνήσκους ικανοί, λέει παρακάτω, στην Α' Κορινθίους, στο Ι' Α'. Υπάρχει αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα της αμαρτίας τι είναι? Είτε εντός των τυχών, είτε εκτός των τυχών. Θάνατος. Γιατί παραβαίνει στη Διαθήκη, τη συμφωνία που έχεις κάνει με τον Θεό. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι έχουμε κάνει μια συμφωνία με τον Θεό. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Πότε ο άνθρωπος παραβαίνει τη Διαθήκη? Πρώτα απ' όλα όταν ο άνθρωπος είναι συνεχώς σε κατάσταση αμαρτίας. Δηλαδή, ενώ ο Θεός θέλει να σε αγιάσει, να σε καθαρίσει, να σε κάνει όμοιό του, να γίνεις κι εσύ όπως είναι εκείνος. Άγιοι γίγνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Το λέει και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Κανένας χωρίς τον αγιασμό, λέει, κανένας δεν θα δει το Θεό. Λέει ο Λόγος του Θεού. Και εμείς τι κάνουμε? Τα δικά μας. Μα, εντάξει, μπορεί να πέσεις. Άνθρωποι είμαστε. Ο Θεός δεν ξεχνά ότι είμαστε χώμα, λέει. Ξέρει ο Θεός τη φύση μας. Αλλά όταν ενσυνείδητα είσαι σε κατάσταση αμαρτίας, ενώ έχεις γνωρίσει τη χάρη του Κυρίου και έχεις γνωρίσει τον νόμο του Θεού,
1: είσαι ενσυνείδητα παραβάτης της συνθήκης και της συμφωνίας που έχεις κάνει με τον Θεό. Ενσυνείδητα. Και το αποτέλεσμα θα πρέπει να γίνει γνωστό σε σένα. Δεν γίνεται. Δεν είναι ο κήρυκας που θα σου πει, θα σε κρίνει ο Θεός. Δεν είναι ανάγκη αυτό. Πρέπει να το ξέρεις αυτό. Να σου έχει γνωστοποιηθεί. Και αυτό θέλει να μας το γνωστοποιήσει ο Κύριος σήμερα. Εβραίος 10:24. Λέει, ας φροντίζομαι περί αλλήλων παρακινούντες σε αγάπη, σε καλά έργα, μη αφήνονται στο να συνερχόμεθα ομού, όπως είναι συνήθεια σε κάποιους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να είμαστε παρόντες στα καλέσματα του Κυρίου. Δεν ξέρω πόσο σε εσάς το έχουμε πάρει σοβαρά αυτό το πράγμα. Αλλά μπροστά στα μάτια του Θεού είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι σαν να έχει παιδιά ο Κύριος και τα καλεί κάθε Κυριακή. Είναι ένας καλός πατέρας που μας καλεί να φάμε μαζί, να πιούμε, να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε, να πούμε ο ένας στον άλλον τα προβλήματά μας. Έτσι, να ακούσουμε τον πατέρα μας, τον ουράνιο, τι θέλει να μας πει. Και συλλήπεις. Αυτό που κάνει ο Κύριος είναι ότι στεναχωριέται πάρα πολύ. Και δεν θέλουμε, αδερφοί, να στεναχωρούμε τον Κύριο. Γι' αυτό και λέει να παρακινούμε ο ένας τον άλλον, να μην αμελούμε να συνερχόμεθα ομού, όπως είναι συνήθεια σε κάποιους. Και ακούστε τώρα, πόσο μάλλον όταν πλησιάζει η μέρα, και λέει, διότι, αμέσως μετά, εάν εμείς αμαρτάνομεν εκ ουσίως, αφού ελάβουμε τη γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, το οποίο μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Το αποτέλεσμα του ότι δεν συνερχόμεθα ομού, το έχουμε δει. Λείπει ένας αδερφός στη μια κάθε, ξέρω εγώ, δύο φορές το μήνα. Μετά λείπει τρεις φορές το μήνα. Μετά τον βλέπεις και πιάνει άλλες παρέες. Και αυτοί οι άνθρωποι εκεί έξω καλοί είναι. Ναι, καλοί είναι. Δεν λέμε ότι είναι κακοί. Σε κάθε ένας άνθρωπος έχει τα καλά στοιχεία και τα κακά του στοιχεία. Όμως έχεις κάνει μια διαθήκη με τον Θεό. Μια διαθήκη με τον Θεό. Και εδώ δηλώνουμε ότι είμαστε μέτοχοι της κληρονομίας αλλά και των υποχρεώσεων. Επίσης, όταν νομίζεις ότι το αίμα του Κυρίου είναι κάτι κοινό, λέει παρακάτω, εάν κάποιος αθετήσει τον νόμο του Μωυσέως επί δύο ή τριών μαρτύρων αποθνίσκει χωρίς έλεος. Πόσο σοχάζεστε. Χειροτέρας τιμωρίας θέλει κριθεί άξιος ο καταπατήσας τον Υιό του Θεού και νομίσας κοινό το αίμα της Διαθήκης. Το αίμα της Διαθήκης με το οποίο υγειάστηκε η βρύσας το πνεύμα της χάριτος. Γιατί ξέρω, λέει, ποιος είπε σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση. Είναι φοβερό να πέσει κάποιος στα χέρια του Θεού. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει να νομίζω ότι είναι κοινό το αίμα. Και άλλοι θυσιάστηκαν, που λέει ο κόσμος. Και ο Άγιος Τάδε θυσιάστηκε, και ο Άγιος Τάδε θυσιάστηκε, και ο Άγιος Τάδε. Μα δεν είναι, αδελφοί, αυτό το αίμα που έχησαν αυτοί οι άνθρωποι, το έχησαν για την πίστη τους στον Κύριο. Το αίμα του Χριστού πρώτα απ' όλα ήταν ένα αίμα αναμάρτητο. Αμήν. Που περιείχε αιώνια ζωή και δόθηκε αυτό το αίμα για να έχεις εσύ ζωή. Και αυτό το αίμα ήταν που άνοιξε την Διαθήκη. Αυτό γράφει μέσα. Άνοιξε την κληρονομία σου. Αυτό το αίμα ξεκλείδωσε τις ευλογίες του Θεού. Νίκησε τον Άδη, το θάνατο. Μας ελευθέρωσε. Αυτό το αίμα του Χριστού. Είναι πολύτιμο. Εξαιτίας αυτού του αίματος έχουμε είσοδο στον ουρανό, στον θρόνο και στην κληρονομία μας. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το επόμενο είναι η αποστασία, το να γυρίσει ο άνθρωπος εις τα ίδια. Εβραίος 10:32. Λέει εκεί, θυμηθείτε λίγο, λέει, όταν πρωτοπιστέψατε, που σας κυνήγησαν, πήραν τα υπάρχοντά σας, με χαρά το κάνατε. Και όλοι μας έχουμε μια ανάμνηση όσον αφορά τον πρώτο καιρό της πίστης μας, της αναγέννησής μας. Εξεύρωτες, λέει, ότι έχετε σε αυτούς περιουσία στον ουρανό, καλύτερα και διαμένουσα, και λέει μην αποβάλλετε λοιπόν την παρουσία σας που έχει μες τα αποδοσία μεγάλη, διότι έχετε χρειά υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Λίγο υπομονή κάνε. Μην κάνεις πίσω. Και τι λέει παρακάτω, για να το διαβάσουμε, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως, και αν τη συρθεί ο πίσω η ψυχή μου δεν ευαρεστηθεί σε αυτόν, εάν γυρίσει ο άνθρωπος πίσω. Δηλαδή πει, ναι, έκανα μια συμφωνία με τον Θεό, αλλά εγώ την ακυρώνω και γυρνάω πίσω. Όποιος ήρθει πίσω, αδερφοί, ο Θεός δεν ευαρεστείται σε αυτόν. Αλλά εμείς, λέει, δεν είμαστε από αυτούς που σέρνονται πίσω, αλλά από αυτούς που προχωρούν ώστε να σωθεί η ψυχή μας. Αυτό με λίγα λόγια λέει. Προχωρούμε στη συμφωνία μας. Στη συμφωνία μας με τον Κύριο. Δεν κοιτάζουμε δεξιά ή αριστερά. Ας κάνει ο κόσμος ό,τι θέλει. Δεν είναι καλεσμένοι οι άνθρωποι. Δεν γνώρισαν την αγάπη του Χριστού, ούτε έχουν επίγνωση Θεού. Μην κάνεις πίσω. Η πρώτη αναφορά τώρα, όσον αφορά, είπαμε τα δύσκολα. Σας φόρτωσα λίγο, αλλά να πούμε και τα ευχάριστα. Να δούμε λίγο τις διαθήκες. Η πρώτη αναφορά για διαθήκη τη βλέπουμε που ο Κύριος ονομάζει αυτή την λέξη μέσα στην Παλαιά Διαθήκη στον καιρό του Νόε. Πριν τον κατακλυσμό, του λέει στη Γένεση του 6:18, και θέλω στήσει τη διαθήκη μου προσέ και θέλησης έρθει στην Κιβωτό σύ και η ίσου και η γηνή σου και οι γυναίκες των υιών σου μετά σου. Είδε έναν άνθρωπο δίκαιο και τον κάλεσε 120 χρόνια. Έφυγαν την Κιβωτό και του λέει θα στήσω τη διαθήκη μου μαζί σου και μαζί με την οικογένειά σου. Ήθελε ο Κύριος να κάνει μια καινούργια αρχή. Ο Νόε πλέον θα ήταν ο αντιπρόσωπός του στο πρόσωπο της γης. Και ένας καινούριος γενάρχης που θα ξεκινούσε ο Κύριος κάτι νέο, κάτι καινούριο. Τι του ζήτησε του Νόε όμως? Να πάρει, λέει, ένα ζευγάρι από κάθε ζώο, εκτός από τα καθαρά ζώα και από τα καθαρά πτηνά. Γιατί? Πρέπει να πάρει 7 ζευγάρια. Γιατί? Για να προσφέρει θυσία. Χωρίς αίμα διαθήκη δεν υπάρχει, αδελφοί. Αμήν. Χωρίς αίμα διαθήκη δεν υπάρχει. Και έτσι ο Νόε μπήκε μέσα σε αυτή τη διαθήκη, σώθηκε και αυτός και η οικογένειά του και οι υπόλοιποι τι έγιναν που ήταν εκτός από έξω από τη διαθήκη? Πέθαναν. Περνάνε οι μέρες μέσα στην Κιβωτό μέχρι που ξεράθηκε η γη. Και ο Νόε κατεβαίνει μαζί με την οικογένειά του στη γη. Έχουμε δει κάτι φωτογραφίες εκεί στα παιδικά βιβλία που είναι κάπως έτσι, ξέρω, όπως η φωτογραφία μας. Μια καινούρια γη, η οποία πέρασε ο κατακλυσμός και τώρα μπροστά μας είναι τα καταπράσινα λιβάδια και είναι δικά μας όλα. Όλη η γη ήταν του Νόε, ήταν ο πυρονόμος όλης της γης. Έτσι ήταν, λες, τα πράγματα. Έτσι λέτε ότι ήταν τα πράγματα. Πώς ήτανε? Θυμάστε τι έγινε στον κάμπο της Θεσσαλίας μετά την πλημμύρα. Τι γίνει, την εικόνα αυτή τη θυμάστε? Εάν δεν είχε γίνει αυτό το γεγονός, δεν θα το σκεφτόμουν να κάνω. Για φανταστείτε. νεκρά ζώα.
2: Παντού.
1: Ψάρια νεκρά, ζώα νεκρά,
2: άνθρωποι νεκροί.
1: Παντού, σε όλο το πρόσωπο της γης. Και τι άλλο έκανε εκεί στη Θεσσαλία, τι λέγανε οι άνθρωποι εκεί?
2: Φοβερή δρόμα,
1: μυρωδιά θανάτου. Λέτε να ήταν αλλιώς τα πράγματα στον καιρό του Νόε. Απ' τη μια υπάρχει η διαθήκη της ζωής και απ' τη μια την άλλη υπάρχει η οσμή του θανάτου. Ακούστε τι λέει στη Β' Κορινθίους στο 2.14. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα διαβάσουμε παρακάτω ότι όταν βγήκε ο Νόε από την Κιβωτό, προσέφερε ολοκαύτωμα στον Κύριο. Να το διαβάσουμε λίγο. Διαβάζω στη Γένεση το 8.20. «Και οκοδόμησε ο Νόε θυσιαστήριον εις τον Κύριο και έλαβε από παντός κτίνους καθαρού και από παντός πτηνό καθαρού και προσέφερε ολοκαύτωμα επί το θυσιαστηρίου». Και ακούστε, λέει, «και ως φράνθη Κύριος ως μη ευωδίας». Και είπε Κύριος εν την καρδία αυτού, «δεν θέλω καταραστεί πλέον τη γη εξαιτίας του ανθρώπου. Διότι ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός, εκνηπιότητος αυτού, που δεν θέλω πατάξει αυτόν πάντα τα ζώντα καθώς έκαμον. Ενώ όσο μένει γη, σπορά και θερισμός και ψύχος και καύμα και θέρος και χειμών και ημέρα και νύξ, δεν θέλω συμπαύση». Αυτή τη διαθήκη και αυτή τη συμφωνία ο Θεός έκανε με τον Νόε. Ακούστε τι λέει στην Β' Κορινθίους στο 2.14. Ο Κύριος λέει, μας κάνει να θριαμβεύομαι δια του Χριστού και φανερώνεται εν παντή τόπο διημών η οσμή της γνώσης αυτού, διότι του Θεού ευωδία είμεθα προς το Θεό. Μέσα σε αυτή την έκρα που υπάρχει γύρω, το θάνατο. Όσοι αδερφοί δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο, μυρίζουν αυτή τη μυρωδιά του θανάτου. Μπροστά στον Κύριο. Εις τους οζωμένους και στους απολυμένους, εις τούτους μεν ως μη θανάτου δια θάνατον, εις εκείνους δε ως μη ζωής δια ζωή. Οι απολυμένοι και οι σωζόμενοι. Αυτοί που είναι μέσα στην διαθήκη του Θεού και αυτοί που είναι έξω από τη διαθήκη του Θεού. Ο Κύριος λοιπόν, καθώς ο Νόε προσέφερε στο θυσιαστήριο ολοκαύτωμα, ως φράνθη ο Κύριος ως μη ευωδίας. Και λέει στο 13, 1 το κεφάλαιο 8-13, «και είπεν ο Θεός προς τον Νόε και προς τους ιούς αυτού, με τα αυτού λέγονε, και εγώ ιδού στείνω τη διαθήκη μου προς εσάς και προς το σπέρμα σας, ύστερον από εσάς, και προς, προς παν έψυχον το οποίο είναι με εσάς, εκ των πτηνών, των κτηνών, όλο το ζώο της γης και τα λοιπά, που βγήκαν από την Κιβωτό, και στείνω τη διαθήκη μου προς εσάς», τους λέει ξανά. «Και δεν θέλει πλέον εξολοθρευτεί πάσα σάξ από τον υδάτων του κατακλυσμού». Μέχρι τώρα αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια, έχουν περάσει πάνω από 4.000 χρόνια από το καιρό αυτό. «Και είπε ο Θεός, τούτο είναι το σημείο της διαθήκης, την οποία εγώ κάνω μεταξύ εμού και ημών, και παντός έμψυχου ζώου, το οποίο είναι με εσάς εις γενεάς αιωνίους. Θέτω το τόξο μου εν την εφέλη, και θελήστε εις σε σημείο διαθήκης μεταξύ εμού και της γης». Ο Κύριος πλέον, κάποιος είπε πολύ όμορφα, άφησε, λέει, το τόξο της εκδίκησης, της κρίσης και του θανάτου. Το παράτησε και έπιασε το τόξο της ειρήνης, της ευμερίας, της συντήρησης και της σωτηρίας. Το τόξο, το ουράνιο τόξο. Αμήν. Που αυτό το ουράνιο τόξο έχει, είναι τα χρώματα του φωτός στην ουσία. Κάποιοι ονομάζουν αυτή τη διαθήκη διαθήκη του τόξου. Μια διαθήκη, αδερφοί, μπορεί να είναι είτε αμοιβαία μεταξύ δύο ανθρώπων, είτε κάποιος δεσμεύεται. Δεσμεύεται ο ίδιος ως προς τον άλλον άνθρωπο ή προς τον Θεό. Και η εβραϊκή λέξη όσον αφορά τη διαθήκη πηγάζει από μια ρίζα που σημαίνει έκοψη. Όμως αυτό θα το δούμε την άλλη φορά. Γιατί την άλλη φορά θα μιλήσουμε για τη διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ. Και αυτό θα δούμε πώς αντιστοιχεί, αδερφοί, με αυτή τη διαθήκη που είμαστε εμείς, που έκανε ο Κύριος για Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε αυτό, το πούμε την άλλη φορά. Και προσευχόμαστε, ο Κύριος θα δώσει κι άλλα, πιστεύω. Γιατί, αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε όπου φυσάει ο άνεμος. Τώρα είμαστε χριστιανοί, αύριο είμαστε μουσουλμάνοι, αύριο είμαστε έτσι, άπιστοι, πιστεύω ναι μεν αλλά και αυτά και τα λοιπά, ναι είμαι χριστιανός αλλά όχι. Θεός δεν κάλεσε ποτέ το λαό του με αυτόν τον τρόπο. Τον δέσμευσε το λαό του. Και στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και τώρα στην Καινή Διαθήκη. Και θέλει ο Θεός να το κατανοήσουμε όλο αυτό το πράγμα, να καταλάβουμε το πού ο Θεός μας κάλεσε, τι θέλει από εμάς. Και ότι πραγματικά οι υποσχέσεις που έχουμε δώσει στο Θεό έχουν αξία και έχουν όμως και ένα αποτέλεσμα. Έχουμε κάνει μια συμφωνία με το Θεό που ο Κύριος αυτή τη συμφωνία όταν εμείς στηρίσουμε τους όρους ο Κύριος θα μας δώσει την κληρονομιά μας. Τις υποσχέσεις του, όλες τις υποσχέσεις του. Αμήν, ελάτε να σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Αυτή είναι η του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό 7ο κεφάλαιο. Και αυτός είναι ο νόμος της προσφοράς περί ανομίας. Είναι αγιότατο. Στον τόπο όπου σφάζουν το ολοκαύτωμα, θα σφάζουν και την προσφορά περί ανομίας. Και το αίμα της θα ραντίζεται πάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και θα προσφέρεται από αυτή ολόκληρο το λίπος της, η ουρά και το λίπος που σκεπάζει ολόγυρα τα εντόστια και τα δύο νεφρά και το λίπος που βρίσκεται πάνω τους, που είναι προς τα πλευρά, και ο πάνω λοβός του σηκωτιού που θα αφαιρείται μαζί με τα νεφρά. Και ο ιερέας θα τα καίει επάνω στο θυσιαστήριο σε προσφορά που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Είναι προσφορά περί ανομίας. Κάθε αρσενικό ανάμεσα στους ιερείς θα την τρώει. Θα τρώγεται σε άγιο τόπο. Είναι αγιότατο. Όπως είναι η προσφορά περί αμαρτίας, έτσι είναι και η προσφορά περί ανομίας. Ένας νόμος είναι για αυτές. Ο ιερέας που κάνει με αυτή εξηλαίωση θα την παίρνει. Και ο ιερέας που προσφέρει ολοκαύτωμα για κάποιον, ο ιερέας θα παίρνει για τον εαυτό του το δέρμα του ολοκαυτώματος που πρόσφερε. Και κάθε προσφορά από άλφυτα που θα ψινόταν σε φούρνο και κάθε τι που ετοιμάζεται σε τηγάνι και επάνω σε κάψα θα είναι του ιερέα που την προσφέρει. Και κάθε προσφορά από άλφυτα ζυμωμένη με λάδι ή ξερή θα είναι όλων των γιών του Ααρών, ίσο το μερίδιο του καθενός. Και αυτός είναι ο νόμος της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς που θα προσφέρει κάποιος στον Κύριο. Αν την προσφέρει για ευχαριστία, τότε θα προσφέρει μαζί με την ευχαριστήρια προσφορά πίτες άζυμες, ζυμωμένες με λάδι και λάγανα άζυμα, χρησμένα με λάδι και σιμιγδάλι κατασκευασμένο. Πίτες ζυμωμένες με λάδι. Με τις πίτες θα προσφέρει ένζυμο ψωμί για το δώρο του μαζί με την προσφορά για την ευχαριστία του. Και από αυτά θα προσφέρει ένα από όλα τα δώρα του, προσφορά που υψώνεται προς τον Κύριο. Αυτό θα είναι του ιερέα που ραντίζει το αίμα της ειρηνικής προσφοράς. Και το κρέας της θυσίας της ειρηνικής του προσφοράς για ευχαριστία θα τρώγεται την ίδια μέρα που προσφέρεται. Δεν θα αφήσουν από αυτό μέχρι το πρωί. Και αν η θυσία της προσφοράς τους είναι ευχή ή προσφορά προαιρετική, θα τρώγεται την ίδια μέρα που κάποιος προσφέρει τη θυσία του. Και αν μείνει κάτι, αυτό θα τρώγεται την επόμενη μέρα. Αυτό όμως που απέμεινε από το κρέας μέχρι την τρίτη ημέρα θα καίγεται με φωτιά. Και αν φαγωθεί κάτι από το κρέας της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς του την τρίτη ημέρα, δεν θα είναι δεκτός αυτός που την προσφέρει, ούτε θα λογαριαστεί σε αυτόν. Θα είναι ευδέλιγμα. Και η ψυχή που θα έτρωγε από αυτό θα βαστάξει την ανομία της. Και το κρέας που θα άγγιζε κάτι ακάθαρτο δεν θα τρώγεται. Θα καίγεται με φωτιά. Για το κρέας, όμως, όποιος είναι καθαρός θα τρώει κρέας. Και η ψυχή που έχοντας την ακαθαρσία της επάνω της τυχόν έτρωγε από το κρέας της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς, που είναι του Κυρίου, η ψυχή αυτή θα απολεστεί από το λαό της. Και η ψυχή που θα άγγιζε κάτι ακάθαρτο, ακαθαρσία ανθρώπου ή ζώου ακάθαρτου ή κάτι δελυρό ακάθαρτο και θα έτρωγε από αυτό το κρέας της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς, που είναι του Κυρίου, και αυτή η ψυχή θα απολεστεί από το λαό της. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Μίλησε στους γιους Ισραήλ λέγοντας, «Δεν θα τρώτε καθόλου λίπος βοδιού ή προβάτου ή κατσικιού. Και το λίπος του ψόφιου ζώου και το λίπος του ζώου σπαραγμένο από θηρία μπορεί να χρησιμεύει σε κάθε άλλη ανάγκη. Δεν θα τρώτε όμως καθόλου από αυτό. Επειδή όποιος φάει το λίπος του ζώου από το οποίο προσφέρεται θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο και η ψυχή εκείνη που θα έτρωγε θα απολεστεί από το λαό της. Το ίδιο δεν θα τρώτε ούτε αίμα, είτε πουλιού, είτε ζώου, σε κανένα από τα σπίτια σας. Κάθε ψυχή που θα έτρωγε οποιοδήποτε αίμα και η ψυχή εκείνη θα απολεστεί από το λαό της». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Μίλησε στους γιους Ισραήλ λέγοντας, «Εκείνος που προσφέρει τη θυσία της ειρηνικής προσφοράς του στον Κύριο, θα φέρει το δώρο του στον Κύριο από τη θυσία της ειρηνικής προσφοράς του. Τα χέρια του θα φέρουν τις προσφορές του Κυρίου που γίνονται με φωτιά. Θα φέρει το λίπος μαζί με το στήθος, για να κινείται το στήθος σαν κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. και ο ιερέας θα καίει το λίπος επάνω στο θυσιαστήριο. Το στήθος όμως θα είναι του Αρών και των γιών του. Και θα δίνεται στον ιερέα προσφορά που υψώνεται, τον δεξί ώμο από τις θυσίες της ειρηνικής προσφοράς σας. Όποιος από τους γιους του Αρών προσφέρει το αίμα της ειρηνικής προσφοράς και το λίπος, θα παίρνει το δεξί ώμο για μεριδιό του. Επειδή πήρα το κινητό στήθος και τον ώμο που υψώνεται από τους γιους Ισραήλ, από τις θυσίες της ειρηνικής προσφοράς τους και τα έδωσα στον Αρών τον ιερέα και στους γιους του, σε αιώνιο θεσμό ανάμεσα στους γιους Ισραήλ. Αυτό είναι το χρήσμα του Αρών και το χρήσμα των γιών του από τις προσφορές του Κυρίου που γίνεται με φωτιά την ημέρα που τους παρέστησε για να ιερατεύουν στον Κύριο. Το οποίο ο Κύριος πρόσταξε να δίνεται σε αυτούς από τους γιους Ισραήλ την ημέρα που τους έχρισε σε αιώνιο θεσμό στις γενναίες τους. Αυτός είναι ο νόμος του ολοκαυτώματος, της προσφοράς από άλφυτα και της προσφοράς περί αμαρτίας και της προσφοράς περί ανομίας και των καθιερώσεων και της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς, που ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή στο όρος Σινά, την ημέρα που πρόσταξε στους γιους Ισραήλ να προσφέρουν στον Κύριο τα δώρα τους στην έρημο Σινά. Λεβιτικό κεφάλαιο 8. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πάρε τον Αρών και τους γιους του, μαζί με αυτόν, και τις στολές, και το επιχρησματικό λάδι, και το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας, και τα δύο κρυάρια, και το κανίστρι των αζήμων». Και συγκέντρωσε ολόκληρη τη συναγωγή στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο Μωυσής έκανε όπως τον πρόσταξε ο Κύριος. Και συγκεντρώθηκε η συναγωγή στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο Μωυσής είπε στη συναγωγή: «Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος πρόσταξε να γίνει». Και ο Μωυσής έφερε τον Αρών και τους γιους του και τους έλουσε με νερό. Και έβαλε επάνω του το χιτώνα και τον έζωσε με τη ζώνη και τον έντισε με τον ποδήρι χιτώνα. Και έβαλε πάνω του το εφόδ και τον έζωσε με την κεντητή ζώνη του εφόδ και τον έζωσε ολόγυρα με αυτή. Και έβαλε πάνω του το περιστήθιο και στο περιστήθιο έβαλε το ουρίμ και το θουμίμ. Και έβαλε τη μήτρα επάνω στο κεφάλι του και επάνω στη μήτρα, από το μπροστινό μέρος της, έβαλε τη χρυσή πλάκα, το Άγιο Διάδημα, όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και ο Μωυσής πήρε το επιχρησματικό λάδι και έχρισε τη σκηνή και όλα όσα ήταν μέσα σε αυτή και τα γίασε. Και από αυτό ράντισε επάνω στο θυσιαστήριο 7 φορές και έχρισε το θυσιαστήριο και όλα τα σκεύη του και τον υπτήρα και τη βάση του για να τα αγιάσει. Και έχισε από το επιχρησματικό λάδι επάνω στο κεφάλι του Αρών και τον έχρισε για να τον αγιάσει. Και ο Μωυσής έφερε τους γιους του Αρών και τους έντισε με χιτώνες και τους έζωσε με ζώνες και έβαλε πάνω τους μητρίδια, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έφερε το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας. Και ο Αρών και η γη του έβαλαν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του μοσχαριού της προσφοράς περί αμαρτίας. Και το έσφαξε, και ο Μωυσής πήρε από το αίμα και έβαλε πάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου ολόγυρα με το δάχτυλό του και καθάρισε το θυσιαστήριο. Και το αίμα το έχισε στη βάση του θυσιαστηρίου και το αγίασε για να κάνει εξηλαίωση επάνω σε αυτό. Και πήρε όλο το λίπος που ήταν επάνω στα εντόστια και τον λοβό του σηκωτιού και τα δύο νεφρά και το λίπος τους και ο Μωυσής τα έκαψε επάνω στο θυσιαστήριο. Το μοσχάρι όμως και το δέρμα του και το κρέας του και τα κόπρανά του τα έκαψε με φωτιά έξω από το στρατόπεδο καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έφερε το κρυάρι του ολοκαυτώματος και ο Αρών και η γη του έβαλαν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του κρυαριού. Και το έσφαξε και ο Μωυσής ράντισε το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και διαμέλισε το κρυάρι κατά τα μέλη του και ο Μωυσής έκαψε το κεφάλι και τα μέλη και το λίπος. Όμως τα εντόστια και τα πόδια τα έπλυνε με νερό. Και ο Μωυσής έκαψε ολόκληρο το κρυάρι επάνω στο θυσιαστήριο. Ήταν ολοκαύτωμα σε οσμή ευωδίας, προσφορά που γίνεται στον Κύριο με φωτιά, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έφερε το δεύτερο κρυάρι, το κρυάρι της καθιέρωσης. Και ο Αρών και η γη του έβαλαν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του κρυαριού. Και το έσφαξε και ο Μωυσής πήρε από το αίμα του και έβαλε επάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού του Ααρών και πάνω στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού και επάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού. Και έφερε τους γιους του Ααρών και ο Μωυσής έβαλε από το αίμα επάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού τους και επάνω στους αντίχειρες των δεξιών χεριών τους και επάνω στα μεγάλα δάχτυλα των δεξιών ποδιών τους. Και ο Μωυσής ράντισε το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και πήρε το λίπος και την ουρά και όλο το λίπος που ήταν επάνω στα εντόστια και τον λοβό του σηκωτιού και τα δύο νεφρά και το λίπος τους και τον δεξιόμο. Και από το κανίστρι των αζύμων που ήταν μπροστά στο Κύριο πήρε μια άζυμη πίτα και ένα ψωμί λαδωμένο και ένα λάγανο και τα έβαλε πάνω στο λίπος και επάνω στο δεξιόμο. Και τα έβαλε όλα στα χέρια του Ααρών και στα χέρια των γιών του και τα κίνησε σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. Και ο Μωυσής τα πήρε από τα χέρια τους και τα έκαψε επάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στο ολοκαύτωμα. Αυτές ήσαν καθιερώσεις για οσμή ευωδίας. Ήταν θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Και ο Μωυσής, αφού πήρε το στήθος, το κίνησε σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. Από το κρυάρι της καθιέρωσης, αυτό ήταν το μερίδιο του Μωυσή, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και ο Μωυσής πήρε από το επιχρησματικό λάδι και από το αίμα που ήταν επάνω στο θυσιαστήριο και ράντισε επάνω στον Ααρών, επάνω στις στολές του και επάνω στους γιους του και επάνω στις στολές των γιών του μαζί του. Και αγίασε τον Ααρών, τις στολές του και τους γιους του και τις στολές των γιών του μαζί του. Και ο Μωυσής είπε στον Ααρών και στους γιους του: «Βράστε το κρέας στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και εκεί φάτε το και το ψωμί που είναι στο κανίστρι των καθιερώσεων, καθώς ο Κύριος με πρόσταξε λέγοντας: «Ο Ααρών και η γη του θα τα τρώνε». Και το υπόλοιπο του κρέατος και του ψωμιού θα το κατακάψετε με φωτιά. Και από τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου δεν θα βγείτε 7 ημέρες, μέχρι ότου συμπληρωθούν οι ημέρες της καθιέρωσής σας, επειδή σε 7 ημέρες θα περατωθεί η καθιέρωσή σας. Όπως έκανε σε αυτή την ημέρα, έτσι ο Κύριος πρόσταξε να εκτελείτε, για να γίνετε ξυλαίωση για σας. Θα καθίσετε λοιπόν 7 ημέρες στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, ημέρα και νύχτα. Και θα τηρείτε τις παραγγελίες του Κυρίου για να μην πεθάνετε, επειδή έτσι προστάχθηκα. Και έκανε ο Ααρών και η γη του όλα τα λόγια που ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή. Ψαλμός 97. Ο Κύριος βασιλεύει. Ας αγάλετε η γη. Ας εφραίνεται το πλήθος των νησιών. Σύννεφο και ομίχλη είναι ολόγυρά του. Δικαιοσύνη και κρίση είναι η βάση του θρόνου του. Φωτιά προπορεύεται μπροστά του και καταφλέγει από παντού τους εχθρούς του. Οι αστραπές του φωτίζουν την οικουμένη. Η γη είδε και κλονίστηκε. Τα βουνά διαλύονται σαν κερί από την παρουσία του Κυρίου, από την παρουσία του Κυρίου ολόκληρης της γης. Οι ουρανοί αναγγέλουν τη δικαιοσύνη του και όλοι οι λαοί βλέπουν τη δόξα του. Ας ντραπούν όλοι εκείνοι που λατρεύουν τα γλυπτά, αυτοί που καφώνται στα είδωλα. Προσκυνείται αυτόν όλοι οι θεοί. Η Σιών άκουσε και εφράνθηκε και οι θυγατέρες του Ιούδα χάρηκαν για τις κρίσεις σου, Κύριε. Επειδή εσύ, Κύριε, είσαι ύψιστος επάνω σε ολόκληρη τη γη, υπερυψώθηκες υπερβολικά, περισσότερο από όλους τους θεούς. Εκείνοι από εσάς που αγαπάτε τον Κύριο, μισείτε το κακό. Αυτός φυλάτει τις ψυχές των οσίων του, τους ελευθερώνει από το χέρι των ασεβών. Φως σπέρνεται για το δίκαιο και εφροσύνη για τους ευθύς στην καρδιά. Εφραίνεστε, δίκαιοι, στον Κύριο και υμνείτε στην ανάμνηση της αγιοσύνης του. Ψαλμός 98. Ψάλτε στον Κύριο νέο τραγούδι, επειδή έκανε θαυμαστά έργα. Το δεξί του χέρι και ο βραχίωνάς του Άγιος ενέργησαν σε αυτόν σωτηρία. Ο Κύριος έκανε γνωστή τη σωτηρία του, μπροστά στα έθνη αποκάλυψε τη δικαιοσύνη του. Θυμήθηκε το έλεος του και την αλήθεια του προς τον οίκο Ισραήλ. Όλα τα πέρατα της γης είδαν τη σωτηρία του Θεού μας. Αλλαλάξτε στον Κύριο όλη η γη. Εφραίνεστε και αγάλεστε και ψαλμωδείτε. Ψαλμωδείτε στον Κύριο με κιθάρα και φωνή ψαλμωδίας, με σάλπιγγες
2: και με φωνή κεράτινης άλπιγκας, αλλάξτε μπροστά στο βασιλιά Κύριο. Άσυχη η θάλασσα και το πλήρωμά της, οι οικουμένοι και αυτοί που κατοικούν σε αυτή. Οι ποταμοί ας κροτούν τα χέρια, τα βουνά ας αγάλλονται μαζί μπροστά στον Κύριο, επειδή έρχεται για να κρίνει τη γη. Θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη και τους λαούς με ευθύτητα.
1: Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 13. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλλαλαγμός. Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα και όλα κατέχω τα μυστήρια και όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω ακόμη στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει υπομονή, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει, δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα δέχεται. Η πίστη, η ελπίδα και η υπομονή ποτέ δεν τον αφήνουν. Ποτέ η αγάπη δεν χάνει την αξία της. Τα θεία μηνύματα των προφητών κάποτε δεν θα υπάρχουν πια. Οι γλώσσες οι παράδοξες θα πάψουν. Θα σταματήσει η γνώση των μυστηρίων του Θεού. Γιατί και η γνώση μας και η προφητεία μας περιορίζονται μονάχα σε ένα μέρος της αλήθειας. Όταν όμως το τέλειο θα έρθει που περιμένουμε, τότε το μερικό θα πάψει να υπάρχει. Μικρό παιδί όταν ήμουν, σαν μικρό παιδί μιλούσα, αισθανόμουν και σκεφτόμουν. Άντρας πια όταν έγινα, κατάργησα τους τρόπους του μικρού παιδιού. Αλήθεια, τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά, σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη. Τότε όμως, πρόσωπο με πρόσωπο θα δούμε το Θεό. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος. Τότε όμως θα γνωρίσω με πληρότητα όπως και ο Θεός με έχει γνωρίσει. Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και μέσα αυτά το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 14. Να επιδιώκετε λοιπόν την αγάπη και να επιθυμείτε με ζήλο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ιδίως το χάρισμα της προφητείας. Γιατί αυτός που λαλεί παράδοξες γλώσσες δεν απευθύνεται στους ανθρώπους, αλλά στο Θεό. Κανείς δεν τον καταλαβαίνει, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος εκφράζει ακατάληπτες αλήθειες. Ενώ αυτός που προφητεύει απευθύνεται στους ανθρώπους με λόγους οικοδομητικούς, προτρεπτικούς και παρηγορητικούς. Αυτός που λαλεί γλώσσες οικοδομεί μόνο τον εαυτό του, ενώ αυτός που μεταφέρει τα θεόσταλτα μηνύματα ενισχύει την πίστη όλης της Εκκλησίας. Θα επιθυμούσα όλοι σας να είχατε το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, περισσότερο όμως θα επιθυμούσα να είχατε όλοι σας το χάρισμα της προφητείας. Αυτός που προφητεύει είναι ανώτερος σε χρησιμότητα από αυτόν που γλωσσολαλεί, εκτός αν αυτός ο τελευταίος εξηγεί κιόλας αυτά που λαλεί, ώστε η Εκκλησία να ενισχύεται στην πίστη της. Αν, αδερφοί μου, τώρα σας επισκεφτώ λαλώντας γλώσσες, σε τι θα ωφελήσω? Σε τίποτα, εκτός αν σας μεταδώσω με τα λόγια μου κάποια αποκάλυψη ή κάποια γνώση ή ένα μήνυμα από το Θεό ή κάποια διδασκαλία. Πάρτε για παράδειγμα τα όργανα, όπως μια φλογέρα ή μια άρπα. Αν οι ήχοι τους δεν ξεχωρίζουν ο ένας από τον άλλο, πώς θα καταλάβει κανείς ποια μελωδία παίζει το καθένα? Και αν η σάλπιγγα δεν ηχήσει το γνωστό σε όλους προσκλητήριο, ποιος θα ξεσηκωθεί για πόλεμο? Παρόμοια κι εσείς, εάν δεν μιλήσετε με λόγια κατανοητά, πώς θα καταλάβουν οι άλλοι αυτό που λέτε? Θα είναι σαν να μιλάτε στον αέρα. Υπάρχουν στον κόσμο τόσες γλώσσες όσα και τα έθνη των ανθρώπων, και δεν υπάρχει έθνος χωρίς τη γλώσσα του.
2: Όταν όμως δεν ξέρω τη σημασία της γλώσσας, για αυτόν που μου μιλάει εγώ είμαι βάρβαρος. Το ίδιο και εκείνος για μένα. Έτσι θα συμβεί και με εσάς. Αφού δείχνετε μεγάλο ζήλο για τα χαρίσματα του Πνεύματος, πρέπει να επιζητείτε να είστε πιο πλούσιοι σε εκείνα που οικοδομούν την Εκκλησία. Γι' αυτό όποιος γλωσσολαλεί, ας ζητάει στην προσευχή του και το χάρισμα να εξηγεί στους άλλους αυτά που λαλεί. Γιατί αν προσεύχομαι σε ακατανόητη γλώσσα, προσεύχεται το πνεύμα μου, ο νους μου όμως παραμένει αμέτωχος. Τι πρέπει λοιπόν να κάνω? Θα προσευχηθώ με το πνεύμα μου, θα προσευχηθώ όμως και με το νου μου. Θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω και με το νου. Γιατί πραγματικά αν ευλογείς το Θεό στη γλώσσα του πνεύματος, πώς θα μπορέσει αυτός που δεν καταλαβαίνει αυτή τη γλώσσα να πει το αμήν στην προσευχή της ευχαριστίας που είπες, αφού δεν καταλαβαίνει τι λες? Εσύ μπορεί να λες μια ωραία προσευχή ευχαριστίας, ο άλλος όμως δεν κερδίζει τίποτα. Ευχαριστώ το Θεό γιατί περισσότερο από όλους εσάς έχω το χάρισμα των γλωσσών. Αλλά στη σύναξη της κοινότητας προτιμώ να λέω 5 λόγια κατανοητά για να καθοδηγήσω και άλλους στην πίστη, παρά μύρια λόγια που κανείς δεν θα καταλάβει. Αδερφοί, μην γίνεστε σαν παιδιά στο μυαλό. Να είστε σαν παιδιά ως προς την κακία, αλλά στο μυαλό να είστε όριμοι άνθρωποι. Στις Άγιες Γραφές λέει ο Κύριος, «Θα μιλήσω σε αυτό το λαό μέσα από ανθρώπους που λαλούν παράδοξες γλώσσες και με το στόμα ξένων, αλλά ούτε και έτσι θα με ακούσουν». Η γλωσσολαλιά λοιπόν είναι ένα σημείο που προορίζεται όχι για τους πιστούς αλλά για τους απίστους, ενώ η προφητεία δεν απευθύνεται στους απίστους αλλά στους πιστούς. Υποθέστε πως συνάζεται όλη η κοινότητα και αρχίζουν όλοι να μιλούν γλώσσες. Αν μπουν μέσα στο χώρο της σύναξης νεοφερμένοι ή άπιστοι, δεν θα σας περάσουν για τρελούς? Αντίθετα, αν όλοι έχουν κάποιο μήνυμα του Θεού για την κοινότητα και μπει στο χώρο της σύναξης ένας άπιστος ή νεοφερμένος, αυτά που θα ακούσει από όλους θα είναι έλεγχος, εξέταση και φανέρωση των κρυπτών της καρδιάς του. Τότε θα γονατίσει και θα προσκυνήσει το Θεό, διακηρύσσοντας ότι πραγματικά ο Θεός βρίσκεται ανάμεσά σας. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουμε, αδερφοί? Όταν έχετε λατρευτική σύναξη, ό,τι έχει να πει ο καθένας, είτε ψαλμό, είτε διδασκαλία, είτε αποκάλυψη, είτε γλωσσολαλιά, είτε εξήγηση του νοήματος των γλωσσών, όλα να γίνονται με σκοπό την οικοδομή της Εκκλησίας. Στην περίπτωση μάλιστα της γλωσσολαλιάς, δεν πρέπει να λαλούν περισσότεροι από 2 ή το πολύ 3 με τη σειρά, ο ένας μετά τον άλλο, και κάποιος να εξηγεί αυτά που λένε. Αν δεν υπάρχει κάποιος με το χάρισμα να εξηγεί, τότε αυτός που λαλεί γλώσσες να σιωπά μέσα στην εκκλησία και ας μιλάει μόνο μέσα του για τον εαυτό του και για το Θεό. Από τους προφήτες να μιλούν 2 ή 3, οι άλλοι να κρίνουν όσα υπόθηκαν. Αν αποκαλυφθεί ένα μήνυμα σε κάποιον που κάθεται την ώρα που ένας άλλος μιλάει, τότε ο προηγούμενος να σοπάσει. Μπορείτε όλοι, ο ένας μετά τον άλλο, να δίνετε τα μηνύματα που δέχεστε από το Θεό, ώστε όλοι να μαθαίνουν και όλοι να ενισχύονται. Αυτοί που μεταδίδουν τέτοια μηνύματα μπορούν βέβαια ως προφήτες να ελέγχουν το προφητικό τους χάρισμα. Ο Θεός δεν είναι δημιουργός ακαταστασίας και διαμάχης, αλλά ειρήνης. Όπως συνηθίζεται σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες, οι γυναίκες οφείλουν στις συνάξεις να σιωπούν. Δεν τους επιτρέπεται να μιλούν, αλλά καθώς το λέει και ο νόμος, να υποτάσσονται. Αν επιθυμούν να μάθουν κάτι καλύτερα, ας ρωτούν στο σπίτι τους άντρες τους, γιατί δεν είναι ταιριαστό στη γυναίκα να μιλάει μέσα στη σύναξη. Ή μήπως ο λόγος του Θεού ξεκίνησε από εσάς και έφτασε μόνο σε εσάς? Αν κάποιος θεωρεί τον εαυτό του προφήτη ή κάτοχο πνευματικού χαρίσματος, αυτός πρέπει να καταλαβαίνει καλύτερα πως αυτά που σας γράφω είναι εντολή του Κυρίου. Όποιος το αγνοεί αυτό, αγνοείται και ο ίδιος από το Θεό. Λοιπόν, αδερφοί μου, να έχετε ζήλο για το προφητικό χάρισμα και τη γλωσσολαλιά μην την εμποδίζετε. Όλα όμως να γίνονται με ευπρέπεια και τάξη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο λόγος, αδερφοί, του Κυρίου είναι πέρα για πέρα αληθινός. Αμήν. Και αν καμιά φορά τα φαινόμενα δείχνουν αντίθετα από αυτά που ο Κύριος μας λέει, τότε να ξέρεις ότι τα φαινόμενα απατούν και ο λόγος του θα εκπληρωθεί εξάπαντος. Αμήν. Και πάρα πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή τις μέρες εκείνες, όμως οι μέρες εκείνες είναι ίδιες με τις δικές μας. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ουδέ νεότερο υπό τον ήλιο. Αμήν. Και είναι σαν ένα πατρόν, η ιστορία συνέχεια επαναλαμβάνεται. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος υποσχέθηκε ότι πριν έρθει η παρουσία του, είναι η τελευταία προφητεία στον Μαλαχία, πριν έρθει ξανά η παρουσία του, ο Κύριος θα στείλει τον Ηλία. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν ξαναστέλνει άτομα. Αν ένας πεθάνει, τελείωσε. Αμήν. Άπαξ είναι στον άνθρωπο, μετά είναι μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Δεν πρόκειται να ξανακατεβάσει. Και μας απόδειξε ο Κύριος ότι δεν μιλάει για άτομο προσωπικά, αλλά μιλάει για το πνεύμα του Ηλία. Και αυτό το απόδειξε ο Κύριος στις μέρες του. Όταν το ρωτήσαν οι μαθητές ότι εσύ λες ότι ο Ηλίας θα ξανάρθει, και λέει ο Ηλίας είναι εδώ. Ήδη ήρθε. Αμήν. Και ναι μεν η προφητεία εκπληρώθηκε εν μέρη, γιατί ο Ιησούς ήρθε εν σαρκή τότε, αλλά ο Ιησούς θα ξαναέρθει, λέει. Αμήν. Και μάλιστα ο Κύριος έρχεται στις μέρες μας μέσα από το λαό του, μέσα από εμάς θα έρθει. Οι μέρες λοιπόν του Ηλία, αν και δεν θα ασχοληθούμε τόσο πάρα πολύ με τις ημέρες του Ηλία, αλλά σήμερα το κήρυγμα έχει να κάνει με το χαρακτήρα, με το πρόσωπο του Ηλία, γιατί και εμείς πρέπει να φέρουμε αυτό το χαρακτήρα, να δούμε αυτό το πρόσωπο που είναι ο Ηλίας. Και βλέπουμε μέσα ότι τον καιρό που το πνεύμα του Κυρίου κατέβηκε πάνω σε αυτό

Το πρόσωπο που λέγεται Ηλίας ήταν οι μέρες που βασίλευε ο Αχάβ. Πριν τον Αχάβ, ξέρουμε ότι χωρίστηκε το βασίλειο, χωρίστηκε ο Ιούδας με τον Ισραήλ, και μιλάμε τώρα ότι ο Ηλίας ήταν στον Ισραήλ, ήταν στο βόρειο βασίλειο. Και αυτό ήταν μέσα στην αμαρτία. Από την αρχή που χώρισε το βασίλειο από τον Ισραήλ, αποσχίστηκαν αυτές οι 10 φυλές και πήγανε μαζί με τον Ιεροβάμ. Από αρχής ξεκινήσανε να μπαίνουν μέσα στην αμαρτία. Και βλέπουμε ότι για να μην τους αφήσει ο Ιεροβάμ να πάνε στο ναό και να ανατρέψουν τον Κύριο, δημιούργησε δύο μόσχους, έφτιαξε δύο μόσχους και λέει: αυτοί είναι οι θεοί σου Ισραήλ που σε έβγαλαν μέσα από την Αίγυπτο. Ναι μεν λατρεύαν το Γιάχβε, αλλά μέσα από τι? Μέσα από είδωλα που είχαν να κάνουν με τον μόσχο. Όλοι οι βασιλείς, με εξαίρεση μερικούς βασιλείς, ήταν από τον ένα στο χειρότερο. Ο πατέρας του Αχάβ ήταν ο Αμρί. Και μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, μας μιλάει για τον Αμρί στο πρώτο, στο Α Βασιλείων, στο 16-25, και λέει: έπραξε δε ο Αμρί πονηρά ενώπιον του Κυρίου και έπραξε χειρότερα παραπάντα στους προ αυτού. Λέει, έπραξε πονηρά πράγματα και μάλιστα έπραξε χειρότερα από όλους αυτούς που ήταν πριν από αυτόν. Σήμερα άμα μιλήσουμε για τους κυβερνήτες μας, τι θα πούμε? Λέμε κάθε χρόνος ήταν και τι? Και καλύτερα που πέρασε. Όπου πάμε χειρότερα. Λέει ότι ο Αμρί έκανε χειρότερα από όλους τους πριν από αυτούς, και ελπίζουμε ότι ο επόμενος θα είναι τι? Καλύτερος. Αδερφοί, όσες προσευχές και να κάνουμε και όση ελπίδα και να έχουμε, τα γεγονότα που ο Κύριος επιτρέπει αυτό τον καιρό είναι να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, γιατί θέλει να σηκώσει τον Ηλία του. Αμήν. Ο Κύριος δεν έχει ελπίδα σε αυτούς τους βασιλές. Δεν περιμένει, ξέρετε. Ο Θεός έχει πίστη. Αμήν. Ξέρετε πού πιστεύει? Σε ποιους πιστεύει? Σε εμάς. Αμήν. Περιμένει, όπως και η γη που λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, να δει τους γιους του Θεού, να δει τα τέκνα του φωτός. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Αμήν. Μας ποτίζει με κηρύγματα, με την παρουσία του, μας φέρνει τη θεραπεία του και προσμένει, φτιάχνει το χαρακτήρα μας και προσμένει να δει τη δόξα του επάνω μας. Αμήν. Και τελείωσε Αμρί. Βασίλεψε, έπραξε ό,τι χειρότερο μπορούσε να πράξει και αντί αυτού βασιλεύει ο Αχάβ. Τι λέτε, είδε ο Ισραήλ καλύτερες μέρες? Δεν είδε. Δεν είδε. Η ειρωνία ποια είναι τώρα? Η ειρωνία είναι το όνομα Αμρί, αυτό που σημαίνει είναι μαθητής του Γιάχβε. Βλέπετε, μην μας ζαλίζουν τα όνοματα, οι ταμπέλες. Να βλέπουμε μέσα στην ουσία. Μην βλέπουμε ότι επικαλούνται το Χριστό, επικαλούνται την αγάπη του Χριστού, επικαλούνται το έλεος του Χριστού. Επικαλούνται πάρα πολλές φορές ότι, ξέρεις εσύ, εμείς είμαστε λίγοι, οι άλλοι είναι πολλοί. Πάντα έτσι ήταν. Αν δούμε την ιστορία με τον Κύριο, πάντα οι πολλοί και ήταν και οι λίγοι. Ειδικά στον καιρό του Αχάβ ήταν ένας που μπορούσε να σταθεί, και αυτός λεγόταν Ηλίας. Αμήν. Ήταν ένας. Βλέπετε, πάντα είναι εύκολο για τον άνθρωπο να πάρει την κατηφόρα και να κυλήσει, παρά να μπει μέσα σε μία οδό που είναι τι? Στενή και τεθλιμμένη. Είναι δύσκολο γι' αυτό. Αλλά είναι επιλογή μας σήμερα. Λέει στο Α Βασιλέων 16:30, παρακάτω 5 δάφια. Λέει: και έπραξε ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, πονηρά ενώπιον του Κυρίου, υπερπάντα στους προαυτού. Δηλαδή, ακόμα και από τον Αμρί που έπραξε χειρότερα από τους υπόλοιπους, ο Αχάβ ακόμα έκανε χειρότερα. Αυτό είναι, σε παρένθεση, το μέλλον μας. Αμήν. Δεν απεσιοδοξώ. Γιατί αισιοδοξώ. Γι' αυτό δεν απεσιοδοξώ.
γιατί είσαι δοξός στην παρουσία του Κυρίου μέσα στην εκκλησία του. Αμήν. Ξέρετε, οι προφητείες του Κυρίου είναι για να εκπληρώνονται. Λέει, εγώ σας προλέγω αυτά για να γνωρίσετε πριν γίνουν. Αμήν. Και ξέρουμε ότι βαδίζουμε προς τα χρόνια του Αντίχριστου. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να το διακηρύξουμε πια. Φοβάται το σκοτάδι, βλέπει το σκοτάδι που έρχεται. Αν κάνω ένα δημοψήφισμα σήμερα στον κόσμο για να περάσει αυτός ο νόμος, ναι ή όχι, τι λέτε θα έβγαινε? Εγώ σας λέω όχι, θα έβγαινε. Θα το κάνανε? Αποκλείεται. Δεν έχει σημασία τι θέλουμε. Δεν έχει σημασία τι θέλει ο κόσμος. Σημασία έχει τι θέλει ποιος? Ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Αμήν. Δεν έχει σημασία. Και ο Κύριος του έχει δώσει το δικαίωμα. Γιατί αντί ο κόσμος να ανατρέψει τον Θεό, έχει επιλέξει να ανατρέψει τον διάβολο. Ποιον θέλεις να σου βασιλεύει? Τον Αμρή. Ποιον θέλεις να βασιλεύει? Τον Αχάβ. Ο Κύριος θα δίνει αυτά. Και μας λέει τώρα για τον Αχάβ εδώ ότι ακόμα από τα χειρότερα που έκανε, δεν ξέρω, το εδάφιο νομίζω είναι στο 31 παρακάτω, και ως αν ήταν μικρό το να περιπατεί στις αμαρτίες του Ιεροβάμ, δηλαδή ακόμα και μικρό να ήταν να περπατάει στην αμαρτία του Ιεροβάμ, έλαβε έτη δια γυναίκα την Ιεζάβελ, τη θυγατέρα του Εθβάλ, βασιλέως των Σιδωνίων. Και υπήγε και λάτρευσε τον Βάλ και προσεκίνησε αυτόν. Και ανέγειρε βωμό εις τον Βάλ, εντός του οίκου του Βάλ, τον οποίον οικοδόμησε εν Σαμάρια. Και έκαμε ο Αχάβ άλσος, ασερά, λέει στο κείμενο, για να παροργήσει Κύριον τον Θεό του Ισραήλ. Έπραξε ο Αχάβ περισσότερο παραπάντα στους βασιλείς του Ισραήλ όσοι εστάθησαν προ αυτού. Ακόμα λέει και τις ημέρες αυτού, στο 34, οικοδόμησε ο Χίλ, ο Βεθιλίτης, την Ιεριχώ. Έβαλε τα θεμέλια αυτής επί Αβυρών, του πρωτότοκου αυτού, και έστησε τα σπήλας αυτής επί Σαγούβ, του νεότερου ιού αυτού, κατά τον λόγο του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια Ιησού του ιού του Ναβί. Όπως τα ελάλησε ο Κύριος, έτσι γίνανε. Αμήν. Έκτισε την Ιεριχώ, που η Ιεριχώ είναι η πόλη της Σελήνης. Έχει να κάνει με την Αστάρτη. Βλέπουμε σήμερα τον Αχάβ, το πολιτικό αυτό σύστημα, να παντρεύεται με ποιαν? Με την Ιεζάβελ. Η Βαβυλώνα παντρεύεται με τον Αχάβ. Ό,τι πει ο Αχάβ και η Ιεζάβελ. Ό,τι πει η Ιεζάβελ και ο Αχάβ. Και έχουμε ένα πολιτικό θρησκευτικό σύστημα που είναι το ίδιο. Δεν πρόκειται να βρεις καμία διαφορά εκεί πέρα. Η Βαβυλώνα είναι μέσα στο μεγαλείο της. Γι' αυτό ο Κύριος στην Αποκάλυψη μιλάει για αυτή τη Βαβυλώνα και λέει, έξελθε ο λαός μου μέσα από τη Βαβυλώνα. Μιλάει για αυτό το πνεύμα. Αμήν. Θέλει ο Κύριος να μας βγάλει μέσα από αυτή τη Βαβυλώνα. Πώς θα θέλαμε λοιπόν να ζήσουμε τις μέρες μας? Ποιοι θέλουν να ζήσουν αυτές τις μέρες? Να ζήσεις μέσα στην αμαρτία. Να αναρωτιέσαι αν το παιδί σου είναι... Τώρα θα καταργήσουν και το κορίτσι, είναι φυσιολογικό. Κι δαιμόνας ένας, κι δαιμόνα δύο. Τι έκανες, δεν ξέρω. Θα δείξει αυτό. Μόλις μεγαλώσει και αποφασίσει, θα σου πω τι είναι το παιδί. Μα τι έκανες, αγόρι, λέει, κορίτσι. Δεν ξέρω. Και δεν θα σου δίνουν και το δικαίωμα να μιλήσεις. Θα σου πω να αποφάσισε. Πώς εσύ αποφάσισες την αγόρι αυτό? Έρχονται δύσκολες μέρες. Αμήν. Αλλά από την άλλη έρχονται όμορφες μέρες. Και είναι επιλογή μας να σταθούμε εκεί που θέλει ο Κύριος. Όταν κάναμε τα μαθήματα των βασιλέων και μπήκαμε πια στο 17 κεφάλαιο στην Αλφα Βασιλέων και μπήκαμε στο πρώτο εδάφιο, μας είπε ο Θέμης ότι τώρα είναι ο Ηλίας, είναι σαν μια όαση.
Διαβάζουμε για την αμαρτία, διαβάζουμε για τον Ιερβάμ, διαβάζουμε συνέχεια για τον Αμρί, διαβάζουμε συνέχεια για τον Αχάβ, την Ιεζάβελ, το ένα, το άλλο, και ξαφνικά ξεκινάει το 17 κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, με κάτι όμορφο. Εκεί που δεν υπάρχει ελπίδα. Και λέει τώρα, και είπε στο 17 κεφάλαιο και ένα, και είπε ο Ηλίας ο Θεσβήτης, ο εκ των κατοίκων της Γαλαάδ προς τον Αχάβ, ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, έμπροσθε του οποίου παρίσταμε. Δεν θέλει είστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή, ημί δια του λόγου του στόματός μου. Ποιος είναι αυτός ο Ηλίας, από πού βρέθηκε ξαφνικά? Δεν γράφει τίποτα, γράφει. Ξαφνικά, εκεί στο πουθενά που υπάρχει αμαρτία, ξαφνικά βγαίνει κάποιος στο προσκήνιο, στέκεται μπροστά στον Αχάβ και τι του λέει? Ζει Κύριος ο Θεός μου, έμπροσθεν του οποίου στέκομαι. Ό,τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα με βροχή θα βγαίνει από το στόμα μου. Σήμερα βλέπουμε τίποτα τέτοιο? Όχι. Τι λέτε, θα δούμε? Θα δούμε. Αμήν. Θα το δούμε. Είναι προφητευμένο και θα γίνει 100%. Η προσευχή μου είναι να γίνει με μένα και με εσάς. Αμήν. Αυτή είναι η προσευχή μας. Η γραφή όσον αφορά τον Ηλία μέσα από το λόγο είναι σαν να τον παρομοιάζει με αυτό που λέει μέσα στον Ισαΐα. Να το διαβάσουμε λίγο. Και λέει Ισαΐας 66 και 5 εδάφιο: ακούσατε το λόγο του Κυρίου, σεις οι τρέμοντες το λόγο αυτού. Η αδερφή σας ήτινε σας μισούσι και σας αποβάλουσι ένεκεν του ονόματός μου. Είπαν, ας δοξαστεί ο Κύριος πλην αυτός, θέλει φανεί εις χαράν σας. Εκείνη θέλουσι κατασχηθεί. Σε ποιους απευθύνεται? Και λέει και η αδερφή σας. Λέει, απευθύνεται ο Κύριος σε αυτούς που τρέμουν τι? Το λόγο του Κυρίου. Έλα μωρέ, εντάξει, Χριστούγεννα, χριστιανοί είμαστε κι εμείς. Και τι έγινε που θα βάλουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο? Άλλωστε και αυτά που λέμε είναι όμορφα λόγια.

Ομολογούμε. Ποιον Θεό? Ποιος γεννήθηκε εκείνη τη μέρα? Τον καιρό του Ηλία τι συνέβαινε? Τι έκανε ο Ιούδας? Τι έκανε ο Ισραήλ? Λάτρευαν το Γιάχβε με ποιο τρόπο? Με το δικό τους τρόπο. Όμως υπήρχε και ο Ηλίας που έτρεμε το λόγο του Κυρίου. Αμήν. Κρατούσε τον εαυτό του σε τι? Σε αγιασμό, σε αφιέρωση. Ξέρετε, η αμαρτία είναι κάτι που εξελίσσεται. Το να συμβιβάζομαι είναι κάτι που συνέχεια με τραβάει και με τραβάει μακριά και με απομακρύνει από τον Κύριο. Αμήν. Έλα μωρέ και αυτό, εντάξει. Έλα μωρέ και αυτό. Έλα μωρέ και αυτό. Και ο Ισραήλ κατάντησε από έθνος του Κυρίου να γίνει έθνος τίνος. Του Βαάλ και της Αστάρτης να κάνουν άλξη και να λατρεύουν κατευθείας πλέον το Βαάλ. Τι λέτε, συμβαίνει στην πατρίδα μας? Συμβαίνει. Συμβαίνει. Και κρυφά και φανερά. Δεν μιλάμε πλέον για τα κρυφά, μιλάμε για τα φανερά. Λέει παρακάτω: φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως, φωνή εκ του λαού, φωνή του Κυρίου, ως της κάμνη ανταπόδοση στους εχθρούς αυτού. Και λέει τώρα αυτή η όμορφη προφητεία που αφορά, θέλω να αφορά εμάς. Πριν κυλοπονήσει εγέννησε, πριν έλθουν οι πόνοι αυτοί σε ελευθερώθη και εγέννησε αρσενικό. Τις άκουσε τι ούτω πράγμα? Τις είδε τι αυτά? Ήθελε γεννήσει γη εν μία ημέρα? Ξαφνικά φάνηκε ο Ηλίας από το πουθενά. Αμήν. Λέει ήθελε γεννήσει γη. Λέει ή έθνος ήθελε γεννηθεί εν ταυτό, αλλά εσιών άμα εκυλοπώνησε εγέννησε τα τέκνα αυτής.

0: Και λέει τώρα εδώ, εγώ ο κάμνον να γεννώσει, ήθελον κλείσει την μήτρα, λέγει ο Θεός σου. Εγώ, λέει, αυτός που κάνω να γεννά, θα κλείσω τη μήτρα. Θα γεννήσει εκκλησία, αδερφοί, τι λέτε? Θα γεννήσει. Το βλέπουμε προφητευμένο μέσα στο λόγο του Κυρίου. Βλέπουμε ότι θα σηκωθεί ο Υιός, ο Άρσεν, και είναι 100% σίγουρο. Και παρά να είμαστε θεατές, πρέπει να παίζουμε στο ίδιο έργο. Αμήν. Έστω και σαν κομπάρση. Να βρεθούμε στην αρπαγή. Αμήν. Τι ήταν ο Ηλίας? Βλέπετε και ο Ιησούς όταν εμφανίστηκε, από πού εμφανίστηκε? Τον περίμενε κανένας? Από το πουθενά. Μπορεί εμείς να βλέπουμε την ιστορία, να ξέρουμε τι γεννήθηκε μέσα σε μία φάτνη και να ξέρουμε όλη την ιστορία του, 12 χρονών ήταν στο ναό κτλ. Και να μας δείχνει λίγο την ιστορία του, γιατί και ο Ηλίας είχε κάποια ιστορία αφιέρωσης και αγιασμού στον Κύριο που δεν μας λέει μέσα ο λόγος του Κύριου. Αμήν. Αλλά ο Ιησούς φάνηκε ξαφνικά στους Ισραηλίτες όταν ήταν 30 ετών. Και μάλιστα μας λέει στο κατά Μαθαίο, στο 13 και 54, λέει και ελθώνει στην πατρίδα αυτού, εδίδασκε αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εξεπλήττοντο και έλεγον πόθεν εις τούτον η σοφία αυτή και οι δυνάμεις. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ο γιος του Τέκτονα και λένε πόθεν εις τούτο η σοφία και οι δυνάμεις. Δεν είναι ούτως ο γιος του Τέκτονος? Η μήτηρα αυτού δεν λέγεται Μαριάμ, και οι αδερφοί αυτού, Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας, και οι αδερφές αυτού δεν είναι Πάσε, Παριμήν? Πόθεν λοιπόν εις τούτον ταύτα πάντα? Και σκανδαλίζω τον είναι αυτό. Ναι. Καλά, αυτός δεν είναι ο Μανώλης? Η μητέρα του δεν είναι Ειρήνη και ο πατέρας του ο Μιχάλης ο ξενοδοχο υπάλληλος? Βάρτε εκεί το όνομά σας και τους γονείς σας. Και δεν δουλεύει εκεί στο Δήμο Χανίος μηχανικός σκουπιδιάρες? Πόθεν προέρχεται αυτή η σοφία? Πόθεν προέρχεται αυτή η σοφία? Λέει στον Ιάκωβο για τον Ηλία, πριν πάμε να μπούμε μέσα στο χαρακτήρα του, λέει στον Ιάκωβο στο 5 κεφάλαιο και 17, ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Το ξαναδιαβάσω. Ο Ηλίας, αυτός ο άνθρωπος που πρωταγωνίστησε τότε και μάλιστα είχε τόσο έξοχο πνεύμα που ο Κύριος λέει θα ξαναστείλω εγώ τον Ηλία μου, αυτό το πνεύμα. Και τον είδαμε και στο όρος της μεταμόρφωσης μαζί με τον Μωυσή και τον Ηλία δίπλα του και δυναμώναν τον Κύριο, του λέγανε για τις εξόδους του. Βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο και λέει, ξέρετε κάτι, ο Ηλίας, μας λέει ο Ιάκωβος, ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με μας. Με τους φόβους του, με τις ανασφαλίες του, με τις δυσκολίες του, με τα προβλήματά του. Φταρνιζόταν, αρρώστενε, γρήπιαζε, δεν στεναχωριόταν αν ερχότανε, τα άφηνε όλα σε ποιον? Στον Κύριο. Άνθρωπος ήταν. Δεν ήταν κανένας Σούπερμαν, κανένας Σπάντερμαν. Αμήν. Αυτά είναι όλα, ανήκουν στην σφαίρα της φαντασίας του κόσμου. Ο Κύριος διαλέγει αγκία που τον αγαπάνε, που τρέμουν το λόγο του, και αυτά τα χρήει με τη δύναμή του. Αμήν. Είναι η δύναμή του. Δικιά του δύναμη. Και προσευχήθη, λέει, εν θέρμος να μην βρέξει, και δεν έβρεξε επί της γης έτη 3 και μήνες 6. Και αυτή η προσευχή βέβαια που έκανε ήταν πάνω στο θέλημα του Κυρίου. Ας δούμε λίγο το χαρακτήρα του Ηλία, όπως τον περιγράφει μέσα ο λόγος του Κυρίου, όσο μπορούμε να δούμε μέσα από εδάφια. Προφανώς μπορούμε να δούμε και ακόμα περισσότερα, αλλά αυτά που μας έδωσε ο Κύριος σήμερα. Λέει λοιπόν στο Α Βασιλών 17 και 1, και είπε ο Ηλίας ο θεσβήτης εκ των κατοίκων της Γαλάθ προς τον Αχάβ, ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Πιστεύεις ότι ο Κύριος ζει? Το πιστεύεις? Αμήν. Αν λοιπόν πιστεύουμε ότι ο Θεός ζει, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Μας βλέπει. μας ακούει, ξέρει τις ασθένειές μας, ξέρει τα προβλήματά μας, ξέρει τα διέξοδά μας, τα υποτιθέμενα αδιέξοδα, όπως ψάλαμε πριν, γιατί δεν υπάρχει αδιέξοδο για τον Κύριο. Αμήν. Δεν υπάρχει πρόβλημα για τον Κύριο που ο Κύριος να μην μπορεί να μας το λύσει, και εκεί πρέπει να είμαστε αναπαυμένοι σε αυτόν. Αυτό λοιπόν που πρέπει πρώτα να περάσει μέσα μας είναι αυτή η διακήρυξη που κάνει ο Ηλίας μπροστά στον Αχάφ. Δεν λατρεύω έναν Θεό που δεν με ακούει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει μέσα μου κάποια αμφιβολία για το Θεό, να αμφιβάλλω για το Θεό. Δεν υπάρχει αυτό. Λέει ο Κύριος, μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν θα σκανδαλιστεί για μένα. Αμήν. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα ανάμεταξύ μας, να μας σκανδαλίζουν συμπεριφορές ανθρώπων, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα και ένα σωρό πράγματα, αλλά ο Θεός δεν μας σκανδαλίζει. Αμήν. Ο Θεός είναι εκεί, είναι ζωντανός. Όποιος έχει γευθεί την παρουσία του, όποιος έχει γευθεί τη δόξα του, δεν μπορεί να αμφιβάλλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να αμφιβάλλει. Αμήν. Και με αυτή τη δύναμη είναι που πάει ο Ηλίας μπροστά στον Αχάβ και τι λέει? Ζει ο Κύριος μου. Ζει ο Κύριος μου. Είναι κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν μπορώ να μιλήσω με κάποιον άνθρωπο και να μου βάλει αμφιβολία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω γευθεί τόσα πράγματα από τον Κύριο. Μικρά, μεγάλα. Βλέπω την πιστότητα του λόγου του. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές περιμένουμε αυτό που μας λέει ο Κύριος να γίνει αύριο. Και αν δεν γίνει αύριο, ανησυχούμε. Γιατί δεν το έκανε ο Κύριος? Έκανε την ομολογία και εδώ, και τόσο και στην σύναξη των νέων. Για την πεθερά μου, για τον πεθερό μου. 30 χρόνια περιμέναμε. Έδειξε μια όραση ο Κύριος Ιδέσπο. Αυτή η όραση εκπληρώθηκε μετά από 30 χρόνια. Εκπληρώθηκε. Αμήν. Πριν την πάρει ο Κύριος, ο Κύριος ήταν πιστός στο λόγο του και την εκπλήρωσε. Είναι ζωντανός ο Κύριος. Όταν το πίστεψα στον Κύριο, ο πατέρας μου μου έριχνε τα όσα. Ποτέ δεν έχω πρόβλημα μαζί του και δεν είχα. Εγώ ξέρω τον Κύριο ότι το σταυρώσανε πάνω στο σταυρό. Το φτύνανε, το βρίζανε. Τον κοροϊδεύαν, του λέγανε αν είσαι ο γιος του Θεού κατέβα να πιστέψουμε. Ο Κύριος ήξερε ότι και να κατέβαινε πάλι δεν θα πιστεύαν. Και τι έλεγε από πάνω από το σταυρό? Κύριε, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι πράττουν. Σε αυτό τον Κύριο πιστεύω. Αμήν. Σε αυτό τον Κύριο πιστεύουμε. Αυτός είναι ο Μεσσίας μας. Και λες πως μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σωθεί, ο πατέρας μου? Πως μπορεί? Ο Κύριος τον έσωσε. Κάθε φορά που πάω εκεί μου το πιστοποιεί. Ο άνθρωπος έχει πάθει Ασχάιμερ. Δεν ξέρει ποιος είναι μπροστά του, τι είναι. Τελείωσε. Την τελευταία φορά που τον επισκέφθηκα. Τελευταία φορά. Δεν ζητάω απλώς σημάδια από τον Κύριο, γιατί είμαι πεπισμένος ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ακούσει, έχει τελειώσει. Με το που με βλέπει, έκανε πώς και πώς να βγει έξω. Καθίζει απέναντί μου, με έβλεπε καλά καλά και γελούσε. Και δύο φορές λέει, είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Εντάξει, καλώς είμαι. Τα καλά μια μου λείπουν. Στο τέλος που φεύγω, πάω να τον αγκαλιάσω. Πάντα τον αγκαλιάζω γιατί δεν ξέρω αν τον ξαναδώ. Τον αγκαλιάζω, τον χαιρετάω, παμπά μου, σε αγαπώ. Και αρχίζει και λέει, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, σε αγαπώ πολύ, σε αγαπώ πολύ. Και γιατί μου λέει συγγνώμη? Η αδερφή μου ήταν δίπλα. Δεν τις δίνει σημασία, δεν τους ξέρει. Ούτε εμένα ξέρει. Το πνεύμα όμως μέσα ξέρει. Και γιατί μου λέει συγγνώμη? Γιατί ξέρει τι έκανε. Και ο Κύριος μου αποδεικνύει ότι μέσα στο πνεύμα του είναι θεραπευμένο. Είναι πιστός ο Κύριος, αδερφή, είναι ζωντανός. Τι να μου δείξει άλλο για να μου πει, ξέρεις κάτι, ακούω τις προσευχές σου. Είμαι πιστός στο λόγο μου. Κάνε υπομονή. Αυτό που ζητάς μπορεί να μην το δεις αύριο. Θα το δεις μεθαύριο. Ή αυτό που σου υπόσχομαι μες στο λόγο σου, θα το κάνω. Μείνε πιστός και θα πιστέψει η οικογένειά σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και λέει μετά, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε, λέει στον Αχάβ. Ζει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Τι μας δείχνει εδώ? Τι μας δείχνει ο Ηλίας? Τι κάνει μπροστά στον Κύριο? Στέκεται. Εγώ δεν θα σου πω προσεύχεται, που προσεύχεται. Δεν θα σου πω ότι διαβάζει, που διαβάζει και ξέρει το λόγο του Κυρίου. Αυτό όμως που το χαρακτηρίζει είναι ότι στέκεται. Αμήν. Δεν μετακινείται ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Δεν μπορεί να του μπει αμφιβολία για τον Κύριο τον Θεό του Ισραήλ. Στέκομαι. Δεν μπορεί κάτι να με κάνει να γονατίσω, να σπάσω, να πέσω. Είμαι μπροστά του και στέκομαι. Δίνει την χαρακτηριστική εικόνα των ζώων. Αν θυμάστε στον Εζεκίλ που είχαν πόδες, λέει, ορθούς. Αμήν. Στέκονται μπροστά στο Θεό. Ξέρουν ότι ο Κύριος είναι γεμάτος μεγαλείο, γεμάτος δόξα και είναι εκεί αμετακίνητοι. Τι λέτε? Είμαστε έτσι? Είμαστε? Θα γίνουμε. Αμήν. Εκεί μας οδηγεί ο Κύριος. Εκεί μας οδηγεί ο Κύριος. Θέλει να μας δώσει το πνεύμα αυτού του ανθρώπου. Που αυτό το πνεύμα του το έδωσε ποιος? Ο Θεός. Γιατί το όνομα του τι λέει? Ο Θεός μου είναι ο Γιάχβε. Υπάρχει καμιά αμφιβολία? Ο Θεός μου είναι ο Γιάχβε. Ξέρουμε, αδερφοί, ποιο λατρεύουμε? Ξέρουμε την αγάπη του για μας, την απέραντη αγάπη. Τώρα τελευταία μου αρέσει να το κηρύττω αυτό. Μ' αγαπάει τόσο πολύ ο Θεός ώστε έδωσε το γιο του. Αμήν. Ό,τι πιο πολύτιμο μου το έδωσε. Και μου λέει, Μανώλη, πάρτο. Σου έδωσα θυσία, το αίμα του. Είσαι καλυμμένος. Μπορείς να πάρεις τη δύναμη. Μπορείς να πάρεις τη δόξα. Δίσου. Ένα άλλο παρακάτω είναι στο 5 εδάφιο. Λέει, και ήπηγε ο Ηλίας και έκαμε κατά το λόγο του Κυρίου. Τι έκανε ο Ηλίας? Κατά το λόγο του Κυρίου. Όταν ο Κύριος μας λέει κάτι, αδελφοί, τι λέτε? Θα εκπληρωθεί? Μπορεί να σου φαίνεται παράξενο. Νομίζω ότι ο πατέρας μου θα πεθάνει, δεν θα το ξαναδώ. Να κάνουμε προσευχή, γιατί θέλω να πάω στη Ρόδο να του μιλήσω, να προσευχηθώ μαζί του. Βέβαια δεν ήξερα ότι στην ουσία ο άνθρωπος έκλεισε τότε. Εγώ ένιωθα αυτό από τον Κύριο, σαν να μου έλεγε πήγαινε. Θα κάνω όταν μου πει ο Κύριος κάτι. Εάν δεν μου πει ο Κύριος, κάνω αυτό που μπορώ να κάνω σαν άνθρωπος, στο πλαίσιο που ο Θεός μου έδωσε να κάνω. Αμήν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν κινούμαι και δεν κάνω κάτι αν ο Θεός δεν μου πει. Αλλά όταν ο Θεός μου πει κάτι, εκεί δεν μπορώ να αμφιβάλλω. Ξέρω ότι ο Θεός θα το κάνει. Αμήν. Ξέρω ότι ο Θεός θέλει να το κάνει. Και βρίσκει ένα εργαλείο εκείνη την ώρα στα χέρια του και λέει πήγαινε. Τι το διάταξε ο Κύριος? Να πάει στον Αχάβ. Να σταθεί μπροστά στον Αχάβ. Ο Βαδίας τότε φοβόταν. Μη χάσει την ζωή του. Και ο Ηλίας τι του είπε? Πήγαινε και θα εμφανιστώ. Μη φοβάσαι. Στον Αχάβ. Στο 13. Πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ μιλάει στην Συροφήνισσα, νομίζω είναι. Και λέει, ναι, και σηκωθείς ήπηγε σε Ρέπτρα. Και ως ήλθε στην πύλη της πόλεως, ιδού εκεί γίνει χείρα. Συνάγουσα ξυλάρια και φώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ λίγο νίδωρ εναγκείο για να πιω. Και λέει στο 13, πάμε παρακάτω, της λέει, ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν, μη φοβού, είπαγε κάμε ως είπας, πλην εξ αυτού κάμε εις εμέ πρώτον μία μικρά πίτα και φέρε σε μέ, και έπειτα κάμε δια σε αυτήν και δια τον ιόν σου. Της λέει πήγαινε και μην φοβάσαι. Ένα πράγμα, αδερφοί, πάρα πολλές φορές που κυριαρχεί μέσα μας, τι είναι? Ο φόβος. Και ο φόβος είναι ένας κακός συμβουλάτορας. Ο φόβος λέει του ανθρώπου τι κάνει. Τι κάνει ο φόβος ο ανθρώπινος? Στείνει παγίδα. Σκεφτείτε ότι εκείνον τον καιρό δεν υπήρχε φαγητό, δεν υπήρχε τίποτα. Και της είπε της γυναίκας αυτή, είναι από τη Σαρέπτρα, ότι ξέρεις κάτι, αυτό που σου είναι, κάνε το για μένα πρώτα και μετά θα φας και εσύ. Μη φοβάσαι. Βλέπετε, ο Ηλίας δεν είχε φόβο μέσα του. Και ο Κύριος μας καλεί να φύγει κάθε φόβος από μέσα μας, κάθε ανασφάλεια. Μπορεί να είναι δύσκολα τα χρόνια. Τι λέτε, δεν υπάρχει, δεν, ο Κύριος θα δυσκολευτεί να σε ταΐσει, θα δυσκολευτεί να με ταΐσει? Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό? Βλέπουμε τις δυσκολίες που έρχονται. Φοβάσαι? Νιώθεις ότι ο Κύριος δεν είναι μαζί σου? Πρέπει, αδερφοί, τους φόβους μας να τους αφήσουμε στην άκρη. Αμήν. Δεν κτίζουμε εμείς το μέλλον μας. Ο Θεός το κτίζει το μέλλον μας. Αμήν. Ο Θεός είναι αυτός που κτίζει το μέλλον μας. Και ο Κύριος ξέρει πριν γίνουν τα πάντα πώς θα γίνουν και θέλει να ασφαλίσεις την καρδιά σου σε αυτόν. Την έχεις ασφαλίσει την καρδιά σου? Όταν λοιπόν ξέρεις σε ποιον πιστεύεις, ξέρεις ποιος είναι ο Θεός. Ποιος είναι? Ο Ιάχβε που είναι μέσα στο νησού. Μ' αγαπάει, τελείωσε. Όταν λοιπόν αρχίζουμε και στεκόμαστε ακλόνητοι μπροστά στον Κύριο, τότε κάθε φόβος από μέσα μας τι κάνει? Φεύγει. Αμήν. Φεύγει. Εάν ο Κύριος ταΐζει τα πετεινά του ουρανού, ταΐζει τα πάντα, εάν τα ντύνει τα κρίνα του αγρού, εμένα δεν θα ντύσει ο Κύριος? Αμήν. Κάθε φόβο λοιπόν πρέπει να τον παραδώσουμε στον Κύριό μας. Κάθε φόβο. Παρακάτω μιλάει στο Α Βασιλείο στο 18 κεφάλαιο και 18 εδάφιο και λέει, ο δε είπε, μόλις τον βρίσκει ο Αχάβ, τι του λέει? Εσύ είσαι αυτός που ταράσει τον Ισραήλ. Βλέπετε, για τον κόσμο θα γίνουμε ταραχοί εμείς. Αμήν. Και ήδη είμαστε ταραχοί. Δεν πηγαίνουμε μαζί τους. Δεν ακολουθάμε το δρόμο που ακολουθάν αυτοί. Έχουμε διαλέξει ένα άλλο μονοπάτι που έχει να κάνει με τον αγιασμό, με την αφιέρωση, με την υπακοή στον Κύριο. Βλέπετε, ο Κύριος μιλάει για αυτούς που τρέμουν το λόγο του. Αμήν. Αυτό το έθνος θα σηκώσει ο Κύριος μέσα σε μία μέρα. Αυτό το έθνος θα είναι που θα γεννήσει η Εκκλησία, η Σιών. Αμήν. Τρέμουμε το λόγο του. Όταν λοιπόν τρέμεις το λόγο και πηγαίνεις ενάντια, γιατί ξέρεις τι ζητάει ο Κύριος. Ζητά αγιασμό, αφιέρωση. Και βλέπεις ότι όλα πάνε ανάποδα και στέκεσαι εμπόδιο σε αυτά, αρχίζεις και γίνεις ο κολλίον. Αμήν. Ή να το πω διαφορετικά, μέσα στο λόγο του Κυρίου μιλάει σε μία από τις περιόδους της Εκκλησίας για τον αντίπα. Αυτόν που είναι εναντίον των πάντων. Και αρχίζεις και γίνεις εμπόδιο. Και έρχεται ξαφνικά, θα έρθει αυτό το σύστημα εναντίον πτήνος. Εναντίον της Εκκλησίας. Και μέσα στην Εκκλησία είσαι και εσύ. Μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου είμαι και εγώ. Αυτό που θέλει να σηκώσει ο Κύριος είναι η Εκκλησία του. Αμήν. Και λέει, εσύ είσαι που διαταράσεις τον Ισραήλ. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω. Ο δε είπε, δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ. Τι είναι αυτό που διαταράττει τον κόσμο σήμερα? Τι είναι αυτό που φέρνει κρίση επάνω στον κόσμο? Τι είναι αυτό που σηκώνει σεισμούς, τσουνάμια? Τι είναι αυτό? Είναι κλιματική αλλαγή? Το πιστεύεις αυτό το παραμύθι? Πιστεύεις ότι το αυτοκινητάκι σου μολύνει αυτό τον πλανήτη? Έχεις διαβάσει πόσα καίει ένα τζετ? Ξέρετε τι γίνεται τώρα εκεί στην Ουκρανία, στον Ισραήλ, με τους πολέμους? Πόσοι, μόλις οι πολύ περισσότεροι βγάλουν από το δικό σου το αυτοκινητάκι? Ούτε οι ίδιοι δεν το πιστεύουν αυτό που λένε. Αμήν. Η αμαρτία του ανθρώπου είναι αυτή που φέρνει την κρίση. Αμήν. Λέει, η γη στενάζει. Η γη στενάζει εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο που η Πομπεία καταστράφηκε. Δεν είναι τυχαίο που η Κνωσός εδώ στην Κρήτη καταστράφηκε. Όλος αυτός ο πολιτισμός. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το τσουνάμι που είχε γίνει κάτω στην Ταϊλάνδη. Αν δείτε τι γίνεται εκεί κάτω, ή ξέρετε και έχετε ακούσει τι γίνεται σε εκείνα τα μέρη, τι τουρισμό κάνουν πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι τυχαία τίποτα, αδερφοί. Αμήν. Βλέπετε όμως το πώς ο Ηλίας απάντησε και πώς ένιωθε ο ίδιος μέσα του. Αυτό θέλουμε να δούμε, αδερφοί. Πώς ήταν ο χαρακτήρας του? Ήξερε τι πίστευε, ήξερε τι ήταν, ήξερε την ταυτότητά του. Και λέει μέσα, δεν διαταράττω εγώ τον Ισραήλ, αλλά εσύ και ο οίκος του πατρός σου, διότι εσείς εγκαταλείπατε τα σεντολάς του Κυρίου και υπήγες κατόπιν των Βαλίμ. Βλέπετε τι λέει? Αυτό που έρχεται επάνω στον Ισραήλ, το ότι ο Ισραήλ τελικά θα πήγαινε κάτω από την αιχμαλωσία της Ασσυρίας και ο Ιούδας αργότερα κάτω από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνας, δεν έρχεται εξαιτίας μου, αλλά έρχεται εξαιτίας της αμαρτίας σου. Αμήν. Τι λέτε, αδερφοί? Είναι ο Κύριος ο Θεός μας? Ξέρουμε ότι ο Λόγος είναι θεόπνευστος? Έχουμε καταλάβει ότι αυτά που λένε οι προφητείες, αυτά θα γίνουνε? Είμαστε βεβαιωμένοι μέσα μας γι' αυτό? Εάν έχουμε βεβαιωθεί μέσα μας για όλα αυτά, τότε ο Κύριος μας καλεί σε κάτι. Να ξεφύγουμε από το να χωλαίνουμε μέσα σε δύο φρονήματα. Αυτό που διακήρυξε ο Ηλίας και αυτό που θα διακηρύξουμε εμείς, τι είναι? Βλέπουμε κάποιους χριστιανούς και λέμε, κάποια στιγμή ο Θεός θα τους ανοίξει τα μάτια και θα δουν ότι όλα αυτά που κάνουν είναι ειδωλολατρικά. Και λέει στο Α Βασιλείων στο 18 και 21, και προσήλθε ο Ηλίας προς πάντα το λαό και είπε, έως πότε χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Αυτό που μπορούμε να δούμε εδώ είναι ότι ο Ηλίας δεν χώλαινε. Αμήν. Δεν χώλαινε. Δεν τον ενδιάφερε τι κάνει ο κόσμος. Δεν παρασυρόταν από το φρόνημα του κόσμου. Περπατούσε με πόδια ορθά και ήξερε, όπως λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ότι όπου το πνεύμα εφέρετο, εφέρετο και τα ζώα. Αμήν. Όπου το πνεύμα του Κυρίου μας οδηγεί, εκεί είμαστε κι εμείς. Αμήν. Εκεί είμαστε κι εμείς. Και δόξα τω Θεώ, είμαστε στην οδό του. Και θέλουμε να είμαστε στην οδό του. Και λέει, έως πότε κολλένετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Να το πω διαφορετικά. Εάν τον αγαπάς τον Κύριο, λέει, τις εντολές του θα φυλάξεις. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό το είπε ποιος? Ο Ιησούς. Δεν το λέω εγώ, δεν είναι δική μου ιδέα και αντίληψη. Αν με ρωτούσατε την ιδέα μου, μπορεί να έλεγα κάτι άλλο, γιατί θα με βόλευε κάτι άλλο. Δεν με βολεύει και εμένα. Και όταν λέω δεν βολεύει εμένα, δεν βολεύει τη σάρκα μου. Αμήν. Γιατί η σάρκα τι κάνει? Αντιστέκεται σε αυτό που ο Θεός θέλει. Όμως είναι πολύ βολικό για το πνεύμα μου. Αμήν. Είναι πολύ βολικό να ξέρω ποιον Θεό υπηρετώ. Και τους λέει, μέχρι πότε? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολούθησέ Τον. Τι λες? Ξέρεις που έχεις πιστέψει? Έχεις αποδεκτεί ότι τελικά ο σωτήρας σου είναι ο Ιησούς Χριστός? εάν το έχεις αποδεκτεί, τότε αυτό που σου μένει, αυτό που μου μένει, αυτό που μας μένει για να γίνουμε αυτός ο Υιός, ο Άρσεν, είναι να τον ακολουθήσουμε. Αμήν. Δεν είναι δύσκολο, αδελφέ. Δεν είναι δύσκολο. Λέει και ο λαός δεν απεκρίθη προς αυτόν τον λόγο. Ένα άλλο. Λέει πάλι στην Α Βασιλέως το 18 και 30. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα τον λαό, πλησιάσετε προς εμέ. Είναι μια όμορφη ώρα, ε. Θα έρθει η ώρα που όταν ο Κύριος φαίνεται πάνω μας, τι θα πούμε? Ελάτε σε μας. Αμήν. Ελάτε. Γνώρισες ότι αυτό είναι θρησκεία. Γνώρισες ότι ο άλλος είναι φαρισαϊσμός. Γνώρισες ότι ο άλλος είναι νομικισμός. Άρα βλέπεις ότι δεν υπάρχει Θεός εκεί. Εάν λοιπόν ο Θεός που αγαπάς είναι ο Θεός της Διαθήκης και το καταλαβαίνεις αυτό, πλησίασέ με. Πλησιάσατε. Και όταν ο λαός το άκουσε αυτό, πώς ανταποκρίθηκε? Τον πλησίασε. Αν και ήταν παροδικό τότε αυτό, γιατί ξέρουμε μετά την πορεία του Ισραήλ, στις μέρες μας δεν θα είναι παροδικό, γιατί αυτός είναι τύπος. Αμήν. Όταν λοιπόν στο πρόσωπο της νύφης θα δούνε τον Ιησού, θα πλησιάσουν εκεί. Αμήν. Και είναι το κάλεσμα που θα κάνουμε, ε? Και πας ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Αυτό το βλέπουμε και σε ποιον άλλο? Το βλέπουμε και στον Ιωσήφ, ε? Όταν ο Ιωσήφ ήρθε η ώρα και αποκαλύφθηκε, βλέπετε ο Κύριος κάνει ένα όμορφο έργο. Περνάει τον Ιωσήφ από χίλια μύρια δοκιμασίες, τον δοκίμασε με την γυναίκα του Πετεφρή, ξαναμπήκε στη φυλακή, ξαναμπήκε από εδώ, μια ζωή ήταν φυλακισμένος. Τον πουλήσαν τα αδέρφια του, φυλακίστηκε μετά στις πιο βαθιές φυλακές και τα λοιπά και τα λοιπά, και κάποια στιγμή βγήκε και τον ανέβασε ο Κύριος και έγινε Φαραώ. Δίπλα στο Φαραώ ήταν. Ό,τι αποφάσιζε ο Ιωσήφ, αυτό ήταν. Έχει να κάνει με εμάς. Λέει, εγώ λέει θα μιλήσω και θα βρέξει κατά τους λόγους μου. Βλέπετε, ο Κύριος σε ταυτίζει με το λόγο του. Όταν στέκεσαι, σε κάνει τον Ιωσήφ του. Και σου λέει ο Κύριος, πες ό,τι θέλεις και θα γίνει, γιατί ξέρει πλέον την καρδιά σου. Ξέρει ότι στέκεσαι μπροστά στον Κύριο. Και όταν βρεθήκανε μπροστά τα αδέρφια και ο Ιωσήφ αποκαλύφθηκε, γιατί η εκκλησία τι θα κάνει μια μέρα? Ναι, θα αποκαλυφθεί κάποια στιγμή. Αμήν. Τώρα είναι κρυμμένη. Γι' αυτό λέει ο Ισαΐας, γίνεται αυτό? Να δείτε έθνος να σηκώνεται σε μία μέρα? Να δείτε το λαό του Κυρίου να σηκωθεί μέσα σε μία μέρα? Όμως η Σιών άμα κυλοπώνησε γέννησε. Τελείωσε. Με ένα πόνο θα βγούμε. Πάρα πολλές φορές την ευχή που κάνεις σε μία γυναίκα που είναι έγκυο, τι είναι? Με ένα πόνο να το βγάλεις. Να βγει. Αμήν. Και λέει στη γένεση στο 45 και 4, και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς αυτού, πλησιάσετε προς εμέ παρακαλώ. Και πλησίασαν και είπε, εγώ είμαι ο Ιωσήφ. Αμήν. Έτσι θα αποκαλυφθεί και η εκκλησία του Κυρίου. Ο αδερφός σας, τον οποίον πωλήσατε στην Αίγυπτο, τώρα λοιπόν μην λυπήστε. Μη δε ασφανίσαι σας σκληρό ότι με πωλήσατε εδώ, επειδή εις διατήρηση ζωής με απέστειλε ο Θεός εμπροστά σας. Αμήν. Και αυτό είναι και ο Ιησούς, που ο Θεός τον έστειλε για τη διατήρηση της ζωής μας. Αλλά μέσα από τον Ιησού είμαστε και εμείς. Είναι και νύφη. Και λέει παρακάτω, πλησιάσατε, και μετά το επόμενο τι είναι? Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου, το κεκρεμισμένο. Πριν μιλήσαμε στις προτροπές ότι ο Κύριος θα μας ονομάσει επιδιορθωτές χαλασμάτων. Λέει επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο το γκρεμισμένο. Αμήν. Δηλαδή τι έχει να κάνει το θυσιαστήριο, με τι έχει να κάνει? με τη σωστή λατρεία στο Θεό. Αμήν. Με τη σωστή. Σήμερα βλέπετε, μια είναι τα Χριστούγεννα, μια είναι το Πάσχα, μετά είναι το Αγίου Θωμά, μετά είναι του Λαζάρου, μετά είναι της Μαγδαληνής, μετά είναι το ένα, μετά θυσίες, σκόρπιες από εδώ και από εκεί, που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με το θέλημα του Κυρίου. Και ο άνθρωπος δεν ξέρει ποιο είναι το σωστό, το πώς θα λατρέψει τον Κύριο. Και ο Κύριος θέλει να επισκευάσουμε αυτό το θυσιαστήριο που το φτιάξαν οι Απόστολοι τον καιρό των Αποστόλων, αμήν, μετά τον Ιησού, και αυτό μετά μέσα στα σκοτεινούς όλους αιώνες αυτό γκρεμίστηκε, διάλυσε. Μπήκε η ειδωλολατρεία ξανά μέσα και αυτό που λατρεύουν είναι ξανά τα είδωλα. Είμαστε παράλληλοι αδερφοί ζωή μαζί με τον Ηλία. Παράλληλοι. Ακριβώς. Και ο Κύριος ψάχνει αυτό το χαρακτήρα. Και αυτό το θυσιαστήριο πρώτα πρέπει να το φτιάξουμε, τον γκρεμισμένο, να το φτιάξουμε πού? Μέσα μας. Να μπορούμε να έχουμε τη σωστή λατρεία στον Κύριό μας. Και λέει και άκουσαν. Τώρα πάμε στο αποτέλεσμα, το τελευταίο μέρος. Αυτά ήταν όλα, κτίσαμε. Τώρα να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άρφα Βασιλών 17 και 22. Και εισάκουσε ο Κύριος τη φωνή του Ηλία. Βλέπετε, δεν απαντούσε ο Βαλ και αυτονόητο ότι ο Βαλ δεν πρόκειται να απαντήσει, δεν υπάρχει άλλος Θεός. Ένας είναι ο Θεός. Κράζαν εκεί οι 400 προφήτες. Βλέπετε, 400 προφήτες από τη μια, ένας από την άλλη. Μεγάλες διάφορες. Κράζαν όλη τη μέρα, φωνάζανε, κάνανε. Ο Ηλίας ήξερε την ώρα που θα πάει. Πήγε την ώρα, λέει, προς το εσπέρας της εσπερινής θυσίας. Να το πω και διαφορετικά, είναι η ώρα που αρχίζει και σκοτεινιάζει. Το είπαμε και στη Γένεση, που ο Θεός πήγαινε να βρει τον Αδάμ πότε, όταν τον συνάντησε, προς το εσπέρας, λέει. Αμήν. Δεν είναι τυχαία αυτά, αδερφοί. Όταν λοιπόν πλησίαζε αυτή η ώρα της εσπερινής, της τελευταίας θα λέγαμε θυσίας, πριν έρθει το σκοτάδι το απόλυτο, δεν είπε πολλά πράγματα, ούτε έκραξε. Ο τρόπος που πλησίασε το Θεό, λέει, δέωμα η Κυρία, για να φανεί η δόξα σου. Αμήν. Και είμαστε σε αυτή την κατάσταση και εμείς προσευχής, για να φανεί η δόξα του Θεού. Όχι πως έχει ο Θεός ανάγκη να φανερώσει τη δόξα του, αλλά έχει ανάγκη να φανερωθεί η δόξα του για να σωθούν. Αμήν. Να καταλάβουν οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν, να φανερώσει ο Κύριος το μεγαλείο του. Σε μένα το φανέρωσε, σε σένα το φανέρωσε και το φανερώνει. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που είναι τυφλοί έξω, είναι κουφοί. Και ο Ηλίας λέει, σε παρακαλώ Κύριε, δέωμαι, κατέβασε την παρουσία σου για να τη δούνε και να καταλάβουν. Και είμαστε σε αυτό το επίπεδο, αδελφοί. Είναι η ώρα να φανεί το αποτέλεσμα όλες τις εργασίες που κάνει ο Κύριος μέσα μας. Το πιστεύουμε αυτό? Έτσι πρέπει να είναι η στάση μας. Και λέει, και επανήλθε ψυχή του πεδάριου εντός αυτού και ανέζησε. Και ανέλαβε ο Ηλίας το πεδάριο και κατεβίβασε αυτό από το υπερό εις τον οίκο και έδωκε αυτό εις την μητέρα αυτού. Και είπε ο Ηλίας, βλέπετε, βλέπε, ζει ο Υιός σου. Και είπε η γυνή προς τον Ηλία, τώρα γνωρίζω εκ τούτου ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του Κυρίου εν το στόματί σου, είναι αλήθεια. Και πάλι, ξαναπάμε στο 36, πάμε σε αυτό που ήθελα να σας πω πριν. Και λέει, και την ώρα της προσφοράς επλησίασε ο Ηλίας, ο προφήτης, και είπε, Θεέ του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστό σήμερα ότι εσύ είσαι Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου, και κατά τον λόγο σου έκαμα πάντα ταύτα τα πράγματα. Πώς τα έκανε? Κατά τον λόγο του. Αμήν. Κατά τον λόγο σου έκανα όλα αυτά τα πράγματα. Και λέει, επάκουσέν μου Κύριε, επάκουσόν μου, για να γνωρίσει ο λαός ούτως ότι εσύ Κύριος είσαι ο Θεός και εσύ επιστρέψα στην καρδιά αυτών οπίσου. Ακούει την προσευχή ο Κύριος. Λέει, τότε έπεσε πυρ παρά Κύριου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και έγλυψε το είδωρο εν τη αυλάκη. Και ό,τι είδε πας ο λαός έπεσον κατά πρόσωπο αυτών και είπων: «Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός». Θα φτάσουν τα Χανιά σε αυτό το επίπεδο? Θα φτάσει η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο? Θα φτάσει? Θα φτάσει η Αλβανία σε αυτό το επίπεδο? Σε αδερφές μας την Αλβανία? Για να φτάσει εξαρτάται από πού? Από εμάς, από τον Ηλία. Αμήν. Το καταλαβαίνουμε αδερφοί αυτό? Ο Κύριος μας σήκωσε γι' αυτό. Για αυτή τη μέρα μας σήκωσε. Για να δούμε σε αυτές τις δύσκολες μέρες, σε αυτές τις σκοτεινές μέρες που έρχονται, να δούμε τον λαό, το λαό μας, αυτό που αγαπάμε και προσευχόμαστε, την Ελλάδα που την αγαπάμε και προσευχόμαστε, να πει: «Αυτός ο Θεός που λατρεύεται, αυτός είναι ο αληθινός Θεός». Μη βλέπουμε τη δύναμή μας, μη βλέπουμε το σύνολό μας. Αν ο Ηλίας έβλεπε στον εαυτό του, τι θα έκανε? Για λίγο ο Κύριος πήρε την παρουσία του από πάνω, όταν τον κυνήγησε η Ιεζάβελ. Τι έκανε? Έτρεχε. Για να μας δείξει ο Κύριος ότι δεν είναι ο Ηλίας, είναι ο Θεός του Ηλία. Αμήν. Αυτό λοιπόν, αδερφοί, πρέπει να το πάρουμε και να καταλάβουμε ότι ο Θεός που είναι μέσα μας μπορεί να κάνει τα πάντα. Και ο Ηλίας είναι ένας άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Αμήν. Ας σηκωστούμε. Πατέρα Άγιε, ξέρουμε ότι ο λόγος σου μας λέει ότι σε αυτές τις έσχατες μέρες θα φέρεις, Κύριε, πάλι το λαό σου σε αυτό το πνεύμα, Πατέρα, του Ηλία. Ακόμα δίνεις περισσότερο έμφαση, Κύριε, δείχνοντας, Κύριε, ότι θα γεννηθεί ο Υιός σου Άρσεν, Πατεράγιε. Αυτό, Κύριε, το σύνολο των ανθρώπων

0: Εμείς, Κύριε, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα, Πατεράγε, εάν Εσύ, Κύριε, δεν είσαι μέσα μας. Θέλω, Κύριε, να δώσεις στερεές αποφάσεις σήμερα μέσα μας, όπως τον Ηλία, Κύριε. Να κατανοήσουμε, Κύριε, ότι Εσύ είσαι ο Θεός μας, Κύριε. Εσύ είσαι ο σωτήρας μας. Δεν υπάρχει άλλος μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο παρά μόνο Εσύ Ιησού μας. Εσύ είσαι που μας φέρνεις κοντά στον Πατέρα. Εσύ είσαι αυτός που έντυσες, Κύριε, με δύναμη, Κύριε, τους μαθητές σου, Κύριε, την Πεντηκοστή, Πατεράγε, και σηκώθηκαν, κήρυξαν, Κύριε, εν δυνάμει το Ευαγγέλιο σου σε εκείνη τη γενιά, Πατεράγε. Και εσύ είσαι που θα βαφτίσεις, Κύριε, με φωτιά πάλι τον λαό σου σήμερα, Κύριε. Να μπορέσουμε να κηρύξουμε τη δόξα σου, Κύριε, όχι με ανθρώπινους τρόπους, Κύριε, αλλά εν δυνάμει του Πνεύματός σου, Κύριε, στα Χανιά, Κύριε, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, Πατεράγε. Να μην φανούμε εμείς, Κύριε, αλλά να φανεί η δόξα σου, Κύριε, μέσα από εμάς, Πατεράγε. Δώσε μας να κατανοήσουμε, Κύριε, ότι ο Ηλίας ήταν ένας άνθρωπος, Κύριε, σαν και εμάς, Πατεράγε. Αλλά Εσύ ατσάλωσες την πίστη μέσα του, Πατεράγε. Βάλε υπακοή στο λόγο σου, Κύριε. Να κατανοήσουμε, Κύριε, ότι εκεί βρίσκεται η δύναμή μας, Πατεράγε. Στην υπακοή, στην αφιέρωση, Πατεράγε. Να κρατηθούμε, Κύριε, μέχρι τέλους, Πατεράγε, για να μπορέσουν να καταλάβουν, Κύριε, ότι Εσύ είσαι ανάμεσά μας, Πατεράγε. Έλα και ταύτισέ μας, Κύριε, με το λόγο σου, Κύριε. Ταύτισέ μας, Κύριε, με το θέλημά σου, Πατεράγε. Γιατί ξέρουμε ότι δεν είμαστε καλύτεροι από κανέναν, Πατεράγε. Αυτό που έχει, Κύριε, αξία πάνω μας, Κύριε, είναι ότι σε γνωρίσαμε, σε αγαπήσαμε, Κύριε, και σε αγαπάμε, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον θήτα. Και την ογδόην ημέραν ο Μωυσής εκάλεσε τον Ααρών και τους ιούς αυτού και τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ. Και είπε προς τον Ααρών, «Λάβε εις σε αυτόν μόσχον εκβών, δια προσφοράν περί αμαρτίας, και κρυών δια ολοκαύτωμα, άμωμα, και πρόσφερε αυτά έμπροσθεν του Κυρίου. Και εις τους ιούς του Ισραήλ θέλεις λαλήσει λέγον, λάβετε τράγων εξεγών, δια προσφοράν περί αμαρτίας, και μόσχων και αρνίων, ενιάυσια, άμωμα, δια ολοκαύτωμα, και βούν και κρυών, δια ειρηνικήν προσφοράν εις θυσίαν έμπροσθεν του Κυρίου, και προσφοράν εξαλφίτων εζυμωμένην μετά ελαίου. Διότι σήμερον θέλει εμφανιστεί ο Κύριος εις εσάς». Και έφεραν ό,τι προσέταξεν ο Μωυσής έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου. Και επλησίασε πάσα η συναγωγή και εστάθη έμπροσθεν του Κυρίου. Και είπεν ο Μωυσής, «Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξε Κύριος να κάμνητε, και θέλει εμφανιστεί εις εσάς η δόξα του Κυρίου». Και είπεν ο Μωυσής προς τον Ααρών, «Πρόσελθε εις το θυσιαστήριον και κάμε την περί αμαρτίας προσφορά σου και το ολοκαύτωμά σου και κάμε εξηλαίωσιν υπέρ σε αυτού και υπέρ του λαού. Και πρόσφερε το δώρον του λαού και κάμε εξηλαίωσιν υπέρ αυτών καθώς προσέταξεν ο Κύριος». Και προσήλθεν ο Ααρών εις το θυσιαστήριον και έσφαξε τον μόσχον της περί αμαρτίας προσφοράς ώστις ήτο δι' αυτόν. Και οι του Ααρών έφεραν το αίμα προς αυτόν. Και ενέβαψε τον δάχτυλον αυτού εις το αίμα και έβαλε επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου και έχισε το αίμα εις την βάση του θυσιαστηρίου. Το στέαρ όμως και τους νεφρούς και τον επάνω λογόν του ύπατος της περί αμαρτίας προσφοράς έκαψεν επί του θυσιαστηρίου καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Το δε κρέας και το δέρμα έκαψεν εν πυρή έξω του στρατοπέδου. Και έσφαξε το ολοκαύτωμα. Και οι του Ααρών παρέστησαν εις αυτόν το αίμα και ράντισεν αυτό επί του θυσιαστηρίου κύκλο. Και έφεραν προς αυτόν το ολοκαύτωμα δια μεμελισμένων και την κεφαλήν. Και έκαψεν αυτά επί του θυσιαστηρίου. Και έπλυνε τα εντόστια και τους πόδας. Και έκαψεν αυτά επί το ολοκαύτωμα επί του θυσιαστηρίου. Και προσέφερε το δώρον του λαού. Και έλαβε τον τράγον της περί αμαρτίας προσφοράς του λαού και έσφαξεν αυτόν και προσέφερεν αυτόν περί αμαρτίας καθώς και το πρώτο. Και προσέφερε το ολοκαύτωμα και έκαμεν αυτό κατά το διατεταγμένο. Και προσέφερε την εξαλφήτων προσφορά. Και ενέπλησε την χείραν αυτού απ' αυτής και έκαυσεν αυτήν επί το θυσιαστήριον εκτός του πρωινού ολοκαυτώματος. Έσφαξεν έτι των βούν και των κρυών της ειρηνικής θυσίας της υπέρ του λαού. Και οι του Ααρών παρέστησαν το αίμα προς αυτόν και ράντισεν αυτό επί το θυσιαστήριον κύκλο. Και το στέαρ του βοός και του κρυού, την ουράν και το στέαρ το καλύπτον τα εντόστια και τους νεφρούς και των λογών του ύπατος και έθεσαν τα στέατα επί τα στήθη και έκαυσε τα στέατα επί το θυσιαστήριον. Τα δε στήθη και των ώμων των δεξιών εκίνησεν ο Ααρών εις προσφοράν κινητήν ενώπιον του Κυρίου καθώς προσέταξεν ο Μωυσής. Και υψώσας ο Ααρών τα σχήρας αυτού προς τον λαόν ευλόγησεν αυτούς και κατέβη αφού προσέφερε την περί αμαρτίας προσφοράν και το ολοκαύτωμα και τα σιρηνικάς προσφοράς. Και εισήλθεν ο Μωυσής και ο Ααρών εις την σκηνή του μαρτυρίου. Και εξελθόντες ευλόγησαν τον λαόν. Και εφάνει η δόξα του Κυρίου εις πάντα τον λαόν. Και εξήλθε πυρ απέμπροσθεν του Κυρίου και κατέφαγεν επί του θυσιαστηρίου το ολοκαύτωμα και τα στέατα. Ειδών δε πάσο λαός ηλάλαξαν και έπεσον κατά πρόσωπον αυτών. Λεβιτικών. Κεφάλαιον γιώτα. Και λαβώντες οι ιοί του Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, έκαστος το θυμιατήριον αυτού, έβαλον πυρ εις αυτό και επ' αυτό έβαλον θυμίαμα και προσέφεραν ενώπιον του Κυρίου πυρ ξένων, το οποίον δεν προσέταξεν εις αυτούς. Και εξήλθε πυρ παρά του Κυρίου και κατέφαγεν αυτούς και απέθανον έμπροσθεν του Κυρίου. Τότε είπεν ο Μωυσής προς τον Αρών, «Τούτο είναι το οποίον είπεν ο Κύριος λέγον, εγώ θέλω αγιαστεί εις τους πλησιάζοντας εις εμέ και έμπροσθεν παντός του λαού θέλω δοξαστεί». Και ο Αρών εσιώπησε. Και κάλεσεν ο Μωυσής τον Μισαήλ και τον Ελισαφάν, ιούς του Οζιήλ, θείου του Αρών, και είπε προς αυτούς, «Πλησιάσατε, σηκώσατε τους αδελφούς σας απέμπροσθεν του αγιαστηρίου έξω του στρατοπέδου». Και επλησίασαν και σήκωσαν αυτούς με τους χιτώνας αυτών έξω του στρατοπέδου, καθώς είπεν ο Μωυσής. Και είπεν ο Μωυσής προς τον Αρών και προς τον Ελεάζαρ και προς τον Ιθάμαρ τους ιούς αυτού, «Τα σκεφαλά σας μη εκαλύψετε και τα ημάτια σας μη διασχίσετε, δια να μη αποθάνετε και έλθει οργή εφόλην της συναγωγήν. Αλλοί αδελφοί σας, πάσο οίκος του Ισραήλ, ας κλάψωσι το καύσιμον το οποίον έκαμεν ο Κύριος. Και δεν θέλετε εξέλθει εκ της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου, δια να μη αποθάνετε. Διότι το έλεον του χρήσματος του Κυρίου είναι εφημάς και έκαμον κατά των λόγων του Μωυσέως». Και ελάλησε Κύριος προς τον Αρών λέγον, «Ίνον και σίκερα δεν θέλετε πει σί και ιή σου μετά σου, όταν εισέρχεστε εις την σκηνή του μαρτυρίου, δια να μη αποθάνετε. Τούτο θέλει είστε νόμιμον αιώνιον εις τας γενεά σας, και δια να διακρίνετε μεταξύ Αγίου και Βεβύλου και μεταξύ Ακαθάρτου και Καθαρού, και δια να διδάσκετε τους ιούς Ισραήλ πάντα τα διατάγματα όσα ελάλησε Κύριος προς αυτούς διαχειρός του Μωυσέως». Και είπεν ο Μωυσής προς τον Αρών και προς τον Ελεάζαρ και προς τον Ιθάμαρ τους ιούς αυτού τους εναπολιφθέντες, «Λάβετε την εξαλφή των προσφοράν, την εναπολιφθήσαν από τον διαπυρός γινωμένων θυσιών του Κυρίου και φάγετε αυτήν άζημον πλησίων του θυσιαστηρίου, διότι είναι αγιότατον. Και θέλετε φάγει αυτήν εν τόπο Αγίο, επειδή είναι το δίκαιό σου και το δίκαιο των ιών σου, εκ των διαπυρός γινωμένων θυσιών του Κυρίου, διότι ούτω προσετάχθην. Και το κινητόν στήθος και τον υψούμενον όμον θέλετε φάγει εν καθαρό τόπο, σύ και ιή σου και εθυγατέρες σου μετά σου, διότι είναι το δίκαιό σου και το δίκαιο των ιών σου, δοθέντα εκ των θυσιών της ειρηνικής προσφοράς των ιών του Ισραήλ. Τον υψούμενον όμον και το κινητόν στήθος θέλου συφέρει μετά των διαπυρός γινωμένων προσφορών του στέατος, δια να κινήσω συν αυτά εις κινητήν προσφοράν ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει είστε εις σε και εις τους ιούς σου μετά σου εις νόμιμον αιώνιον, καθώς προσέταξεν ο Κύριος. Και ζήτησεν επιμελώς ο Μωυσής των τράγων της περί αμαρτίας προσφοράς, και ειδού ήτο κατακεκαυμένον. Και θυμώθη κατά του Ελεάζαρ και κατά του Ιθάμαρ των ιών του Αρών, των εναπολιφθέντων λέγον, «Διατί δεν εφάγεται την περί αμαρτίας προσφορά εν τόπο Αγίο, διότι είναι αγιότατον. Και έδωκεν αυτό εις εσάς, Κύριος, δια να σηκώνετε την ανομίαν της συναγωγής, ώστε να κάνετε εξηλαίωσιν υπέρ αυτών ενώπιον του Κυρίου. Ιδού, το αίμα αυτού δεν εφέρθη εις το αγιαστήριον. Έπρεπε εξάπαντος να φάγετε αυτό εν το αγιαστηρίο, καθώς προσέταξα». Και είπε ο Αρών προς τον Μωυσήν, «Ιδού αυτοί προσέφεραν σήμερον την περί αμαρτίας προσφοράν αυτών και το ολοκαύτωμα αυτών ενώπιον του Κυρίου και συνέβησαν εις εμέτη αυτά. Εάν λοιπόν ήθελον φάγην την περί αμαρτίας προσφοράν σήμερον, τούτο ήθελεν είστε αρεστόν εις τους οφθαλμούς του Κυρίου». Και ήκουσεν ο Μωυσής και ήρεσεν εις αυτόν.
2: Ψαλμός κόπα θήτα. Ο Κύριος βασιλεύει, αστρέμος είναι οι λαοί. Ο καθήμενος επί των χερουβίμ, ασυστεί η γη. Ο Κύριος είναι μέγας εν Σιών και επί πάντα στους λαούς είναι υψηλός. ας δοξολογώσει το όνομά σου το μέγα και φοβερόν, διότι είναι Άγιον, και την δύναμην του βασιλέως, ως της αγαπά την δικαιοσύνην. Σύ διόρισα στην ευθύτητα, σύ έκαμες κρίσιν και δικαιοσύνην εις τον Ιακώβ. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις το υποπόδιον των ποδών αυτού, διότι είναι Άγιος. Μωυσής και Ααρών μεταξύ των ιερέων αυτού και Σαμουήλ μεταξύ των επικαλουμένων το όνομα αυτού, επεκαλούντο τον Κύριον και αυτός εισήκουεν αυτόν. Εν στήλον εφέλης ελάλη προς αυτούς. Εφύλαξαν τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα τα οποία έδωκεν εις αυτούς. Κύριε Θεέ ημών, σύ εισήκουες αυτόν. Έγινας εις αυτούς Θεός συγχωρητικός, πλην και εκδικητής δια τας πράξης αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις το όρος του Άγιον αυτού, διότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ψαλμός Ρο. Ψαλμός δοξολογίας. Αλλαλάξατε εις τον Κύριον πάσα η γη. Δουλεύσατε εις τον Κύριον εν εφροσύνη. Έλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτός έκαμεν ημάς και ουχή ημείς. Ημείς είμεθα λαός αυτού και πρόβατα της βοσκής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν δοξολογία, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνο. Δοξολογείτε αυτόν. Ευλογείτε το όνομα αυτού. Διότι ο Κύριος είναι αγαθός. Εις τον αιώνα μένει το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 15.
4: Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιον το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίον και παρελάβατε, εις το οποίον και είσταστε, δια του οποίου και σώζεστε την ή τρόπο σας εκήρυξε αυτό, αν φυλάτητε αυτό, εκτός εάν επιστέψατε ματέως. Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτη εις εκείνο το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς, και ότι εφάνει εις τον Κυφάν, έπειτα εις τους 12. Μετά ταύτα εφάνει εις 500 και επέκεινα αδελφούς δια μιας, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουσιν έως τώρα, την έσδε και κοιμήθησαν. Έπειτα εφάνει εις τον Ιάκωβον, έπειτα εις πάντα στους Αποστόλους. Τελευταίον δε πάντων εφάνει και εις εμέ ως εις έκτρωμα, διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων. Ώστις δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Αλλά χάρη τη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Και εις εμέ χάρης αυτού δεν έγινε ματέα, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα. Πλην ουχή εγώ, αλλη χάρης του Θεού είμαι τεμού. Είτε λοιπόν εγώ, είτε εκείνη, ούτω κηρύττωμεν και ούτω εμπιστεύσατε. Εάν δε ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς τίνες μεταξύ σας λέγουσιν ότι ανάστασης νεκρών δεν είναι, και αν ανάστασης νεκρών δεν είναι, ουδέ ο Χριστός ανέστη. Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άραν είναι το κήρυγμα ημών, ματέα δε και η πίστη σας. Βρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι εμαρτυρήσαμεν περί του Θεού ότι ανέστησε τον Χριστόν, τον οποίον δεν ανέστησεν, εάν καθ' υπόθεσιν δεν ανασταίνονται οι νεκροί. Διότι εάν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, ουδό ο Χριστός ανέστη. Αλλά εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ματέα η πίστη σας. Έτι είστε εν τες αμαρτίες ημών. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απολέσθησαν. Εάν εν ταύτη την ζωή μόνον ελπίζομεν εις τον Χριστόν, είμεθα ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγινε εν απαρχήτων και κοιμημένων, διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσιν εν του Αδάμ, ούτω και πάντες θελούσι ζωοποιηθεί εν του Χριστώ. Έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξην. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Ύστερον θέλει είστε το τέλος. Όταν παραδώσει την βασιλείαν εις τον Θεόν και Πατέρα, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμην. Διότι πρέπει να βασιλεύει έως σου θέσει πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Διότι πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού. Όταν δε είπε ότι πάντα είναι υποταταγμένα, φανερών είναι ότι εξαιρείται ο υποτάξας εις αυτόν τα πάντα. Όταν δε υποταχθώσιν εις αυτόν τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός θέλει υποταχθεί εις τον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα, για να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Επειδή τι θέλουσι κάμοι οι βαπτισμένοι υπέρ των νεκρών, εάν τόντι οι νεκροί δεν ανασταίνονται, γιατί και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών, γιατί και εμείς κινδυνεύουμεν πάσαν ώραν, καθημέρα να αποθενίσκω, μα την εις εσάς καύχησήν μου, την οποίαν έχω εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Εάν κατά άνθρωπον επολέμησα με θηρία εν Εφέσο, τι το όφελος εις εμέ, αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται? Ας φάγομεν και ας πίωμεν, διότι αύριον αποθνίσκομεν. Μη πλανάστε. Θύρους ή τα καλά ήθη εκακές είναι αναστροφέ. Συνέλθετε εις εαυτούς κατά το δίκαιον, και μη αμαρτάνετε, διότι οι τινές έχουν συναγνωσίαν Θεού. Προς εντροπήν σας λέγω τούτο. Αλλά θέλει τι σοι πει, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται? Άφρον, εκείνο το οποίο σύ σπείρεις, δεν ζωογονείται εάν δεν αποθάνει. Και εκείνο το οποίο σπείρεις, δεν σπείρεις το σώμα το οποίο μέλι να γίνει, αλλά γυμνών κόκκων, σύ του τυχόν, ή την όστον λοιπόν. Ο δε Θεός δίδει εις αυτό σώμα καθώς η θέλησε, και εις έκαστον των σπερμάτων το ιδιαίτερον αυτού σώμα. Πάσα σάρξ δεν είναι η αυτή σάρξ, αλλά άλλη μεν σάρξ των ανθρώπων, άλλη δε σάρξ των κτηνών, άλλη δε των ιχθύων και άλλη των πτηνών. Είναι και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Πλην άλλη μεν η δόξα των επουρανίων, άλλη δε η των επιγείων. Άλλη δόξα είναι του ηλίου και άλλη δόξα της σελήνης και άλλη δόξα των αστέρων, διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξαν. Ούτω και η Ανάσταση των νεκρών σπείρεται εν φθορά, ανίσταται εν αυθαρσία. Σπείρεται εν ατιμία, ανίσταται εν δόξη. Σπείρεται εν ασθενία, ανίσταται εν δυνάμει. Σπείρεται σώμα ζωικών, ανίσταται σώμα πνευματικών. Είναι σώμα ζωικών και είναι σώμα πνευματικών. Ούτως είναι και γεγραμμένον. Ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγινε εις ψυχήν ζώσαν. Ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Πλην ουχή πρώτον το πνευματικόν, αλλά το ζωικόν, έπειτα το πνευματικόν. Ο πρώτος άνθρωπος είναι εκ της γης, χωικός. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος εξ ουρανού. Ο οποίος ο χωικός, τιούτη και η χωική. Και ο οποίος ο επουράνιος, τιούτη και η επουράνιοι. Και καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χωικού, θέλομεν φορέσει και την εικόνα του επουρανίου. Τούτο δε λέγω, αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού δεν δύναται να κληρονομήσωσιν, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσίαν. Ιδού, μυστήριο λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλουμεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμεν μεταμορφωθεί, εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού εν διεσχάτη σάλπιγγι. Διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θέλουν να αναστηθεί άφθαρτοι, και εμείς θέλουμεν μεταμορφωθεί. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αθαρσίαν, και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθεί αθαρσίαν, και το θνητόν τούτο ενδυθεί αθανασίαν, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος. Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου? Το δε κέντρον του θανάτου είναι η αμαρτία, και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Αλλά χάρισε στον Θεόν, ώστις δίδει εις ημάς την νίκην δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίου.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 16.
4: Περί δε της εισφοράς της υπέρ των Αγίων, καθώς διέταξα εις της εκκλησίας της Γαλατίας, ούτω καμέτε κι εσείς. Κατά την πρώτην της εβδομάδος, έκαστος ημών ας εναποθέτει παρά αυτό θησαυρίζον ό,τι άνευ μπορεί. Ώστε όταν έλθω, να μη συνάγονται τότε συν εισφορέ. Και όταν έλθω, οποίους εγκρίνεται δι' επιστολών, τούτου θέλω πέμψει για να φέρω εσύ την δωρεάν σας εις Ιερουσαλήμ. Και αν είναι άξιο να υπάγω κι εγώ, θέλω συνέλθει μετέ μου. Θέλω δε ελθεί προς εσάς, αφού διέλθω την Μακεδονίαν, διότι την Μακεδονίαν διέρχομαι. Και ίσως θέλω παραμείνει πλησίον σας ή και παραχυμάσει, για να με προπέμψετε εσείς όπου αν υπάγω. Διότι δεν θέλω να σας είδω τώρα εν παρόδο, αλλά ελπίζω να μείνω πλησίον σας καιρόν τεινά, εάν ο Κύριος συγχωρήσει τούτο. Θέλω δε μείνει εν Εφέσο έως της Πεντηκοστής, διότι η νύχτη σε με θύρα μεγάλη και ενεργητική, και είναι πολύ η ενάντια. Και αν έλθει ο Τιμόθεος, προσέχετε να είναι άφοβος μεταξύ σας, διότι το έργο του Κυρίου εργάζεται καθώς και εγώ. Μη δεις λοιπόν ας μη εξουθενήσει αυτόν, προπέμψατε δε αυτόν εν ειρήνη για να έλθει προς εμέ, διότι προσμένω αυτόν μετά των αδελφών. Περί δε του αδελφού Απολώ, παρεκάλεσα αυτόν πολλά να έλθει προς εσάς μετά των αδελφών και δεν ήθελε παντάπαση να έλθει τώρα. Θέλω όμως ελθεί όταν ευκαιρίσει. Αγρυπνείτε, στέκεστε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε. Πάντα τα έργα ημών ας γίνονται εν αγάπη. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, εξεύρετε την οικία του Στεφανά ότι είναι απαρχήν της Αχαΐας και αφιέρωσαν εαυτούς εις την διακονία των Αγίων. Να υποτάσσεστε και εσείς εις τους θειούς τους και εις πάντα τον συνεργούντα και κοπιώντα. Χαίρο δε δια την έλευση του Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, διότι την έλευσήν σας ούτε ανεπλήρωσαν, επειδή ανέπαυσαν το ειδικό μου πνεύμα και το ειδικό σας. Τιμάτε λοιπόν τους θειούς τους. Σας ασπάζονται εκκλησία της Ασίας. Σας ασπάζονται πολλά εν Κυρίω, ο Ακύλας και η Πρίσκυλα μετά τις κατοίκων αυτών εκκλησίας. Σας ασπάζονται οι αδελφοί πάντες. Ασπάσετε αλλήλους εν φιλήματι Αγίω. Ο δε ασπασμός εγράφει με την χείρα εμού του Παύλου. Όστις δεν αγαπά τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ας είναι ανάθεμα. Μαράναθα. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού ή με θυμών. Η αγάπη μου με τα πάντων ημών εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, αδερφοί μου. Κάποιος έρχεται στην οικογένεια του Θεού καθώς ομολογεί την κυριαρχία του Κυρίου Ιησού στη ζωή του. Ρωμαίους 10:9. Αν ομολογήσεις εν το στόματι σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν έγειρε εκ νεκρών, σωθήσει. Θα σωθείς. Καρδία γάρ πιστεύετε εις δικαιοσύνην, στόματι δε ομολογείται εις σωτηρία. Λέγει γάρ η γραφή, πάσο πιστεύον επ' αυτό ου κατεσχυνθήσετε. Καθένας που πιστεύει σε αυτόν δεν θα καταντροπιαστεί. Τώρα η αναγνώριση της κυριότητας του Ιησού είναι η προϋπόθεση με την

0: Ποια λαμβάνουμε αιώνια ζωή. Αν δεν αναγνωρίσεις τον Κύριο, Κύριο, ότι είναι αυτός, δεν θα λάβεις. Γιατί η πίστη, αδερφοί, δεν είναι δημιούργημα της νόησης, του μυαλού δηλαδή, αλλά του ανθρώπινου πνεύματος. Γι' αυτό λέει εδώ στο 10, με την καρδιά πιστεύει κάποιος. Εννοεί, τα πνεύματά μας ενεργούν πάνω στον Λόγο του Θεού, τον αιώνιο. Και έτσι με την καρδιά ο άνθρωπος πιστεύει ότι ο Κύριος Ιησούς είναι η δικαιοσύνη του και ομολογεί τη σωτηρία του και την κυριότητα του Ιησού στη ζωή του. Τώρα λέμε Κύριος, κυριότητα. Ξέρετε το εδώ στο 9 που λέει με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριο τον Ιησού. Το Κύριος δεν είναι που λέμε Κύριε Ανδρέα, Κύριε Κώστα, απλώς προσφώνηση. Είναι από το αρχαίο Κύρος, που το έχουμε εμείς, αυτό λέμε έχει Κύρος. Από εκεί προέρχεται το ουσιαστικό που σημαίνει δύναμη, σημαίνει εξουσία, σημαίνει ισχύς. Τον αφέντη, τον ιδιοκτήτη. Αυτός είναι ο Κύριος μου. Και είναι αυτός που μας συντηρεί και μας προστατεύει. Γι' αυτό όταν λέει αν με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριον τον Ιησού, έχει αυτήν την έννοια. Ότι φροντίζει για μας. Αναλαμβάνει την ευθύνη, επειδή μπήκαμε στη Θεία Ζωή, αναλαμβάνει αυτός να μας συντηρήσει. Σαν Πατέρας Ουράνιος. Να δούμε λίγα εδάφια στο κατά Ματθαίον από το 6:25. Μας δίνει μια πανοραμική άποψη πώς είναι η στάση του Θεού, του Ουράνιου μας Πατέρα, απέναντι στα δικά του παιδιά. Βέβαια αυτό γράφτηκε για τη νέα δημιουργία. Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Λέει λοιπόν στο 25, «Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τι ψυχή ημών, τι φάγετε ή τι πίετε, μη δε το σώματι ημών τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλοίων έστιν της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι ου σπύρουσιν ουδέ θερίζουν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ούχι μης μάλλον διαφέρεται αυτόν. Τις δε εξ ημών μεριμνών δύναται προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πήχην ένα». Δηλαδή εννοεί να προσθέσει λίγα εκατοστά στην ενήλικη ζωή του. Μπορεί κάποιος ενήλικας να ψηλώσει κι άλλο, δεν γίνεται. «Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του ακρού πώς αυξάνουσιν, ου κοπιώσιν ουδέ νύθουσιν». Νύθουσιν σημαίνει γνέθουν. «Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλεται ως εν τούτον. Ιδέ το χόρτον του αγρού σήμερα, όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον ο Θεός, ούτως αμφιένουσιν», ο Θεός τον τίνει έτσι εννοεί, «ου πολλό μάλλον εσάς ο λιγόπιστοι. Μηνούν μεριμνήσετε λέγοντας τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα, πάντα γαρτά αυτά τα έθνη επιζητούσιν. Είδε γάρο πατήρ ημών ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν», εννοεί του Θεού, «και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν». Αυτό είναι χρυσόν εδάφιο, αδερφοί. «Μίουν μεριμνήσετε εις την αύριον, η γαρ αύριον μεριμνήσει αυτής, αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής». Αρκετό είναι για την κάθε μέρα το δικό της πρόβλημα, η κακοπάθεια της ημέρας, λέει. Κολοσσάης 1:13. Προσέξτε, αδερφοί, ότι είμαστε μέσα στη βασιλεία του Κυρίου. Λέει, αυτός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέθεσε στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Σκεφτείτε την εικόνα, υπάρχει το σκοτάδι και η βασιλεία. Μας μετέθεσε, είμαστε μέσα στο σκοτάδι και μας έβγαλε και μας έβαλε μέσα στη βασιλεία του. Ως ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας, το ερίσατο ρίσε μας εκ του πονηρού, δηλαδή μας σώσε μας, ελευθέρωσε μας. Εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησε εις τη βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Δευτέρα Κορινθίους 5:21. Γιατί εκτός από αυτό βρήκαμε τη δικαιοσύνη του. Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, έκανε αντί για μας αμαρτία, ώστε εμείς να γίνουμε δικαιοσύνη Θεού μέσω αυτού. Τον μη γνώντα αμαρτίαν, υπερ ημών αμαρτίαν επίησεν, είναι εμείς γενόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό. Και αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε, αδερφοί. Θεωρούμε τη σωτηρία δεδομένη. Ο Κύριος επέθανε για όλους, εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά ο Κύριος έγινε αμαρτία για μας, στη θέση μας. Και όλη η αμαρτία μας, η βρωμιά μας πήγε πάνω του και όλη η αγιότητα και η δικαιοσύνη του ήρθε πάνω μας. Πνευματικά. και έχουμε γίνει δικαιοσύνη μέσω αυτού, που είναι άδικο, αλλά ο Κύριος μέσα στη χάρη του αυτόν έκαμε. Ρωμαίος 8:14, γιατί τώρα είμαστε μια οικογένεια πια. Όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, όσοι γαρ Πνεύματι Θεού άγονται, ούτε ιή Θεού εισήν. Ού γαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας, πάλιν εις φόβον, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν Αββά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρίαν το πνεύμα ημών ότι εσμέν τέκνα Θεού. Δηλαδή αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί μέσα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Και ακόμα ένα, 1 Ιωάννου 3:1. Δείτε τι είδους αγάπη μας έχει δώσει ο Πατέρας, ώστε τέκνα Θεού να κληθούμε. Και είμαστε. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας γνωρίζει, επειδή δεν γνώρισε Αυτόν. Και όχι μόνο γη, αλλά είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι με τον Ιησού. Και αδερφοί, ως παιδιά του Θεού, έχουμε κάποια δικαιώματα. Έτσι, δικαιούμαστε την περιουσία του Πατέρα, που εννοεί βέβαια τη Βασιλεία των Ουρανών, την άφθαρτη ζωή. Γιατί ο Θεός είναι άφθαρτος και δικαιούμαστε και εμείς να έχουμε αυτό. Και όταν λέει συγκληρονόμοι, τη δόξα που έχει ο Κύριος, την αγιότητα, την αιώνια βασιλεία, δεν θα υπάρχει αμαρτία στην αιώνια βασιλεία, δεν υπάρχει ούτε καν σκέψη να βγει, να έρθει, να τρυπώσεις το μυαλό σου και να το πολεμήσεις, να το νικήσεις ή όχι. Δεν θα υπάρχει. Ο Θεός είναι ο πραγματικός μας Πατέρας. Ιωάννης 16:27. Τι είπε ο Κύριος? Ο ίδιος ο Πατέρας σας αγαπά, επειδή εσείς έχετε αγαπήσει εμένα. Βλέπετε, αν αγαπούμε τον Κύριο Ιησού, ο ουράνιος μας Πατέρας μας αγαπά. Και έχετε πιστέψει ότι εγώ εξήλθα από το Θεό. Δηλαδή, αν είμαστε παιδιά Του, και άρα είναι ο Πατέρας μας, τότε είναι υπεύθυνος για μας. Και αν πάρουμε τη θέση μας σαν γη, αυτός είναι υποχρεωμένος από τη φύση Του να μας προστατεύσει, να μας σκεπάσει, να πάρει τη θέση Του ως Πατέρας. Γιατί δεν μπορεί να μας ονομάζει παιδιά Του, που μας ονομάζει, και να μην σταθεί σαν Πατέρας μπροστά μας. Εφόσον ο Θεός έκανε το έργο Του και μας έσωσε και μας ονομάζει Υιούς και Θυγατέρες, αυτόματα υποχρεούται σε εισαγωγικά να μας σκεπάσει και να μας βοηθήσει και να μας προστατεύσει. Και έναν γνωστό που το είδαμε στα τελευταία κηρύγματα, Ιωάννης 14:23, αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε, «Αν κάποιος με αγαπά, θα τηρήσει το λόγο μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε προς Αυτόν και θα κάνουμε διαμονή μαζί Του». Το είχαμε αναλύσει την άλλη φορά. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε τη θέση μας ως Υιοί και Θυγατέρες, έτσι εννοείται. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που έχουν οι Υιοί, σηκώνουμε το βάρος Του και απολαμβάνουμε τα προνόμια Του. Γιατί υπάρχουν ευθύνες, υποχρεώσεις, αλλά υπάρχουν και προνόμια. Και αν το κάνουμε αυτό, θα πάρει τη θέση Του ως Πατέρας και θα κάνει το σπίτι Του μαζί μας. Θα μας φροντίσει και θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Δηλαδή, θα μας δώσει την ικανότητα να περπατήσουμε με αγάπη και με σοφία. Το υπόσχεται ο Κύριος. Φιλιππισίου 4:13. Όλα μπορώ μέσω αυτού που με ενδυναμώνει. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με. Και αυτό. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με. Αυτός είναι που μας ενδυναμώνει. Και μπορούμε τα πάντα, όταν λέει όλα, πάντα, σημαίνει πάντα. Τι πάντα? Πάντα που είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, εννοείται. Και εδώ είναι η ικανότητα του Θεού που γίνεται δική μας, τη στιγμή που μπαίνουμε, που ερχόμαστε μέσα στην οικογένειά Του. Και στο 19, λίγο πιο κάτω, «Και ο Θεός μου θα αναπληρώσει κάθε ανάγκη σας κατά τον πλούτο Του, με δόξα διαμέσου του Χριστού Ιησού. Ο δε Θεός μου πληρώσει πάσαν χρίαν ημών». Ο λόγος, αδελφοί, είναι γραμμένος. Όταν λέει πάσαν χρίαν, εννοεί πάσαν χρίαν. Κατά το πλούτος αυτού εν δόξη εν Χριστώ Ιησού. Ο Θεός είναι πλούσιος. Είναι παντοδύναμος. Εφόσον είναι μέσα στο θέλημά Του και υπάρχει μια ανάγκη από το παιδί Του, που ο Θεός το αναγνώρισε σαν παιδί Του, θα Του το δώσει. Και αυτό είναι το τέλος της ανησυχίας. Αυτό είναι το τέλος του φόβου. Γιατί μπορεί το παιδί του Θεού, όταν είναι γεννημένο, να νιώθει το Θεό πολύ κοντά Του, μέσα Του, γεμάτο, Το άλλο παιδί δίπλα να θωρεί το Θεό πολύ μακριά. Που μια μέρα θα έρθει να με πάρει κοντά του. Πολύ μακριά. Αλλά τώρα εγώ πρέπει να δουλέψω, εγώ πρέπει να παλέψω, εγώ πρέπει να λύσω τα προβλήματά μου, εγώ πρέπει να τσακωθώ με τον ένα και τον άλλο για να μην με βάλουν από κάτω κλπ. Πολεμούμε μόνοι μας. Ο Θεός, ο Πατέρας μας, έχει αναλάβει την ευθύνη που του περιήλθε όταν μας έσωσε και μας έδωσε αιώνια ζωή. Τη δική του ζωή. Παροιμίες 3:5. Έλπιζε στον Κύριο με όλη σου την καρδιά και μη επιστηρίζεσαι στη σύνεσή σου. Να μην σκεφτόμαστε να είμαστε ασύνετοι, όχι. Επειδή ελπίζεις τον Κύριο και αντλείς από τον λόγο την πληροφορία αν όλη είναι αυτή, μη στηρίζεσαι στη δική σου σύνεση. Λέει, έλπιζε στον Κύριο. Σε όλους τους δρόμους σου γνώριζε Αυτόν και Αυτός θα διευθύνει τα βήματά σου. Όταν λέει σε όλους τους δρόμους σου, εννοεί σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Δεν είναι μόνο να πω έκκληση να μην πάω. Σε κάθε τι, στη δουλειά σου, στα οικονομικά σου, οτιδήποτε, με τους γείτονες, τους φίλους σου, καταστάσεις, προβλήματα που έρχονται αδιέξοδα, σε όλους τους δρόμους σου γνώριζε Αυτόν και Αυτός θα διευθύνει. Αλλά πρέπει να το γνωρίζεις για να σου διευθύνει τα βήματά σου. Είμαστε δούλοι της αγάπης του, αδερφοί. Είναι ο Κύριος που μιλά στους δούλους της αγάπης του και μας λέει, θέλω την εμπιστοσύνη της καρδιάς σας, την πλήρη εμπιστοσύνη. Γιατί πρέπει να μάθουμε ότι ο Κύριος είναι η σοφία μας και η ικανότητά μας. Μην προσπαθούμε με το πονηρό μυαλό μας, το σαρκικό, να λύσουμε τα προβλήματα και τις καταστάσεις. Μπορεί φαινομενικά αρχικά να πούμε καλά έκανα, έτσι έπρεπε. Αλλά στο τέλος βλέπεις ότι ήταν λάθος. Πότε να μιλήσεις, πότε να μην μιλήσεις. Πότε να αντιδράσεις, πότε να μην αντιδράσεις. Πότε να θυμώσεις, εν κυρίω εννοώ, να βάλεις κάτι στη θέση του και πότε να μην θυμώσεις. Πότε να απαντήσεις γλυκά και πότε να μην μιλήσεις καθόλου. Αυτά δεν είναι έτοιμα να τα βάλεις, γιατί λέει και στο Σολομώντας, έχει ώρα που θα μιλήσεις και θέλει ώρα που δεν θα μιλήσεις. Ενώ είναι ίδια παρόμοια κατάσταση όπως ήταν και την άλλη φορά. Ο Κύριος πρέπει να μας οδηγεί και να μας δίνει τη σοφία. Ο Κύριος λέει: μπορώ να σε κάνω πιο σοφό από τους εχθρούς σου. Γιατί λέμε: πώς θα καταφέρω, Κύριε, να ελιχθώ να περάσω αυτήν την κατάσταση. Είναι εναντίον μου όλοι. Μπορώ να σε κάνω κυρίαρχο στις περιστάσεις. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η επάρκειά μας είναι από το Θεό. Έχουμε την ικανότητά Του στον αγώνα της ζωής. Οπουδήποτε. Στο σχολείο, στο σπίτι, στο γραφείο, στο κατάστημα. Δηλαδή, δεν υπάρχει περπάτημα στη ζωή που βρίσκεται ο πιστός, που η ικανότητα του Θεού να μην του ανήκει και ο Πατέρας να μην φροντίζει ικανοποιώντας κάθε του ανάγκη. Κύριε, εσύ τώρα δεν μου καταλαβαίνεις αυτό που περνώ. Δεν είναι όπως τον καιρό του Χριστού, είναι αλλιώς τώρα, είναι πολύ πιο πολύκουρο. Δεν υπάρχει, αδερφή, κάποια δυσκολία, κάποιο πρόβλημα που ο Θεός δεν είναι ικανός να το λύσει. Δεν έχει να κάνει με τα χρόνια και τις εποχές. Ψαλμός 27, στην αρχή. Ο Κύριος, φως μου και σωτηρία μου. Ποιο θα φοβηθώ? Ο Κύριος, δύναμη της ζωής μου. Από ποιο θα δηλιάσω? Όταν λέει φως μου, σημαίνει σοφία. Και όταν λέει σωτηρία, τι είναι? Η λύτρωση από τον σατανά. Δηλαδή, ο Κύριος μας γεμίζει με σοφία και μας λυτρώνει από τον εχθρό. Ποιο θα φοβηθώ? Ο Κύριος λέει, είναι δύναμη της ζωής μου. Από ποιο θα δηλιάσω? Από άνθρωπον, από καταστάσεις, από προβλήματα, όσο βουνών και αν φαίνεται αυτό που είναι στη ζωή κάποτε. Μπορεί να το έχουμε τώρα, μπορεί να το είχαμε πριν, μπορεί να το έχουμε στο μέλλον. Ο Κύριος σου λέει, μη δηλιάζεις. Ρωμαίους 3:21. Τώρα όμως, χωρίς νόμο, έχει φανερωθεί δικαίωση Θεού, η οποία μαρτυρείται από τον νόμο και τους προφήτες. Και το κλειδί εδώ για τους Ρωμαίους είναι η δικαιοσύνη μας. Αυτό που λέμε, πώς είναι δυνατό εμείς να θεωρούμαστε δίκαιοι, ενώ δεν είμαστε. Η ικανότητα δηλαδή να στεκόμαστε στην παρουσία του Πατέρα χωρίς ένα αίσθημα ενοχής ή κατωτερότητας. Γιατί Αυτός μας εδικαίωσε. Να σταθούμε εκεί χωρίς κατάκριση, χωρίς καταδίκη. Ή την αίσθηση της συνείδησης της αμαρτίας. Γιατί ο Κύριος λέει, σας έπλυνα και βγήκε όλο. Σκεφτείτε να είμαστε μουντζουρωμένοι με κάρβουνο ολόμαυρη και να σε πλύνει ωραία με σαπουνάδα και να καθαρίσει εντελώς, να γίνεις λευκός όπως το χιόνι. Που λέει, οι αμαρτίες σας, αν είναι όπως το κόκκινο, θα γίνω ως λευκό μαλλίον και όπως το χιόνι. Αυτό, αδερφοί, δεν θα μπορούσε να είναι όσο βρισκόμαστε υπό την κυριαρχία του εχθρού. Γι' αυτό λέει μας μετέθεσε από το σκοτάδι στο φως. Δεν θα μπορούσε να διαρκέσει όσο η φύση αυτού του εχθρού ήταν στα πνεύματά μας. Γι' αυτόν πρέπει να έρθει η λύτρωση, που ο Θεός το κάνει αυτό, από τη φύση του σατανά και μια λύτρωση από το φόβο του σατανά και των έργων του. Έτσι, το πνεύμα μέσω του Αποστόλου μας λέει ότι η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύφθηκε και ήρθε στο φως. Όταν λέει αποκαλύφθηκε, ήρθε και μας ανήκει, ανήκει στους πιστούς. Δηλαδή η δικαιοσύνη έρχεται στον άνθρωπο πως διαμέσου της πίστης στον Κύριον Ιησού Χριστό. Και ανήκει σε όλους εκείνους που αναγνωρίζουν τον Χριστό ως σωτήρα και τον ομολογούν ως Κύριόν τους. Θα κάνουμε εμείς τα βήματα, τα λίγα που απαιτεί η θυσία του Κυρίου, η χάρη του Κυρίου. Αλλά ξέρουμε ότι δικαιούμαστε δωρεάν, ένα μεγάλο δωρεάν, με βάση τη χάρη διαμέσου της λύτρωσης του Θεού με τον Χριστό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα ευγνώμονες και να μην γονγίζουμε στον Κύριο για τα μικροπροβλήματα, είτε μεγαλύτερα, ό,τι είναι, γιατί δεν βλέπουμε να άμεσα λύση. Ο Κύριος έκαμε το έργο του με τέτοιο θαυμαστό τρόπο, που όλα τα άλλα είναι θέμα σωστής σύνεσης, σοφία του Κυρίου, για να σταθείς και να ξεπεράσεις κάθε κατάσταση. Γιατί αυτή η λύτρωση βασίζεται στο γεγονός ότι ο Θεός ο ίδιος έθεσε όλες τις αμαρτίες και όλες τις ασθένειές μας πάνω στον Κύριο. Γι' αυτό είπαμε, αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, ο Θεός έκανε να γίνει αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού μέσω αυτού. Να μην τα διαβάζουμε από πάνω, να μπει μέσα στο πετσί μας, μέσα στη ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας ότι έχω γίνει η δικαιοσύνη του Θεού μέσω του Κυρίου Ιησού. Του Θεού η δικαιοσύνη, που ο Θεός είναι άμωμος και δεν υπάρχει ψεγάδι, τίποτα πάνω του. Και όχι μόνο έγινε ένα αμαρτωλός ο Κύριος, αλλά ο Θεός δέχθηκε την αντικαταστητική του θυσία για λογαριασμό μας. Δεν πέθανε ο Χριστός εις μάτιν. Ναι, ο Θεός τον υπεραγαπούσε, λέει ο Υιός μου στον οποίον ευαρεστήθη, αλλά ό,τι έγινε ήταν το θέλημα του Πατέρα. Και παραδόθηκε εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, γιατί ο Θεός τον έκανε αμαρτωλό με τις αμαρτίες τις δικές μας. Και γιατί αναστήθηκε ο Κύριος από τους νεκρούς, αφού ήταν ο αμαρτωλός και έπρεπε να μείνει νεκρός για να σωθούμε εμείς, αναστήθηκε επειδή είχε καταργήσει την αμαρτία. Δηλαδή είχε ικανοποιήσει τις αξιώσεις της Θείας Δικαιοσύνης και δεν μπορούσε να κρατιέται πια με τα δεσμά του θανάτου. Μετά από αυτό, ζωντάνευσε στο Πνεύμα. Είναι σαν να αναδημιουργήθηκε. Ήταν ο πρωτότοκος από τους νεκρούς, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Και ύστερα ανακηρύχθηκε δίκαιος και έκανε μια νέα δημιουργία με τη ζωή που ο Θεός του έδωσε. Τότε ήταν που συνάντησε τον Αντίδικο στο δικό του βασίλειο και του αφαίρεσε την εξουσία και του πήρε την κυριαρχία που είχε πάνω στον κόσμο. Τον νίκησε ο Κύριος τον εχθρό. Θα μου πείτε, μα αφού βλέπουμε σήμερα το κακό να υπάρχει, η αμαρτία να υπάρχει, ακόμα και σε εμάς που είμαστε λυτρωμένοι, μας επηρεάζει το σύστημα του κόσμου, η σάρκα, ο ίδιος ο διάβολος. Η νίκη έγινε πάνω στο Σταυρό, στο πνευματικό, πήρε τη μάχη και θα υπάρχει στους αιώνες των αιώνων. Είναι τελειωμένο γεγονός. Τώρα η περίοδος από το Σταυρό μέχρι να φύγει ο τελευταίος άνθρωπος από την ανθρωπότητα είναι εδώ το περπάτημα του πιστού που πρέπει να ζήσει με πίστη. Γιατί όταν ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς, εγέρθηκε όχι μόνο επειδή είχε καταργήσει την αμαρτία, αλλά επίσης επειδή είχε νικήσει τον σατανά ως υποκατάστατο. Πέρασε όλη την πίεση αυτός και η λύτρωση έγινε ένα ξεκάθαρο γεγονός, ένα τελειωμένο ζήτημα. Εφεσίους 1:7. Γι' αυτό είναι κατανοητό τώρα το «μέσω αυτού έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των παραπτωμάτων κατά το πλούτος της χάριτος αυτού». Μέσω αυτού έχουμε την απολύτρωση μέσω του αίματος. Έπρεπε να πληρωθούν τα λύτρα και ο Κύριος Ιησούς τα πλήρωσε και εμείς έχουμε την απολύτρωση. Μέσω ποιου έχουμε, γιατί αυτό σημαίνει ότι με τον Χριστό έχουμε τη λύτρωσή μας. Έχουμε τη λύτρωσή μας. Όχι θα την έχουμε. Από το χέρι του εχθρού. Έτσι ώστε ο διάβολος να μην έχει πλέον κυριαρχία πάνω μας. Μπορεί να μας βομβαρδίζει, να μας πλησιάζει, να μας ψιθυρίζει, αλλά γι' αυτό πρέπει να σταθεί το κάθε παιδί του Θεού με πίστη και να διεκδικήσει τα δικαιώματα που είναι δοσμένα. Η αμαρτία δεν θα κυριεύσει πάνω μας, επειδή τώρα έχουμε μπει στο βασίλειο της χάρης μέσω της νέας γέννησης που μας έκανε ο Κύριος. Ρωμαίους 6:14. Γιατί η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε κάτω από νόμο, αλλά κάτω από χάρη. Αν είμαστε κάτω από τον νόμο, θα πέφταμε από τις εντολές και θα μας κυριεύει η αμαρτία, γιατί λέει αυτός που δεν τηρεί τον νόμο, τιμωρείται. Αλλά επειδή είμαστε κάτω από τη χάρη και δεν ισχύει ο νόμος, ισχύει ο νόμος, είναι άγιος και καλός, αλλά εμείς είμαστε πάνω από τον νόμο. Δεν χρειαζόμαστε τον νόμο, γιατί τηρούμε αυτά που θέλει ο Κύριος χωρίς τον νόμο. Δεν μας υποχρεώνει κάποιος. Είμαστε κάτω από τη χάρη. Και σημειώστε προσεκτικά ότι έχουμε ελευθερωθεί από την εξουσία του διαβόλου. Δεν έχει πλέον κυριαρχία πάνω μας. Είμαστε λυτρωμένοι. Δεν έχει ο Σατανάς δικαίωμα να βασιλεύσει πάνω μας. Σκεφτείτε για παράδειγμα το λαό Ισραήλ όταν έφυγε από την Αίγυπτο μετά τις πληγές, που τον κυνηγούσε ο Φαραώ με τα στρατεύματά του, αλλά δεν μπορούσε να τον πλησιάσει. Ο Κύριος είχε βάλει το στήλο του πυρός, δεν μπορούσε. Και μετά με την Ερυθρά Θάλασσα, αν πέρασαν, δεν μπορούσε ο εχθρός να τους φτάσει. Πήγε, έφαγε τα μούτρα του, πνίγηκαν. Έτσι είμαστε και εμείς. Μας βγάζει από το σκοτάδι και μας βάζει στο φως, στη γη Χαναάν. Δεν μπορεί ο εχθρός να φτάσει εκεί. Είναι αποκομμένος. Έχουμε ελευθερωθεί από την εξουσία του Σατανά και μεταφερθήκαμε στο βασίλειο του γιου της αγάπης του. Κολοσσαΐς 1:13. Αυτό που είδαμε πριν. Αυτός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέθεσε στη βασίλεια του αγαπητού του γιου, μέσω του οποίου έχουμε την απολύτρωση, την άφεση των αμαρτιών. Όλα μας τώρα είναι στο Χριστό. Στον Υιό της αγάπης του, στον οποίο έχουμε τη λύτρωσή μας. Είναι δικά μας, αδελφοί. Πώς έχω χρήματα στην τσέπη μου, που τα δούλεψα τίμια και είναι εδώ, δικά μου. Ό,τι θέλω τα κάνω, έτσι, με τη χάρη του Κυρίου. Είναι δικά μας. Έτσι όλα μας είναι τώρα στο Χριστό. Η λύτρωση από τον Σατανά είναι γεγονός ενεστώτα. Τώρα έχω και έχεις τη λύτρωση. Είμαστε λυτρωμένοι. Εβραίους 9:12. Ο Χριστός ούτε διαμέσου αίματος τράγων και μόσχων, αλλά διαμέσου του δικού του αίματος εισήλθε μια φορά για πάντα στα Άγια, εννοεί των Αγίων, και βρήκε για μας αιώνια λύτρωση. Και στο κεφάλαιο, το 10ο κεφάλαιο, να μην το δούμε, όχι μόνο έλαβε μια αιώνια λύτρωση για μας, αλλά κάθισε στα δεξιά της μεγαλειότητας, στα ψηλά. Δηλαδή έφερε το αίμα στα Άγια των Αγίων και η λύτρωσή μας σφραγίστηκε. Σκεφτείτε, το ανώτατο δικαστήριο του σύμπαντος το δέχτηκε και δήλωσε ότι όποιος δεχόταν τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα και τον ομολογούσε ως Κύριο, μπορούσε να απαλλαγεί από την καταδίκη του Θεού και να έρθει στην οικογένεια του ουρανίου μας Πατέρα. Ήταν δηλαδή νομικό γεγονός. Ο Σατανάς νικήθηκε αιώνια, η λύτρωση είναι αιώνια, ο Θεός την έκανε μέσα από τον Υιόν του. Εφόσον τα έκανε ο Θεός, αδερφοί, και στήχησαν μέσα στο σχέδιο του Θεού και υπέφερε ο Κύριος για μας, δεν πρέπει και εμείς από την άλλη να τα περνάμε στα ψηλά και να γινόμαστε ένα με τον κόσμο κατά καιρούς ή κατά περιόδους, γιατί έτσι είναι, γιατί να κάνουμε. Πρέπει να εκτιμούμε αυτό που ο Κύριος έκαμε. Γιατί αυτός ο Υιός ικανοποίησε τις αξιώσεις της ουράνιας δικαιοσύνης. Γι' αυτό λέμε Καινή Διαθήκη, Νέα Διαθήκη. Αυτός ο Υιός κάθεται στην κεφαλή της νέας δημιουργίας, στα δεξιά του Πατέρα. Και η νέα δημιουργία είναι ελεύθερη από την κυριαρχία του Σατανά, παρόλο το ότι υπάρχει ο Σατανάς και πειράζει τους ανθρώπους ακόμα. Ο Χριστός είναι η κεφαλή. Και προσέξτε, αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο θάνατος του Κυρίου Ιησού στο Σταυρό, δηλαδή και η υποκαταστητική του θυσία, όχι μόνο κάλυψε τις ανάγκες μας εμάς, αλλά πάει και πίσω στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί ξέρετε, ο Ιησούς σταυρώθηκε, πέθανε χιλιετίες μετά τον πρώτον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος που πίστευε στο αίμα των Ταύρων και των Τράγων και καλύφθηκε από αυτό το αίμα, λυτρώθηκε τέλεια με το αίμα του Ιησού που παρουσίασε στα Άγια των Αγίων. Δηλαδή η θυσία του πήγε και πίσω και κάλυψε τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης που πέθαναν με πίστη. Εβραίους 9:15. Και γι' αυτό είναι μεσίτης καινούργιας διαθήκης, ώστε διαμέσου του θανάτου που έγινε για απολύτρωση των παραβάσεων κατά την πρώτη Διαθήκη, την Παλαιά, να πάρουν την υπόσχεση οι καλεσμένοι της αιώνιας κληρονομιάς. Άρα δεν φοβάμαι και δεν πρέπει να φοβάσαι για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Ο Κύριος των Κυρίων είναι η δύναμη της ζωής μου. Από ποιον θα φοβηθώ? Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Θεός είναι ενεργητικός. Δεν είναι, όπως λέει ο δεϊσμός, μια θεωρία ότι ο Θεός έπλασε τον κόσμο, αλλά μετά σταμάτησε να ασχολείται. Τον άφησε στην τύχη του. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι, ο Θεός είναι παρόντας στη ζωή μας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Γνωρίζει τις σκέψεις μας, το τι κάνουμε, μας αγαπάει, είναι πατέρας μας ουράνιος. Άρα, να μην σκεφτόμαστε τι θα μου κάνει ο άνθρωπος. Γιατί ανεξάρτητα από την κατάσταση, είτε είναι σωματική, είτε είναι πνευματική, είτε είναι διανοητική, είτε είναι οικονομική, η βοήθειά μας είναι διαθέσιμη. Η δύναμή μας είναι η ικανότητα του ίδιου του Θεού και είναι στη διάθεσή μας. Μας τα έχει δώσει ο Κύριος, είναι εδώ γραμμένα, αλλά πρέπει να τα δεχθούμε βαθιά μέσα μας. Ισαΐας 41:10. Η αίσθηση της κυριαρχίας μας δίνει μια αίσθηση πληρότητας όταν ξέρουμε ότι είμαστε ενωμένοι μαζί Του και ότι ο Κύριος είναι πίσω από μας και μας σκεπάζει. Μη φοβάσαι επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις επειδή εγώ, ο Θεός σου, σε ενίσχυσα, μάλιστα σε ευοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα με το δεξί της δικαιοσύνης μου. Δεν είναι αυτά τα εδάφια για κάποιους άλλους. Μπορεί να ήταν για την περίπτωση εκεί που μιλάει, αλλά είναι ρήματα τα οποία παίρνει το κάθε παιδί του Θεού σήμερα. Γιατί είναι ο πατέρας μας. Και προσέξτε αυτή την πρόταση. Είμαι μαζί σου. Πού? Είμαι στο σπίτι σου μαζί σου. Είμαι στη δουλειά σου μαζί σου. Είμαι στο σχολείο μαζί σου. Στο δρόμο μαζί σου. Όπου είναι, λέει, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι μαζί σου. Είμαι ο πατέρας, σε προσέχω. Μην τρομάζεις, γιατί είμαι ο Θεός σου. Ο πατέρας σου, ο προμηθευτής σου για κάθε τι που έχουμε ανάγκη. Είμαι η δύναμη της ζωής σου, η σοφία σου, η ικανότητά σου. Είμαι αυτός που σε φροντίζει και σου δίνω ό,τι χρειάζεσαι. Και σου ψιθυρίζει, θα σε δυναμώσω όποια και αν είναι η ανάγκη σου. Αλλά πρέπει να βλέπει και τη στάση της καρδιάς μας. Δηλαδή, αν είναι σωματική δύναμη, αυτός είναι η επάρκειά σου. Αν είναι ψυχική δύναμη, αυτός σε συναντά. Αν είναι πνευματική, θα δώσει κουράγιο να αντιμετωπίσεις τις αδυναμίες. Και όταν τα πράγματα πιέζουν, αδερφοί, δυνατά, ψιθυρίζουμε, ο Κύριος είναι μέσα μου. Και αυτός που είναι μέσα μου είναι ισχυρότερος από αυτόν που είναι απ' έξω. Από όλες τις δυνάμεις που μπορούν να έρθουν εναντίον μου. Όταν μας λέει ότι θα σε υποστηρίξω με το δεξί χέρι της δικαιοσύνης μου, πρέπει να έρθει μια ησυχία μέσα μας, μια ειρήνη. Και αυτό είναι vice versa. Δηλαδή, όταν πιστεύεις και δεχτείς το λόγο, ενεργοποιείται ο λόγος πιο πολύ. Απομακρύνονται οι δαίμονες και έρχεται ο Κύριος με περισσότερη δύναμη, διότι βλέπει ότι το παιδί του ανοίγεται και δέχεται όλο αυτό το έργο που με πολύ κόπο ο Θεός έκανε. Ο Κύριος Ιησούς είναι η δικαιοσύνη μου. Επομένως, με υποστηρίζει η ικανότητα του Θεού. Όταν μας λέει ότι είμαστε δίκαιοι, λευκά, ωραία ρούχα, γιατί δεν υπάρχει αμαρτία, γιατί σβήστηκε με τη θυσία, όχι με την αξία μας, πρέπει να εκτιμήσουμε και να πούμε ότι είμαι Άγιος και είμαι δίκαιος μπροστά στο Θεό. Εάν λέω όχι, αφού είμαι βρώμικος, αφού έκανα σκέψεις, αφού έκανα πράξεις, αφού είπα λόγια, προσβάλλουμε τον Κύριο, τη θυσία Του, που την έκανε για να τα σβήσει όλα εντελώς. Άρα, η δικαιοσύνη του ίδιου του Θεού επενδύθηκε στον Υιό Του τον Ιησού για μένα. Και πρέπει αυτό να το πάρουμε με πίστη, όχι με ψευδοταπείνωση, μα δεν πρέπει, ας την πάρει άλλος, γιατί εγώ δεν είμαι αρκετά άξιος. Κανένας δεν είναι άξιος, γι' αυτό ήρθε ο Κύριος και έκανε το έργο. Και γνωρίζετε το μυστικό της κυριαρχίας του Ιησού στους δαίμονες, στους νόμους της φύσης, στα έργα του αντίδικου, γιατί ήταν δίκαιος. Τώρα έχουμε γίνει δίκαιοι με τη δικαιοσύνη Του. Όπως γινόμαστε δυνατοί με τη δύναμη Του. Όπως μπορούμε να αγαπήσουμε επειδή η αγάπη Του ξεχύνεται στις καρδιές μας. Και βλέπουμε μέσα μας πράγματα που δεν είναι λογικά για τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό πολλές φορές ρωτάνε, μα γιατί συμπεριφέρεσαι τόσο καλά, γιατί δεν αντιδράς, γιατί δεν θυμώνεις, γιατί έχεις τόση ειρήνη μέσα σου. Γιατί είναι ο Κύριος που εργάζεται. Ρωμαίους 5:5. Και η ελπίδα δεν κατατροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Η δε ελπής ου κατεσχύνει. ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Μπορείς και μπορώ να αγαπήσουμε όπως αγάπησε εκείνος. Δεν φοβάσαι τίποτε που μπορεί να έρθει. Όταν παίρνουμε σοβαρά αυτές τις γραφές, γνωρίζοντας ότι ο Θεός εννοεί αυτό που λέει για μένα και για σένα, αυτό μας βγάζει από το παλιό βασίλειο της αδυναμίας και της αποτυχίας. Γιατί ο εχθρός αδερφή που είναι πνεύμα δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω από το να σου περάσει μέσα σου με κάποιον τρόπο σκέψης, αμφιβολίας, απιστίας. Δεν είναι έτσι τα λόγια. Δεν είναι για άλλους, για σέναν όχι. Άκουσε τι σου λέω εγώ. Ενέργησε αρκικά. Μπορείς με τη δική σου δύναμη, με τη δική σου γνώση, με τη δική σου. Και να σε παρασύρει να γίνεις ένας χριστιανός στα χαρτιά που λέμε. Τυπικός. Και να μην ζεις αυτόν που ο Κύριος έκαμε και έδωσε. Αλλά δεν είναι πλέον δεν μπορώ, αλλά μπορώ να κάνω τα πάντα διαμέσου εκείνου που είναι η ικανότητά μου. Η ικανότητά του μου τη δίνει εμένα και τον ευχαριστώ. Και ανυπομονή να αυξήσουμε τους καρπούς της εν Χριστώ δικαιοσύνης μας, ώστε να πλουτίσουμε σε όλα. Και προσέξτε, όχι μόνο για μας, γιατί ο Κύριος μας βάζει σε θέση να υπηρετούμε τις ανάγκες των γύρω μας. Όλα όμως εξαρτώνται από τη στάση σου απέναντι σε αυτό που είσαι εν Χριστώ. Και αν το αναγνωρίζεις, αν το δέχεσαι βαθιά μέσα σου. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μέσω εκείνου που μας ενισχύει. Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε το όνομα του Κυρίου Ιησού με πίστη και ότι ο Κύριος θα ενεργήσει. Ιωάννης 15:5. Εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα. Στο 7. Εάν μείνετε ενωμένοι με μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει. Εάν μείνετε εν ημί και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, ο αν θέλετε ετήσαστε και γεννήσετε ημί. Δεν μπορεί το κλαδί να φέρει τον καρπό της αμπέλου από τη ρίζα. Πώς τα τσαμπιά τα σταφύλια από πού κρέμονται, από τα κλαδιά. Υπάρχει κάποιος περιορισμός, όχι. Αν δεν τον περιορίσουμε εμείς, θα είναι περιόριστος. Αν όμως λέει αποκοπεί το κλαδί, τότε θα ξεραθεί, αφού δεν έχει χυμό από τη ρίζα. Γι' αυτό δεν πρέπει να αποκοπτόμαστε από αυτόν που ο Κύριος μας έδωσε. Η θυσία είναι αιώνια, η σωτηρία είναι αιώνια, αλλά πρέπει και εμείς να σταθούμε ενωμένοι με τη ρίζα. Αν αφήσεις τον απεριόριστον έναν να σε εξουσιάζει και να σε κυβερνά, αν αφήσεις δηλαδή το θέλημα του να εκτελείται μέσα σου, θα σήμαινε ότι αναλαμβάνεις ευθύνες και προνόμια που δεν είχες αναλάβει ποτέ πριν. Αν τολμήσεις να πεις μέσω αυτού μπορώ να κάνω τα πάντα. Τα πάντα που είναι στο θέλημά του, έτσι, γιατί μιλούμε για παιδεία του Θεού που αναγνωρίζουν και έχουν την αγάπη του Θεού, γνωρίζουν τη θυσία του Κυρίου, το χαρακτήρα του Κυρίου. Και θα σου δώσει να κάνεις κάτι κακό στον πλησίον σου, γιατί είναι το δικό σου συμφέρον αυτή την εποχή. Εννοείται ότι να κάνω τα πάντα για τη δόξα του Θεού. Επομένως, αδερφοί, κλείνω. Η ικανότητά του είναι η δική σου ικανότητα. Η σοφία του είναι η δική σου. Επομένως, είναι αυτό που λέει ότι είμαι. Αφού το λέει ο λόγος, πρέπει να το πάρουμε και να το κάνουμε χτήμα μας. Να το πιστέψουμε βαθιά, όχι παπαγαλιστά, νοητικά μόνο στο μυαλό, αλλά μέσα στην καρδιά μας. Να κρατούμε την πίστη και να κρατούμε τη λύτρωση που μας την έδωσε ο Κύριος. Γιατί, ξέρετε, το βλέπω και από τον εαυτό μου, δεν κατηγορώ κανέναν, ότι ο Κύριος έκανε τόσο έργο πλούσιο και όμως κάποια από τα παιδιά του, σας και εγώ κάποτε, να μην εκτιμούμε, να μην πραγματικά αντιλαμβανόμαστε το βάθος αυτού του έργου και προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, για την τέλεια λύτρωση σου, Κύριε μας. Που το σώμα μας δεν είναι πια κάτω από την κυριαρχία του εχθρού της ψυχής μας, Ιησού μας. Και το μυαλό μας και οι αισθήσεις μας δεν χρειάζονται πια να κυριαρχούνται, Χριστέ μας Άγιε, από τον αντίδικο. Εσύ είσαι που μας ελευθέρωσες και σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Και με τη χάρη σου, Κύριε μας, ξέρουμε ότι δεν θα επιστρέψουμε και δεν θα μπλέξουμε ξανά σε ζυγό δουλείας, αλλά θα μείνουμε ελεύθεροι μαζί σου, γιατί εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας. Εσύ είσαι η σοφία μας, εσύ είσαι η δύναμη της ψυχής μας, Κύριε. Εσύ είσαι που μας γεμίζεις με την αγάπη τη δική σου, όχι την ανθρώπινη, Χριστέ μας. Αμήν, Κύριε μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός σου λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό 1ο κεφάλαιο. Και την 8η μέρα ο Μωυσής κάλεσε τον Ααρών και τους γιους του και τους πρεσβύτερες του Ισραήλ και είπε στον Ααρών: «Πάρε για τον εαυτό σου ένα μοσχάρι από βόδια για προσφορά περί αμαρτίας και ένα κρυάρι για ολοκαύτωμα, άμωμα, και να τα προσφέρεις μπροστά στον Κύριο. Και θα μιλήσεις στους γιους Ισραήλ λέγοντας: πάρτε ένα τράγο από κατσίκια για προσφορά περί αμαρτίας και ένα μοσχάρι και ένα αρνί, χρονιάρικα, άμωμα για ολοκαύτωμα. Και ένα βόδι και ένα κρυάρι για ειρηνική προσφορά σε θυσία μπροστά στον Κύριο και προσφορά από άλφυτα, ζυμωμένη με λάδι. Επειδή σήμερα ο Κύριος θα εμφανιστεί σε εσάς». Και έφεραν ό,τι πρόσταξε ο Μωυσής μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Και όλη η συναγωγή πλησίασε και στάθηκε μπροστά στον Κύριο. Και ο Μωυσής είπε: «Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος πρόσταξε να κάνετε. Και η δόξα του Κυρίου θα εμφανιστεί σε εσάς». Και ο Μωυσής είπε στον Ααρών: «Πλησίασε στο θυσιαστήριο και κάνε την προσφορά σου περί αμαρτίας και το ολοκαύτωμά σου και κάνε εξιλέωση για τον εαυτό σου και για το λαό. Και να προσφέρεις το δώρο του λαού και να κάνεις εξιλέωση για αυτούς, όπως ο Κύριος πρόσταξε». Και ο Ααρών πλησίασε στο θυσιαστήριο και έσφαξε το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας που ήταν για αυτόν. Και οι γη του Ααρών έφεραν σε αυτόν το αίμα και βύθισε το δάχτυλό του στο αίμα και έβαλε επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου και έχισε το αίμα στη βάση του θυσιαστηρίου. Το λίπος όμως και τα νεφρά και τον επάνω λοβό του σηκωτιού της προσφοράς περί αμαρτίας έκαψε επάνω στο θυσιαστήριο, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή. Και το κρέας και το δέρμα τα έκαψε σε φωτιά έξω από το στρατόπεδο. Και έσφαξε το ολοκαύτωμα. Και οι γη του Ααρών παρέστησαν σε αυτόν το αίμα και το ράντισε επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και έφεραν σε αυτό το ολοκαύτωμα διαμελισμένο και το κεφάλι. Και τα έκαψε επάνω στο θυσιαστήριο. Και έπλυνε τα εντόστια και τα πόδια και τα έκαψε επάνω στο ολοκαύτωμα επάνω στο θυσιαστήριο. Και πρόσφερε το δώρο του λαού και πήρε τον τράγο της προσφοράς περί αμαρτίας του λαού και τον έσφαξε και τον πρόσφερε περί αμαρτίας, όπως και την πρώτη φορά. Και πρόσφερε το ολοκαύτωμα και το έκανε σύμφωνα με τα διατεταγμένα. Και πρόσφερε την προσφορά από άλφυτα και γέμισε το χέρι του από αυτή και την έκαψε επάνω στο θυσιαστήριο, εκτός από το πρωινό ολοκαύτωμα. Έσφαξε ακόμη το βόδι και το κρυάρι της ειρηνικής θυσίας που ήταν για το λαό. Και οι γη του Ααρών παρέστησαν σε αυτόν το αίμα και το ράντισε πάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα και το λίπος του βοδιού και του κρυαριού, την ουρά και το λίπος που καλύπτει τα εντόστια και τα νεφρά και το λοβό του σηκωτιού. Και έβαλαν τα λίπη πάνω στα στήθη και έκαψε τα λίπη πάνω στο θυσιαστήριο. Και τα στήθη και το δεξιόμο τα κύλησε ο Ααρών σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο, όπως πρόσταξε ο Μωυσής. Και αφού ο Ααρών ύψωσε τα χέρια του προς το λαό, τους ευλόγησε και κατέβηκε αφού πρώτα πρόσφερε την προσφορά περί αμαρτίας και το ολοκαύτωμα και τις ειρηνικές προσφορές. Και μπήκε μέσα ο Μωυσής και ο Ααρών στη σκηνή του μαρτυρίου και όταν βγήκαν έξω ευλόγησαν το λαό. Και η δόξα του Κυρίου φάνηκε σε ολόκληρο το λαό. Και βγήκε φωτιά από μπροστά από τον Κύριο και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα λίπη που ήσαν πάνω στο θυσιαστήριο. Και όταν ολόκληρος ο λαός το είδε, αλάλαξαν και έπεσαν με το πρόσωπό τους επάνω στη γη. Λεβιτικό κεφάλαιο 10. Και παίρνοντας η γη του Ααρών, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, καθένας το θυμιατήριό του, έβαλαν σε αυτό φωτιά και πάνω σε αυτή έβαλαν θυμίαμα και πρόσφεραν μπροστά στον Κύριο ξένη φωτιά που δεν τους είχε προστάξει. Και βγήκε φωτιά από τον Κύριο και τους κατέφαγε και πέθαναν μπροστά στον Κύριο. Τότε ο Μωυσής είπε στον Ααρών: «Αυτό είναι που ο Κύριος είπε λέγοντας: εγώ θα αγιαστώ σε εκείνους που με πλησιάζουν και θα δοξαστώ μπροστά σε ολόκληρο το λαό». Και ο Ααρών σιώπησε. Και ο Μωυσής κάλεσε τον Μισαήλ και τον Ελισαφάν, τους γιους του Οζιήλ, θείου του Ααρών, και τους είπε: «Πλησιάστε, σηκώστε τους αδελφούς σας μπροστά από το αγιαστήριο, έξω από το στρατόπεδο». και πλησίασαν και τους σήκωσαν με τους γειτόνες τους έξω από το στρατόπεδο, όπως είπε ο Μωυσής. Και ο Μωυσής είπε στον Αρών και στον Ελεάζαρ και στον Ιθάμαρ, τους γιους του, «Μη ξεσκεπάσετε τα κεφάλια σας, μη σχίσετε τα ρούχα σας, για να μην πεθάνετε και έρθει οργή επάνω σε ολόκληρη τη συναγωγή. Αλλά οι αδελφοί σας, ολόκληρος ο οίκος Ισραήλ, ας κλάψουν το κάψιμο που έκανε ο Κύριος. Και δεν θα βγείτε από τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου για να μην πεθάνετε, επειδή το επιχρησματικό λάδι του Κυρίου είναι πάνω σας». Και έκαναν σύμφωνα με το λόγο του Μωυσή. Και ο Κύριος μίλησε στον Ααρών λέγοντας, «Κρασί και σίκερα δεν θα πιείτε, εσύ και η γη σου μαζί σου, όταν μπαίνετε στη σκηνή του μαρτυρίου, για να μην πεθάνετε. Αυτό θα είναι αιώνιος θεσμός στις γενναίες σας. Και για να διακρίνετε ανάμεσα σε άγιο και βέβυλο, και ανάμεσα σε ακάθαρτο και καθαρό. Και για να διδάσκετε τους γιους Ισραήλ όλα τα διατάγματα όσα ο Κύριος μίλησε σε αυτούς διαμέσου του Μωυσή». Και ο Μωυσής είπε στον Ααρών και στον Ελεάζαρ και στον Ιθάμαρ, τους γιους του που εναπέμειναν, «Πάρτε την προσφορά από άλφυτα που απέμεινε από τις θυσίες του Κυρίου που γίνονται με φωτιά και να την φάτε άζυμη κοντά στο θυσιαστήριο, επειδή είναι αγιότατο, και θα τη φάτε σε ένα άγιο τόπο, επειδή είναι το μερίδιο σου και το μερίδιο των γιών σου από τις θυσίες του Κυρίου που γίνονται με φωτιά, επειδή έτσι προστάχθηκα. Και το κινητό στήθος και τον ώμο που υψώνετε θα τα φάτε σε ένα καθαρό τόπο, εσύ και η γη σου και οι θυγατέρες σου μαζί σου, επειδή είναι το μερίδιο σου και το μερίδιο των γιών σου, που δόθηκε από τις θυσίες της ειρηνικής προσφοράς των γιών Ισραήλ. Τον ώμο που υψώνετε και το κινητό στήθος θα τα φέρουν μαζί με τις προσφορές του λίπους που γίνονται με φωτιά για να τα κινήσουν σε μια κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. Και θα είναι σε σένα και στους γιους σου μαζί σου σε αιώνιον θεσμό, όπως πρόσταξε ο Κύριος». Και ο Μωυσής αναζήτησε επιμελώς τον τράγο της προσφοράς περί αμαρτίας. Και να, ήταν κατακαμένος. Και θύμωσε ενάντια στον Ελεάζαρ και ενάντια στον Ιθάμαρ, τους γιους του Αρών που είχαν εναπομείνει, λέγοντας, «Γιατί δεν φάγατε την προσφορά περί αμαρτίας σε ένα άγιο τόπο? Επειδή είναι αγιότατο και σας το έδωσε ο Κύριος για να σηκώνετε την ανομία της συναγωγής, ώστε να κάνετε ξυλαίωση για αυτούς μπροστά στον Κύριο. Κοιτάξτε, το αίμα του δεν φέρθηκε στο αγιαστήριο. Έπρεπε εξάπαντος να το φάτε στο αγιαστήριο, καθώς είχα προστάξει». Και ο Ααρών είπε στο Μωυσή, «Δες, αυτοί πρόσφεραν σήμερα την προσφορά τους περί αμαρτίας και το ολοκαύτωμά τους μπροστά στον Κύριο και μου συνέβησαν τέτοια πράγματα. Αν λοιπόν θα έτρωγαν και την προσφορά περί αμαρτίας σήμερα, θα ήταν αυτό αρεστό στα μάτια του Κυρίου?» Και ο Μωυσής το άκουσε και του άρεσε. Ψαλμός 99. Ο Κύριος βασιλεύει, ας τρέμουν οι λαοί. Αυτός που κάθεται πάνω στα χερουβίμ, ας συστεί η γη. Ο Κύριος είναι μεγάλος στη Σιών και είναι υψηλός σε όλους τους λαούς. Ας δοξολογούν το μεγάλο και φοβερό όνομά του, επειδή είναι άγιο, και τη δύναμη του βασιλιά που αγαπάει δικαιοσύνη. Εσύ διόρισες την ευθύτητα. Εσύ έκανες κρίση και δικαιοσύνη στον Ιακώβ. Υψώνεται τον Κύριο το Θεό μας και προσκυνείται στο υποπόδιο των ποδιών του, επειδή είναι άγιος. Ο Μωυσής και ο Ααρών ανάμεσα στους ιερείς του και ο Σαμουήλ ανάμεσα σε αυτούς που επικαλούνται το όνομά του, επικαλούνταν τον Κύριο και αυτός τους εισάκουγε. Μιλούσε σε αυτούς από στήλο ανεφέλης. Φύλαξαν τα μαρτυριά του και τα προστάγματά του που τους έδωσε. «Κύριε Θεέ μας, εσύ τους εισάκουγες. Έγινες αυτούς Θεός συγχωρητικός, όμως και εκδικητής για τις πράξεις τους. Υψώνετε τον Κύριο το Θεό μας και προσκυνείτε στο βουνό του το Άγιο, επειδή ο Κύριος ο Θεός μας είναι Άγιος». Ψαλμός 100. Ψαλμός δοξολογίας. Αλλαλάξτε στον Κύριο ολόκληρη η γη. Δουλέψτε στον Κύριο με εφροσύνη. Ελάτε μπροστά του με αγαλίαση. Γνωρίστε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτός έκανε εμάς και όχι εμείς. Εμείς είμαστε λαός του και πρόβατα της βοσκής του. Μπείτε μέσα στις πύλες του με δοξολογία και στις αυλές του με ύμνο. Δοξολογείτε τον, ευλογείτε το όνομά του. Επειδή ο Κύριος είναι αγαθός. Το έλεος του παραμένει στον αιώνα και η αλήθεια του από γενεά σε γενεά. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 15. Αδερφοί, σας θυμίζω το χαρμόσυνο μήνυμα που σας έφερα με το κήρυγμά μου. Αυτό το μήνυμα το δεχτήκατε, σε αυτό παραμείνατε στέρεα πιστοί, με αυτό και σώζεστε, αν βέβαια μένετε προσκολλημένοι σε αυτό με το νόημα που σας το κήρυξα. Αλλιώς δεν έχει αξία που πιστέψατε. Σας παρέδωσα τη διδασκαλία που είχα και εγώ παραλάβει και που έχει πρωταρχική σημασία, ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε, σύμφωνα με τις γραφές, για τις αμαρτίες μας, ότι ενταφιάστηκε και ότι, σύμφωνα με τις γραφές, αναστήθηκε την τρίτη μέρα και ότι εμφανίστηκε στον Κυφά έπειτα στους 12. Έπειτα εμφανίστηκε μία μόνο φορά σε περισσότερους από 500 αδερφούς, από τους οποίους μερικοί πέθαναν, οι περισσότεροι όμως είναι ακόμα στη ζωή. Έπειτα εμφανίστηκε στον Ιάκωβο, έπειτα σε όλους τους Αποστόλους. Στο τέλος, μετά από όλους, εμφανίστηκε και σε μένα, όπως ταιριάζει σε ένα έκτρωμα. Γιατί εγώ πραγματικά είμαι ο τελευταίος ανάμεσα σε όλους τους Αποστόλους. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να ονομάζομαι Απόστολος, γιατί καταδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Με τη χάρη όμως του Θεού έγινα αυτό που έγινα. Και αυτή η χάρη προς εμένα δεν υπήρξε άκαρπη. Εργάστηκα περισσότερο από όλους τους Αποστόλους μαζί, όχι βέβαια εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που με συνοδεύει. Είτε εγώ λοιπόν, είτε εκείνοι, αυτά κηρύττουμε και αυτά πιστέψατε. Αν όμως κηρύττουμε ότι ο Χριστός ξανάρθει από το θάνατο στη ζωή, πώς μερικοί ανάμεσά σας ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών? Αν οι νεκροί δεν ξανάρχονται στη ζωή, τότε ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε το κήρυγμά μας είναι χωρίς νόημα, το ίδιο και η πίστη σας. Και ακόμη παρουσιαζόμαστε ψευδομάρτυρες απέναντι στο Θεό, αφού είπαμε για Αυτόν ότι ανέστησε το Χριστό, ενώ δεν τον ανέστησε, αν βέβαια δεχτεί κανείς πως οι νεκροί δεν ξαναγυρίζουν στη ζωή. Γιατί αν οι νεκροί δεν μπορούν να ξανάρθουν στη ζωή, τότε ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η πίστη σας δεν έχει καμία αξία. Ζείτε ακόμη μέσα στις αμαρτίες σας. Πρέπει επίσης να συμπεράνει κανείς ότι και οι χριστιανοί που πέθαναν έχουν χαθεί. Γιατί αν η χριστιανική ελπίδα μας περιορίζεται μόνο σε αυτή τη ζωή, τότε είμαστε οι πιο αξιοθρήνητοι από όλους τους ανθρώπους. Η αλήθεια όμως είναι πως ο Χριστός αναστήθηκε, κάνοντας την αρχή για την Ανάσταση όλων των νεκρών. Γιατί όπως ο θάνατος ήρθε στον κόσμο από ένα άνθρωπο, έτσι από ένα άνθρωπο ήρθε και η Ανάσταση των νεκρών. Όπως πεθαίνουν όλοι εξαιτίας της συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι, χάρη στη συγγένεια με τον Χριστό, όλοι θα ξαναπάρουν ζωή. Ο καθένας με τη σειρά του. Πρώτος αναστήθηκε ο Χριστός, έπειτα θα αναστηθούν όσοι είναι δικοί του, την ημέρα της παρουσίας του. Ύστερα θα έρθει το τέλος, όταν ο Χριστός, έχοντας καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναμη, θα παραδώσει τη βασιλεία στο Θεό και Πατέρα. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός πρέπει να βασιλεύει ως ότου ο Θεός υποτάξει σε Αυτόν όλους τους εχθρούς. Ο τελευταίος εχθρός που θα συντριφθεί είναι ο θάνατος. Η Γραφή διακηρύττει «Ο Θεός υπέταξε τα πάντα σε Αυτόν». Όταν όμως λέει ότι έχουν υποταχθεί σε Αυτόν τα πάντα, είναι φανερό πως δεν περιλαμβάνεται στα πάντα και ο Θεός που υπέταξε σε Αυτόν τα πάντα. Όταν λοιπόν θα υποταχθούν σε Αυτόν τα πάντα, τότε και ο ίδιος ο Υιός θα υποταχθεί σε Αυτόν που έθεσε κάτω από την εξουσία του τα πάντα. Έτσι ο Θεός θα βασιλεύσει πλήρως πάνω σε όλα. Σκεφτείτε ακόμη και τούτο. Όσοι βαφτίζονται για χάρη αβάφτιστων νεκρών, για ποιο λόγο να βαφτίζονται για χάρη τους αν δεν υπάρχει ελπίδα ανάστασης των νεκρών? Και εμείς ήδη γιατί να διακινδυνεύουμε τη ζωή μας κάθε στιγμή? Αντικρίζω, αδερφοί μου, το θάνατο κάθε μέρα, μα την κάφηση που έχω εξαιτία σας στο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αν ήταν ανθρώπινα τα κίνητρα της πάλης μου με τα θηρία στην Έφεσο, ποιο ήταν το κέρδος μου? Αν οι νεκροί δεν πρόκειται να αναστηθούν, τότε, όπως λέγεται, ας φάμε και ας πιούμε γιατί αύριο δεν ξέρουμε αν θα ζούμε. Μην παρασύρεστε σε πλάνες. Οι κακές συναναστροφές καταστρέφουν τον καλό χαρακτήρα. Συνέλθετε, ξαναγυρίστε στο σωστό
2: και πάψτε να αμαρτάνετε. Θα σας πω κάτι για να σας κάνω να ντραπείτε. Μερικοί από εσάς δεν ξέρουν ποιος είναι ο Θεός. Αλλά ίσως κάποιος να ρωτήσει πώς ξαναζωντανεύουν οι νεκροί και με τι σώμα έρχονται ξανά στη ζωή. Τι ανόητος που είσαι. Ο σπόρος που ρίχνεις εσύ στο χωράφι δεν παίρνει ζωή αν πρώτα δεν πεθάνει. Και με τη σπορά σου δεν σπέρνεις το σώμα του φυτού που θα φυτρώσει, αλλά γυμνό κόκο είτε σταριού είτε κάποιου άλλου είδους. Και ο Θεός δίνει σε κάθε σπόρο το σώμα του φυτού που έχει ορίσει. Κάθε είδος σπόρου έχει το δικό του είδος σώματος. Κάθε ζωντανό πράγμα δεν έχει την ίδια σύσταση. Άλλη σύσταση του σώματος έχουν οι άνθρωποι, άλλη τα χτίνη, άλλη τα πτηνά και άλλη τα ψάρια. Εξάλλου υπάρχουν σώματα πάνω στον ουρανό και σώματα πάνω στη γη. Άλλη όμως είναι η λαμπρότητα των ουράνιων και άλλη των επίγειων σωμάτων. Αλλά και μεταξύ των επουράνιων σωμάτων υπάρχουν διαφορές. Άλλη η λάμψη του ήλιου, άλλη της σελήνης και άλλη των άστρων. Αλλά και μεταξύ των άστρων άλλη η λάμψη του ενός και άλλη του άλλου. Το ίδιο θα συμβεί και με την Ανάσταση των νεκρών. Όταν το σώμα μπαίνει στη γη είναι φθαρτό, θα ξανάρθει όμως στη ζωή άφθαρτο. Θάβεται άδοξο, θα ξανάρθει όμως στη ζωή ένδοξο. Ενταφιάζεται ανίσχυρο, θα ξανάρθει στη ζωή δυνατό. Ενταφιάζεται σώμα που είναι εμψυχωμένο από ζωική φυσική δύναμη, θα αναστηθεί όμως ζωοποιημένο από το Πνεύμα του Θεού. Αν υπάρχει φυσικό σώμα, υπάρχει και πνευματικό. Πραγματικά έτσι διδάσκει και η Γραφή. Στον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο, δόθηκε η φυσική ζωή. Αντίθετα, στον έσχατο Αδάμ, το Χριστό, δόθηκε το πνεύμα που δίνει η ζωή. Πρώτα έρχεται το φυσικό, έπειτα το πνευματικό, όχι το αντίστροφο. Ο πρώτος άνθρωπος προέρχεται από το χώμα και είναι χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Χριστός, προέρχεται από τον ουρανό. Όπως είναι ο Αδάμ που πλάστηκε από τη γη, έτσι και είναι όσοι ανήκουν στον παλιό κόσμο. Και όποιας λογής είναι ο ουράνιος άνθρωπος, τέτοιας λογής είναι όσοι περιμένουν τον ουράνιο κόσμο. Και όπως τώρα είμαστε όμοιοι με τον άνθρωπο που πλάστηκε από γη, αργότερα θα μοιάσουμε σε αυτόν που ήρθε από τον ουρανό. Να τι θέλω να πω, αδερφοί μου. Άνθρωποι από σάρκα και αίμα δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Ούτε αυτό που είναι εφθαρτό μπορεί να κληρονομήσει την αφθαρσία. Θα σας αποκαλύψω ένα μυστήριο. Δεν θα πεθάνουμε όλοι. Θα μεταμορφωθούμε όμως όλοι σε μια στιγμή, όσο θέλει το μάτι να ανοιγοκλείσει, όταν ηχήσει η σάλπιγγα των έσχατων καιρών. Γιατί θα ακουστεί ο ήχος της σάλπιγγας και αμέσως οι νεκροί θα επιστρέψουν στη ζωή άφθαρτη. Και εμείς οι ζωντανοί θα αλλάξουμε το παλιό με το νέο σώμα. Πρέπει, αλήθεια, αυτό που είναι φθαρτό να μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και αυτό που είναι θνητό να γίνει αθάνατο. Όταν αυτό το φθαρτό μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και αυτό το θνητό μεταμορφωθεί σε αθάνατο, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος της Γραφής «Ο θάνατος αφανίστηκε, η νίκη είναι πλήρης». Θάνατε, πού είναι η νίκη σου? Θάνατε, πού είναι το κεντρί της δύναμής σου? Τη δύναμη να πληγώνει θανάσιμα την παίρνει ο θάνατος από την αμαρτία και η αμαρτία παίρνει τη δύναμή της από τον νόμο. Ας ευχαριστήσουμε όμως το Θεό που μας χάρισε την νίκη δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, να γίνεστε όλο και πιο σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη και να έχετε πάντοτε όλο και περισσότερο ζήλο για την εκπλήρωση του έργου του Κυρίου, αφού ξέρετε ότι ο κόπος σας, χάρη στον Κύριο, δεν είναι μάταιος. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 16, τελευταίο. Έρχομαι τώρα στο θέμα της συλλογής χρημάτων για τις κοινότητες της Ιουδαίας. Πράξετε κι εσείς σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσα στις εκκλησίες της Γαλατίας. Τις Κυριακές λοιπόν, καθένας σας ας βάζει κατά μέρος χρήματα, μαζεύοντας τα έτσι ανάλογα με τα έσοδά του, ώστε να μην γίνονται έρανοι όταν έρθω. Και όταν έρθω σε εσάς, αυτούς που εσείς θα προκρίνετε, θα τους στείλω με συστατικά γράμματα για να φέρουν το δώρο σας στα Ιεροσόλυμα. Και αν θεωρηθεί ότι θα είναι καλό να πάω κι εγώ, θα ταξιδέψουν μαζί μου. σε εσάς θα έρθω όταν περάσω τη Μακεδονία, γιατί σκοπεύω να έρθω περνώντας από τη Μακεδονία. Είναι πιθανό να μείνω κοντά σας λίγο καιρό ή να περάσω και όλο το χειμώνα, ώστε να με κατεβοδώσετε όπου και αν πρόκειται να ταξιδέψω. Γιατί αυτή τη φορά δεν θέλω να σας δω σαν περαστικός. Ελπίζω να μείνω λίγο καιρό κοντά σας, αν ο Κύριος το επιτρέψει. Στην Έφεσο θα παρατείνω τη διαμονή μου ως την Πεντηκοστή, γιατί εδώ παρουσιάστηκαν ευκαιρίες για μεγάλη και αποτελεσματική εργασία, αλλά και πολλοί αντίπαλοι που πρέπει να τους αντιμετωπίσω. Αν έρθει ο Τιμόθεος, προσέξτε να τον ενθαρρύνετε να σας πλησιάσει άφοβα, γιατί και αυτός εργάζεται για το έργο του Κυρίου όπως και εγώ. Δεν πρέπει λοιπόν κανείς να τον περιφρονήσει. Βοηθήστε τον να συνεχίσει το ταξίδι του ειρηνικά για να έρθει σε μένα. Τον περιμένω εδώ με άλλους αδερφούς. Σχετικά με τον αδερφό Απολό, πολλές φορές τον πρότρεψα να έρθει σε εσάς μαζί με τους αδερφούς, αλλά με κανένα τρόπο δεν θέλησε να έρθει τώρα. Θα έρθει όταν του δοθεί ευκαιρία. Αγρυπνείτε. Μένετε στέρεοι στην πίστη. Να είστε γενναίοι και δυνατοί. Όλες τις πράξεις σας να τις εμπνέει η αγάπη. Έχω να σας ζητήσω κάτι, αδερφοί. Γνωρίζετε την οικογένεια του Στεφανά. Αυτοί υπήρξαν ο πρώτος καρπός του κηρύγματος στην Αχαΐα και αφιέρωσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία της κοινότητας. Γι' αυτό και εσείς πρέπει να ακούτε τέτοιους ανθρώπους, καθώς και όποιον εργάζεται και κοπιάζει μαζί τους. Είμαι πολύ χαρούμενος από την παρουσία κοντά μου του Στεφανά, του Φουρτουνάτου και του Αχαϊκού, γιατί αυτοί αναπλήρωσαν το κενό της απουσίας σας. Μου ξεκούρασαν την ψυχή, όπως το είχαν κάνει και με εσάς. Σε τέτοιους ανθρώπους οφείλεται αναγνώριση. Σας στέλνουν χαιρετισμούς οι εκκλησίες της Ασίας. Πολλούς χριστιανικούς ασπασμούς σας στέλνουν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα και όλη η εκκλησία που συναθρίζεται σπίτι τους. Σας στέλνουν χαιρετισμούς όλοι οι αδερφοί. Χαιρετίστε ο ένας τον άλλον με αδερφικό φίλημα. Ο χαιρετισμός αυτός γράφεται από μένα τον Παύλο με το ίδιο μου το χέρι. Όποιος δεν αγαπάει τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι αναθεματισμένος. Μαραναθά, ο Κύριος έρχεται. Η χάρη του Κυρίου Ιησού να είναι μαζί σας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού που μας ενώνει, η αγάπη μου είναι μαζί με όλους σας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, με Δέος Κύριε, για άλλη μια φορά, αλληλούια, στεκόμαστε μπροστά στην Άγια Σου παρουσία, νιώθοντας, Κύριε, ευγνωμοσύνη και αγάπη προς το πρόσωπό Σου και θέλοντας και σήμερα, Κύριε, να έρθεις με χρίσμα, να αγγίξεις το πνεύμα και την καρδιά μας, ώστε να οικοδομηθούμε, αλληλούια, να πάρουμε πίστη και δύναμη για την συνέχεια, δοξάζοντας και λατρεύοντας μόνον εσένα στη ζωή μας, στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Κάλυψε ό,τι ακουστεί με το Άγιο Σου αίμα. Αμήν. Κάλυψε μας με το Άγιο Σου αίμα, Κύριε. Αμήν. Και φέρε τέλεια και απόλυτη ευλογία στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, ο Κύριος να χρήσει και να ευλογήσει το λόγο Του. Αμήν. Σήμερα ο τίτλος μας είναι «Ημέρα οργής». «Ημέρα οργής». Και θα ήθελα να διαβάσουμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως στο 6.17. Αποκάλυψη 6.17. Διότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού και της γίνατε να σταθεί. Ο Ιωάννης στην Πάτμο, περίπου το 96 μετά Χριστό, δέχεται την επίσκεψη του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος του αποκαλύπτει πολλά και φοβερά πράγματα, του λέει θαυμαστά πράγματα ως προς την πνευματική σφαίρα και παράλληλα του ξεδιπλώνει και το εσχατολογικό κομμάτι. Και το συγκεκριμένο εδάφιο μας μιλάει για μια ημέρα που θα έρθει η οργή του Κυρίου. Έχουν ανοιχτεί οι σφραγίδες, έχουν έρθει δεινά στο πρόσωπο της γης και στο 6.17 ο λόγος μας λέει ότι ήρθε η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού. Και τώρα τίθεται ένα ερώτημα. Πώς ο Θεός, ο οποίος είναι η αγάπη, οργίζεται, θυμώνει, ανταποδίδει και εκδικείται. Ο ψαλμοδός μας λέει να οργιζόμαστε αλλά να μην αμαρτάνουμε. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός με οργή, θεία οργή, καθάρισε το ναό από όλη αυτή την ασυδοσία των εμπόρων εκείνης της εποχής. Άρα, όταν μιλάμε για την οργή του Θεού, για την θεϊκή οργή, δεν ταυτίζεται με την οργή της σάρκας που έχει μίσος, έχει αρνητικά στοιχεία. Καθώς η οργή του Θεού είναι μια διαφορετική οργή που περιέχει απόλυτα και τέλεια μια δικαιοκρισία που πρέπει να αποδοθεί στο έργο που έκανε ο

0: είσαι άνθρωπος. Ο Κύριος είναι δίκαιος και η οργή του είναι ενάντια στην αμαρτία, στο ψέμα, στον διάβολο, αλλά και σε κάθε σαρκικό έργο το οποίο έβλαψε και έκαμε κακό σε ανθρώπους. Η οργή του είναι θεία οργή, μια οργή δικαιοσύνης, μια οργή που έρχεται να αποδώσει απόλυτα και ολοκληρωτικά μέσα στην άγια του δικαιοσύνη ο Κύριος αυτό που πρέπει να αποδοθεί χωρίς κανέναν, μα κανέναν συμβιβασμό. Και ο Κύριος εδώ, καθώς μας γράφει την ημέρα της οργής, θέλω να πω ότι αυτή η μέρα δεν είναι μια συγκεκριμένη ημέρα, αλλά είναι η περίοδος που θα λάβουν χώρα τα γεγονότα τα οποία ο Κύριος θα φέρει ενάντια στη Βαβυλώνα αυτήν του πνεύματος. Η ημέρα της οργής του είναι η ημέρα που θα έλθει να συντρίψει τη Βαβυλώνα, την πνευματική Βαβυλώνα, και να διαλύσει όλο αυτό το σύστημα το οποίο ταλαιπώρησε το πρόσωπο της γης για 6.000 χρόνια. Περιλαμβάνει την εσχατολογία της επταετίας του Αντίχριστου. Περιλαμβάνει τα γεγονότα τα οποία θα λάβουν χώρα μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια, τα οποία θα είναι χρόνια οργής. Ιδιαίτερα στο δεύτερο κομμάτι της επταετίας, στην δεύτερη περίοδο, δηλαδή στα δεύτερα 3,5 χρόνια, όπου θα ανοιχτεί η 7η σφραγίδα και ο Κύριος θα φέρει στο πρόσωπο της γης 7 ενέργειες που ο λόγος της ονομάζει σάλπιγγες ή φιάλες. Οι πρώτες 6 σφραγίδες ανοίγονται τα πρώτα 3,5 χρόνια και η τελική, η 7η, η τελευταία, ανοίγεται τα δεύτερα 3,5 χρόνια. Η τελευταία σφραγίδα, η 7η, περιλαμβάνει 7 σάλπιγγες ή αλλιώς 7 φιάλες. Και τίποτα μέσα στο Λόγο του Θεού δεν είναι τυχαίο. Γιατί θα μπορούσε ο Κύριος να χρησιμοποιήσει διαφορετικά στοιχεία από τις σάλπιγγες και τις φιάλες. Αλλά εμείς δεν θα μιλήσουμε σήμερα καθόλου για τις φιάλες. Αλλά θα πάρουμε παραδείγματα από τις σάλπιγγες. Και θα διαβάσουμε από το βιβλίο των Αριθμών, στο 10, από το 1 έως το 10 εδάφιο. Αριθμοί λοιπόν, 10, 1 έως 10. Μεταφερόμαστε τώρα πίσω στον χρόνο. Πριν πήγαμε μπροστά στον χρόνο, μιλήσαμε για την ημέρα της οργής του Κυρίου, που, αδελφοί, είναι σε λίγα χρόνια. Αμήν. Και τώρα μεταφερόμαστε περίπου 3.500 χρόνια πριν από την σημερινή ημέρα που μιλάμε. Πηγαίνουμε στην έρημο, εκεί που ο λαός Ισραήλ οδηπορούσε με κεφαλή τον Μωυσή. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, κάμε εις σε αυτόν 2 σάλπιγγας αργυράς, σφυριλάτους χέλης κάμι αυτάς, και θέλους είστε εισέ για να συγκαλείς την συναγωγή και να βάλεις εις κίνηση τα στρατόπεδα. Ο Κύριος δίνει μια εντολή στον Μωυσή να φτιάξει 2 σάλπιγγες αργυρές, οι οποίες θα λειτουργούσαν κάποιες εργασίες, και ήδη διαβάσαμε την πρώτη, για να συγκαλείτε το στρατόπεδο, η συναγωγή, και να μπαίνει σε κίνηση. Αμήν. Στο 3. Και όταν σαλπίσωση δι' αυτόν, πάσα η συναγωγή, θέλησε να στηρίζεστε προσέ εις την χείραν της σκηνής του μαρτυρίου, εάν δεν σαλπίσωσιν δια μίας μόνης, τότε θέλουσιν συναχρίζεστε προσέ οι άρχοντες, οι αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ. Και όταν σαλπίζετε αλλά λαγμόν, τότε θέλουσιν σηκώνεστε τα στρατόπεδα, τα εστρατοπεδευμένα προς Ανατολάς. Και όταν σαλπίζετε αλλαγμόν δεύτερον, τότε θέλουσι σηκώνεστε τα στρατόπεδα τα εστρατοπεδευμένα προς νότον. Θέλουσι σαλπίζει αλλαγμόν για να σηκωθώσει. Όταν δεν συγκαλείται συναγωγή, θέλετε σαλπίζει ουχή όμως αλλαγμόν. Και η του Αραών, οι ιερείς, θέλουσι σαλπίζει για τον σαλπίγκον και ταύτα θέλουσι είστε εις εσάς νόμιμον αιώνιον εις τας γενεά σας. Βλέπετε ότι μέσω των οργάνων αυτών, από τις δύο σάλπιγγες, οι Ισραηλίτες θα λειτουργούσαν κάποιες ενέργειες. Και διαβάζουμε στο 9. «Και αν εξέλθετε εις μάχην εν την γη ημών, κατά του εχθρού του πολεμούντος εναντίον ημών, τότε θέλετε σαλπίζει αλλά λαγμών για το σαλπίγκον και θέλετε ελθεί, εις ενθύμηση ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών και θέλετε διασωθεί εκ των εχθρών ημών και στα σημέρας της εφροσύνης ημών και στα εορτάς ημών και στα νεομηνίας ημών θέλετε σαλπίζει για το σαλπίγκον επί των ολοκαυτωμάτων ημών και επί των θυσιών των ειρηνικών προσφορών ημών και θέλετε είστε εις ημάς προς ενθύμηση ενώπιον του Θεού ημών εγώ είμαι Κύριος ο Θεός ημών. Οι σάλπιγγες αυτές δεν θα κατασκευαζόντουσαν απλά για να κατασκευαστούν. Θα κατασκευαζόντουσαν για πολλές εργασίες όπως διαβάσαμε. Για να μπει σε εκείνες στο στρατόπεδο. Για να πάει να πολεμήσει. Στις εορτές. Για να έρθουν οι άρχοντες. Και βλέπουμε πόσο όμορφα ο Κύριος ο Θεός μας μιλάει μέσα από το λόγο του με αληθινές καταστάσεις για να καταλάβουμε πνευματικές καταστάσεις ή μέσα από μέσω του παρελθόντος να το πω καλύτερα να καταλάβουμε μελλοντικά γεγονότα. Μας μιλάει για πράγματα που έγιναν για να μπούμε σε μια καλύτερη νόηση για πράγματα που είναι να γίνουν στο μέλλον. Γιατί αυτές οι αληθινές καταστάσεις, τα αληθινά πρόσωπα, τα αληθινά παραδείγματα μας διδάσκουν και μπορούμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα αυτό που μας μιλάει προφητικά ο Κύριος για τους επόμενους καιρούς. Οι σάλπιγγες λοιπόν αυτές ήταν σάλπιγγες πρακτικές που οι Ισραηλίτες τις χρησιμοποιούσαν συνεχώς. Για τις νομινίες, για τις γιορτές, για τα ολοκαυτώματα και ούτω καθεξής όπως διαβάσαμε και είπαμε πριν λίγο. Και διαβάζοντας το βιβλίο της Αποκαλύψεως, όπως πριν λίγο είπαμε, όταν ανοίγεται η 7η σφραγίδα, ο Κύριος μας μιλάει για 7 αγγέλους οι οποίοι θα είχαν από μία σάλπιγγα και καθώς θα σάλπιζαν με αυτή τη σάλπιγγα στο πρόσωπο της γης θα γινόντουσαν κάποια πράγματα. Αμήν. Και διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως 8:1-6 και όταν μιλάμε ότι οι άγγελοι θα έχουν σάλπιγγες πάντοτε μιλάμε με μεταφορικό και τυπολογικό λόγο. Αμήν. Διαβάζουμε λοιπόν βιβλίο της Αποκαλύψεως 8:1-6 εδάφιο. Και ό,τι άνοιξε την σφραγίδα την 7η έγινε σιωπή εν του ουρανό έως ημίσιαν ώραν. Έχουν ανοίξει οι προηγούμενες 6 σφραγίδες, έχουν περάσει τα πρώτα 2,5 χρόνια, μπαίνουμε στα δεύτερα 3,5 χρόνια και ανοίγει η 7η σφραγίδα. Υπάρχει μια ανατριχιαστική σιωπή. Και διαβάζω. «Και είδον τους 7 αγγέλους, ήτινες ίσταντο ενώπιον του Θεού». και δόθηκαν εις αυτούς 7 σάλπιγγες. Μια σάλπιγγα για τον κάθε άγγελο. Και ήλθεν άλλος άγγελος. Ενώ βλέπει λοιπόν αυτά ο Ιωάννης, τους 7 αγγέλους και τις 7 δοθήσεις σάλπιγγες αυτούς, βλέπει ακόμη έναν. Και ήλθεν άλλος άγγελος και στάθη έμπροσθεν του θυσιαστηρίου κρατών θυμιατήριων χρυσού και δόθηκαν σε αυτόν θυμιάματα πολλά για να προσφέρει με τας προσευχάς πάντων των Αγίων επί το θυσιαστήριο των χρυσούν το ενώπιον του θρόνου. Και ανέβη ο καπνός των θυμιαμάτων με τας προσευχάς πάντων των Αγίων εκ της χειρός του αγγέλου ενώπιον του Θεού. Και έλαβε ο άγγελος των θυμιατήρων και γέμισε αυτό εκ του πυρός του θυσιαστηρίου και έριψεν στην γη και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ και σεισμός. Και οι 7 άγγελοι, οι έχοντες τα 7 σάλπιγγας, ετοίμασαν εαυτούς για να σαλπίσωσι. Φοβερά πράγματα. Μετά την ανατριχιαστική σιωπή που ο Ιωάννης έβλεπε και άκουγε μέσα στις οράσεις που του έδινε ο Κύριος, βλέπει τους 7 αγγέλους και έναν 8ο με ένα χρυσό θυμιατήρι. Και όλο αυτό αρχίζει να ανοίγει την 7η σφραγίδα, ανοίγοντας τα επόμενα πράγματα που ο Κύριος θα έφερνε στο πρόσωπο της γης και σ' όσους ζουν σε αυτήν την περίοδο. Ο άγγελος λοιπόν με ένα χρυσό θυμιατέρι στέκεται στο θυσιαστήριο, είναι έτοιμος να προσφέρει θυμίαμα που είναι οι προσευχές των Αγίων και με το χρυσό θυμιατήρι στο χέρι γεμίζει αυτό με φωτιά και το εκτοξεύει στην γη. Ακούμε βροντές, βουητά, ακούγοντας τραπές, γίνονται σεισμοί. Όλα αυτά υποδηλώνουν την επερχόμενη κρίση. Κρίση ενάντια στην Βαβυλώνα, την πνευματική Βαβυλώνα. Γιατί ήρθε η ώρα να πληρώσει το αντίτιμο των πράξεών της. Διαβάζουμε Ιερεμίας 51:1-8. Η βιβλία του Ιερεμία 51:1-8. Είπαμε ότι πολλές αληθινές καταστάσεις που έγιναν στο παρελθόν μας φανερώνουν καταστάσεις πνευματικές που ζούμε ή θα ζήσουμε. Και εδώ διαβάζουμε για την καταστροφή της φυσικής Βαβυλώνας, που μέσα από αυτές τις αφηγήσεις ο Κύριος μας περνάει το μήνυμα για την καταστροφή της πνευματικής Βαβυλώνας. Και διαβάζουμε Ιερεμίας 51:1-8. Ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ εγείρω άνεμον φθοροποιών επί την Βαβυλώνα και επί τους κατοίκους αυτής, τους υψώσαντας την καρδιάν αυτών κατ' εμού. Η Βαβυλώνα υψώνει την καρδιά της ενάντια στον Θεό, γιατί είναι υπερήφανη, είναι αλαζονική, επέρεται. Και θέλω εξ αποστείλει επί την Βαβυλώνα λυκμητάς και θέλω συν λυκμίσει αυτήν και κενώσει την γη αυτής. Διότι εν τη ημέρα της συμφοράς κυκλώθεν θέλω συν είστε εναντίον αυτής. Τοξότης επί τοξότην ας εντείνει το τόξον αυτού και επί τον πεπιθόντα επί τον θώρακα αυτού και μην φίδεστε, μην λυπάστε τους νέους αυτής. Εξολοθρεύσατε άπαν το στράτευμα αυτής. Και η τραυματία θέλουση πέσει εν την γη των Χαλδαίων και η κατά και κεντυμένη εν τες οδείς αυτής. Διότι ο Ισραήλ δεν εγκαταλείφθη ουδέ ο Ιούδας παρά του Θεού αυτού, παρά του Κυρίου των δυνάμεων, αν και η γη αυτών εν επλήστη ανομίας εναντίον του Αγίου του Ισραήλ. Φύγετε εκ μέσου της Βαβυλώνας και διασώσατε έκαστον την ψυχήν αυτού. Μη απολεστείτε εν τη ανομία αυτής, διότι είναι καιρός εκδικήσεως του Κυρίου. Ανταπόδομα αυτός ανταποδίδει εις αυτήν. Η Βαβυλώνα εστάθη ποτήριο χρυσούν εν την χειρή του Κυρίου. Μεσίων πάσαν την γην. Από του ίνου αυτής έπιον τα έθνη. Δια τούτο τα έθνη παρεφρόνησαν. Έπεσεν, εξέφνησε η Βαβυλώνα και συνετρίβει. Ολολίζεται δι' αυτήν. Λάβετε βάλσαμον δια των πόνων αυτής. Ίσως ιατρευτεί. Στο βιβλίο του Ιερεμία, στο 51ο κεφάλαιο, εκφράζεται η εκδίκηση του Θεού για την αρχαία βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Η Βαβυλώνα παρουσιάζεται ως γεμάτη ενοχές για την καταστροφή του λαού του Θεού. Μέσα από αυτή τη μεταφορική λοιπόν γλώσσα που χρησιμοποίησε θεόπνευστα ο Ιερεμίας, καθώς μας δείχνει εικόνες γήινων καταστάσεων, μπορούμε να καταλάβουμε και εικόνες πνευματικών καταστάσεων. Γιατί όλα αυτά ήρθαν στην φυσική βαβυλωνιακή αυτοκρατορία, όπως θα έλθουν και στην πνευματική βαβυλωνιακή αυτοκρατορία σε λίγα χρόνια. Και καθώς επιστρέφουμε στον Ιωάννη, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, αρχίζουν να ακούγονται οι σάλπιγγες, αρχίζουν στο πρόσωπο της γης να έρχονται φοβερά δεινά και φοβερές καταστροφές. Καταστροφές που δεν μπορούμε να φανταστούμε το μέγεθος αυτών. Δεν μπορούμε. Γιατί θα διαβάσουμε σε λίγο τις σάλπιγγες, αλλά άλλο το ακούς, άλλο το διαβάζεις και άλλο το ζεις. Φοβερές καταστάσεις, πράγματα τα οποία κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Διαβάζουμε Ψαλμός 18:7-9. Ψαλμός 18:7-9 εδάφιο. Τότε σαλεύθη και έντρομος έγινε η γη, και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και σαλεύθησαν, διότι οργίστη. Οργίστηκε ο Κύριος με μία άγια θεϊκή οργή. Καπνός ανέβαινε εκ των μυχτήρων αυτού και πήρ κατατρόγων εκ του στόματος αυτού. Άνθρακες ανήφθησαν από αυτού και έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη και γνώφος υπό τους πόδας αυτού. Η βαβυλωνιακή αυτοκρατορία τότε, η φυσική καταστράφηκε. Αλλά δεν θα πω τίποτα για την φυσική περαιτέρω βαβυλωνιακή αυτοκρατορία, αλλά θα μιλήσω για την φυσική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Για να πάρουμε παραλληλισμούς μέσα από την καταστροφή της, για το πώς θα καταστραφεί η πνευματική βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Τι, όπως είπαμε πριν λίγο, ο Κύριος χρησιμοποιεί λαούς, έθνη, πρόσωπα που μέσα από αυτά τα οποία έζησαν μας περνάει πνευματικά μηνύματα. Και η καταστροφή της Ρώμης, της φυσικής Ρώμης, είναι πιο λεπτομερής από την καταστροφή της βαβυλωνιακής φυσικής αυτοκρατορίας και μπορεί να μας περάσει κάποια πράγματα που μπορούμε να τα ταυτίσουμε με το εσχατολογικό κομμάτι των 7 σαλπίγγων. Ιστορική, προσέξτε, Οι ιστορικοί λένε ότι υπήρξαν τρεις σημαντικοί παράγοντες για την πτώση της φυσικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η φυσική καταστροφή, σεισμοί, πλημμύρες και μία ηφαιστειακή φοβερή έκρηξη. Υπήρχε η εσωτερική σύψη και η εξωτερική εχθρική εισβολή. Μέσα λοιπόν από αυτούς τους τρεις παράγοντες της φυσικής καταστροφής, της εσωτερικής σύψης και της εξωτερικής εχθρικής εισβολής, η ρωμαϊκή φυσική αυτοκρατορία έπεσε. Και καθώς σε λίγο θα διαβάσουμε τις 7 σάλπιγγες, μπορούμε να δούμε μερικούς παραλληλισμούς για την πτώση της πνευματικής βαβυλωνιακής αυτοκρατορίας. Να πάμε πάλι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και να διαβάσουμε 8 κεφάλαιο 6-13 εδάφιο. Να διαβάσουμε τις πρώτες 4 σάλπιγγες. Να διαβάσουμε τα γεγονότα και τα αποτελέσματα των γεγονότων αυτών των 4 σάλπιγγων. Αποκάλυψη λοιπόν 8, 6, 13. Και οι 7 άγγελοι, οι έχοντες τα 7 σάλπιγγας, ετοίμασαν αυτούς για να σαλπίσωση. Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε και έγινε χάλαζα και πυρ με μειγμένα με αίμα και ρίφθησαν στην γη και το τρίτο το δέντρο κατεκάει και πας χλωρός χόρτος κατεκάει. Και ο δεύτερος άγγελος σάλπισε και ως όρος μέγα και όμενον με πυρ ερήφθη στην θάλασσα και το τρίτον της θαλάσσης έγινε αίμα και απέσανε το τρίτον των εμψύχων κτισμάτων το εν την θαλάσση και το τρίτον των πλοίων διεφθάρει. Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσε εκ του ουρανού αστέρι μέγα, το οποίο όπως λέει ο λόγος ήταν καιόμενο ως λαμπάς, και έπεσε επί το τρίτο των ποταμών και επί τα σπηγάς των υδάτων, και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψυνθος και έγινε το τρίτο των υδάτων Άψυνθος και πολλοί άνθρωποι απέθαναν εκ των υδάτων διότι επικράνθησαν. Και ο τέταρτος άγγελος σάλπισε και εκτυπήθηκε το τρίτο του ηλίου και το τρίτο της σελήνης και το τρίτο των αστέρων για να σκοτιστεί το τρίτον αυτών και η μέρα να χάσει το τρίτον του φωτισμού αυτής και η νύχτα ομοίως. Και είδον και άκουσα έναν άγγελο να πετάει στο μεσουράνημα ως της έλεγε με τα φωνής μεγάλης «Ουέ, ουέ, ουέ», ίσως κατοικούντας επί της γης για τα λοιπάς φωνάς της σάλπιγκος των τριών αγγέλων των μελώντων να σαλπίσωση. Σάλπισαν οι πρώτοι άγγελοι και διαβάσαμε τα αποτελέσματα που ήρθαν στο πρόσωπο της γης. Η πρώτη σάλπιγγα φέρνει χαλάζι και φωτιά ανακατεμένα με αίμα που εκφεντονίζονται στη γη καίγοντας τον ατρίτο της γης, τα δέντρα, το γρασίδι κλπ. Η δεύτερη σάλπιγγα ακούγεται και ένα τεράστιο βουνό φλεγόμενο πετιέται στην θάλασσα. Το 1/3 της θάλασσας γίνεται αίμα. Το 1/3 των ζωντανών πλασμάτων πεθαίνει και το 1/3 των πλοίων καταστρέφεται. Καθώς ο άγγελος ο τρίτος ηχεί την τρίτη σάλπιγγα, ένα αστέρι με το όνομα Άψυνθος πέφτει από τον ουρανό και κάνει το νερό πικρό, και όποιοι έπιναν άνθρωποι από αυτά τα νερά πέθαιναν. Και καθώς ο τέταρτος άγγελος σάλπισε την τέταρτη σάλπιγγα, χτυπήθηκε ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια και ήρθε μία συσκότηση. Προσέξτε, μιλήσαμε πριν για τρεις παράγοντες της πτώσης της φυσικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και είπαμε ότι ο πρώτος παράγοντας ήταν οι φυσικές καταστροφές. Το 79 μετά Χριστό, καθώς πια η ρωμαϊκή αυτοκρατορία άρχισε να πέντα κάτω της, ας πούμε, θυμάστε που έγινε η ηφαιστιακή έκρηξη στο βουνό με το όνομα Βεζούβιος. Ξέσπασε, άνοιξαν τα έγκατα της γης μέσα από αυτό το βουνό, ξεχύθηκε μια πύρινη πλημμύρα που κατέκλυσε τόσο την Πομπία όπως και πολλά μικρά χωριά. Η στάχτη από το φλεγόβουνο βουνό έπεσε σε πλοία στην θάλασσα. Οι χιονοστιβάδες της φωτιάς που κύλησαν στην πλαγιά του βουνού κύλησαν στην θάλασσα σκοτώντας ψάρια. Πολλοί άνθρωποι πνίγηκαν από τις χιούχες αναχημιάσεις. Υπήρχαν επίσης πολλές άλλες φυσικές καταστροφές. Πείνα, σεισμοί, πλημμύρες που ήδη είχαν συμβεί, με αποτέλεσμα αυτές οι καταστροφές να φέρνουν μία εξουθένωση στην φυσική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Και αν τα ταυτίσουμε αυτά που είπαμε με τις τέσσερις πρώτες σάλπιγγες, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία ως προς την πτώση της βαβυλωνιακής πνευματικής αυτοκρατορίας. Γιατί οι τέσσερις πρώτες σάλπιγγες μας μιλάνε για φυσικές καταστροφές.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να διαβάσουμε βιβλίο της Αποκαλύψεως 9, 1 έως 6 εδάφιο. Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε και είδον ότι έπεσε εις την υγιήν αστήρ εκ του ουρανού και δόθησε αυτόν το κλειδίον του φρέατος της Αβύσσου. Και άνοιξε το φρέα της Αβύσσου και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου μεγάλης και σκοτίστη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος. Και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την υγιήν και δόθης αυτάς εξουσία ως έχουσιν εξουσία η σκορπή της γης και ρέθη προς αυτάς να μην βλάψωσιν το χόρτο της γης μηδέν κανέν χλωρών μηδέν κανέν δένδρων ημί τους ανθρώπους μόνους ήτινες δεν έχουν στην σφραγίδα του Θεού επί των μετόπων αυτών και δόθης αυτάς να μην θανατώσωσιν αυτούς αλλά να βασανιστώσει 5 μήνες. Αν θυμάμαι καλά, επιτρέψτε μου, νομίζω ότι η ζωή της φυσικής ακρίδας είναι πάνω κάτω 5 μήνες. Αν θυμάμαι καλά, επιστρέψτε μου, νομίζω ότι η φυσική ζωή μιας πραγματικής ακρίδας είναι 5 μήνες. Και εδώ λόγος μας μιλάει για 5 μήνες βασανιστηρίων. Αμήν. Και δόθη αυτάς να μην θανατώσουν αυτούς, αλλά να βασανιστώσει 5 μήνες. Και ο βασανισμός αυτών ήτο ως βασανισμός σκορπίου όταν κτυπήσει άνθρωπον. Και εν τες ημέρες εκείνες θέλουν συζητήσει οι άνθρωποι των θάνατων και δεν θέλουν στην έβρη αυτών. Και θέλουν στην επιθυμίσει την αποθάνωση και ο θάνατος θέλει φεύγει από αυτόν. Ανοίγεται η άβυσσος και ξέρχονται ακρίδες με αρχηγό ένα ισχυρότατο ακάθαρτο πνεύμα των αβαδών στα εβραϊκά και στα ελληνικά των απολύων, καταστροφέα. Αυτές οι ακρίδες είχαν ανδρικά πρόσωπα, γυναικεία μαλλιά, δόντα λιονταριού, κεντριά σκορπιών, ήταν θωρακισμένες ανάλογα για μάχη, είχαν ουρές και τσιμπούσαν όπως οι σκορπίοι. Έπρεπε να περάσουν 5 μήνες βασανιστική για τους ανθρώπους καθώς αυτές οι ακρίδες ήταν ό,τι χειρότερο για αυτούς. Και πώς αυτό τώρα θα ταυτίσουμε με την πτώση της φυσικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Είπαμε ότι αυτές οι ακρίδες βγήκαν από την Άβυσσο, από την γη. Και η γη πολλές φορές τι συμβολίζει, τα βάθη της γης, τα βάθη του ανθρώπου. Τα βάθη της γης συμβολίζουν υπό μία έννοια τα βάθη, τα εσωτερικά του ανθρώπου, των ανθρώπων. Και στη ρωμαϊκή φυσική αυτοκρατορία τότε υπήρχε εσωτερική σύψη, αδερφοί. Υπήρχε μία κοινωνική άθλια συμπεριφορά, ένας κοινωνικός ξεπεσμός. Η Ρώμη έγινε ο χειρότερος εχθρός της. Η Ρώμη απέκτησε έναν χειρότερο, τον χειρότερο εχθρό, ο οποίος ήταν ο ίδιος της ο εαυτός. Και η κοινωνία ήταν πια σε μια πλήρη αποσύνθεση. Οι αριστοκράτες ήταν γεμάτοι απληστία. Σε ένα σημείο της ιστορίας της Ρώμης, μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου Σεβίρου, ακολούθησε μία περίοδος κατά την οποία επικράτησε μεγάλη σύγχυση στη Ρώμη και σε ολόκληρη την Ιταλία. Από τους 12 διαδόχους που κυβέρνησαν τα επόμενα 33 χρόνια, σχεδόν όλοι πέθαναν με βίαιο θάνατο, συνήθως στα χέρια στρατιωτών που πριν λίγο καιρό τους είχαν καθιερώσει τον θρόνο. Όπως λοιπόν τότε υπήρχε εσωτερική σύψη, μια πλήρη αποσύνθεση στην κοινωνία της φυσικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, έτσι, καθώς θα ανοιχθεί η πέμπτη σάλπιγγα, θα βγουν από τα έγκατα της γης αυτές οι ακρίδες και θα βασανίσουν βασανιστικά τους ανθρώπους που θα ζουν ασφράγιστοι εκείνη την εποχή. Στη ρωμαϊκή φυσική αυτοκρατορία οι άνθρωποι ήταν άπλιστοι, κακοί. Και καθώς άνοιγαν τα εσωψυχά τους, δημιουργούσαν προβλήματα, φόνους και καταστροφές. Και ήταν ο δεύτερος λόγος που έπεσε η φυσική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Και μπορούμε να πάρουμε αυτή την έννοια και να την παραλληλήσουμε και να την ταυτίσουμε με την πέμπτη σάλπιγγα και την πτώση της βαβυλωνιακής πνευματικής αυτοκρατορίας. Βιβλίο της Αποκαλύψεως 9:13-19. Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε και άκουσα μία φωνή εκ των τεσσάρων κεράτων του θησαστηρίου του χρυσού του ενώπιον του Θεού. Λέγουσαν προς τον έκτον άγγελον, ως της είχε τη σάλπιγγα, λύσον τους 4 αγγέλους τους δεδεμένους εις τον Μέγαν ποταμόν Εφράτη. Και λύθησαν οι 4 άγγελοι, οι ετοιμασμένοι εις την ώρα και ημέρα και μήνα και ενι αυτόν, για να θανατώσωσι το 3ο των ανθρώπων. Το 3ο. Όσον ζουν. Εκείνη τη στιγμή θα θανατωθεί. Και ο αριθμός των στρατευμάτων τυπικού ή το 2 μυριάδων και άκουσα τον αριθμό αυτών. Και ούτως είδον τους ύπους εν τη οράση και τους καθημένους επ' αυτών ότι είχαν θώρακας πυρήνους και ακίνθυνους και χιώδης και εκεφαλέ των ύπων ήσαν ως κεφαλέ λεόντων και εκ των στομάτων αυτών εξήρχε το πυρ και καπνός και θείων. Υπό των 3 τούτων εθανατώθησαν το 3ο των ανθρώπων εκ του πυρός και εκ του καπνού και εκ του θείου του εξερχομένου εκ το στόματος αυτών. Διότι η εξουσία αυτών είναι το στόματι αυτών. Επειδή η ουρία αυτών είναι όμοιε με όφης, έχουσε κεφαλάς και μαυτάς βλάπτουση. Σαλπίζει ο έκτος άγγελος και βλέπουμε 4 άγγελους οι οποίοι δεν είναι από τον Θεό. Το επιτρέπει ο Κύριος, αλλά δεν είναι δική του άγγελοι. Να ελευθερώνονται, να οδηγούν ένα μεγάλο πλήθος στρατιωτών και να θανατώνεται το 1/3 των ανθρώπων στο πρόσωπο της γης. Ο αριθμός των έφυπων στρατευμάτων ήταν 200 εκατομμύρια. Οι καβαλάριδες είχαν θώρακες από φλογερό κόκκινο, σκούρο μπλε και κίτρινο σαν θιάφι. Τα κεφάλια των αλόγων έπιαζαν με κεφάλια λιονταριών. Είχαν καπνό θείο, καθώς έβγαιναν αυτά τα 2 στοιχεία από το στόμα τους. Οι ουρές των αλόγων ήταν σαν φίδια που προκαλούσαν τραυματισμούς. Πώς τώρα αυτό μπορούμε να ταυτίσουμε και να πάρουμε παραδείγματα στην πτώση της φυσικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας? Όπως είπαμε, ο 3ος παράγοντας που οδήγησε την πτώση της συγκεκριμένης αυτοκρατορίας ήταν οι εξωτερικές εισβολές, οι εχθροί που είχε η Ρώμη. Ο χειρότερος εχθρός της, ξέρετε που βρισκόταν? Στην Ανατολή, στην περιοχή του Εφράτη. και ήταν υπάρχει. Ήταν ο χειρότερος εχθρός των Ρωμαίων, ήταν στην φυσική γη της Βαβυλώνας, από εκεί που θα ελευθερωθούν οι άγγελοι αυτοί και θα οδηγήσουν αυτά τα στρατεύματα για να θανατώσουν το 1/3 των ανθρώπων. Άρα, όπως η Ρωμαϊκή φυσική αυτοκρατορία έπεσε από φυσικές καταστροφές, από την εσωτερική κοινωνική σύψη και από εχθρικές δυνάμεις, ομοίως στην σφαίρα του πνεύματος θα πέσει και η βαβυλωνιακή πνευματική αυτοκρατορία, γιατί αυτές οι σάλπιγγες που διαβάσαμε μας παραλληλίζουν την πτώση της ρωμαϊκής φυσικής αυτοκρατορίας, δείχνοντάς μας ότι όπως έπεσε εκείνη, θα πέσει σε λίγα χρόνια ολοκληρωτικά και η πνευματική βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Και ότι ο Κύριος λέει ναι και αμήν. Και όπως είπα ήδη κατά τη διάρκεια του Λόγου του Θεού, του κηρύγματος, ο Κύριος κατ' το παρελθόν χρησιμοποιεί πρόσωπα και καταστάσεις για να μας διδάξει το τι θα γίνει στο μέλλον. Γιατί αυτό που λέει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Και όπως έγιναν τότε όλα αυτά, θα γίνουν σε λίγα χρόνια και αυτά που διαβάζουμε στο εσχατολογικό βιβλικό κομμάτι. Ας διαβάσουμε και την τελευταία σάλπιγγα, την 7η. Αποκάλυψη 11, 15-19. Και ο 7ος άγγελος εσάλπισε και έγιναν φωνέ μεγάλε εν το ουρανό λέγουσε «Ε βασιλεία του κόσμου έγιναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνες των αιώνων». Αμήν. Και οι 24 πρεσβύτεροι που συμβολίζουν την εκκλησία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης που είναι στην παρουσία του Θεού. Οι καθήμενοι ενώπιον του Θεού επί τους θρόνους αυτών έπεσαν κατά το πρόσωπο αυτών και προσεκύνησαν τον Θεόν λέγοντες «Ευχαριστούμεν σε Κύριε, σε παντοκράτορα, ο και ο ίν και ο ερχόμενος, διότι έλαβες την δύναμή σου την μεγάλη και βασίλευσες. Και τα έθνη οργίστησαν και ήρθε η οργή σου και ο καιρός των νεκρών για να κρυθώσει και να δώσει τον μισθό εις τους δούλους σου τους προφήτας και στους αγίους και στους φοβουμένους το όνομά σου, τους μικρούς και τους μεγάλους, και να διαφθείρεις τους διαφθείροντας την γη. Και ανοίχθη ο ναός του Θεού τον ουρανό και φάνηκε η βωτός της διαθήκης αυτού εν το ναό αυτού και έγιναν αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός και χάλαζα μεγάλη». Παράλληλα με το πνευματικό γεγονός της επικράτησης του Κυρίου, βλέπουμε ότι και στο άνοιγμα της τελευταίας σάλπιγγας της 7ης γίνονται αστραπέ, φωνέ, βροντέ, σεισμός και χάλαζα μεγάλη. Αλλά εκεί τελειώνουν όλα. Τελειώνουν όλα, αδελφοί. Ο Κύριος βασιλεύει, επικρατεί ως προς το σκοτάδι τον διάβολο, ο οποίος δένεται για χίλια χρόνια. Η βαβυλωνιακή φυσική αυτοκρατορία έχει καταστραφεί πριν πολλά χρόνια. Έπαψε να εφίσταται. Δεν ξαναδημιουργήθηκε. Όπως επίσης, καθώς θα διαλυθεί η πνευματική βαβυλωνική αυτοκρατορία, δεν θα ξανασταθεί ποτέ. Ποτέ. Θα τελειώσει εκεί και θα μπούμε στην χιλιετή βασιλεία της αγάπης του Κυρίου. Όλα αυτά θα γίνουν τα επόμενα χρόνια και ο Κύριος θα έρθει για να κάνει αυτό που λέει στην προσδρομέως 12-19. Προσδρομέως 12-19. Θα έρθει να κάνει αυτό που διαβάζουμε στο λόγο του. Μην εκδικείτε αυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπο εν διοργή. Διότι είναι γεγραμμένο, εις εμέ ανήκει η εκδίκησης, εγώ θέλω κάμη ανταπόδοση, λέγει Κύριος. θα έρθει να τα αποδώσει και να φέρει τη σωτηρία και την ειρήνη στο πρόσωπο της γης. Πιστεύουμε στο λόγο του, γιατί είναι θεόπνευστος. Πιστεύουμε σε ό,τι γράφει μέσα η Αγία Γραφή. Και η πίστη μας αυξάνεται καθώς βλέπουμε το πώς ο Κύριος λειτουργήσε τα περασμένα χρόνια, τους περασμένους αιώνες, παίρνοντας παραδείγματα και πίστη για αυτά τα οποία θα γίνουν από τη δεξιά του, από το πανίσχυρο χέρι του και τον εξυπλωμένο βραχίωνά του σε λίγα χρόνια. Και λέμε αμήν. Αμήν. Γιατί αυτό το σύστημα, αυτή η βρωμιά, αυτό το σκοτάδι θα κρυθεί. Και μακάρι να σωθούν, να βγουν από αυτό το σύστημα πολύ πολύ άνθρωποι, αδελφοί. Πολύτιμες ψυχές και αιώνιες. Πολύτιμες ψυχές και αιώνιες. Θα κλείσουμε διαβάζοντας Ψαλμός 68, 1, 4, εδάφιο. Ψαλμός 68, 1, 4, εδάφιο, και θα σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Ο Κύριος να μας κρατήσει όρθιους έως το τέλος, όπως επίσης ο Κύριος να σώσει πολύτιμες αιώνιες ψυχές, βγάζοντάς τους από το σύστημα της Βαβυλώνας και φυλάτοντάς τους από την οργή που θα έρθει τους επόμενους καιρούς. Προτού όμως σηκωθούμε να προσευχηθούμε, θα ήθελα να διαβάσουμε από το Ψαλμό 68, από το 1 έως το 4. Άσε γερθεί ο Θεός και ας διασκορπιστώσει η εχθρή αυτού. Αμήν. Και ας φύγωσιν απέπρωστον αυτού οι μισούντες αυτών. Καθώς αφανίζει το καπνός, ούτως αφάνισε αυτούς. Καθώς διαλύει το Κύριος έμπροσθεν του πυρός, ούτως ας απολεστώσει οι ασεβείς από προσώπου του Θεού. Οι δε δίκαιοι ας εφραίνονται, ας αγάλλονται ενώπιον του Θεού και ας τέπνονται εν νεφροσύνη. Ψάλετε στον Θεό, ψαλμωδείτε στο όνομα αυτού. Ετοιμάσατε τα σοδούς εις τον επιβαίνοντα επί των ερήμων. Κύριος είναι το όνομα αυτού και αγάλαστε ενώπιον αυτού. Παλαμβάνω, Κύριος είναι το όνομα αυτού και αγάλεστε ενώπιον αυτού. Ας σηκωθούν παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με πλήρως.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον ζήτα. Ούτως δε είναι ο νόμος της περιανομίας προσφοράς. Είναι αγιότατον. Εν το τόπο όπου σφάζουσι το ολοκαύτωμα θέλουσι σφάζει την περιανομίας προσφοράν. Και το αίμα αυτής θέλει ραντίζεστε επί το θυσιαστήριον κύκλο. Και θέλει προσφέρεστε εξ αυτής παν το στέαρ αυτής, η ουρά και το στέαρ το περικαλύπτον τα εντόστια, και οι δύο νεφροί και το στέαρ το επ' αυτών, το προς τα πλευρά, και ο επάνω λοβός του ύπατος, ώστις μετά των νεφρών θέλει αφαιρίστε. Και θέλει και για αυτά ο ιερεύς επί του θυσιαστηρίου, εις προσφοράν γινωμένην διαπυρός προς τον Κύριον. Είναι προσφορά περί ανομίας. Παν αρσενικών μεταξύ των ιερέων θέλει τρώγει αυτήν. Εν τόπο Αγίο θέλει τρώγεστε. Είναι αγιότατον. Καθώς είναι η περί αμαρτίας προσφορά, ούτω και η περί ανομίας προσφορά. Εις νόμος είναι περί αυτών. Ο ιερεύς, ως της κάμνη εξηλαίωσιν δι' αυτής, θέλει λαμβάνει αυτήν. Ο δε ιερεύς, ως της προσφέρει ολοκαύτωμα τεινός, ο ιερεύς θέλει λαμβάνει δι' αυτόν το δέρμα του ολοκαυτώματος το οποίο προσέφερε. Και πάσα προσφορά εξαλφήτων, ή της ήθελε να ψηθεί εν κλιβάνω, και παν ό,τι ετοιμάζεται εν τηγανίο και επικάψεις θέλει είστε του ιερέως του προσφέροντος αυτήν. Και πάσα προσφορά εξαλφήτων, εζυμωμένη με τα ελαίου, ή ξηρά θέλει είστε πάντων των ιών του Ααρών, ίσον το μερίδιον εκάστου. Και ούτως είναι ο νόμος της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς, την οποία θέλει προσφέρει της εις τον Κύριον. Εάν προσφέρει αυτήν περί ευχαριστίας, τότε θέλει προσφέρει μετά της ευχαριστηρίου προσφοράς, πίτας αζύμους εζυμωμένας με έλαιον, και λάγανα άζυμα και χρησμένα με τα ελαίου, και σεμίδαλην κατεσκευασμένην, πίτας εζυμωμένας με τα ελαίου. Μετά σπίτας άρτων ένζυμων θέλει προσφέρει δια το δώρον αυτού, μετά της προσευχαριστίαν αυτού ειρηνικής προσφοράς. Και εκ τούτων θέλει προσφέρει εν από πάντων των δώρων αυτού, προσφοράν υψουμένην προς τον Κύριον. Τούτο θέλει είστε του ιερέως, του ραντίζοντος το αίμα της ειρηνικής προσφοράς. Και το κρέας της θυσίας της προσευχαριστίαν ειρηνικής αυτού προσφοράς, θέλει τρώγεστε την αυτήν ημέραν καθήν προσφέρετε. Δεν θέλου συναφήσει από αυτού έως το πρωί. Και αν η θυσία της προσφοράς αυτού είναι ευχή ή προσφορά προαιρετική, θέλει τρώγεστε την αυτήν ημέραν καθήν προσφέρει της την θυσίαν αυτού. Και αν μείνει τι, τούτο θέλει τρώγεστε την επαύριον. Το εναπολυφθέν όμως του κρέατος της θυσίας έως της τρίτης ημέρας, με πυρ θέλει και έστε. Εάν δε φαγωθεί τι από του κρέατος της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς αυτού την τρίτην ημέρα, δεν θέλει είστε δεκτός ο προσφέρον αυτήν, ουδε θέλει λογιστεί εις αυτόν. Βδέλυγμα θέλει είστε. Η δε ψυχή ή της ήθελε φάγει από αυτού, θέλει βαστάσει την ανομίαν αυτής. Και το κρέας το οποίον ήθελε να εγγύσει ακαθαρτόντι, δεν θέλει τρώγεστε, εν πυρή θέλει καίεστε. Περί δε του κρέατος, ως της είναι καθαρός, θέλει τρώγει κρέας. Η δε ψυχή, ή της έχουσα την ακαθαρσίαν αυτής εφέ αυτής, ήθελε φάγει από του κρέατος της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς, ή της είναι του Κυρίου, η ψυχή αυτή θέλει απολεστεί εκ του λαού αυτής. Και η ψυχή ή της ήθελε να εγγύσει ακαθαρτόντι, ακαθαρσίαν ανθρώπου, ή ζώων ακάθαρτον, ή βδελιρόντι ακάθαρτον, και φάγει από του κρέατος της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς, ή της είναι του Κυρίου, και η ψυχή αυτή θέλει απολεστεί εκ του λαού αυτής. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ λέγον, δεν θέλετε τρώγει παντελώς στέαρ βοός, ή προβάτου ή εγός. Και το στέαρ του θνησιμαίου ζώου και το στέαρ του θηριαλότου δύναται να χρησιμεύει εις πάσαν άλλην χρίαν. Δεν θέλετε όμως τρώγει διόλου από αυτού. Διότι ως τη σφάγη το στέαρ του ζώου, από του οποίου προσφέρεται θυσία γινωμένη διαπυρός εις τον Κύριον, και εκείνη η ψυχή είτες ήθελεν φάγει, θέλει απολεστεί εκ του λαού αυτής. Παρομοίως, δεν θέλετε τρώγει ουδέν αίμα, είτε πτηνού είτε ζώου, εν ουδεμιά εκ των κατοικιών σας. Πάσα ψυχή είτης ήθελεν φάγει οποιονδήποτε αίμα, και εκείνη η ψυχή θέλει απολεστεί εκ του λαού αυτής. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ λέγον, ο προσφέρον την θυσίαν της ειρηνικής προσφοράς αυτού προς τον Κύριον, θέλει φέρει το δώρον αυτού προς τον Κύριον από τη θυσία της ειρηνικής προσφοράς αυτού. Εχείρες αυτού θέλου συφέρει τας διαπυρός γινωμένας προσφοράς του Κυρίου. Θέλει φέρει το στέαρ μετά τους στήθους, δια να κινείται το στήθος ως προσφορά κινητή έμπροσθεν του Κυρίου. Και ο ιερεύς θέλει καίει το στέαρ επί του θυσιαστηρίου. Το στήθος όμως θέλει είστε του Ααρών και των ιών αυτού. Και θέλετε δίδει προς τον ιερέαν προσφοράν υψουμένην των δεξιών όμων εκ των θυσιών της ειρηνικής προσφοράς σας. Ως της εκ των ιών του Ααρών προσφέρει το αίμα της ειρηνικής προσφοράς και το στέαρ θέλει λαμβάνει των δεξιών όμων εις μερίδιον αυτού. Διότι το κινητόν στήθος και των υψούμενων όμων έλαβον παρά των ιών Ισραήλ εκ των θυσιών της ειρηνικής προσφοράς αυτών και έδωκα αυτά προς τον Ααρών τον ιερέα και προς τους ιούς αυτού εις νόμιμον αιώνιον μεταξύ των ιών Ισραήλ. Τούτο είναι το χρίσμα του Ααρών και το χρίσμα των ιών αυτού από των διαπυρός γινωμένων προσφορών του Κυρίου την ημέραν καθήν παρέστησεν αυτούς δια να ιερατεύωσιν εις τον Κύριον, το οποίον προσέταξεν ο Κύριος να δίδωται εις αυτούς παρά των ιών Ισραήλ καθήν ημέραν έχρισεν αυτούς εις νόμιμον αιώνιον εις τας γενεάς αυτών. Ούτως είναι ο νόμος του ολοκαυτώματος της εξαλφήτων προσφοράς και της περί αμαρτίας προσφοράς και της περί ανομίας προσφοράς και των καθιερώσεων και της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς, τον οποίον προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν εν το όρι Σινά, καθήν ημέραν προσέταξεν τους Ιούς Ισραήλ να προσφέρωσι προς τον Κύριον τα δώρα αυτών εν τη ερήμο Σινά. Λεβιτικών κεφάλαιον ήτα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάβε τον Ααρών και τους Ιούς αυτού μεταυτού και τα στολάς και το έλαιον του χρίσματος και των μόσχων της περί αμαρτίας προσφοράς και τους δύο κρυούς και το κάνιστρον των αζήμων και σύναξον πάσαν την συναγωγήν εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και έκαμεν ο Μωυσής καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος και συνήχθη η συναγωγή εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και είπεν ο Μωυσής προς την συναγωγήν, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξεν ο Κύριος να γίνει. Και έφερεν ο Μωυσής τον Ααρών και τους Ιούς αυτού και έλουσεν αυτούς με είδωρ. Και έβαλε τον χιτώνα επ' αυτών και έζωσεν αυτόν την ζώνη και ενέδισεν αυτόν τον ποδήρι και έβαλεν επ' αυτού το εφόδ και έζωσεν αυτόν την κεντητήν ζώνη του εφόδ και περιέζωσεν αυτόν με αυτήν. Και έβαλεν επ' αυτού το περιστήθιον, εις δε το περιστήθιον έβαλε το ουρίμ και το θουμίμ. Και έβαλε την μήτραν επί της κεφαλής αυτού. Επί δε της μήτρας κατά το έμπροσθεν αυτής έβαλε το πέταλον το χρυσούν, το διάδειμα το άγιον, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έλαβε ο Μωυσής το έλαιον του χρίσματος και έχρισε την σκηνήν και πάντα τα εν αυτή και υγείασεν αυτά. Και εράντισεν απ' αυτού επί το θυσιαστήριον επτάκης και έχρισε το θυσιαστήριον και πάντα τα σκεύη αυτού και τον υπτήρα και την βάσιν αυτού δια να αγιάσει αυτά. Και έχισεν από του ελαίου του χρίσματος επί την κεφαλήν του Ααρών και έχρισεν αυτόν δια να αγιάσει αυτόν. Και έφερεν ο Μωυσής τους Ιούς Ααρών και ενέδισεν αυτούς χιτώνας και έζωσεν αυτούς ζώνας και έβαλε μητρίδια επ' αυτών καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έφερε τον Μόσχον της περί αμαρτίας προσφοράς. Ο δε Ααρών και οι ιοί αυτού επέθεσαν τα σχήρας αυτών επί την κεφαλήν του Μόσχου της περί αμαρτίας προσφοράς. Και έσφαξεν αυτόν και έλαβεν ο Μωυσής από του αίματος και έβαλεν επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου κύκλο δια του δακτύλου αυτού και καθάρισε το θυσιαστήριο. Και το αίμα έχισεν εις την βάση του θυσιαστηρίου και υγείασεν αυτό δια να κάμει εξηλαίωσιν επ' αυτού. Και έλαβε πάντο στέαρτο επί των εντοστίων και των λογών του ύπατος και τους δύο νεφρούς και το στέαρ αυτών και έκαυσεν αυτά ο Μωυσής επί του θυσιαστηρίου. Τον μόσχον όμως και το δέρμα αυτού και το κρέας αυτού και την κόπρον αυτού έκαυσεν εν πυρή έξω του στρατοπέδου καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έφερε τον κρυόν του ολοκαυτώματος. Και ο Ααρών και οι ιοί αυτού επέθεσαν τα σχήρας αυτών επί την κεφαλή του κρυού. Και έσφαξεν αυτόν και ράντισεν ο Μωυσής το αίμα επί το θυσιαστήριον κύκλο. Και διεμέλισε τον κρυόν κατά τα μέλη αυτού. Και έκαυσεν ο Μωυσής την κεφαλήν και τα μέλη και το στέαρ. Τα δε εντόστια και τους πόδας έπλυνε με είδωρ. Και έκαυσεν ο Μωυσής όλων των κρυών επί του θυσιαστηρίου. Ή το ολοκαύτωμα ίσως μην ευωδίας προσφορά γινωμένη διαπυρός εις τον Κύριον. Καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έφερε τον κρυόν των δεύτερων των κρυών της καθιερώσεως. Ο δε Ααρών και οι ιοί αυτού επέθεσαν τα σχήρας αυτών επί την κεφαλήν του κρύου. Και έσφαξεν αυτόν και έλαβεν ο Μωυσής από του αίματος αυτού και έβαλε επί των λογών του δεξιού οτίου του Ααρών και επί των αντίχειρα της δεξιάς αυτού χειρός και επί των μεγάλων δάκτυλων του δεξιού αυτού ποδός. Και έφερε τους ιούς του Ααρών και έβαλεν ο Μωυσής από του αίματος επί των λογών του δεξιού οτίου αυτών και επί τους αντίχειρας των δεξιών χειρών αυτών και επί τους μεγάλους δακτύλους των δεξιών ποδών αυτών. Και ράντισεν ο Μωυσής το αίμα επί το θυσιαστήριον κύκλο. Και έλαβε το στέαρ και την ουράν και πάν το στέαρ το επί των εντοστίων και των λογών του ύπατος και τους δύο νεφρούς και το στέαρ αυτών και των δεξιών ώμων. Και από του κανίστρου των αζήμων, του έμπροσθεν του Κυρίου, έλαβε μίαν πίταν άζημων και ένα άρτον ελαιωμένων και εν λάγανον και έβαλεν αυτά επί το στέαρ και επί των δεξιών ώμων. Και έβαλε τα πάντα εις τα σχήρας του Ααρών και εις τα σχήρας των ιών αυτού και εκίνησεν αυτά εις προσφοράν κινητήν έμπροσθεν του Κυρίου. Και έλαβεν αυτά ο Μωυσής εκ των χειρών αυτών και έκαυσεν επί του θυσιαστηρίου επί το ολοκαύτωμα. Αύτε ήσαν καθιερώσεις εις ως μην ευωδίας. Η το θυσία γινωμένη διαπυρώσεις των Κύριων. Και λαβών ο Μωυσής το στήθος, εκίνησεν αυτό εις προσφοράν κινητήν έμπροσθεν του Κυρίου. Εκ του κρύου της καθιερώσεως τούτο ήτο το μερίδιον του Μωυσέως, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έλαβεν ο Μωυσής από του ελαίου του χρίσματος και από του αίματος του επί του θυσιαστηρίου και ράντισεν επί των Ααρών, επί τα στολάς αυτού και επί τους ιούς αυτού και επί τα στολάς των ιών αυτού μετ' αυτού. Και υγείασε τον Ααρών, τα στολάς αυτού και τους ιούς αυτού και τα στολάς των ιών αυτού μετ' αυτού. Και είπεν ο Μωυσής προς τον Ααρών και προς τους ιούς αυτού, «Βράσατε το κρέας εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου, και εκεί φάγεται αυτό και τον άρτον των εντοκανίστρων των καθιερώσεων, καθώς με προσέταξεν ο Κύριος λέγον. Ο Ααρών και οι ιοί αυτού θέλουσι τρώγει αυτά. Το δε υπόλοιπον του κρέατος και του άρτου εν πυρή θέλετε κατακάψει. Και από τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου δεν θέλετε εξέλθει 7 ημέρας, έως σου πληρωθώσιν η ημέρα της καθιερώσεώς σας. Διότι εν 7 ημέρες θέλει τελειωθεί η καθιερωσή σας». Καθώς έκαμεν εις την ημέραν ταύτην, ούτω προσέταξεν Κύριος να εκτελείτε δια να γίνετε εξιλέωσις δια σας. Θέλετε λοιπόν καθίσει 7 ημέρας εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου, ημέραν και νύχτα. Και θέλετε φυλάθητας παραγγελίας του Κυρίου δια να μη αποθάνετε, διότι ούτω προσετάχθην. Και έκαμεν ο Αρών και η γη αυτού πάντα στους λόγους τους οποίους προσέταξεν ο Κύριος διαχειρός του Μωυσέως.
2: Ψαλμός κόπα ήτα. Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέων, διότι έκαμε θαυμάσια. Η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού ενήργησαν εις αυτόν σωτηρίαν. Ο Κύριος έκαμε γνωστήν την σωτηρίαν αυτού. Έμπροσθεν των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Ενεθυμήθη το έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού προς τον οίκον του Ισραήλ. Πάντα τα πέρατα της γης είδον την σωτηρίαν του Θεού ημών. Αλλά λάξατε εις τον Κύριον πάσα η γη. Εφραίνεστε και αγάλεστε και ψαλμωδείτε. Ψαλμωδείτε εις τον Κύριον εν κιθάρα. Εν κιθάρα και φωνή ψαλμωδίας. Με τα σαλπίγκον και εν φωνή κερατίνης αλλαλάξατε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Ασυχή η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή. Η ποταμία σκροτός η χείρας, τα όρια σαγάλλονται ομού ενώπιον του Κυρίου. Διότι έρχεται δια να κρίνει την γην, θέλει κρίνει την οικουμένην εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν ευθύτητη. Ψαλμός κόπα ζήτα. Ο Κύριος βασιλεύει, ας αγάλεται η γη, ας εφραίνεται το πλήθος των ίσων. Νεφέλη και ομίχλη είναι κύκλο αυτού. Δικαιοσύνη και κρίσης η βάση του θρόνου αυτού. Πυρ προπορεύεται έμπροσθεν αυτού και καταφλέγει πανταχώθεν τους εχθρούς αυτού. Εαστραπέ αυτού φωτίζουσι την οικουμένην. Είδεν η γη και εσαλεύθη. Τα όρη διαλύονται ως κυρός από της παρουσίας του Κυρίου, από της παρουσίας του Κυρίου πάσης της γης. Αναγγέλουσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και βλέπουσι πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Ας εσυνθώσει πάντες οι λατρεύοντες τα γλυπτά, οι καυχόμενοι εις τα είδωλα. Προσκυνείται αυτόν πάντες οι θεοί. Ήκουσεν εις Ιών και εφράνθη και εχάρισαν εθυγατέρες του Ιούδα δια τας κρίσης σου, Κύριε. Διότι εσύ, Κύριε, είσαι ύψιστος, εφόλην την γην. Σφόδρα υπεριψώθης υπερ πάντας τους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων, μισείτε το κακόν. Αυτός φυλάτει τας ψυχάς των οσίων αυτού. Ελευθερώνει αυτούς εκ χειρός ασεβών. Φως σπήρεται δια των δίκαιων και εφροσύνη δια τους ευθύς την καρδίαν. Εφραίνεστε δίκαιοι εν Κυρίω και υμνείτε την μνήμην της αγιοσύνης αυτού.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 13.
4: Εάν λαλώτας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δε εμή έχω, έγινα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζων. Και εάν έχω προφητείαν και εξεύρω πάντα τα μυστήρια και πάσαν την γνώση και αν έχω πάσα την πίστη ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δε μη έχω, είμαι ουδέν. Και αν πάντα τα υπάρχοντά μου διανύμω και αν παραδώσω το σώμα μου για να καυθώ, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί. Η αγάπη δεν αφθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται. Δεν διαλογίζεται το κακόν. Δεν χαίρει στην αδικίαν, συγχαίρει δε εις την αλήθειαν. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Τα άλλα όμως, είτε προφητεία είναι θέλουσι καταργηθεί, είτε γλώσσε θέλουσι πάυση, είτε γνώσεις θέλει καταργηθεί. Διότι κατά μέρος γινώσκομεν και κατά μέρος προφητεύομεν. Όταν όμως έλθει το τέλειον, τότε το κατά μέρος θέλει καταργηθεί. Ότε είμαι νήπιος, ως νήπιον ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος εσυλλογίζομην. Ότε όμως έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. Διότι τώρα βλέπομεν διακατόπτρου ενηγματοδός, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς και εγνωρίστην. Τώρα δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα. Μεγαλυτέρα δε τούτον είναι η αγάπη.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1. Κεφάλαιο 14.
4: Ακολουθείτε την αγάπη και ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά, μάλλον δε το να προφητεύετε. Διότι ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον, δεν λαλεί προς ανθρώπους, αλλά προς τον Θεόν, διότι ουδείς ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορίαν. Ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον, εαυτόν οικοδομεί. Ο δε προφητεύων την εκκλησίαν οικοδομεί. Θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσας, μάλλον δε να προφητεύετε, διότι ο προφητεύων είναι μεγαλύτερος παρά ο λαλών γλώσσας, εκτός εάν διερμηνεύει για να λάβει οικοδομήν η εκκλησία. Και τώρα, αδελφοί, εάν έλθω προς εσάς λαλών γλώσσας, τι θέλω σας ωφελήσει εάν δεν σας λαλήσω ή με αποκάλυψην ή με γνώσην ή με προφητείαν ή με διδαχήν? Και τα άψυχα όσα δίδουσι φωνήν, είτε αυλός είτε κιθάρα, εάν δεν δώσωσι διακεκριμένους τους θόγκους, πώς θέλει γνωριστεί το αυλούμενον ή το κιθαριζόμενον? Διότι εάν η σάλπινγκς δώσει η φωνή να σαφεί, τι θέλει ετοιμαστεί εις πόλεμον? Ούτω κι εσείς, εάν δεν δώσετε δια της γλώσσης φωνήν ευκατάληπτον, πώς θέλει γνωριστεί το λαλούμενον? Διότι θέλετε λαλεί στον αέρα. Τόσα είδη φωνών είναι τυχόν εν το κόσμο και ουδέν εξ αυτών είναι ασήμαντον. Εάν λοιπόν δεν γνωρίσω τη σημασία της φωνής, θέλω είστε προς τον λαλούντα βάρβαρος και ο λαλών βάρβαρος προς εμέ. Ούτω κι εσείς, επειδή είστε ζηλωτέ πνευματικών, ζητείτε να περισσεύετε εν αυτής προς την οικοδομή της Εκκλησίας. Δια τούτο ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον, ας προσεύχεται για να γίνει ικανός να διερμηνεύει. Διότι εάν προσεύχομαι με γλώσσα αναγνώριστον, το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλά ο νους μου είναι ακαρποφόρητος. Τι πρέπει λοιπόν? Θέλω προσευχηθεί με το πνεύμα, θέλω δε προσευχηθεί και με το νουν. Θέλω ψάλι με το πνεύμα, θέλω δε ψάλι και με το νουν. Διότι εάν δοξολογήσεις με το πνεύμα, εκείνος ώστις έχει τάξην ιδιό του, πώς θέλει η πει του αμήν εις την ευχαριστίαν σου μη εξεύρων τι λέγεις? Διότι σημαίνει καλός ευχαριστής, ο άλλος όμως δεν οικοδομείται. Ευχαριστώ εις τον Θεόν μου ότι λαλώ πλειοτέρας γλώσσας παρά πάντας ημάς. Πλην, εν τη εκκλησία, πέντε λόγους προτιμώ να λαλήσω δια του νοός μου, δια να κατηχήσω και άλλους, παρά μυρίους λόγους με γλώσσα αναγνώριστον. Αδελφοί, μη γίνεστε παιδεία κατά τας φρένας, αλλά γίνεστε νήπια μένει στην κακίαν, τέλειοι όμως της τας φρένας. Εν το νόμο είναι γεγραμμένον, ότι διαιτερο γλώσσων και δια ξένων χιλέων θέλω λαλήσει προς τον λαόν τούτον, και ουδέ ούτω θέλουσι με εισακούσει, λέγει Κύριος. Ώστε εγλώσσε είναι διασημείον ουχή προς τους πιστεύοντας, αλλά προς τους απίστους. Η προφητεία όμως είναι ουχή προς τους απίστους, αλλά προς τους πιστεύοντας. Εάν λοιπόν συνέλθει η Εκκλησία όλη επί το αυτό και λαλώσει πάντες γλώσσα αναγνωρίστους, εισέλθωση δε ιδιώτε ή άπιστη, δεν θέλουν συνειπεί ότι είστε μενόμενοι? Αλλά αν πάντες προφητεύωσιν, εισέλθει δε της άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων, και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού γίνονται φανερά, και ούτω ο πεσόν κατά πρόσωπον θέλει προσκυνήσει τον Θεόν κηρύττων ότι ο Θεός είναι το όντι εν μέσω ημών. Τι πρέπει λοιπόν, αδελφοί? Όταν συνέρχεστε, έκαστος ημών ψαλμών έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψην έχει, ερμηνείαν έχει, πάντα ας γίνονται προς οικοδομήν. Εάν δεις λαλή γλώσσα αναγνώριστον, ας κάμωσι τούτο ανά δύο ή το περισσότερον ανά τρεις, και εκ διαδοχής, και εις ας διερμηνεύει. Αλλά εάν δεν είναι διερμηνευτής, ας σιωπά εν τη εκκλησία. Ας λαλεί δε προς εαυτόν και προς τον Θεόν. Προφήτε δε ας λαλώσει δύο ή τρεις και οι άλλοι ας διακρίνωσιν. Εάν δε έλθει η αποκάλυψη εις άλλων καθήμενων, ο πρώτος ας σιωπά. Διότι δύναστε ο εις μετά τον άλλον να προφητεύεται πάντες, για να αναμανθάνωσι πάντες και πάντες να παρηγορώνται. Και τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται εις τους προφήτας. Διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλά ειρήνης, καθώς εν πάσης τες εκκλησίες των Αγίων. Ε γυναίκες σας, ας σιωπός είναι τες εκκλησίες, διότι δεν είναι συγκεγχωρημένον εις αυτάς να λαλώσιν, αλλά να υποτάσσονται καθώς και ο νόμος λέγει. Αλλά αν θέλωσι να μάθωσι τι, ας ερωτώσει εν το οίκου τους άνδρας αυτών, διότι εσχρόν είναι εις γυναίκας να λαλώσιν εν εκκλησία. Μήπως από σας εξήλθεν ο λόγος του Θεού, ή εις εσάς μόνους κατήντησεν? Εάν της νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, ας μάθει εκείνα τα οποία γράφω προς εσάς ότι είναι εντολέ του Κυρίου. Αλλά εάν της αγνοεί, ας αγνοεί. Ώστε αδελφοί, ζητείτε με τα ζήλου το προφητεύειν και το λαλήν γλώσσας μη εμποδίζεται. Πάντα ας γίνονται ευσχημόνος και κατατάξιν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

Πολλοί αδελφοί, όλοι μας θα λέγαμε, λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Ότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, ότι δεχτήκαμε αυτό το κάλεσμα του Κυρίου. Ότι ζούμε μέσα στην Καινή Διαθήκη πλέον, αφού ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και για τις ανομίες μας. Επίσης διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, όπως και την Παλαιά Διαθήκη. Μετέχουμε στο δείπνο του Κυρίου, σε αυτό που έκανε ο Κύριος. Όμως, πόσοι από εμάς άραγε ξέρουμε το πού εισήλθαμε? Τι πάει να πει Διαθήκη? Αυτό είναι που θα ξεκινήσουμε σήμερα να μας ανοίξει ο Λόγος του Θεού. Μπήκαμε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δεν είναι ότι απλά ακούμε για την Καινή Διαθήκη, αλλά εισήλθαμε μέσα σε αυτήν. Δηλαδή στην ουσία εισήλθαμε σε μια Διαθήκη με τον Θεό, που αυτή η Διαθήκη έχει ευλογίες, κληρονομία, μεγάλη κληρονομιά, αιώνια κληρονομιά, όμως υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις και κάποιες προϋποθέσεις. Σε πολλές διαθήκες συμβαίνει αυτό. Ο άνθρωπος πριν να πεθάνει κάνει τη διαθήκη του και λέει ότι ξέρεις, εάν γιέ μου παντρευτείς, εγώ θα σου δώσω αυτό και αυτό και αυτό, ένα παράδειγμα. Γιατί μπορεί ο γιος, ξέρω εγώ, να είναι αλλαντάλλον. Όμως για να κληρονομήσει ο γιος την κληρονομιά που του αφήνει ο πατέρας, υπάρχει μια προϋπόθεση. Όπως και στην Διαθήκη που μας κάλεσε ο Κύριος να είμαστε μέσα σε αυτήν, αδελφοί, υπάρχουν προϋποθέσεις. Που καθώς τηρούμε τις προϋποθέσεις αυτές, η κληρονομιά είναι δικιά μας. Αμήν. Είναι Διαθήκη. Να δούμε λίγο την ερμηνεία της λέξης αυτής. Πάει να πει συμφωνία, σύμβαση, Διαθήκη. Πιο συγκεκριμένα, οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί ανάμεσα στον Θεό και σε πρόσωπα, σε όλους εμάς. Σε έθνη ή σε ομάδες ανθρώπων. Αλλά αυτό που κάνει ο Κύριος, ιδιαίτερα τώρα στην Καινή Διαθήκη, είναι ότι μας καλεί προσωπικά να κάνουμε Διαθήκη μαζί Του, αλλά και σαν πνευματικός λαός του Θεού. Βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη κυρίως η Διαθήκη αυτή ήταν ανάμεσα στον Θεό και στο λαό Ισραήλ. Κυρίως, όχι ότι δεν μας αγγίζει, αγγίζει όλους μας, και το φυσικό Ισραήλ και το πνευματικό Ισραήλ. Ενώ στην Καινή Διαθήκη είναι ανάμεσα στο Θεό και στην Χριστιανική Εκκλησία, θα λέγαμε, σε όλους εμάς που πιστέψαμε και εισήλθαμε μέσα σε αυτή τη χάρη που ο Κύριος άνοιξε σε εμάς. Επίσης, κάτι άλλο όσον αφορά τη Διαθήκη. Η Διαθήκη είναι η διάθεση της περιουσίας κατά τη θέληση του αποθνήσκοντος. Δεν είναι μόνο το να πούμε θέλουμε να είμαστε μέσα στην Καινή Διαθήκη, υπάρχει και ανταμοιβή, μια αιώνια ανταμοιβή. Καθώς λοιπόν πιστέψαμε στη θυσία του Ιησού Χριστού, δεχτήκαμε τη συγχώρεση των αμαρτιών μας και ο Κύριος μας κάλεσε μέσα σε μια Άγια Διαθήκη, δηλαδή σε μια Άγια Συμφωνία μαζί Του. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, αδελφοί, θα το χτίσουμε τούβλο-τούβλο όσο μπορούμε, με τη χάρη του Κυρίου, να κατανοήσουμε το πού είμαστε. Γιατί είναι κρίμα να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, ότι παίρνουμε κοινωνία με τον Κύριο, που είναι τα σύμβολα της θυσίας αλλά και της Καινής Διαθήκης. Είναι η ενθύμηση της Καινής Διαθήκης. Και καθώς παίρνουμε κοινωνία, τι κάνουμε? Θυμόμαστε ξανά ότι ανήκουμε μέσα σε αυτήν, ότι είμαστε παρόντες, ότι συμμετέχουμε σε αυτήν, ότι δεν έχουμε φύγει από αυτήν. Διαβάζω στην Α Κορινθίους το γνωστό

0: σωστό αυτό που λέμε στην κοινωνία. Διότι εγώ παρέλαβαν, λέει, από του Κυρίου εκείνο και το οποίο παρέδωκα σε σας, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι τη νύχτα που ο Κύριος παραδεδόταν, έλαβε άρτο, ευχαριστή σας έκοψε και είπε, λάβετε φάγη, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημένο κλώμενο, τούτο κάνετε στην ανάμνησή μου. Και λέει ομοίως και το ποτήριο, αφού εδείπνησε λέγον, τούτο το ποτήριο, ακούστε τι λέει, είναι, το ποτήριο αυτό είναι η Καινή Διαθήκη, που δεν είναι κάτι αόριστο, αλλά ο Κύριος θέλει να το κάνει πιο συγκεκριμένο ανάμεσά μας, να καταλάβουμε που μπήκαμε, που εισήλθαμε. Τούτο το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη. Γιατί δεν το είπε με τον άρτο? Γιατί θα δούμε ότι, ότι οι διαθήκες, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, ίσχυαν πότε? Καθώς γινόταν μια θυσία με το αίμα των αμνών, των τράχων, έμπαινε ο άνθρωπος μέσα σε μια διαθήκη. Είτε άνθρωπος με άνθρωπο, είτε άνθρωπος με το Θεό. Τούτο κάνετε ο Σάκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Διότι ο Σάκης αν τρώγετε τον άρτο τούτο και πίνετε το ποτήριο τούτο, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Καταγγέλλεις το θάνατο. Είναι ζωντανή η θυσία δηλαδή, την οποία τη καταγγέλλεις ότι αδίκως, εξαιτίας των αμαρτιών όλων μας, ο Ιησούς Χριστός πέθανε. Ώστις τρώγει τον άρτο τούτον και πίνει το ποτήριο του Κυρίου, όμως λέει αναξίως, ένοχος θέλει είστε του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Ανάξια, ποιος είναι εκείνος που μπορεί να συμμετέχει σε αυτό? Ανάξια. Σίγουρα είμαστε ανάξιοι όλοι μας. Ναι, σίγουρα είμαστε ανάξιοι, γιατί όλοι είμαστε μέσα στην αμαρτία. Αλλά ο άξιος είναι εκείνος ο οποίος, αδερφοί, κρατάει τη Διαθήκη. Γνωρίζει τη Διαθήκη και έχει βάλει τον εαυτό του να τηρήσει τους όρους της Διαθήκης. Της συμφωνίας δηλαδή. Γιατί λέμε Διαθήκη, Διαθήκη, Διαθήκη, αλλά τι είναι Διαθήκη στην ουσία? Είναι μια επίσημη συμφωνία με το Θεό που έχεις κάνει εσύ και εγώ. Και αν δεν το έχεις καταλάβει, κατάλαβε το σήμερα. Μα εγώ έχω κάνει συμφωνία. Ναι, έχεις κάνει συμφωνία. Και θα δούμε τι απαιτείται κυρίως από σένα και από μένα. Τον καθένα από εμάς. Δεν είναι κάτι τρομερό. Δεν είναι κάτι τρομερό. Αλλά καθώς είμαστε μέσα εκεί, αδερφοί, είμαστε προστατευμένοι και ο Κύριος μας δίνει όλα αυτά τα προνόμια της συμφωνίας αυτής και μέσα σε αυτή τη ζωή, αλλά και αιώνια. Για φαντάσου ο Θεός να κάνει συμφωνία μαζί σου. Λες να μην την τηρήσει? Λες να μην την τηρήσει? Τότε τι Θεός είναι αυτός? Βλέπετε, αδερφοί, δεν μας αντιμετωπίζει ο Θεός σαν μυρμηγκάκια ψήλους που είμαστε, δεν είμαστε αξιλόγου ή προσοχής. Μπροστά στο Θεό κάπως έτσι είμαστε, αλλά ο Θεός είναι Θεός. Και είπαμε, δεν έχει θέμα ο Θεός με το μέγεθος. Δεν βλέπει ο Θεός έτσι. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Άλλες είναι οι αξίες, αδερφοί, του Θεού. Και ο Θεός είναι δίκαιος, άγιος. Δεν τον ενδιαφέρει το μέγεθος, αλλά η ποιότητα του καθενός ανθρώπου. Του καθενός από εμάς. Κάθε άνθρωπος, λέει, μπορεί να είναι ψεύτης, ο Θεός όμως είναι πιστός. Και αυτό θα πρέπει να το κρατήσεις. Δεν είναι θέμα ότι ο Θεός μπορεί να παραβεί την Διαθήκη Του. Το θέμα είναι ότι εσύ είσαι άνθρωπος και μπορείς να την παραβείς αυτή τη συμφωνία μέσα στη ζωή σου. Και πολλοί άνθρωποι δυστυχώς την έχουν παραβεί. Αυτός λοιπόν που παραβαίνει τη συμφωνία, αυτός είναι ο ανάξιος. Η κοινωνία που παίρνουμε είναι η ενθύμηση της Διαθήκης, που προσέξτε, ήδη έχει ανοιχτεί σε μας. Δεν είναι ότι δεν έχει ανοιχτεί, η Διαθήκη είναι ανοιχτή πλέον. Δεν θα ανοιχτεί στον ουρανό, όχι, έχει ήδη ανοιχτεί. Μην νομίζουμε ότι θα ανοιχτεί στο μέλλον. Ήδη είναι ανοιχτή μπροστά μας. Είναι σε ισχύ. Γιατί? Γιατί αυτός ο οποίος έκανε τη Διαθήκη έχει πεθάνει. Που είναι ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους στο 9:13. Διότι όπου είναι Διαθήκη, ανάγκη να υπάρχει θάνατος εκείνου ώστις έκαμε τη Διαθήκη. Διότι η Διαθήκη περί τεθνεώτων είναι βεβαία, επειδή ποτέ δεν ισχύει ενόσο ζει ο διαθέτης. Η Διαθήκη είναι ανοιχτή. Ο διαθέτης έχει πεθάνει. Και η Διαθήκη αυτή αυτομάτως είναι σε ισχύ και είναι ανοιχτή. Σήμερα. Σήμερα είμαστε μέσα σε αυτήν και μπορούμε να απολαύσουμε τις ευεργεσίες, τις ευλογίες αυτής της Διαθήκης. Τώρα, σε τι αποσκοπεί η Διαθήκη? Ποιος είναι ο στόχος του Θεού? Λέει μέσα, διαβάζω Εβραίους 9:13. Μιλάει εκεί για το αίμα των τράγων που ραντιζόντουσαν οι μεμολισμένοι και τους αγίαζε. Υποτίθεται, χωρίς το αίμα του Χριστού δεν υπάρχει αγιασμός. Λέει, πόσο μάλλον, δηλαδή το χρησιμοποιεί σαν αντιδιαστολή ανάμεσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Εάν το αίμα των τράγων και των μόσχων καθάριζε αμαρτίες, που στην ουσία ήταν κάτι το οποίο γινόταν με πίστη για να έρθει η πραγματική λύτρωση, το αίμα του Χριστού, αυτό συμβόλιζαν, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ώστις δια του Πνεύματος του αιωνίου, προσέφερεν εαυτόν άμμομον εις το Θεό, πρώτος στόχος της Διαθήκης, θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων. Μόλις μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στη Διαθήκη, έρχεται η συγχώρεση, φεύγει η κατάκριση, καθαρίζεται ο άνθρωπος, καθαρίζει τη συνείδησή του, δεν τον ελέγχει πλέον η συνείδησή του. Το δεύτερο είναι εις το να λατρεύεται το Θεό, το ζώντα Θεό. Αρχινάμε και μπορούμε να μπαίνουμε μέσα στα Άγια των Αγίων χωρίς να μας κατακρίνει η συνείδησή μας και να λατρεύουμε τον Κύριο. Αυτά είναι αποτελέσματα της Διαθήκης που έχουμε μπει μέσα σε αυτήν. Και δια τούτο είναι μεσή της Διαθήκης καινής. Είναι δια του θανάτου ώστις έγινε προς απολύτρωση των επί της πρώτης Διαθήκης παραβάσεων, συγχωρέθηκαν όλες οι αμαρτίες μας, όλες οι ανομίες μας, οι οποίες αυτές οι αμαρτίες και οι ανομίες ποιος μας τις καθόριζε, ο νόμος, συγχωρέθηκαν, λάβωση και κλειμένη την επαγγελία της αιωνίου κληρονομίας. Λύτρωση, σωτηρία, φεύγει η κατάκριση, πραγματική λατρεία στον αληθινό Θεό, χωρίς εμπόδιο, και είμαστε μέτοχοι της κληρονομίας μας. Όλα αυτά γίνονται εξαιτίας του ότι μπήκαμε μέσα σε αυτή τη συμφωνία με το Θεό, σε αυτή τη συνθήκη. Δεν είναι κάτι το οποίο, αδερφοί, απλά πιστέψαμε και έγινε. Αυτό θέλω λίγο να καταλάβουμε, ότι είμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Θεό. Δεν είναι ότι καλεστήκαμε, πολλοί άνθρωποι έρχονται, ακούσαμε τον Χριστό, τη θυσία του Χριστού, συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μας, δόξα τω Θεώ, και αυτά, και μετά κάνουμε ό,τι θέλουμε, ζούμε τη ζωή μας, μετά βαρεθήκαμε, πάμε πάλι στον κόσμο, μετά ξαναρχόμαστε, μετά με πείραξε ο ένας, με πείραξε ο άλλος, δεν μου αρέσει εκείνο, και αυτά και τα λοιπά, και πόσος κόσμος έχει έρθει με αυτόν τον τρόπο, και οι πιο πολλοί έχουν φύγει γιατί δεν έχουν επίγνωση. Θα το δούμε σήμερα αυτό.
1: Δεν έχει έρθει η επίγνωση το που ο Κύριος μας κάλεσε.
0: Είμαστε δεσμευμένοι μέσα σε μια συμφωνία, όχι με άνθρωπο, αλλά με τον ίδιο το Θεό.
1: Μπορείς να το καταλάβεις αυτό, να το εννοήσεις.
0: Και η Καινή Διαθήκη εγκαινιάστηκε με αίμα, το αίμα του Χριστού, το ποτήριον αυτό, που συμβόλιζε το αίμα του, αλλά και η Παλαιά Διαθήκη εγκαινιάστηκε με αίμα. Εβραίους 9:18. Όθεν ουδέ η πρώτη δεν είναι το εγκαινιασμένη χωρίς αίματος, η πρώτη Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη. Γιατί αφού πάσα εντολή του νόμου ελαλήθη υπό του Μωυσέως, ακούστε τι λέει, τους έδωσε τον νόμο, πάσα εντολή ελαλήθη, ώστε να έχουν γνώση και επίγνωση. Προσπάντα το λαό λαβών το αίμα των μόσχων και των τράγων με ίδωρ και μαλλίων κόκκινων και ίσοπον εράντισε και αυτό το βιβλίο και πάντα το λαό, λέγον τούτο είναι το αίμα της Διαθήκης, την οποία διέταξε σε εσάς ο Θεός. Εάν θες να δεις τους όρους της Διαθήκης, πρέπει να ανοίξεις το βιβλίο που λέγεται πλέον Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Γιατί και ο νόμος, αδερφοί, δεν είναι ότι καταργήθηκε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, νόμον καταργούμε, γέννητο νόμον συνιστόμεν. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ο νόμος, ο Μωσαϊκός νόμος, καταργήθηκε. Θα δούμε ότι ο Θεός έκανε διαθήκη με τον Νόε, έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ, έκανε διαθήκη με τον Μωυσή. Και πολλοί λένε ότι ο νόμος και η διαθήκη με τον Μωυσή δεν ισχύει, ενώ με τον Αβραάμ ισχύει. Μα αν ήταν έτσι, αδελφοί, όλος ο νόμος, ο Μωσαϊκός νόμος, θα έπαβε να ισχύει. Και πολλοί νομίζουν ότι έπαψε ο νόμος να ισχύει. Αλλά υπάρχει ένα πολύ όμορφο επιχείρημα. Εάν ο Μωσαϊκός νόμος είχε σταματήσει να ισχύει, τότε γιατί ο Κύριος είπε ότι το νόμο μου πλέον στην Καινή Διαθήκη θα τον βάλω μέσα και θα τον γράψω μέσα στις καρδιές του λαού μου? Για ποιο νόμο, ποιος είναι αυτός ο νόμος που θα έγραφε μέσα στις καρδιές μας? Ήτανε σε πέτρινες πλάκες. Και τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν είναι ότι αυτές τις πέτρινες πλάκες ο Κύριος τις πήρε και τις πέταξε και δεν ισχύει πλέον. Πήρε αυτό το νόμο από τις πλάκες αυτές και τον έγραψε αυτό το νόμο μέσα στις καρδιές μας. Άρα ο νόμος, ο Μωσαϊκός, τι κάνει? Ισχύει. Τα τελετουργικά είναι εκείνα τα οποία ο Ιησούς Χριστός τα εκπλήρωσε και πλέον δεν ισχύουν. Η θυσία του Ιησού Χριστού, όλα αυτά τα τελετουργικά με τον ναό, με τις θυσίες και όλα αυτά που έκαναν οι ιερείς στην Παλαιά Διαθήκη έχουν καταργηθεί. Οι εορτές οι οποίες συμβόλιζαν πράγματα, όλος αυτός ο τελετουργικός νόμος καταργήθηκε, αλλά ο νόμος που ήταν μέρος της Διαθήκης που είχε κάνει ο Θεός και η κύρια η αιτία της Διαθήκης που είχε κάνει με τον Μωυσή ήταν ο νόμος. Δεν έχει καταργηθεί. Και στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν εγκαινιάστηκε με αίμα η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Τώρα, η παραβίαση της συμφωνίας, της συνθήκης, της συμφωνίας που έχουμε κάνει με τον Θεό, θα πρέπει να ξέρουμε ότι τιμωρείται πολύ αυστηρά. Από εκεί είναι λίγο, να ξεκινήσουμε από τα δύσκολα και μετά θα μπούμε στις ευλογίες. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε τι? Επίγνωση. Επίγνωση. Ρωμαίους 1:28. Ακούστε τι λέει εκεί στην προς Ρωμαίους. Καινή Διαθήκη. Πιστολή της Χάριτος. Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχουσιν επίγνωση του Θεού. Και ξεκινάει. Ξαναδιαβάσω. Και καθώς απεδοκίμασαν να έχωσι επίγνωση Θεού. Πόσοι από εμάς έχουμε πραγματική επίγνωση Θεού? Πόσοι από εμάς έχουμε πραγματική επίγνωση των νόμων, των εντολών και των επιθυμιών του Θεού στη ζωή μας? Όταν δεν υπάρχει επίγνωση, υπάρχει, αδερφοί, αποτέλεσμα. Παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νου, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα. Πλήρης όντες αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας. Μήπως αυτά υπάρχουν και μέσα στις εκκλησίες του Χριστού? Λέμε. Γιατί υπάρχουν? Γιατί δεν υπάρχει επίγνωση. Ψιθυριστέ, κατάλαλοι, μισόθεοι, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, απληθήσεις στους γονείς, ασύνετοι, ακούστε τι λέει, παραβάτε συνθήκων, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Σε ένα μέτρο, τα έχουμε συναντήσει καμιά φορά στην εκκλησία του Κύριου, τι λέτε? Ή στους ίδιους μας τους εαυτούς? Ναι. Γιατί δεν έχουμε επίγνωση Θεού και δεν έχουμε επίγνωση το που ο Θεός μας έχει τοποθετήσει. Ασύνεται παραβάτε συνθηκών, τη διαβάσαμε. Ήτινες ενώ γνωρίζουσι τη δικαιοσύνη του Θεού. Προσέξτε, δεν μιλάει για απίστους. Μιλάει για πιστούς. Ενώ γνωρίζουσι τη δικαιοσύνη του Θεού, ότι πράττοντες τα τι αυτά, τι είναι? Άξιοι θανάτου. Ουχή μόνο πράττουσι αυτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις τους πράττοντας. Μπορεί να το κάνεις κρυφά, να μην σε δει κανένας. Αλλά το να πεις στον άλλο που το κάνει, μπράβο, καλά πας. Δεν πειράζει, μωρέ. Συνευδοκείς σε αυτό που κάνει ο άλλος και το θεωρεί ο Θεός ακόμα πιο τιμωρηταίο. Οι παραβάτες συνθηκών με τι τιμωρούνται, λέει? Και μάλιστα δεν μιλάμε για συνθήκες ανάμεσα σε ανθρώπους, τώρα μιλάμε για συνθήκη και σε διαθήκη με τον ίδιο το Θεό. Άξι θανάτου. Μιλάμε για εκείνους οι οποίοι είναι ανάξιοι να λάβουν το ποτήριο. Και γι' αυτό και υπάρχουν, λέει, άρρωστοι μεταξύ σας και αποθνήσκωση ικανή, λέει παρακάτω στην Α Κορινθίους, στο Ι' Α. Υπάρχει αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα της αμαρτίας τι είναι? Είτε εντός των τυχών είτε εκτός των τυχών. Θάνατος. Γιατί παραβαίνει στη διαθήκη, τη συμφωνία που έχεις κάνει με τον Θεό. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι έχουμε κάνει μια συμφωνία με τον Θεό. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Πότε ο άνθρωπος παραβαίνει τη διαθήκη? Πρώτα απ' όλα όταν ο άνθρωπος είναι συνεχώς σε κατάσταση αμαρτίας. Δηλαδή, ενώ ο Θεός θέλει να σε αγιάσει, να σε καθαρίσει, να σε κάνει όμοιό του, να γίνεις κι εσύ όπως είναι εκείνος. Άγιοι γίγνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Το λέει και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Κανένας χωρίς τον αγιασμό, λέει, κανένας δεν θα δει το Θεό. Λέει ο Λόγος του Θεού. Και εμείς τι κάνουμε? Τα δικά μας. Μα, εντάξει, μπορεί να πέσεις. Άνθρωποι είμαστε. Ο Θεός δεν ξεχνά ότι είμαστε χώμα, λέει. Ξέρει ο Θεός τη φύση μας. Αλλά όταν ενσυνείδητα είσαι σε κατάσταση αμαρτίας, ενώ έχεις γνωρίσει τη χάρη του Κυρίου και έχεις γνωρίσει τον νόμο του Θεού, είσαι ενσυνείδητα παραβάτης της συνθήκης και της συμφωνίας που έχεις κάνει με τον Θεό. Ενσυνείδητα. Και το αποτέλεσμα θα πρέπει να γίνει γνωστό σε σένα. Δεν γίνεται. Δεν είναι ο κήρυκας που θα σου πει θα σε κρίνει ο Θεός. Δεν είναι ανάγκη αυτό. Πρέπει να το ξέρεις αυτό. Να σου έχει γνωστοποιηθεί και αυτό θέλει να μας το γνωστοποιήσει ο Κύριος σήμερα. Εβραίος 10:24. Λέει, ας φροντίζομαι περί αλλήλων παρακινούντες σε αγάπη, σε καλά έργα, μη αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού, όπως είναι συνήθεια σε κάποιους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να είμαστε παρόντες στα καλέσματα του Κυρίου. Δεν ξέρω πόσο σε εσάς το έχουμε πάρει σοβαρά αυτό το πράγμα. Αλλά μπροστά στα μάτια του Θεού είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι σαν να έχει παιδιά ο Κύριος και τα καλεί κάθε Κυριακή. Είναι ένας καλός πατέρας που μας καλεί να φάμε μαζί, να πιούμε, να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε, να πούμε ο ένας στον άλλον τα προβλήματά μας, έτσι να ακούσουμε τον πατέρα μας τον ουράνιο τι θέλει να μας πει και συλλήψεις. Αυτό που κάνει ο Κύριος είναι ότι στεναχωριέται πάρα πολύ και δεν θέλουμε, αδερφοί, να στεναχωρούμε τον Κύριο. Γι' αυτό και λέει να παρακινούμε ο ένας τον άλλον, να μην αμελούμε να συνερχόμεθα ομού όπως είναι συνήθεια σε κάποιους. Και ακούστε τώρα, πόσο μάλλον όταν πλησιάζει η μέρα, και λέει διότι, αμέσως μετά, εάν εμείς αμαρτάνομεν εκ ουσίως, αφού ελάβουμε τη γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, το οποίο μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Το αποτέλεσμα του ότι δεν συνερχόμεθα ομού, το έχουμε δει. Λείπει ένας αδερφός μια κάθε, ξέρω εγώ, δύο φορές το μήνα, μετά λείπει τρεις φορές το μήνα, μετά τον βλέπεις και πιάνει άλλες παρέες. Και αυτοί οι άνθρωποι εκεί έξω καλοί είναι. Ναι, καλοί είναι. Δεν λέμε ότι είναι κακοί. Σε κάθε ένας άνθρωπος έχει τα καλά στοιχεία και τα κακά του στοιχεία. Όμως έχεις κάνει μια διαθήκη με το Θεό. Μια διαθήκη με το Θεό. Και εδώ δηλώνουμε ότι είμαστε μέτοχοι της κληρονομίας αλλά και των υποχρεώσεων. Επίσης, όταν νομίζεις ότι το αίμα του Κυρίου είναι κάτι κοινό, λέει παρακάτω, εάν κάποιος αθετήσει τον νόμο του Μωυσέως επί δύο ή τριών μαρτύρων αποθνίσκει χωρίς έλεος. Πόσο σοχάζεστε, χειροτέρας τιμωρίας θέλει κρυφθεί άξιος ο καταπατήσας τον Υιό του Θεού και νομίσας κοινό το αίμα της Διαθήκης, το αίμα της Διαθήκης, με το οποίο υγειάστηκε η βρύσας το πνεύμα της χάριτος. Γιατί ξέρω, λέει, ποιος είπε, σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση. Είναι φοβερό να πέσει κάποιος στα χέρια του Θεού. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει να νομίζω ότι είναι κοινό το αίμα. Και άλλοι θυσιάστηκαν, που λέει ο κόσμος. Και ο Άγιος Τάδε θυσιάστηκε, και ο Άγιος Τάδε θυσιάστηκε, και ο Άγιος Τάδε. Μα δεν είναι, αδελφοί, αυτό το αίμα που έχησαν αυτοί οι άνθρωποι, το έχησαν για την πίστη τους στον Κύριο. Το αίμα του Χριστού πρώτα απ' όλα ήταν ένα αίμα αναμάρτητο. Αμήν, που περιείχε αιώνια ζωή και δόθηκε αυτό το αίμα για να έχεις εσύ ζωή. Και αυτό το αίμα ήταν που άνοιξε την Διαθήκη. Αυτό γράφει μέσα. Άνοιξε την κληρονομία σου. Αυτό το αίμα ξεκλείδωσε τις ευλογίες του Θεού. Νίκησε τον Άδη, το θάνατο. Μας ελευθέρωσε. Αυτό το αίμα του Χριστού. Είναι πολύτιμο. Εξαιτίας αυτού του αίματος έχουμε είσοδο στον ουρανό, στον θρόνο και στην κληρονομία μας. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το επόμενο είναι η αποστασία, το να γυρίσει ο άνθρωπος εις τα ίδια. Εβραίος 10:32. Λέει εκεί, θυμηθείτε λίγο, λέει, όταν πρωτοπιστέψετε, που σας κυνήγησαν, πήραν τα υπάρχοντά σας, με χαρά το κάνατε. Και όλοι μας έχουμε μια ανάμνηση όσον αφορά τον πρώτο καιρό της πίστης μας, της αναγέννησής μας. Εξεύρωτες, λέει, ότι έχετε σε αυτούς περιουσία στον ουρανό, καλύτερα και διαμένουσα, και λέει μην αποβάλλετε λοιπόν την παρουσία σας που έχει μες τα αποδοσία μεγάλη, διότι έχετε χρειά υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Λίγο υπομονή κάνε. Μην κάνεις πίσω. Και τι λέει παρακάτω, για να το διαβάσουμε, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως, και αν τη συρθεί ο πίσω η ψυχή μου δεν ευαρεστηθεί σε αυτόν, εάν γυρίσει ο άνθρωπος πίσω. Δηλαδή πει, ναι, έκανα μια συμφωνία με τον Θεό, αλλά εγώ την ακυρώνω και γυρνάω πίσω. Όποιος συρθεί πίσω, αδερφοί, ο Θεός δεν ευαρεστείται σε αυτόν. Αλλά εμείς, λέει, δεν είμαστε από αυτούς που σέρνονται πίσω, αλλά από αυτούς που προχωρούν ώστε να σωθεί η ψυχή μας. Αυτό με λίγα λόγια λέει. Προχωρούμε στη συμφωνία μας. Στη συμφωνία μας με τον Κύριο. Δεν κοιτάζουμε δεξιά ή αριστερά. Ας κάνει ο κόσμος ό,τι θέλει. Δεν είναι καλεσμένοι οι άνθρωποι. Δεν γνώρισαν την αγάπη του Χριστού, ούτε έχουν επίγνωση Θεού. Μην κάνεις πίσω. Η πρώτη αναφορά τώρα, όσον αφορά, είπαμε τα δύσκολα. Σας φόρτωσα λίγο, αλλά να πούμε και τα ευχάριστα. Να δούμε λίγο τις διαθήκες. Η πρώτη αναφορά για διαθήκη τη βλέπουμε που ο Κύριος ονομάζει αυτή την λέξη μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στον καιρό του Νόε, πριν τον κατακλυσμό, του λέει στη Γένεση του 6:18, και θέλω στήσει τη διαθήκη μου προσέ και θέλησης έρθει στην κυβωτό σύ και η ίσου και η γηνή σου και οι γυναίκες των υιών σου μετά σου. Είδε έναν άνθρωπο δίκαιο και τον κάλεσε 120 χρόνια. Έφυγαν την κυβωτό και του λέει θα στήσω τη διαθήκη μου μαζί σου και μαζί με την οικογένειά σου. Ήθελε ο Κύριος να κάνει μια καινούργια αρχή. Ο Νόε πλέον θα ήταν ο αντιπρόσωπός του στο πρόσωπο της γης. Και ένας καινούριος γενάρχης που θα ξεκινούσε ο Κύριος κάτι νέο, κάτι καινούριο. Τι του ζήτησε του Νόε όμως? Να πάρει, λέει, ένα ζευγάρι από κάθε ζώο, εκτός από τα καθαρά ζώα και από τα καθαρά πτηνά. Γιατί? Πρέπει να πάρει 7 ζευγάρια. Γιατί? Για να προσφέρει θυσία. Χωρίς αίμα διαθήκη δεν υπάρχει, αδελφοί. Αμήν. Χωρίς αίμα διαθήκη δεν υπάρχει. Και έτσι ο Νόε μπήκε μέσα σε αυτή τη διαθήκη, σώθηκε και αυτός και η οικογένειά του και οι υπόλοιποι τι έγιναν που ήταν εκτός από έξω από τη διαθήκη? Πέθαναν. Περνάνε οι μέρες μέσα στην κυβωτό μέχρι που ξεράθηκε η γη. Και ο Νόε κατεβαίνει μαζί με την οικογένειά του στη γη. Έχουμε δει κάτι φωτογραφίες εκεί στα παιδικά βιβλία που είναι κάπως έτσι, ξέρω, όπως η φωτογραφία μας. Μια καινούρια γη, η οποία πέρασε ο κατακλυσμός και τώρα μπροστά μας είναι τα καταπράσινα λιβάδια και είναι δικά μας όλα. Όλη η γη ήταν του Νόε, ήταν ο πυρονόμος όλης της γης. Έτσι ήταν, λες, τα πράγματα. Έτσι λέτε ότι ήταν τα πράγματα. Πώς ήτανε? Θυμάστε τι έγινε στον κάμπο της Θεσσαλίας μετά την πλημμύρα. Τι γίνει, την εικόνα αυτή τη θυμάστε? Εάν δεν είχε γίνει αυτό το γεγονός, δεν θα το σκεφτόμουν να κάνω. Για φανταστείτε, νεκρά ζώα.
2: Παντού.
1: Ψάρια νεκρά, ζώα νεκρά,
2: άνθρωποι νεκροί.
1: Παντού, σε όλο το πρόσωπο της γης. Και τι άλλο έκανε εκεί στη Θεσσαλία, τι λέγανε οι άνθρωποι εκεί?
2: Φοβερή δρόμα,
1: μυρωδιά θανάτου. Λέτε να ήταν αλλιώς τα πράγματα στον καιρό του Νόε. Απ' τη μια υπάρχει η διαθήκη της ζωής και απ' τη μια την άλλη υπάρχει η οσμή του θανάτου. Ακούστε τι λέει στη Β' Κορινθίους το 2.14. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα διαβάσουμε παρακάτω ότι όταν βγήκε ο Νόε από την Κιβωτό, προσέφερε ολοκαύτωμα στον Κύριο. Να το διαβάσουμε λίγο. Διαβάζω στη Γένεση το 8.20. «Και οκοδόμησε ο Νόε θυσιαστήριον εις τον Κύριο και έλαβε από παντός κτίνους καθαρού και από παντός πτηνό καθαρού και προσέφερε ολοκαύτωμα επί το θυσιαστηρίου». Και ακούστε, λέει, «και ως φράνθη Κύριος ως μη ευωδίας». Και είπε Κύριος εν την καρδία αυτού, «δεν θέλω καταραστεί πλέον τη γη εξαιτίας του ανθρώπου». Διότι ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός, εκνηπιότητος αυτού, που δεν θέλω πατάξει αυτόν πάντα τα ζώντα καθώς έκαμον. Ενώ όσο μένει γη, σπορά και θερισμός και ψύχος και καύμα και θέρος και χειμών και ημέρα και νύξ, δεν θέλω συμπαύση. Αυτή τη διαθήκη και αυτή τη συμφωνία ο Θεός έκανε με τον Νόε. Ακούστε τι λέει στην Β' Κορινθίους το 2.14. Ο Κύριος λέει, μας κάνει να θριαμβεύομαι δια του Χριστού και φανερώνεται εν παντή τόπο διημών η οσμή της γνώσης αυτού, διότι του Θεού ευωδία είμεθα προς το Θεό. Μέσα σε αυτή την έκρα που υπάρχει γύρω, το θάνατο. Όσοι αδερφοί δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο, μυρίζουν αυτή τη μυρωδιά του θανάτου. Μπροστά στον Κύριο. Εις τους οζωμένους και στους απολυμένους, εις τούτους μεν ως μη θανάτου δια θάνατον, εις εκείνους δε ως μη ζωής δια ζωή. Οι απολυμένοι και οι σωζόμενοι. Αυτοί που είναι μέσα στην διαθήκη του Θεού και αυτοί που είναι έξω από τη διαθήκη του Θεού. Ο Κύριος λοιπόν, καθώς ο Νόε προσέφερε στο θυσιαστήριο ολοκαύτωμα, ως φράνθη ο Κύριος ως μη ευωδίας. Και λέει στο 13, 1 το κεφάλαιο 8-13, «Και είπεν ο Θεός προς τον Νόε και προς τους ιούς αυτού, με τα αυτού λέγονε, και εγώ ιδού στείνω τη διαθήκη μου προς εσάς και προς το σπέρμα σας, ύστερον από εσάς, και προς το και προς παν έψυχον το οποίο είναι με εσάς, εκ των πτηνών, των κτηνών, όλο το ζώο της γης και τα λοιπά, που βγήκαν από την Κιβωτό, και στείνω τη διαθήκη μου προς εσάς», τους λέει ξανά. «Και δεν θέλει πλέον εξολοθρευτεί πάσα σάξ από τον υδάτων του κατακλυσμού». Μέχρι τώρα αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια, έχουν περάσει πάνω από 4.000 χρόνια από τον καιρό αυτόν. «Και είπε ο Θεός, τούτο είναι το σημείο της διαθήκης, την οποία εγώ κάμνω μεταξύ εμού και ημών, και παντός έμψυχου ζώου, το οποίο είναι με εσάς εις γενεάς αιωνίους. Θέτω το τόξο μου εν την εφέλη, και θέλει είστε εις σε σημείο διαθήκης μεταξύ εμού και της γης». Ο Κύριος πλέον, κάποιος είπε πολύ όμορφα, άφησε, λέει, το τόξο της εκδίκησης, της κρίσης και του θανάτου. Το παράτησε και έπιασε το τόξο της ειρήνης, της ευμερίας, της συντήρησης και της σωτηρίας. Το τόξο, το ουράνιο τόξο. Αμήν. Που αυτό το ουράνιο τόξο έχει είναι τα χρώματα του φωτός στην ουσία. Κάποιοι ονομάζουν αυτή τη διαθήκη διαθήκη του τόξου. Μια διαθήκη, αδερφοί, μπορεί να είναι είτε αμοιβαία μεταξύ δύο ανθρώπων, είτε κάποιος δεσμεύεται. Δεσμεύεται ο ίδιος ως προς τον άλλον άνθρωπο ή προς τον Θεό. Και η εβραϊκή λέξη όσον αφορά τη διαθήκη πηγάζει από μια ρίζα που σημαίνει έκοψη. Όμως αυτό θα το δούμε την άλλη φορά. Γιατί την άλλη φορά θα μιλήσουμε για τη διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ. Και αυτό θα δούμε πώς αντιστοιχεί, αδερφοί, με αυτή τη διαθήκη που είμαστε εμείς, που έκανε ο Κύριος για Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε αυτό, το πούμε την άλλη φορά. Και προσευχόμαστε, ο Κύριος θα δώσει κι άλλα, πιστεύω. Γιατί, αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε όπου φυσάει ο άνεμος. Τώρα είμαστε χριστιανοί, αύριο είμαστε μουσουλμάνοι, αύριο είμαστε έτσι, άπιστοι, πιστεύω ναι μεν, αλλά και αυτά και τα λοιπά. Ναι, είμαι χριστιανός, αλλά όχι. Θεός δεν κάλεσε ποτέ το λαό του με αυτόν τον τρόπο. Τον δέσμευσε το λαό του. Και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και τώρα στην Καινή Διαθήκη. Και θέλει ο Θεός να το κατανοήσουμε όλο αυτό το πράγμα, να καταλάβουμε το πού ο Θεός μας κάλεσε, τι θέλει από εμάς. Και ότι πραγματικά οι υποσχέσεις που έχουμε δώσει στο Θεό έχουν αξία και έχουν όμως και ένα αποτέλεσμα. Έχουμε κάνει μια συμφωνία με τον Θεό που ο Κύριος αυτή τη συμφωνία, όταν εμείς στηρίσουμε τους όρους, ο Κύριος θα μας δώσει την κληρονομιά μας. Τις υποσχέσεις του, όλες τις υποσχέσεις του. Αμήν, ελάτε να σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό 7ο κεφάλαιο. Και αυτός είναι ο νόμος της προσφοράς περί ανομίας. Είναι αγιότατο. Στον τόπο όπου σφάζουν το ολοκαύτωμα, θα σφάζουν και την προσφορά περί ανομίας. Και το αίμα της θα ραντίζεται πάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και θα προσφέρεται από αυτή ολόκληρο το λίπος της, η ουρά και το λίπος που σκεπάζει ολόγυρα τα εντόστια και τα δύο νεφρά και το λίπος που βρίσκεται πάνω τους, που είναι προς τα πλευρά, και ο πάνω λοβός του σηκωτιού που θα αφαιρείται μαζί με τα νεφρά. Και ο ιερέας θα τα καίει επάνω στο θυσιαστήριο σε προσφορά που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Είναι προσφορά περί ανομίας. Κάθε αρσενικό ανάμεσα στους ιερείς θα την τρώει. Θα τρώγεται σε άγιο τόπο. Είναι αγιότατο. Όπως είναι η προσφορά περί αμαρτίας, έτσι είναι και η προσφορά περί ανομίας. Ένας νόμος είναι για αυτές. Ο ιερέας που κάνει με αυτή η εξηλαίωση θα την παίρνει. Και ο ιερέας που προσφέρει ολοκαύτωμα για κάποιον, ο ιερέας θα παίρνει για τον εαυτό του το δέρμα του ολοκαυτώματος που πρόσφερε. Και κάθε προσφορά από άλφυτα που θα ψινόταν σε φούρνο και κάθε τι που ετοιμάζεται σε τηγάνι και επάνω σε κάψα θα είναι του ιερέα που την προσφέρει. Και κάθε προσφορά από άλφυτα ζυμωμένη με λάδι ή ξερή θα είναι όλων των γιών του Ααρών, ίσο το μερίδιο του καθενός. Και αυτός είναι ο νόμος της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς που θα προσφέρει κάποιος στον Κύριο. Αν την προσφέρει για ευχαριστία, τότε θα προσφέρει μαζί με την ευχαριστήρια προσφορά πίτες άζυμες, ζυμωμένες με λάδι και λάγανα άζυμα, χρησμένα με λάδι και σιμιγδάλι κατασκευασμένο, πίτες ζυμωμένες με λάδι. Με τις πίτες θα προσφέρει ένζυμο ψωμί για το δώρο του μαζί με την προσφορά για την ευχαριστία του. Και από αυτά θα προσφέρει ένα από όλα τα δώρα του, προσφορά που υψώνεται προς τον Κύριο. Αυτό θα είναι του ιερέα που ραντίζει το αίμα της ειρηνικής προσφοράς. Και το κρέας της θυσίας της ειρηνικής του προσφοράς για ευχαριστία θα τρώγεται την ίδια μέρα που προσφέρεται. Δεν θα αφήσουν από αυτό μέχρι το πρωί. Και αν η θυσία της προσφοράς τους είναι ευχή ή προσφορά προαιρετική, θα τρώγεται την ίδια μέρα που κάποιος προσφέρει τη θυσία του. Και αν μείνει κάτι, αυτό θα τρώγεται την επόμενη μέρα. Αυτό όμως που απέμεινε από το κρέας μέχρι την τρίτη ημέρα θα καίγεται με φωτιά. Και αν φαγωθεί κάτι από το κρέας της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς του την τρίτη ημέρα, δεν θα είναι δεκτός αυτός που την προσφέρει, ούτε θα λογαριαστεί σε αυτόν. Θα είναι ευδέλιγμα. Και η ψυχή που θα έτρωγε από αυτό θα βαστάξει την ανομία της. Και το κρέας που θα άγγιζε κάτι ακάθαρτο δεν θα τρώγεται. Θα καίγεται με φωτιά. Για το κρέας, όμως, όποιος είναι καθαρός θα τρώει κρέας. Και η ψυχή που έχοντας την ακαθαρσία της επάνω της τυχόν έτρωγε από το κρέας της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς, που είναι του Κυρίου, η ψυχή αυτή θα απολεστεί από το λαό της. Και η ψυχή που θα άγγιζε κάτι ακάθαρτο, ακαθαρσία ανθρώπου ή ζώου ακάθαρτου ή κάτι δελυρό ακάθαρτο και θα έτρωγε από αυτό το κρέας της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς, που είναι του Κυρίου, και αυτή η ψυχή θα απολεστεί από το λαό της. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Μίλησε στους γιους Ισραήλ λέγοντας, «Δεν θα τρώτε καθόλου λίπος βοδιού ή προβάτου ή κατσικιού. Και το λίπος του ψόφιου ζώου και το λίπος του ζώου σπαραγμένου από θηρία μπορεί να χρησιμεύει σε κάθε άλλη ανάγκη. Δεν θα τρώτε όμως καθόλου από αυτό. Επειδή όποιος φάει το λίπος του ζώου από το οποίο προσφέρεται θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο και η ψυχή εκείνη που θα έτρωγε θα απολεστεί από το λαό της. Το ίδιο δεν θα τρώτε ούτε αίμα, είτε πουλιού, είτε ζώου, σε κανένα από τα σπίτια σας. Κάθε ψυχή που θα έτρωγε οποιοδήποτε αίμα, και η ψυχή εκείνη θα απολεστεί από το λαό της». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Μίλησε στους γιους Ισραήλ λέγοντας, «Εκείνος που προσφέρει τη θυσία της ειρηνικής προσφοράς του στον Κύριο, θα φέρει το δώρο του στον Κύριο από τη θυσία της ειρηνικής προσφοράς του. Τα χέρια του θα φέρουν τις προσφορές του Κυρίου που γίνονται με φωτιά. Θα φέρει το λίπος μαζί με το στήθος, για να κινείται το στήθος σαν κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. και ο ιερέας θα καίει το λίπος επάνω στο θυσιαστήριο. Το στήθος όμως θα είναι του Αρών και των γιών του. Και θα δίνεται στον ιερέα προσφορά που υψώνεται, τον δεξί ώμο από τις θυσίες της ειρηνικής προσφοράς σας. Όποιος από τους γιους του Αρών προσφέρει το αίμα της ειρηνικής προσφοράς και το λίπος, θα παίρνει το δεξί ώμο για μεριδιό του. Επειδή πήρα το κινητό στήθος και τον ώμο που υψώνεται από τους γιους Ισραήλ, από τις θυσίες της ειρηνικής προσφοράς τους και τα έδωσα στον Αρών τον ιερέα και στους γιους του, σε αιώνιο θεσμό ανάμεσα στους γιους Ισραήλ. Αυτό είναι το χρήσμα του Αρών και το χρήσμα των γιών του από τις προσφορές του Κυρίου που γίνεται με φωτιά την ημέρα που τους παρέστησε για να ιερατεύουν στον Κύριο. Το οποίο ο Κύριος πρόσταξε να δίνεται σε αυτούς από τους γιους Ισραήλ την ημέρα που τους έχρισε σε αιώνιο θεσμό στις γενναίες τους. Αυτός είναι ο νόμος του ολοκαυτώματος, της προσφοράς από άλφυτα και της προσφοράς περί αμαρτίας και της προσφοράς περί ανομίας και των καθιερώσεων και της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς, που ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή στο όρο Σινά, την ημέρα που πρόσταξε στους γιους Ισραήλ να προσφέρουν στον Κύριο τα δώρα τους στην έρημο Σινά. Λεβιτικό κεφάλαιο 8. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πάρε τον Αρών και τους γιους του, μαζί με αυτόν, και τις στολές και το επιχρησματικό λάδι και το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας και τα δύο κριάρια και το κανίστρι των αζύμων». Και συγκέντρωσε ολόκληρη τη συναγωγή στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο Μωυσής έκανε όπως τον πρόσταξε ο Κύριος και συγκεντρώθηκε η συναγωγή στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο Μωυσής είπε στη συναγωγή: «Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος πρόσταξε να γίνει». Και ο Μωυσής έφερε τον Αρών και τους γιους του και τους έλουσε με νερό. Και έβαλε πάνω του το χιτώνα και τον έζωσε με τη ζώνη και τον έντισε με τον ποδήρι χιτώνα. Και έβαλε πάνω του το εφόδ και τον έζωσε με την κεντητή ζώνη του εφόδ και τον έζωσε ολόγυρα με αυτή. Και έβαλε πάνω του το περιστήθιο και στο περιστήθιο έβαλε το ουρίμ και το θουμίμ. Και έβαλε τη μήτρα επάνω στο κεφάλι του και επάνω στη μήτρα, από το μπροστινό μέρος της, έβαλε τη χρυσή πλάκα, το Άγιο Διάδημα, όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και ο Μωυσής πήρε το επιχρησματικό λάδι και έχρισε τη σκηνή και όλα όσα ήταν μέσα σε αυτή και τα γίασε. Και από αυτό ράντισε πάνω στο θυσιαστήριο 7 φορές και έχρισε το θυσιαστήριο και όλα τα σκεύη του και τον υπτήρα και τη βάση του για να τα αγιάσει. Και έχισε από το επιχρησματικό λάδι επάνω στο κεφάλι του Αρών και τον έχρισε για να τον αγιάσει. Και ο Μωυσής έφερε τους γιους του Αρών και τους έντισε με χιτώνες και τους έζωσε με ζώνες και έβαλε πάνω τους μητρίδια, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έφερε το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας. Και ο Αρών και η γη του έβαλαν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του μοσχαριού της προσφοράς περί αμαρτίας. Και το έσφαξε και ο Μωυσής πήρε από το αίμα και έβαλε πάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου ολόγυρα με το δάχτυλό του και καθάρισε το θυσιαστήριο. Και το αίμα το έχισε στη βάση του θυσιαστηρίου και το αγίασε για να κάνει εξιλέωση επάνω σε αυτό. Και πήρε όλο το λίπος που ήταν επάνω στα εντόστια και τον λοβό του σηκωτιού και τα δύο νεφρά και το λίπος τους και ο Μωυσής τα έκαψε επάνω στο θυσιαστήριο. Το μοσχάρι όμως και το δέρμα του και το κρέας του και τα κόπρανά του τα έκαψε με φωτιά έξω από το στρατόπεδο καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έφερε το κριάρι του ολοκαυτώματος και ο Αρών και η γη του έβαλαν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του κριαριού. Και το έσφαξε και ο Μωυσής ράντισε το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και διαμέλισε το κριάρι κατά τα μέλη του και ο Μωυσής έκαψε το κεφάλι και τα μέλη και το λίπος. Όμως τα εντόστια και τα πόδια τα έπλυνε με νερό. Και ο Μωυσής έκαψε ολόκληρο το κριάρι επάνω στο θυσιαστήριο. Ήταν ολοκαύτωμα σε οσμή ευωδίας, προσφορά που γίνεται στον Κύριο με φωτιά, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έφερε το δεύτερο κριάρι, το κριάρι της καθιέρωσης. Και ο Αρών και η γη του έβαλαν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του κριαριού. Και το έσφαξε και ο Μωυσής πήρε από το αίμα του και έβαλε πάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού του Ααρών και πάνω στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού και πάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού. Και έφερε τους γιους του Ααρών και ο Μωυσής έβαλε από το αίμα επάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού τους και επάνω στους αντίχειρες των δεξιών χεριών τους και επάνω στα μεγάλα δάχτυλα των δεξιών ποδιών τους. Και ο Μωυσής ράντισε το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και πήρε το λίπος και την ουρά και όλο το λίπος που ήταν επάνω στα εντόστια και τον λοβό του σηκωτιού και τα δύο νεφρά και το λίπος τους και τον δεξιόμο. Και από το κανίστρι των αζήμων που ήταν μπροστά στο Κύριο πήρε μια άζημη πίτα και ένα ψωμί λαδωμένο και ένα λάγανο και τα έβαλε πάνω στο λίπος και επάνω στο δεξιόμο. Και τα έβαλε όλα στα χέρια του Ααρών και στα χέρια των γιών του και τα κίνησε σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. Και ο Μωυσής τα πήρε από τα χέρια τους και τα έκαψε επάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στο ολοκαύτωμα. Αυτές ήσαν καθιερώσεις για οσμή ευωδίας. Ήταν θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Και ο Μωυσής, αφού πήρε το στήθος, το κίνησε σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. Από το κρυάρι της καθιέρωσης, αυτό ήταν το μερίδιο του Μωυσή, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και ο Μωυσής πήρε από το επιχρησματικό λάδι και από το αίμα που ήταν επάνω στο θυσιαστήριο και ράντισε επάνω στον Ααρών, επάνω στις στολές του και επάνω στους γιους του και επάνω στις στολές των γιών του μαζί του. Και αγίασε τον Ααρών, τις στολές του και τους γιους του και τις στολές των γιών του μαζί του. Και ο Μωυσής είπε στον Ααρών και στους γιους του: «Βράστε το κρέας στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και εκεί φάτε το και το ψωμί που είναι στο κανίστρι των καθιερώσεων, καθώς ο Κύριος με πρόσταξε, λέγοντας: ο Ααρών και η γη του θα τα τρώνε. Και το υπόλοιπο του κρέατος και του ψωμιού θα το κατακάψετε με φωτιά. Και από τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου δεν θα βγείτε 7 ημέρες, μέχρι ότου συμπληρωθούν οι ημέρες της καθιέρωσής σας, επειδή σε 7 ημέρες θα περατωθεί η καθιέρωσή σας. Όπως έκανε σε αυτή την ημέρα, έτσι ο Κύριος πρόσταξε να εκτελείτε, για να γίνεται ξυλαίωση για σας. Θα καθίσετε λοιπόν 7 ημέρες στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, ημέρα και νύχτα, και θα τηρείτε τις παραγγελίες του Κυρίου για να μην πεθάνετε, επειδή έτσι προστάχθηκα». Και έκανε ο Ααρών και η γη του όλα τα λόγια που ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή. Ψαλμός 97. Ο Κύριος βασιλεύει. Ας αγάλετε η γη. Ας εφραίνεται το πλήθος των νησιών. Σύννεφο και ομίχλη είναι ολόγυρά του. Δικαιοσύνη και κρίση είναι η βάση του θρόνου του. Φωτιά προπορεύεται μπροστά του και καταφλέγει από παντού τους εχθρούς του. Οι αστραπές του φωτίζουν την οικουμένη. Η γη είδε και κλονίστηκε. Τα βουνά διαλύονται σαν κερί από την παρουσία του Κυρίου, από την παρουσία του Κυρίου ολόκληρης της γης. Οι ουρανοί αναγγέλουν τη δικαιοσύνη του και όλοι οι λαοί βλέπουν τη δόξα του. Ας ντραπούν όλοι εκείνοι που λατρεύουν τα γλυπτά, αυτοί που καφώνται στα είδωλα. Προσκυνείται αυτόν όλοι οι θεοί. Η Σιών άκουσε και εφράνθηκε και οι θυγατέρες του Ιούδα χάρηκαν για τις κρίσεις σου, Κύριε. Επειδή εσύ, Κύριε, είσαι ύψιστος επάνω σε ολόκληρη τη γη, υπερυψώθηκες υπερβολικά περισσότερο από όλους τους θεούς. Εκείνοι από εσάς που αγαπάτε τον Κύριο, μισείτε το κακό. Αυτός φυλάτει τις ψυχές των οσίων του, τους ελευθερώνει από το χέρι των ασεβών. Φως σπέρνεται για το δίκαιο και εφροσύνη για τους ευθύς στην καρδιά. Εφραίνεστε, δίκαιοι, στον Κύριο και υμνείτε στην ανάμνηση της αγιοσύνης του. Ψαλμός 98. Ψάλτε στον Κύριο νέο τραγούδι, επειδή έκανε θαυμαστά έργα. Το δεξί του χέρι και ο βραχίωνάς του Άγιος ενέργησαν σε αυτόν σωτηρία. Ο Κύριος έκανε γνωστή τη σωτηρία του, μπροστά στα έθνη αποκάλυψε τη δικαιοσύνη του. Θυμήθηκε το έλεος του και την αλήθεια του προς τον οίκο Ισραήλ. Όλα τα πέρατα της γης είδαν τη σωτηρία του Θεού μας. Αλλάξτε στον Κύριο όλη η γη. Εφραίνεστε και αγάλεστε και ψαλμωδείτε. Ψαλμωδείτε στον Κύριο με κιθάρα και φωνή ψαλμωδίας, με σάλπιγγες
2: και με φωνή κεράτινη σάλπιγγα, αλλάξτε μπροστά στο βασιλιά, κύριο. Άσυχη η θάλασσα και το πλήρωμά τη, οι οικουμένοι και αυτοί που κατοικούν σε αυτή. Οι ποταμοί ας κροτούν τα χέρια, τα βουνά ας αγάλλονται μαζί μπροστά στον κύριο, επειδή έρχεται για να κρίνει τη γη. Θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη και τους λαούς με ευθύτητα.
1: Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 13. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλλαλαγμός. Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα και όλα κατέχω τα μυστήρια και όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω ακόμη στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει υπομονή, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει, δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα δέχεται. Η πίστη, η ελπίδα και η υπομονή ποτέ δεν τον αφήνουν. Ποτέ η αγάπη δεν χάνει την αξία της. Τα θεία μηνύματα των προφητών κάποτε δεν θα υπάρχουν πια. Οι γλώσσες οι παράδοξες θα πάψουν. Θα σταματήσει η γνώση των μυστηρίων του Θεού. Γιατί και η γνώση μας και η προφητεία μας περιορίζονται μονάχα σε ένα μέρος της αλήθειας. Όταν όμως το τέλειο θα έρθει που περιμένουμε, τότε το μερικό θα πάψει να υπάρχει. Μικρό παιδί όταν ήμουν, σαν μικρό παιδί μιλούσα, αισθανόμουν και σκεφτόμουν. Άντρας πια όταν έγινα, κατάργησα τους τρόπους του μικρού παιδιού. Αλήθεια, τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά, σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη. Τότε όμως, πρόσωπο με πρόσωπο θα δούμε το Θεό. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος. Τότε όμως θα γνωρίσω με πληρότητα όπως και ο Θεός με έχει γνωρίσει. Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και μέσα αυτά το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 14. Να επιδιώκετε λοιπόν την αγάπη και να επιθυμείτε με ζήλο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ιδίως το χάρισμα της προφητείας. Γιατί αυτός που λαλεί παράδοξες γλώσσες δεν απευθύνεται στους ανθρώπους, αλλά στο Θεό. Κανείς δεν τον καταλαβαίνει, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος εκφράζει ακατάληπτες αλήθειες. Ενώ αυτός που προφητεύει απευθύνεται στους ανθρώπους με λόγους οικοδομητικούς, προτρεπτικούς και παρηγορητικούς. Αυτός που λαλεί γλώσσες οικοδομεί μόνο τον εαυτό του, ενώ αυτός που μεταφέρει τα θεόσταλτα μηνύματα ενισχύει την πίστη όλης της Εκκλησίας. Θα επιθυμούσα όλοι σας να είχατε το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, περισσότερο όμως θα επιθυμούσα να είχατε όλοι σας το χάρισμα της προφητείας. Αυτός που προφητεύει είναι ανώτερος σε χρησιμότητα από αυτόν που γλωσσολαλεί, εκτός αν αυτός ο τελευταίος εξηγεί κιόλας αυτά που λαλεί, ώστε η Εκκλησία να ενισχύεται στην πίστη της. Αν, αδερφοί μου, τώρα σας επισκεφτώ λαλώντας γλώσσες, σε τι θα ωφελήσω? Σε τίποτα, εκτός αν σας μεταδώσω με τα λόγια μου κάποια αποκάλυψη ή κάποια γνώση ή ένα μήνυμα από το Θεό ή κάποια διδασκαλία. Πάρτε για παράδειγμα τα όργανα, όπως μια φλογέρα ή μια άρπα. Αν οι ήχοι τους δεν ξεχωρίζουν ο ένας από τον άλλο, πώς θα καταλάβει κανείς ποια μελωδία παίζει το καθένα? Και αν η σάλπιγγα δεν ηχήσει το γνωστό σε όλους προσκλητήριο, ποιος θα ξεσηκωθεί για πόλεμο? Παρόμοια κι εσείς, εάν δεν μιλήσετε με λόγια κατανοητά, πώς θα καταλάβουν οι άλλοι αυτό που λέτε? Θα είναι σαν να μιλάτε στον αέρα. Υπάρχουν στον κόσμο τόσες γλώσσες όσα και τα έθνη των ανθρώπων, και δεν υπάρχει έθνος χωρίς τη γλώσσα του.
2: Όταν όμως δεν ξέρω τη σημασία της γλώσσας, για αυτόν που μου μιλάει εγώ είμαι βάρβαρος. Το ίδιο και εκείνος για μένα. Έτσι θα συμβεί και με εσάς. Αφού δείχνετε μεγάλο ζήλο για τα χαρίσματα του Πνεύματος, πρέπει να επιζητείτε να είστε πιο πλούσιοι σε εκείνα που οικοδομούν την Εκκλησία. Γι' αυτό όποιος γλωσσολαλεί, ας ζητάει στην προσευχή του και το χάρισμα να εξηγεί στους άλλους αυτά που λαλεί. Γιατί αν προσεύχομαι σε ακατανόητη γλώσσα, προσεύχεται το πνεύμα μου, ο νους μου όμως παραμένει αμέτωχος. Τι πρέπει λοιπόν να κάνω? Θα προσευχηθώ με το πνεύμα μου, θα προσευχηθώ όμως και με το νου μου. Θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω και με το νου. Γιατί πραγματικά αν ευλογείς το Θεό στη γλώσσα του πνεύματος, πώς θα μπορέσει αυτός που δεν καταλαβαίνει αυτή τη γλώσσα να πει το αμήν στην προσευχή της ευχαριστίας που είπες? Αφού δεν καταλαβαίνει τι λες. Εσύ μπορεί να λες μια ωραία προσευχή ευχαριστίας, ο άλλος όμως δεν κερδίζει τίποτα. Ευχαριστώ το Θεό γιατί περισσότερο από όλους εσάς έχω το χάρισμα των γλωσσών. Αλλά στη σύναξη της κοινότητας προτιμώ να λέω 5 λόγια κατανοητά για να καθοδηγήσω και άλλους στην πίστη, παρά μύρια λόγια που κανείς δεν θα καταλάβει. Αδερφοί, μην γίνεστε σαν παιδιά στο μυαλό. Να είστε σαν παιδιά ως προς την κακία, αλλά στο μυαλό να είστε όριμοι άνθρωποι. Στις Άγιες Γραφές λέει ο Κύριος, «Θα μιλήσω σε αυτό το λαό μέσα από ανθρώπους που λαλούν παράδοξες γλώσσες και με το στόμα ξένων, αλλά ούτε και έτσι θα με ακούσουν». Η γλωσσολαλιά λοιπόν είναι ένα σημείο που προορίζεται όχι για τους πιστούς αλλά για τους απίστους, ενώ η προφητεία δεν απευθύνεται στους απίστους αλλά στους πιστούς. Υποθέστε πως συνάζεται όλη η κοινότητα και αρχίζουν όλοι να μιλούν γλώσσες. Αν μπουν μέσα στο χώρο της σύναξης νεοφερμένοι ή άπιστοι, δεν θα σας περάσουν για τρελούς. Αντίθετα, αν όλοι έχουν κάποιο μήνυμα του Θεού για την κοινότητα και μπει στο χώρο της σύναξης ένας άπιστος ή νεοφερμένος, αυτά που θα ακούσει από όλους θα είναι έλεγχος, εξέταση και φανέρωση των κρυπτών της καρδιάς του. Τότε θα γονατίσει και θα προσκυνήσει το Θεό, διακηρύσσοντας ότι πραγματικά ο Θεός βρίσκεται ανάμεσά σας. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουμε, αδερφοί? Όταν έχετε λατρευτική σύναξη, ό,τι έχει να πει ο καθένας, είτε ψαλμό, είτε διδασκαλία, είτε αποκάλυψη, είτε γλωσσολαλιά, είτε εξήγηση του νοήματος των γλωσσών, όλα να γίνονται με σκοπό την οικοδομή της Εκκλησίας. Στην περίπτωση μάλιστα της γλωσσολαλιάς, δεν πρέπει να λαλούν περισσότεροι από 2 ή το πολύ 3 με τη σειρά, ο ένας μετά τον άλλο, και κάποιος να εξηγεί αυτά που λένε. Αν δεν υπάρχει κάποιος με το χάρισμα να εξηγεί, τότε αυτός που λαλεί γλώσσες να σιωπά μέσα στην Εκκλησία και ας μιλάει μόνο μέσα του για τον εαυτό του και για το Θεό. Από τους προφήτες να μιλούν 2 ή 3, οι άλλοι να κρίνουν όσα υπόθηκαν. Αν αποκαλυφθεί ένα μήνυμα σε κάποιον που κάθεται την ώρα που ένας άλλος μιλάει, τότε ο προηγούμενος να σοπάσει. Μπορείτε όλοι, ο ένας μετά τον άλλο, να δίνετε τα μηνύματα που δέχεστε από το Θεό, ώστε όλοι να μαθαίνουν και όλοι να ενισχύονται. Αυτοί που μεταδίδουν τέτοια μηνύματα μπορούν βέβαια ως προφήτες να ελέγχουν το προφητικό τους χάρισμα. Ο Θεός δεν είναι δημιουργός ακαταστασίας και διαμάχης, αλλά ειρήνης. Όπως συνηθίζεται σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες, οι γυναίκες οφείλουν στις συνάξεις να σιωπούν. Δεν τους επιτρέπεται να μιλούν, αλλά καθώς το λέει και ο νόμος, να υποτάσσονται. Αν επιθυμούν να μάθουν κάτι καλύτερα, ας ρωτούν στο σπίτι τους άντρες τους, γιατί δεν είναι ταιριαστό στη γυναίκα να μιλάει μέσα στη σύναξη. Ή μήπως ο λόγος του Θεού ξεκίνησε από εσάς και έφτασε μόνο σε εσάς? Αν κάποιος θεωρεί τον εαυτό του προφήτη ή κάτοχο πνευματικού χαρίσματος, αυτός πρέπει να καταλαβαίνει καλύτερα πως αυτά που σας γράφω είναι εντολή του Κυρίου. Όποιος το αγνοεί αυτό, αγνοείται και ο ίδιος από το Θεό. Λοιπόν, αδερφοί μου, να έχετε ζήλο για το προφητικό χάρισμα και τη γλωσσολαλιά μην την εμποδίζετε. Όλα όμως να γίνονται με ευπρέπεια και τάξη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο λόγος, αδερφοί του Κυρίου, είναι πέρα για πέρα αληθινός. Αμήν. Και αν καμιά φορά τα φαινόμενα δείχνουν αντίθετα από αυτά που ο Κύριος μας λέει, τότε να ξέρεις ότι τα φαινόμενα απατούν και ο λόγος του θα εκπληρωθεί εξάπαντος. Αμήν. Και πάρα πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή τις μέρες εκείνες, όμως οι μέρες εκείνες είναι ίδιες με τις δικές μας. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ουδέ νεότερο υπό τον ήλιο. Αμήν. Και είναι σαν ένα πατρόν, η ιστορία συνέχεια επαναλαμβάνεται. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος υποσχέθηκε ότι πριν έρθει η παρουσία του, είναι η τελευταία προφητεία στον Μαλαχία, πριν έρθει ξανά η παρουσία του, ο Κύριος θα στείλει τον Ηλία. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν ξαναστέλνει άτομα. Αν ένας πεθάνει, τελείωσε. Αμήν. Άπαξ είναι στον άνθρωπο, μετά είναι μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, δεν πρόκειται να ξανακατεβάσει. Και μας απόδειξε ο Κύριος ότι δεν μιλάει για άτομο προσωπικά, αλλά μιλάει για το πνεύμα του Ηλία, και αυτό το απόδειξε ο Κύριος στις μέρες του. Όταν το ρωτήσαν οι μαθητές ότι εσύ λες ότι ο Ηλίας θα ξανάρθει, και λέει ο Ηλίας είναι εδώ, ήδη ήρθε. Αμήν. Και ναι μεν η προφητεία εκπληρώθηκε εν μέρη, γιατί ο Ιησούς ήρθε εν σαρκή τότε, αλλά ο Ιησούς θα ξαναέρθει, λέει. Αμήν. Και μάλιστα ο Κύριος έρχεται στις μέρες μας μέσα από το λαό του, μέσα από εμάς θα έρθει. Οι μέρες λοιπόν του Ηλία, αν και δεν θα ασχοληθούμε τόσο πάρα πολύ με τις ημέρες του Ηλία, αλλά σήμερα το κήρυγμα έχει να κάνει με το χαρακτήρα, με το πρόσωπο του Ηλία. Γιατί και εμείς πρέπει να φέρουμε αυτό το χαρακτήρα, να δούμε αυτό το πρόσωπο που είναι ο Ηλίας. Και βλέπουμε μέσα ότι τον καιρό που το πνεύμα του Κυρίου κατέβηκε πάνω σε αυτό το πρόσωπο που λέγεται Ηλίας, ήταν οι μέρες που βασίλευε ο Αχάβ. Πριν τον Αχάβ, ξέρουμε ότι χωρίστηκε το βασίλειο, χωρίστηκε ο Ιούδας με τον Ισραήλ, και μιλάμε τώρα ότι ο Ηλίας ήταν στον Ισραήλ, ήταν στο βόρειο βασίλειο. Και αυτό ήταν μέσα στην αμαρτία. Από την αρχή που χώρισε το βασίλειο από τον Ισραήλ, αποσχίστηκαν αυτές οι 10 φυλές και πήγανε μαζί με τον Ιεροβάμ. Από αρχής ξεκινήσανε να μπαίνουν μέσα στην αμαρτία. Και βλέπουμε ότι για να μην τους αφήσει ο Ιεροβάμ να πάνε στο ναό και να

Πρέπει τον Κύριο, δημιούργησε δύο μόσχους, έφτιαξε δύο μόσχους και λέει αυτή είναι η θεή σου Ισραήλ που σε έβγαλαν μέσα από την Αίγυπτο. Ναι μεν λατρεύαν το Γιάχφε, αλλά μέσα από τι? Μέσα από είδωλα που είχαν να κάνουν με τον μόσχο. Όλοι οι βασιλείς, με εξαίρεση μερικούς βασιλείς, ήταν από τον ένα στο χειρότερο. Ο πατέρας του Αχάβ ήταν ο Αμρί. Και μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, μας μιλάει για τον Αμρί στο πρώτο, στο Α Βασιλείων, στο 16-25 και λέει «Έπραξε δε ο Αμρί πονηρά ενώπιον του Κυρίου και έπραξε χειρότερα παραπάντα στους προ αυτού». Λέει έπραξε πονηρά πράγματα και μάλιστα έπραξε χειρότερα από όλους αυτούς που ήταν πριν από αυτόν. Σήμερα άμα μιλήσουμε για τους κυβερνήτες μας, τι θα πούμε? Λέμε κάθε χρόνος ήταν και τι? Και καλύτερα που πέρασε. Όπου πάμε χειρότερα. Λέει ότι ο Αμρί έκανε χειρότερα από όλους τους πριν από αυτούς. Και ελπίζουμε ότι ο επόμενος θα είναι τι? Καλύτερος. Αδερφοί, όσες προσευχές και να κάνουμε και όση ελπίδα και να έχουμε, τα γεγονότα που ο Κύριος επιτρέπει αυτό τον καιρό είναι να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, γιατί θέλει να σηκώσει τον Ηλία του. Αμήν. Ο Κύριος δεν έχει ελπίδα σε αυτούς τους βασιλές. Δεν περιμένει, ξέρετε. Ο Θεός έχει πίστη. Αμήν. Ξέρετε πού πιστεύει? Σε ποιους πιστεύει? Σε εμάς. Αμήν. Περιμένει, όπως και η γη που λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, να δει τους γιους του Θεού, να δει τα τέκνα του φωτός. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Αμήν. Μας ποτίζει με κηρύγματα, με την παρουσία του, μας φέρνει τη θεραπεία του και προσμένει, φτιάχνει το χαρακτήρα μας και προσμένει να δει τη δόξα του επάνω μας. Αμήν. Και τελείωσε Αμρί, βασίλεψε, έπραξε ό,τι χειρότερο μπορούσε να πράξει και αντί αυτού βασιλεύει ο Αχάβ. Τι λέτε, είδε ο Ισραήλ καλύτερες μέρες? Δεν είδε. Η ειρωνία ποια είναι τώρα? Η ειρωνία είναι το όνομα Αμρί, αυτό που σημαίνει είναι μαθητής του Γιάχφε. Βλέπετε, μην μας ζαλίζουν τα όνοματα, οι ταμπέλες, να βλέπουμε μέσα στην ουσία. Μην βλέπουμε ότι επικαλούνται το Χριστό, επικαλούνται την αγάπη του Χριστού, επικαλούνται το έλεος του Χριστού. Επικαλούνται πάρα πολλές φορές ότι, ξέρεις εσύ, εμείς είμαστε λίγοι, οι άλλοι είναι πολλοί. Πάντα έτσι ήταν. Αν δούμε την ιστορία με τον Κύριο, πάντα οι πολλοί και ήταν και οι λίγοι. Ειδικά στον καιρό του Αχάβ ήταν ένας που μπορούσε να σταθεί και αυτός λεγόταν Ηλίας. Αμήν. Ήταν ένας. Βλέπετε, πάντα είναι εύκολο για τον άνθρωπο να πάρει την κατηφόρα και να κυλήσει παρά να μπει μέσα σε μία οδό που είναι τι? Στενή και τεθλιμμένη. Είναι δύσκολο γι' αυτό. Αλλά είναι επιλογή μας σήμερα. Λέει στο Α Βασιλέων 16:30, παρακάτω 5 δάφια. Λέει και έπραξε ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, πονηρά ενώπιον του Κυρίου, υπερπάντα στους προαυτού. Δηλαδή ακόμα και από τον Αμρί που έπραξε χειρότερα από τους υπόλοιπους, ο Αχάβ ακόμα έκανε χειρότερα. Αυτό είναι σε παρένθεση το μέλλον μας. Αμήν. Δεν απεσιοδοξώ. Γιατί αισιοδοξώ. Γι' αυτό δεν απεσιοδοξώ. Γιατί αισιοδοξώ στην παρουσία του Κυρίου μέσα στην εκκλησία του. Αμήν. Ξέρετε, οι προφητείες του Κυρίου είναι για να εκπληρώνονται. Λέει, εγώ σας προλέγω αυτά για να γνωρίσετε πριν γίνουν. Αμήν. Και ξέρουμε ότι βαδίζουμε προς τα χρόνια του Αντίχριστου. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να το διακηρύξουμε πια. Φοβάται το σκοτάδι, βλέπει το σκοτάδι που έρχεται. Αν κάνανε ένα δημοψήφισμα σήμερα στον κόσμο για να περάσει αυτός ο νόμος, ναι ή όχι, τι λέτε θα έβγαινε? Εγώ σας λέω όχι, θα έβγαινε.
το κάνανε? Αποκλείεται. Δεν έχει σημασία τι θέλουμε. Δεν έχει σημασία τι θέλει ο κόσμος. Σημασία έχει τι θέλει ποιος. Ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Αμήν. Δεν έχει σημασία. Και ο Κύριος του έχει δώσει το δικαίωμα. Γιατί αντί ο κόσμος να ανατρέψει τον Θεό, έχει επιλέξει να ανατρέψει τον διάβολο. Ποιον θέλεις να σου βασιλεύει? Τον Αμρή. Ποιον θέλεις να βασιλεύει? Τον Αχάβ. Ο Κύριος θα δίνει αυτά. Και μας λέει τώρα για τον Αχάβ εδώ ότι ακόμα από τα χειρότερα που έκανε, δεν ξέρω το εδάφιο, νομίζω είναι στο 31 παρακάτω, και ως αν ήταν μικρό το να περιπατήσει στις αμαρτίες του Ιεροβάμ, δηλαδή ακόμα και μικρό να ήταν να περπατάει στην αμαρτία του Ιεροβάμ, έλαβε έτη διαγυναίκα την Ιεζάβελ, τη θυγατέρα του Εθβάλ, βασιλέως των Σιδωνίων. Και υπήγε και λάτρευσε τον Βάλ και προσεκίνησε αυτόν. Και ανέγειρε βωμό στον Βάλ, εντός του οίκου του Βάλ, τον οποίον οικοδόμησε εν Σαμάρια. Και έκαμε ο Αχάβ άλσος, ασερά, λέει στο κείμενο, για να παροργήσει Κύριον τον Θεό του Ισραήλ. Έπραξε ο Αχάβ περισσότερο παραπάντα στους βασιλείς του Ισραήλ όσοι εστάθησαν προ αυτού. Ακόμα λέει και τις ημέρες αυτού, στο 34, οικοδόμησε ο Χίλ, ο βεθυλίτης, την Ιεριχώ. Έβαλε τα θεμέλια αυτής επί Αβυρών, του πρωτότοκου αυτού, και έστησε τα σπήλας αυτής επί Σαγούβ, του νεότερου ιού αυτού, κατά τον λόγο του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια Ιησού του ιού του Ναβί. Όπως τα ελάλησε ο Κύριος, έτσι γίνανε. Αμήν. Έκτισε την Ιεριχώ, που η Ιεριχώ είναι η πόλη της Σελήνης. Έχει να κάνει με την Αστάρτη. Βλέπουμε σήμερα τον Αχάβ, το πολιτικό αυτό σύστημα, να παντρεύεται με ποιαν? Με την Ιεζάβελ. Η Βαβυλώνα παντρεύεται με τον Αχάβ. Ό,τι πει ο Αχάβ και η Ιεζάβελ. Ό,τι πει η Ιεζάβελ και ο Αχάβ. Και έχουμε ένα πολιτικό θρησκευτικό σύστημα που είναι το ίδιο. Δεν πρόκειται να βρεις καμία διαφορά εκεί πέρα. Η Βαβυλώνα είναι μέσα στο μεγαλείο της. Γι' αυτό ο Κύριος στην Αποκάλυψη μιλάει για αυτή τη Βαβυλώνα και λέει: «Έξελθε ο λαός μου μέσα από τη Βαβυλώνα». Μιλάει για αυτό το πνεύμα. Αμήν. Θέλει ο Κύριος να μας βγάλει μέσα από αυτή τη Βαβυλώνα. Πώς θα θέλαμε λοιπόν να ζήσουμε τις μέρες μας? Ποιοι θέλουν να ζήσουν αυτές τις μέρες? Να ζήσεις μέσα στην αμαρτία. Να αναρωτιέσαι αν το παιδί σου είναι... Τώρα θα καταργήσουν και το κορίτσι, είναι φυσιολογικό. Κι δαιμόνας ένας, κι δαιμόνα δύο. Τι έκανες, δεν ξέρω. Θα δείξει αυτό. Μόλις μεγαλώσει και αποφασίσει, θα σου πω τι είναι το παιδί. Μα τι έκανες, αγόρι, λέει κορίτσι. Δεν ξέρω. Και δεν θα σου δίνουν και το δικαίωμα να μιλήσεις. Θα σου πούνε αποφάσισε. Πώς εσύ αποφάσισες την αγόρι αυτό? Έρχονται δύσκολες μέρες. Αμήν. Αλλά από την άλλη έρχονται όμορφες μέρες. Και είναι επιλογή μας να σταθούμε εκεί που θέλει ο Κύριος. Όταν κάναμε τα μαθήματα των βασιλέων και μπήκαμε πια στο 17 κεφάλαιο στην Αλφα Βασιλέων και μπήκαμε στο πρώτο εδάφιο, μας είπε ο Θέμης ότι τώρα είναι ο Ηλίας, είναι σαν μια όαση. Διαβάζουμε για την αμαρτία, διαβάζουμε για τον Ιεροβάμ, διαβάζουμε συνέχεια για τον Αμρή, διαβάζουμε συνέχεια για τον Αχάβ, την Ιεζάβελ, το ένα το άλλο, και ξαφνικά ξεκινάει το 17 κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, με κάτι όμορφο. Εκεί που δεν υπάρχει ελπίδα. Και λέει τώρα, και είπε στο 17 κεφάλαιο και ένα, και είπε ο Ηλίας ο θεσβήτης, ο εκ των κατοίκων της Γαλαάδ, προς τον Αχάβ, ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, έμπροσθε του οποίου παρίσταμε. Δεν θέλει είστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή, ημί δια του λόγου του στόματός μου. Ποιος είναι αυτός ο Ηλίας? Από πού βρέθηκε ξαφνικά?
Δεν γράφει τίποτα, γράφει. Ξαφνικά, εκεί στο πουθενά που υπάρχει αμαρτία, ξαφνικά βγαίνει κάποιος στο προσκήνιο, στέκεται μπροστά στον Αχάβ και τι του λέει? Ζει Κύριος ο Θεός μου, έμπροσθεν του οποίου στέκομαι. Ό,τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα με βροχή θα βγαίνει από το στόμα μου. Σήμερα βλέπουμε τίποτα τέτοιο? Όχι. Τι λέτε, θα δούμε? Θα δούμε. Αμήν. Θα το δούμε. Είναι προφητευμένο και θα γίνει 100%. Η προσευχή μου είναι να γίνει με μένα και με εσάς. Αμήν. Αυτή είναι η προσευχή μας. Η γραφή όσον αφορά τον Ηλία μέσα από το λόγο είναι σαν να τον παρομοιάζει με αυτό που λέει μέσα στον Ισαΐα. Να το διαβάσουμε λίγο. Και λέει Ισαΐας 66:5 εδάφιο: ακούσατε το λόγο του Κυρίου, σεις οι τρέμοντες στο λόγο αυτού. Η αδερφή σας ήτινε σας μισούσι και σας αποβάλλουσι ένεκεν του ονόματός μου. Είπαν, ας δοξαστεί ο Κύριος πλην αυτός, θέλει φανεί εις χαράν σας. Εκείνη θέλουσι κατασχηθεί. Για, σε ποιους απευθύνεται? Και λέει και η αδερφή σας. Λέει, απευθύνεται ο Κύριος αυτούς που τρέμουν τι? Το λόγο του Κυρίου. Έλα μωρέ, εντάξει. Χριστούγεννα. Χριστιανοί είμαστε κι εμείς. Και τι έγινε που θα βάλουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο? Άλλωστε και αυτά που λέμε είναι όμορφα λόγια.

0: Ομολογούμε. Ποιον Θεό? Ποιος γεννήθηκε εκείνη τη μέρα? Τον καιρό του Ηλία τι συνέβαινε? Τι έκανε ο Ιούδας? Τι έκανε ο Ισραήλ? Λάτρευαν το Γιάχβε με ποιο τρόπο? Με το δικό τους τρόπο. Όμως υπήρχε και ο Ηλίας που έτρεμε το λόγο του Κυρίου. Αμήν. Κρατούσε τον εαυτό του σε τι? Σε αγιασμό, σε αφιέρωση. Ξέρετε, η αμαρτία είναι κάτι που εξελίσσεται. Το να συμβιβάζομαι είναι κάτι που συνέχεια με τραβάει και με τραβάει μακριά και με απομακρύνει από τον Κύριο. Αμήν. Έλα μωρέ και αυτό, εντάξει. Έλα μωρέ και αυτό. Έλα μωρέ και αυτό. Και ο Ισραήλ κατάντησε από έθνος του Κυρίου να γίνει έθνος τίνος. Του Βαάλ και της Αστάρτης να κάνουν άλξη και να λατρεύουν κατευθείας πλέον το Βαάλ. Τι λέτε, συμβαίνει στην πατρίδα μας? Συμβαίνει. Συμβαίνει. Και κρυφά και φανερά. Δεν μιλάμε πλέον για τα κρυφά, μιλάμε για τα φανερά. Λέει παρακάτω: φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως, φωνή εκ του λαού, φωνή του Κυρίου, ως της κάμνη ανταπόδοση στους εχθρούς αυτού. Και λέει τώρα αυτή η όμορφη προφητεία που αφορά, θέλω να αφορά εμάς. Πριν κυλοπονήσει εγέννησε, πριν έλθουν οι πόνοι αυτοί σε ελευθερώθη και εγέννησε αρσενικό. Τις άκουσε τι ούτω πράγμα? Τις είδε τι αυτά? Ήθελε γεννήσει γη εν μία ημέρα? Ξαφνικά φάνηκε ο Ηλίας από το πουθενά. Αμήν. Λέει ήθελε γεννήσει γη μέσα σε μία μέρα. Μιλάει για αυτό το έθνος. Μιλάει παρακάτω και λέει ή έθνος ήθελε γεννηθεί εν ταυτό, αλλά αισιών άμα εκυλοπώνησε εγέννησε τα τέκνα αυτής. Αμήν. Και λέει τώρα εδώ, εγώ ο κάμνον να γεννώσει ήθελον κλείσει την μήτρα, λέγει ο Θεός σου. Εγώ, λέει, αυτός που κάνω να γεννά, θα κλείσω τη μήτρα. Θα γεννήσει εκκλησία, αδερφοί, τι λέτε? Θα γεννήσει. Το βλέπουμε προφητευμένο μέσα στο λόγο του Κυρίου. Βλέπουμε ότι θα σηκωθεί ο Υιός, ο Άρσεν, και είναι 100% σίγουρο. Και παρά να είμαστε θεατές, πρέπει να παίζουμε στο ίδιο έργο. Αμήν. Έστω και σαν κουμπάρση. Να βρεθούμε στην αρπαγή. Αμήν. Τι ήταν ο Ηλίας? Βλέπετε και ο Ιησούς όταν εμφανίστηκε, από πού εμφανίστηκε? Τον περίμενε κανένας? Από το πουθενά. Μπορεί εμείς να βλέπουμε την ιστορία, να ξέρουμε ότι γεννήθηκε μέσα σε μία φάτνη και να ξέρουμε όλη την ιστορία του, 12 χρονών ήταν στο ναό κτλ. Κτλ. Και να μας δείχνει λίγο την ιστορία του, γιατί και ο Ηλίας είχε κάποια ιστορία αφιέρωσης και αγιασμού στον Κύριο που δεν μας λέει μέσα ο λόγος του Κύριου. Αμήν. Αλλά ο Ιησούς φάνηκε ξαφνικά στους Ισραηλίτες όταν ήταν 30 ετών. Και μάλιστα μας λέει στο κατά Ματθαίος, στο 13 και 54, λέει και ελθώνει στην πατρίδα αυτού, εδίδας και αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εξεπλήττοντο και έλεγον πόθεν εις τούτον η σοφία αυτή και η δυνάμεις. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ο γιος του Τέκτονα. Και λένε πόθεν εις τούτο η σοφία και η δυνάμεις? Δεν είναι ούτως ο γιος του Τέκτονος? Η μήτηρα αυτού δεν λέγεται Μαριάμ? Και οι αδερφοί αυτού, Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας, και οι αδερφές αυτού δεν είναι Πάσε, Παριμήν? Πόθεν λοιπόν εις τούτον ταύτα πάντα? Και σκανδαλίζω τον είναι αυτό. Ναι. Καλά, αυτός δεν είναι ο Μανώλης? Η μητέρα του δεν είναι Ειρήνη και ο πατέρας του ο Μιχάλης, ο ξενοδοχο υπάλληλος? Βάρτε εκεί το όνομά σας και τους γονείς σας. Και δεν δουλεύει εκεί στο Δήμο Χανίων μηχανικός σκουπιδιάρες? Πόθεν προέρχεται αυτή η σοφία? Πόθεν προέρχεται αυτή η σοφία? Λέει στον Ιάκωβο για τον Ηλία, πριν πάμε να μπούμε μέσα στο χαρακτήρα του, λέει στον Ιάκωβο στο 5 κεφάλαιο και 17, ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Το ξαναδιαβάσω. Ο Ηλίας, αυτός ο άνθρωπος που πρωταγωνίστησε τότε και μάλιστα είχε τόσο έξοχο πνεύμα που ο Κύριος λέει θα ξαναστείλω εγώ τον Ηλία μου, αυτό το πνεύμα. Και τον είδαμε και στο όρος της μεταμόρφωσης μαζί με τον Μωυσή και τον Ηλία δίπλα του και δυναμώναν τον Κύριο, του λέγανε για τις εξόδους του. Βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο και λέει, ξέρετε κάτι, ο Ηλίας, μας λέει ο Ιάκωβος, ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με μας, με τους φόβους του, με τις ανασφαλίες του, με τις δυσκολίες του, με τα προβλήματά του. Φταρνιζόταν, αρρώστενε, γρίπιαζε, δεν στεναχωριόταν αν ερχότανε, τα άφηνε όλα σε ποιον? Στον Κύριο. Άνθρωπος ήταν, δεν ήταν κανένας Σούπερμαν, κανένας Σπάντερμαν. Αμήν. Αυτά είναι όλα, ανήκουν στην σφαίρα της φαντασίας του κόσμου. Ο Κύριος διαλέγει ανκία που τον αγαπάνε, που τρέμουν το λόγο του και αυτά τα χρήει με τη δύναμή του. Αμήν. Είναι η δύναμή του, δικιά του δύναμη. Και προσευχήθη, λέει, εν θέρμος να μην βρέξει και δεν έβρεξε επί της γης έτη τρία και μήνες έξι. Και αυτή η προσευχή βέβαια που έκανε ήταν πάνω στο θέλημα του Κυρίου. Ας δούμε λίγο το χαρακτήρα του Ηλία όπως τον περιγράφει μέσα ο λόγος του Κυρίου, όσο μπορούμε να δούμε μέσα από εδάφια, προφανώς μπορούμε να δούμε και ακόμα περισσότερα. Αλλά αυτά που μας έδωσε ο Κύριος σήμερα. Λέει λοιπόν στο Α Βασιλών 17 και 1. Και είπε ο Ηλίας ο θεσβήτης εκ των κατοίκων της Γαλάθ προς τον Αχάβ, ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Πιστεύεις ότι ο Κύριος ζει? Αμήν. Το πιστεύεις? Αμήν. Αν λοιπόν πιστεύουμε ότι ο Θεός ζει, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Μας βλέπει, μας ακούει, ξέρει τις ασθένειές μας, ξέρει τα προβλήματά μας, ξέρει τα διέξοδά μας, τα υποτιθέμενα αδιέξοδα, όπως ψάλαμε πριν, γιατί δεν υπάρχει αδιέξοδο για τον Κύριο. Αμήν. Δεν υπάρχει πρόβλημα για τον Κύριο που ο Κύριος να μην μπορεί να μας το λύσει, και εκεί πρέπει να είμαστε αναπαυμένοι σε αυτόν. Αυτό λοιπόν που πρέπει πρώτα να περάσει μέσα μας είναι αυτή η διακήρυξη που κάνει ο Ηλίας μπροστά στον Αχάβ. Δεν λατρεύω έναν Θεό που δεν με ακούει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει μέσα μου κάποια αμφιβολία για το Θεό, να αμφιβάλλω για το Θεό. Δεν υπάρχει αυτό. Λέει ο Κύριος, μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν θα σκανδαλιστεί για μένα. Αμήν. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα ανάμεταξύ μας, να μας σκανδαλίζουν συμπεριφορές ανθρώπων, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα και ένα σωρό πράγματα, αλλά ο Θεός δεν μας σκανδαλίζει. Αμήν. Ο Θεός είναι εκεί, είναι ζωντανός. Όποιος έχει γευθεί την παρουσία του, όποιος έχει γευθεί τη δόξα του, δεν μπορεί να αμφιβάλλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να αμφιβάλλει. Αμήν. Και με αυτή τη δύναμη είναι που πάει ο Ηλίας μπροστά στον Αχάβ και τι λέει? Ζει ο Κύριος μου. Ζει ο Κύριος μου. Είναι κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν μπορώ να μιλήσω με κάποιον άνθρωπο και να μου βάλει αμφιβολία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω γευθεί τόσα πράγματα από τον Κύριο. Μικρά, μεγάλα. Βλέπω την πιστότητα του λόγου του. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές περιμένουμε αυτό που μας λέει ο Κύριος να γίνει αύριο. Και αν δεν γίνει αύριο ανησυχούμε. Γιατί δεν το έκανε ο Κύριος? Έκανε την ομολογία και εδώ και τόσο και στην σύναξη των νέων. Για την πεθερά μου, για τον πεθερό μου. 30 χρόνια περιμέναμε. Έδειξε μια όραση ο Κύριος Ιδέσπο. Αυτή η όραση εκπληρώθηκε μετά από 30 χρόνια. Εκπληρώθηκε. Αμήν. Πριν την πάρει ο Κύριος ήταν πιστός στο λόγο του και την εκπλήρωσε. Είναι ζωντανός ο Κύριος. Όταν το πίστεψα στον Κύριο, ο πατέρας μου μου έριχνε τα όσα. Ποτέ δεν έχω πρόβλημα μαζί του και δεν είχα. Εγώ ξέρω τον Κύριο ότι το σταυρώσανε πάνω στο σταυρό, το φτύνανε, το βρίζανε, τον κοροϊδεύαν, του λέγανε αν είσαι ο γιος του Θεού κατέβα να πιστέψουμε. Ο Κύριος ήξερε ότι και να κατέβαινε πάλι δεν θα πιστεύαν. Και τι έλεγε από πάνω από το σταυρό? Κύριε, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι πράττουν. Σε αυτό τον Κύριο πιστεύω. Αμήν. Σε αυτό τον Κύριο πιστεύουμε. Αυτός είναι ο Μεσσίας μας. Και λες πως μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σωθεί, ο πατέρας μου? Πως μπορεί? Ο Κύριος τον έσωσε. Κάθε φορά που πάω εκεί μου το πιστοποιεί. Ο άνθρωπος έχει πάθει ασχάιμερ, δεν ξέρει ποιος είναι μπροστά του, τι είναι. Τελείωσε. Την τελευταία φορά που τον επισκέφθηκα, τελευταία φορά, δεν ζητάω πλέον σημάδια από τον Κύριο, γιατί είμαι πεπισμένος ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ακούσει, έχει τελειώσει. Με το που με βλέπει έκανε πώς και πώς να βγει έξω. Καθίζει απέναντί μου, με έβλεπε καλά καλά και γελούσε. Και δύο φορές λέει, είσαι πολύ καλός άνθρωπος, είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Εντάξει, καλός είμαι. Τα καλάμια μου λοιπόν. Στο τέλος που φεύγω, πάω να τον αγκαλιάσω. Του λέω, πάντα τον αγκαλιάζω γιατί δεν ξέρω αν τον ξαναδώ. Τον αγκαλιάζω, τον χαιρετάω, παμπά μου, σε αγαπώ. Και αρχίζει και λέει, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, σε αγαπώ πολύ, σε αγαπώ πολύ. Γιατί μου λέει συγγνώμη? Η αδερφή μου ήταν δίπλα. Δεν της δίνει σημασία, δεν τους ξέρει. Ούτε εμένα ξέρει. Το πνεύμα όμως μέσα ξέρει. Και γιατί μου λέει συγγνώμη? Γιατί ξέρει τι έκανε. Και ο Κύριος μου αποδεικνύει ότι μέσα στο πνεύμα του είναι θεραπευμένο. Είναι πιστός ο Κύριος, αδερφή, είναι ζωντανός. Τι να μου δείξει άλλο για να μου πει, ξέρεις κάτι, ακούω τις προσευχές σου, είμαι πιστός στο λόγο μου, κάνε υπομονή, αυτό που ζητάς μπορεί να μην το δεις αύριο, θα το δεις μεθαύριο, ή αυτό που σου υπόσχομαι μες στο λόγο σου θα το κάνω. Μείνε πιστός και θα πιστέψει η οικογένειά σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και λέει μετά, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε, λέει στον Αχάβ, ζει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Τι μας δείχνει εδώ? Τι μας δείχνει ο Ηλίας? Τι κάνει μπροστά στον Κύριο? Στέκεται. Εγώ δεν θα σου πω προσεύχεται, που προσεύχεται. Δεν θα σου πω ότι διαβάζει, που διαβάζει και ξέρει το λόγο του Κυρίου. Αυτό όμως που το χαρακτηρίζει είναι ότι στέκεται. Αμήν. Δεν μετακινείται ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Δεν μπορεί να του μπει αμφιβολία για τον Κύριο, τον Θεό του Ισραήλ. Στέκομαι. Δεν μπορεί κάτι να με κάνει να γονατίσω, να σπάσω, να πέσω. Είμαι μπροστά του και στέκομαι. Δίνει την χαρακτηριστική εικόνα των ζώων, αν θυμάστε στον Εζεκίλ, που είχαν πόδες, λέει, ορθούς. Αμήν. Στέκονται μπροστά στο Θεό. Ξέρουν ότι ο Κύριος είναι γεμάτος μεγαλείο, γεμάτος δόξα, και είναι εκεί αμετακίνητοι. Τι λέτε? Είμαστε έτσι? Είμαστε? Θα γίνουμε. Αμήν. Εκεί μας οδηγεί ο Κύριος. Εκεί μας οδηγεί ο Κύριος. Θέλει να μας δώσει το πνεύμα αυτού του ανθρώπου. Που αυτό το πνεύμα του το έδωσε ποιος? Ο Θεός. Γιατί το όνομά του τι λέει? Ο Θεός μου είναι ο Γιάχβε. Υπάρχει καμιά αμφιβολία? Ο Θεός μου είναι ο Γιάχβε. Ξέρουμε, αδερφοί, ποιο λατρεύουμε? Ξέρουμε την αγάπη του για μας, την απέραντη αγάπη. Τώρα τελευταία μου αρέσει να το κηρύττω αυτό. Μ' αγαπάει τόσο πολύ ο Θεός, ώστε έδωσε το γιο του. Αμήν. Ό,τι πιο πολύτιμο μου το έδωσε. Και μου λέει, Μανώλη, πάρ' το. Σου έδωσα θυσία, το αίμα του. Είσαι καλυμμένος. Μπορείς να πάρεις τη δύναμη. Μπορείς να πάρεις τη δόξα. Δίσου. Ένα άλλο παρακάτω είναι στο 5 εδάφιο. Λέει, και ήπηγε ο Ηλίας και έκαμε κατά το λόγο του Κυρίου. Τι έκανε ο Ηλίας? Κατά το λόγο του Κυρίου. Όταν ο Κύριος μας λέει κάτι, αδελφοί, τι λέτε? Θα εκπληρωθεί? Μπορεί να σου φαίνεται παράξενο. Νομίζω ότι ο πατέρας μου θα πεθάνει, δεν θα το ξαναδώ. Να κάνουμε προσευχή, γιατί θέλω να πάω στη Ρόδο να του μιλήσω, να προσευχηθώ μαζί του. Βέβαια δεν ήξερα ότι στην ουσία ο άνθρωπος έκλεισε τότε. Εγώ ένιωθα αυτό από τον Κύριο, σαν να μου έλεγε πήγαινε. Θα κάνω όταν μου πει ο Κύριος κάτι. Εάν δεν μου πει ο Κύριος, κάνω αυτό που μπορώ να κάνω σαν άνθρωπος, στο πλαίσιο που ο Θεός μου έδωσε να κάνω. Αμήν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν κινούμε και δεν κάνω κάτι αν ο Θεός δεν μου πει. Αλλά όταν ο Θεός μου πει κάτι, εκεί δεν μπορώ να αμφιβάλλω. Ξέρω ότι ο Θεός θα το κάνει. Αμήν. Ξέρω ότι ο Θεός θέλει να το κάνει, και βρίσκει ένα εργαλείο εκείνη την ώρα στα χέρια του και λέει πήγαινε. Τι το διάταξε ο Κύριος? Να πάει στον Αχάβ. Να σταθεί μπροστά στον Αχάβ. Ο Βαδίας τότε φοβόταν. Μη χάσει την ζωή του. Και ο Ηλίας τι του είπε? Πήγαινε και θα εμφανιστώ, μη φοβάσαι. Στον Αχάβ. Στο 13. Πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ μιλάει στην Συροφήνισσα, νομίζω είναι. Και λέει, ναι, και σηκωθείς ήπηγε σε Ρέπτρα. Και όσοι ήλθε στην πύλη της πόλεως, ιδού εκεί γίνει χείρα. Συνάγουσα ξυλάρια και φώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ λίγον είδωρ εναγκίο για να πιω. Και λέει στο 13, πάμε παρακάτω, της λέει, ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν, μη φοβού, είπαγε κάμε ως είπας. Πλην εξ αυτού κάμε εις εμέ πρώτον μία μικρά πίτα και φέρε σε μέ. Και έπειτα κάμε δια σε αυτήν και δια τον ιόν σου. Της λέει πήγαινε και μην φοβάσαι. Ένα πράγμα αδερφοί πάρα πολλές φορές που κυριαρχεί μέσα μας τι είναι. Ο φόβος. Και ο φόβος είναι ένας κακός συμβουλάτορας. Ο φόβος λέει του ανθρώπου τι κάνει. Τι κάνει ο φόβος ο ανθρώπινος. Στείνει παγίδα. Σκεφτείτε ότι εκείνον τον καιρό δεν υπήρχε φαγητό, δεν υπήρχε τίποτα. Και της είπε της γυναίκας αυτήν από τη Σαρέπτρα ότι ξέρεις κάτι, αυτό που σου είναι κάνε το για μένα πρώτα και μετά θα φας και εσύ. Μη φοβάσαι. Βλέπετε, ο Ηλίας δεν είχε φόβο μέσα του. Και ο Κύριος μας καλεί να φύγει κάθε φόβος από μέσα μας, κάθε ανασφάλεια. Μπορεί να είναι δύσκολα τα χρόνια. Τι λέτε, δεν υπάρχει, δεν... ο Κύριος θα δυσκολευτεί να σε ταΐσει, θα δυσκολευτεί να με ταΐσει. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Βλέπουμε τις δυσκολίες που έρχονται. Φοβάσαι. Νιώθεις ότι ο Κύριος δεν είναι μαζί σου. Πρέπει αδερφοί τους φόβους μας να τους αφήσουμε στην άκρη. Αμήν. Δεν κτίζουμε εμείς το μέλλον μας. Ο Θεός το κτίζει το μέλλον μας. Αμήν. Ο Θεός είναι αυτός που κτίζει το μέλλον μας. Και ο Κύριος ξέρει πριν γίνουν τα πάντα πώς θα γίνουν και θέλει να ασφαλίσεις την καρδιά σου σε αυτόν. Την έχεις ασφαλίσει την καρδιά σου. Όταν λοιπόν ξέρεις σε ποιον πιστεύεις, ξέρεις ποιος είναι ο Θεός. Ποιος είναι? Ο Ιάχβε που είναι μέσα στον Ιησού. Μ' αγαπάει, τελείωσε. Όταν λοιπόν αρχίζουμε και στεκόμαστε ακλόνητοι μπροστά στον Κύριο, τότε κάθε φόβος από μέσα μας τι κάνει? Φεύγει. Αμήν, φεύγει. Εάν ο Κύριος ταΐζει τα πετεινά του ουρανού, ταΐζει τα πάντα, εάν τα ντύνει τα κρίνα του αγρού, εμένα δεν θα ντύσει ο Κύριος. Αμήν. Κάθε φόβο λοιπόν πρέπει να τον παραδώσουμε στον Κύριό μας. Κάθε φόβο. Παρακάτω. Μιλάει στο Α' Βασιλείο στο 18 κεφάλαιο και 18 εδάφιο και λέει ο δε είπε, μόλις τον βρίσκει ο Αχάβ, τι του λέει? Εσύ είσαι αυτός που ταράζει τον Ισραήλ. Βλέπετε, για τον κόσμο θα γίνουμε ταραχή εμείς. Αμήν. Και ήδη είμαστε ταραχή. Δεν πηγαίνουμε μαζί τους. Δεν ακολουθάμε το δρόμο που ακολουθάνε αυτοί. Έχουμε διαλέξει ένα άλλο μονοπάτι που έχει να κάνει με τον αγιασμό, με την αφιέρωση, με την υπακοή στον Κύριο. Βλέπετε, ο Κύριος μιλάει για αυτούς που τρέμουν το λόγο του. Αμήν. Αυτό το έθνος θα σηκώσει ο Κύριος μέσα σε μία μέρα. Αυτό το έθνος θα είναι που θα γεννήσει η Εκκλησία, η Σιών. Αμήν. Τρέμουμε το λόγο του. Όταν λοιπόν τρέμεις το λόγο και πηγαίνεις ενάντια, γιατί ξέρεις τι ζητάει ο Κύριος, ζητάει αγιασμό, αφιέρωση, και βλέπεις ότι όλα πάνε ανάποδα και στέκεσαι εμπόδιο σε αυτά, αρχίζεις και γίνεις ο κολλίον. Αμήν. Ή να το πω διαφορετικά, μέσα στο λόγο του Κυρίου μιλάει σε μία από τις περιόδους της Εκκλησίας για τον αντίπα. Αυτόν που είναι εναντίον των πάντων. Και αρχίζεις και γίνεις εμπόδιο. Και έρχεται ξαφνικά, θα έρθει αυτό το σύστημα εναντίον τίνος. Εναντίον της Εκκλησίας. Και μέσα στην Εκκλησία είσαι και εσύ. Μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου είμαι και εγώ. Αυτό που θέλει να σηκώσει ο Κύριος είναι η Εκκλησία του. Αμήν. Και λέει, εσύ είσαι που διαταράσεις τον Ισραήλ. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω. Ο δε είπε, δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ. Τι είναι αυτό που διαταράττει τον κόσμο σήμερα? Τι είναι αυτό που φέρνει κρίση επάνω στον κόσμο? Τι είναι αυτό που σηκώνει σεισμούς, τσουνάμια? Τι είναι αυτό? Είναι κλιματική αλλαγή. Το πιστεύεις αυτό το παραμύθι? Πιστεύεις ότι το αυτοκινητάκι σου μολύνει αυτό το πλανήτη? Έχεις διαβάσει πόσα καίει ένα τζετ? Ξέρετε τι γίνεται τώρα εκεί στην Ουκρανία, στον Ισραήλ, με τους πολέμους? Πόσοι, μόλις οι πολύ περισσότεροι βγάλουν από το δικό σου το αυτοκινητάκι. Ούτε οι ίδιοι δεν το πιστεύουν αυτό που λένε. Αμήν. Η αμαρτία του ανθρώπου είναι αυτή που φέρνει την κρίση. Αμήν. Λέει, η γη στενάζει. Η γη στενάζει εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο που η Πομπεία καταστράφηκε. Δεν είναι τυχαίο που η Κνωσός εδώ στην Κρήτη καταστράφηκε. Όλος αυτός ο πολιτισμός. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το τσουνάμι που είχε γίνει στην Ταϊλάνδη. Αν δείτε τι γίνεται εκεί κάτω, ή ξέρετε και έχετε ακούσει τι γίνεται σε εκείνα τα μέρη, τι τουρισμό κάνουν πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι τυχαία τίποτα, αδερφοί. Αμήν. Βλέπετε όμως το πώς ο Ηλίας απάντησε και πώς ένιωθε ο ίδιος μέσα του. Αυτό θέλουμε να δούμε, αδερφοί. Πώς ήταν ο χαρακτήρας του. Ήξερε τι πίστευε. Ήξερε τι ήταν. Ήξερε την ταυτότητά του. Και λέει μέσα, δεν διαταράττω εγώ τον Ισραήλ, αλλά εσύ και ο οίκος του πατρός σου, διότι εσείς εγκαταλείπατε τα εντολάς του Κυρίου και υπήγες κατόπιν των Βαλίμ. Βλέπετε τι λέει? Αυτό που έρχεται επάνω στον Ισραήλ, το ότι ο Ισραήλ τελικά θα πήγαινε κάτω από την αιχμαλωσία της Ασσυρίας και ο Ιούδας αργότερα κάτω από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνας, δεν έρχεται εξαιτίας μου, αλλά έρχεται εξαιτίας της αμαρτίας σου. Αμήν. Τι λέτε, αδερφοί? Είναι ο Κύριος ο Θεός μας? Ξέρουμε ότι ο Λόγος είναι θεόπνευστος? Έχουμε καταλάβει ότι αυτά που λένε οι προφητείες, αυτά θα γίνουνε? Είμαστε βεβαιωμένοι μέσα μας γι' αυτό? Εάν έχουμε βεβαιωθεί μέσα μας για όλα αυτά, τότε ο Κύριος μας καλεί σε κάτι. Να ξεφύγουμε από το να χωλαίνουμε μέσα σε δύο φρονήματα. Αυτό που διακήρυξε ο Ηλίας και αυτό που θα διακηρύξουμε εμείς, τι είναι? Βλέπουμε κάποιους χριστιανούς και λέμε, κάποια στιγμή ο Θεός θα τους ανοίξει τα μάτια και θα δουν ότι όλα αυτά που κάνουν είναι ειδωλολατρικά. Και λέει στο Α Βασιλείο στο 18 και 21, και προσήλθε ο Ηλίας προς πάντα το λαό και είπε, έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων? Αυτό που μπορούμε να δούμε εδώ είναι ότι ο Ηλίας δεν χώλαινε. Αμήν. Δεν χώλαινε. Δεν τον ενδιάφερε τι κάνει ο κόσμος. Δεν παρασυρώταν από το φρόνημα του κόσμου. Περπατούσε με πόδια ορθά και ήξερε, όπως λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ότι όπου το πνεύμα εφέρετο και τα ζώα. Αμήν. Όπου το πνεύμα του Κυρίου μας οδηγεί, εκεί είμαστε κι εμείς. Αμήν. Εκεί είμαστε κι εμείς. Και δόξα τω Θεώ, είμαστε στην οδό του. Και θέλουμε να είμαστε στην οδό του. Και λέει, έως πότε κολλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Να το πω διαφορετικά. Εάν τον αγαπάς τον Κύριο, λέει, τις εντολές του θα φυλάξεις. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό το είπε ποιος? Ο Ιησούς. Δεν το λέω εγώ, δεν είναι δική μου ιδέα και αντίληψη. Αν με ρωτούσατε τη ιδέα μου, μπορεί να έλεγα κάτι άλλο, γιατί θα με βόλευε κάτι άλλο. Δεν με βολεύει και εμένα. Και όταν λέω δεν βολεύει εμένα, δεν βολεύει τη σάρκα μου. Αμήν. Γιατί η σάρκα τι κάνει? Αντιστέκεται σε αυτό που ο Θεός θέλει. Όμως είναι πολύ βολικό για το πνεύμα μου. Αμήν. Είναι πολύ βολικό να ξέρω ποιον Θεό υπηρετώ. Και τους λέει, μέχρι πότε? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολούθησέ Τον. Τι λες? Ξέρεις που έχεις πιστέψει? Έχεις αποδεκτεί ότι τελικά ο σωτήρας σου είναι ο Ιησούς Χριστός? Εάν το έχεις αποδεκτεί, τότε αυτό που σου μένει, αυτό που μου μένει, αυτό που μας μένει για να γίνουμε αυτός ο Υιός, ο Άρσεν, είναι να τον ακολουθήσουμε. Αμήν. Δεν είναι δύσκολο, αδελφοί. Δεν είναι δύσκολο. Λέει και ο λαός δεν απεκρίθη προς αυτόν τον λόγο. Ένα άλλο. Λέει πάλι στην Α' Βασιλέως το 18 και 30. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα τον λαό, πλησιάσετε προς εμέ. Είναι μια όμορφη ώρα, ε. Θα έρθει η ώρα που όταν ο Κύριος φαίνεται πάνω μας, τι θα πούμε? Ελάτε σε μας. Αμήν. Ελάτε. Γνώρισες ότι αυτό είναι θρησκεία. Γνώρισες ότι ο άλλος είναι φαρισαϊσμός. Γνώρισες ότι ο άλλος είναι νομικισμός. Άρα βλέπεις ότι δεν υπάρχει Θεός εκεί. Εάν λοιπόν ο Θεός που αγαπάς είναι ο Θεός της Διαθήκης και το καταλαβαίνεις αυτό, πλησίασέ με. Πλησιάσατε. Και όταν ο λαός το άκουσε αυτό, πώς ανταποκρίθηκε? Τον πλησίασε. Αν και ήταν παροδικό τότε αυτό, γιατί ξέρουμε μετά την πορεία του Ισραήλ, στις μέρες μας δεν θα είναι παροδικό, γιατί αυτός είναι τύπος. Αμήν. Όταν λοιπόν στο πρόσωπο της νύφης θα δούνε τον Ιησού, θα πλησιάσουν εκεί. Αμήν. Και είναι το κάλεσμα που θα κάνουμε, ε? Και πας ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Αυτό το βλέπουμε και σε ποιον άλλο? Το βλέπουμε και στον Ιωσήφ, ε? Όταν ο Ιωσήφ ήρθε η ώρα και αποκαλύφθηκε, βλέπετε ο Κύριος κάνει ένα όμορφο έργο. Περνάει τον Ιωσήφ από χίλια μύρια δοκιμασίες, τον δοκίμασε με την γυναίκα του Πετεφρή, ξαναμπήκε στη φυλακή, ξαναμπήκε. Μια ζωή ήταν φυλακισμένος. Τον πουλήσαν τα αδέρφια του, φυλακίστηκε, μετά στις πιο βαθιές φυλακές κτλ. Κτλ. Και κάποια στιγμή βγήκε και τον ανέβασε ο Κύριος και έγινε Φαραώ. Δίπλα στο Φαραώ ήταν. Ό,τι αποφάσιζε ο Ιωσήφ, αυτό ήταν. Έχει να κάνει με εμάς. Λέει, εγώ λέει, θα μιλήσω και θα βρέξει κατά τους λόγους μου. Βλέπετε, ο Κύριος σε ταυτίζει με το λόγο του. Όταν στέκεσαι, σε κάνει τον Ιωσήφ του. Και σου λέει ο Κύριος, πες ό,τι θέλεις και θα γίνει, γιατί ξέρει πλέον την καρδιά σου. Ξέρει ότι στέκεσαι μπροστά στον Κύριο. Και όταν βρεθήκανε μπροστά τα αδέρφια και ο Ιωσήφ αποκαλύφθηκε, γιατί η εκκλησία τι θα κάνει μια μέρα? Ναι, θα αποκαλυφθεί κάποια στιγμή. Αμήν, τώρα είναι κρυμμένοι. Γι' αυτό λέει ο Ισαΐας, γίνεται αυτό? Να δείτε έθνος να σηκώνεται σε μία μέρα? Να δείτε το λαό του Κυρίου να σηκωθεί μέσα σε μία μέρα? Όμως η Σιών, άμα κυλοπώνησε, γέννησε. Τελείωσε. Με ένα πόνο θα βγούμε. Πάρα πολλές φορές την ευχή που κάνεις σε μία γυναίκα που είναι έγκυο, τι είναι? Με ένα πόνο να το βγάλεις. Να βγει. Αμήν. Και λέει στη γένεση στο 45 και 4, και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς αυτού, πλησιάσετε προς εμέ παρακαλώ. Και πλησίασαν και είπε, εγώ είμαι ο Ιωσήφ. Αμήν. Έτσι θα αποκαλυφθεί και η εκκλησία του Κυρίου. Ο αδερφός σας, τον οποίο πωλήσατε στην Αίγυπτο, τώρα λοιπόν μη λυπήστε. Μη δε ασφανίσαι σας σκληρό ότι με πωλήσατε εδώ, επειδή εις διατήρηση ζωής με απέστειλε ο Θεός εμπροστά σας. Αμήν. Και αυτό είναι και ο Ιησούς, που ο Θεός τον έστειλε για τη διατήρηση της ζωής μας. Αλλά μέσα από τον Ιησού είμαστε και εμείς. Είναι και η νύφη. Και λέει παρακάτω, πλησιάσατε, και μετά το επόμενο τι είναι? Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου, το κεκρεμισμένο. Πριν μιλήσαμε στις προτροπές ότι ο Κύριος θα μας ονομάσει επιδιορθωτές χαλασμάτων. Λέει, επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο το γκρεμισμένο. Αμήν. Δηλαδή τι έχει να κάνει το θυσιαστήριο, με τι έχει να κάνει? με τη σωστή λατρεία στο Θεό. Αμήν. Με τη σωστή. Σήμερα βλέπετε, μια είναι τα Χριστούγεννα, μια είναι το Πάσχα, μετά είναι το Αγίου Θωμά, μετά είναι του Λαζάρου, μετά είναι της Μαγδαληνής, μετά είναι το ένα, μετά θυσίες, σκόρπιες από εδώ και από εκεί, που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με το θέλημα του Κυρίου. Και ο άνθρωπος δεν ξέρει ποιο είναι το σωστό, το πώς θα λατρέψει τον Κύριο. Και ο Κύριος θέλει να επισκευάσουμε αυτό το θυσιαστήριο που το φτιάξαν οι Απόστολοι τον καιρό των Αποστόλων, αμήν, μετά τον Ιησού, και αυτό μετά μέσα στα σκοτεινούς όλους αιώνες αυτό γκρεμίστηκε, διάλυσε. Μπήκε η ειδωλολατρία ξανά μέσα και αυτό που λατρεύουν είναι ξανά τα είδωλα. Είμαστε παράλληλοι, αδερφοί, ζωή μαζί με τον Ηλία. Παράλληλοι. Ακριβώς. Και ο Κύριος ψάχνει αυτό το χαρακτήρα. Και αυτό το θυσιαστήριο πρώτα πρέπει να το φτιάξουμε, το γκρεμισμένο, να το φτιάξουμε πού? Μέσα μας. Να μπορούμε να έχουμε τη σωστή λατρεία στον Κύριό μας. Και λέει και άκουσαν. Τώρα πάμε στο αποτέλεσμα, το τελευταίο μέρος. Αυτά ήταν όλα, κτίσαμε. Τώρα να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άρφα Βασιλών 17 και 22. Και εισάκουσε ο Κύριος τη φωνή του Ηλία. Βλέπετε, δεν απαντούσε ο Βαλ και αυτονόητο ότι ο Βαλ δεν πρόκειται να απαντήσει. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Ένας είναι ο Θεός. Κράζαν εκεί οι 400 προφήτες. Βλέπετε, 400 προφήτες από τη μια, ένας από την άλλη. Μεγάλες διάφορες. Κράζαν όλη τη μέρα, φωνάζανε, κάνανε. Ο Ηλίας ήξερε την ώρα που θα πάει. Πήγε την ώρα, λέει, προς το εσπέρας της εσπερινής θυσίας. Να το πω και διαφορετικά, είναι η ώρα που αρχίζει και σκοτεινιάζει. Το είπαμε και στη Γένεση, που ο Θεός πήγαινε να βρει τον Αδάμ πότε, όταν τον συνάντησε, προς το εσπέρας, λέει. Αμήν. Δεν είναι τυχαία αυτά, αδερφοί. Όταν λοιπόν πλησίαζε αυτή η ώρα της εσπερινής, της τελευταίας θα λέγαμε θυσίας, πριν έρθει το σκοτάδι, το απόλυτο, δεν είπε πολλά πράγματα, ούτε έκραξε. Ο τρόπος που πλησίασε το Θεό, λέει, δέομαι Κύριε, για να φανεί η δόξα σου. Αμήν. Και είμαστε σε αυτή την κατάσταση προσευχής, για να φανεί η δόξα του Θεού. Όχι πως έχει ο Θεός ανάγκη να φανερώσει τη δόξα του, αλλά έχει ανάγκη να φανερωθεί η δόξα του για να σωθούν. Αμήν. Να καταλάβουν οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν, να φανερώσει ο Κύριος το μεγαλείο του. Σε μένα το φανέρωσε, σε σένα το φανέρωσε και το φανερώνει. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που είναι τυφλοί έξω, είναι κουφοί. Και ο Ηλίας λέει, σε παρακαλώ Κύριε, δέομαι, κατέβασε την παρουσία σου για να τη δούνε και να καταλάβουν. Και είμαστε σε αυτό το επίπεδο, αδελφοί. Είναι η ώρα να φανεί το αποτέλεσμα όλες τις εργασίες που κάνει ο Κύριος μέσα μας. Το πιστεύουμε αυτό? Έτσι πρέπει να είναι η στάση μας. Και λέει, και επανήλθε ψυχή του παιδάριου εντός αυτού και ανέζησε. Και ανέλαβε ο Ηλίας το παιδάριο και κατεβίβασε αυτό από το υπερό εις τον οίκο και έδωκε αυτό εις την μητέρα αυτού. Και είπε ο Ηλίας, βλέπετε, βλέπε, ζει ο υιός σου. Και είπε η γυνή προς τον Ηλία, τώρα γνωρίζω εκ τούτου ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του Κυρίου εν το στόμα σου είναι αλήθεια. Και πάλι, ξαναπάμε στο 36, πάμε σε αυτό που ήθελα να σας πω πριν. Και λέει, και την ώρα της προσφοράς επλησίασε ο Ηλίας, ο προφήτης, και είπε, Θεέ του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστό σήμερα ότι εσύ είσαι Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου, και κατά τον λόγο σου έκαμα πάντα ταύτα τα πράγματα. Πώς τα έκανε? Κατά τον λόγο του. Αμήν. Κατά τον λόγο σου έκανα όλα αυτά τα πράγματα. Και λέει, επάκουσέν μου Κύριε, επάκουσόν μου, για να γνωρίσει ο λαός ούτως ότι εσύ Κύριος είσαι ο Θεός και εσύ επιστρέψα στην καρδιά αυτών οπίσου. Ακούει την προσευχή ο Κύριος. Λέει, τότε έπεσε πυρ παρά Κύριου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και έγλειψε το είδωρο εν τη αυλάκη. Και ό,τι είδε πάσο λαός έπεσον κατά πρόσωπο αυτών και είπων: «Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός». Θα φτάσουν τα Χανιά σε αυτό το επίπεδο? Θα φτάσει η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο? Θα φτάσει? Θα φτάσει η Αλβανία σε αυτό το επίπεδο? Σε αδελφές μας την Αλβανία? Για να φτάσει εξαρτάται από πού? Από εμάς. Από τον Ηλία. Αμήν. Το καταλαβαίνουμε αδερφοί αυτό? Ο Κύριος μας σήκωσε γι' αυτό. Για αυτή τη μέρα μας σήκωσε. Για να δούμε σε αυτές τις δύσκολες μέρες, σε αυτές τις σκοτεινές μέρες που έρχονται, να δούμε τον λαό, το λαό μας, αυτό που αγαπάμε και προσευχόμαστε, την Ελλάδα που την αγαπάμε και προσευχόμαστε, να πει: «Αυτός ο Θεός που λατρεύεται, αυτός είναι ο αληθινός Θεός». Μη βλέπουμε τη δύναμή μας, μη βλέπουμε το σύνολό μας. Αν ο Ηλίας έβλεπε στον εαυτό του, τι θα έκανε? Για λίγο ο Κύριος πήρε την παρουσία του από πάνω όταν τον κυνήγησε η Εζάβελ. Τι έκανε? Έτρεχε. Για να μας δείξει ο Κύριος ότι δεν είναι ο Ηλίας, είναι ο Θεός του Ηλία. Αμήν. Αυτό λοιπόν, αδερφοί, πρέπει να το πάρουμε και να καταλάβουμε ότι ο Θεός που είναι μέσα μας μπορεί να κάνει τα πάντα. Και ο Ηλίας είναι ένας άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Αμήν. Ας σηκωστούμε. Πατέρα Άγιε, ξέρουμε ότι ο λόγος σου μας λέει ότι σε αυτές τις έσχατες μέρες θα φέρεις, Κύριε, πάλι το λαό σου σε αυτό το πνεύμα, Πατέρα, του Ηλία. Ακόμα δίνεις περισσότερο έμφαση, Κύριε, δείχνοντας, Κύριε, ότι θα γεννηθεί ο Υιός σου Άρσεν, Πατεράγιε. Αυτό, Κύριε, το σύνολο των ανθρώπων που εσύ έχεις προγνωρίσει, Κύριε, προκαταβολής κόσμου, Κύριε, ότι αυτό το σύνολο, Κύριε, θα γίνει η νύμφη σου, Κύριε, γεμάτη, Κύριε, από τα κοσμήματά σου, γεμάτη από τη δόξα σου, Πατεράγιε, που θα αντανακλάει, Κύριε, το μεγαλείο, Κύριε, το φως του προσώπου σου, Πατεράγιε. Και ζητάω σήμερα, Πατεράγιε, να αδειάσεις τον εαυτό μας, να καταλάβουμε, Κύριε, ότι δεν είμαστε εμείς, Κύριε, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα, Πατεράγιε, εάν εσύ, Κύριε, δεν είσαι μέσα.

0: Θα βαφτίσεις, Κύριε, με φωτιά πάλι το λαό σου σήμερα, Κύριε. Να μπορέσουμε να κηρύξουμε τη δόξα σου, Κύριε, όχι με ανθρώπινους τρόπους, Κύριε, αλλά εν δυνάμει του πνεύματός σου, Κύριε, στα Χανιά, Κύριε, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, Πατεράγε. Να μην φανούμε εμείς, Κύριε, αλλά να φανεί η δόξα σου, Κύριε, μέσα από εμάς, Πατεράγε. Δώσε μας να κατανοήσουμε, Κύριε, ότι ο Ηλίας ήταν ένας άνθρωπος, Κύριε, σαν και εμάς, Πατεράγε. Αλλά εσύ ατσάλωσες την πίστη μέσα του, Πατεράγε. Βάλε υπακοή στο λόγο σου, Κύριε. Να κατανοήσουμε, Κύριε, ότι εκεί βρίσκεται η δύναμή μας, Πατεράγε. Στην υπακοή, στην αφιέρωση, Πατεράγε. Να κρατηθούμε, Κύριε, μέχρι τέλους, Πατεράγε. Για να μπορέσουν να καταλάβουν, Κύριε, ότι εσύ είσαι ανάμεσά μας, Πατεράγε. Έλα και ταύτισέ μας, Κύριε, με το λόγο σου, Κύριε. Ταύτισέ μας, Κύριε, με το θέλημά σου, Πατεράγε. Γιατί ξέρουμε ότι δεν είμαστε καλύτεροι από κανέναν, Πατεράγε. Αυτό που έχει, Κύριε, αξία πάνω μας, Κύριε, είναι ότι σε γνωρίσαμε, σε αγαπήσαμε, Κύριε, και σε αγαπάμε, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον θήτα. Και την ογδόην ημέραν ο Μωυσής εκάλεσε τον Ααρών και τους ιούς αυτού και τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και είπε προς τον Ααρών: «Λάβε σε αυτόν μόσχον εκβών δια προσφοράν περί αμαρτίας και κρυών δια ολοκαύτωμα, άμωμα και πρόσφερε αυτά έμπροσθεν του Κυρίου. Και εις τους ιούς του Ισραήλ θέλεις λαλήσει λέγον: Λάβε τετράγων εξεγών δια προσφοράν περί αμαρτίας και μόσχων και αρνίων ενιάυσια, άμωμα δια ολοκαύτωμα και βούν και κρυών δια ειρηνικήν προσφοράν εις θυσίαν έμπροσθεν του Κυρίου και προσφοράν εξαλφίτων εζυμωμένην μετά ελαίου. Διότι σήμερον θέλει εμφανιστεί ο Κύριος εις εσάς». Και έφεραν ό,τι προσέταξεν ο Μωυσής έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου. Και επλησίασε πάσα η συναγωγή και εστάθη έμπροσθεν του Κυρίου. Και είπεν ο Μωυσής: «Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξε Κύριος να κάμνητε. Και θέλει εμφανιστεί εις εσάς η δόξα του Κυρίου». Και είπεν ο Μωυσής προς τον Ααρών: «Πρόσελθε εις το θυσιαστήριον και κάμε την περί αμαρτίας προσφορά σου και το ολοκαύτωμά σου και κάμε εξηλαίωσιν υπέρ σε αυτού και υπέρ του λαού. Και πρόσφερε το δώρον του λαού και κάμε εξηλαίωσιν υπέρ αυτών καθώς προσέταξεν ο Κύριος». Και προσήλθεν ο Ααρών εις το θυσιαστήριον και έσφαξε τον μόσχον της περί αμαρτίας προσφοράς ως της ήτο δι' αυτών. Και οι του Ααρών έφεραν το αίμα προς αυτόν και ενέβαψε τον δάχτυλον αυτού εις το αίμα και έβαλε επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου και έχισε το αίμα εις την βάση του θυσιαστηρίου. Το στέαρ όμως και τους νεφρούς και τον επάνω λογών του ύπατος της περί αμαρτίας προσφοράς έκαψεν επί του θυσιαστηρίου καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Το δε κρέας και το δέρμα έκαψεν εν πυρή έξω του στρατοπέδου. Και έσφαξε το ολοκαύτωμα. Και οι του Ααρών παρέστησαν εις αυτόν το αίμα και ράντισεν αυτό επί του θυσιαστηρίου κύκλο. Και έφεραν προς αυτόν το ολοκαύτωμα διαμεμελισμένον και την κεφαλήν και έκαψεν αυτά επί του θυσιαστηρίου. Και έπλυνε τα εντόστια και τους πόδας και έκαψεν αυτά επί το ολοκαύτωμα επί του θυσιαστηρίου. Και προσέφερε το δώρον του λαού και έλαβε τον τράγων της περί αμαρτίας προσφοράς του λαού και έσφαξεν αυτόν και προσέφερεν αυτόν περί αμαρτίας καθώς και το πρώτο. Και προσέφερε το ολοκαύτωμα και έκαμεν αυτό κατά το διατεταγμένο και προσέφερε την εξαλφίτων προσφορά και ενέπλησε την χείραν αυτού απ' αυτής και έκαυσεν αυτήν επί το θυσιαστήριον εκτός του πρωινού ολοκαυτώματος. Έσφαξεν έτι των βούν και των κρυών της ειρηνικής θυσίας της υπέρ του λαού. Και οι του Ααρών παρέστησαν το αίμα προς αυτόν και ράντισεν αυτό επί το θυσιαστήριον κύκλο. Και το στέαρ του βοός και του κρυού, την ουράν και το στέαρ το καλύπτον τα εντόστια και τους νεφρούς και των λογών του ύπατος και έθεσαν τα στέατα επί τα στήθη και έκαυσε τα στέατα επί το θυσιαστήριον. Τα δε στήθη και των ώμων των δεξιών εκίνησεν ο Ααρών εις προσφοράν κινητήν ενώπιον του Κυρίου καθώς προσέταξεν ο Μωυσής. Και υψώσας ο Ααρών τα σχήρας αυτού προς τον λαόν ευλόγησεν αυτούς και κατέβη αφού προσέφερε την περί αμαρτίας προσφοράν και το ολοκαύτωμα και τα σιρηνικάς προσφοράς. Και εισήλθεν ο Μωυσής και ο Ααρών εις την σκηνήν του μαρτυρίου. Και εξελθόντες ευλόγησαν τον λαόν και εφάνει η δόξα του Κυρίου εις πάντα των λαών. Και εξήλθε πυρ απέμπροσθεν του Κυρίου και κατέφαγεν επί του θυσιαστηρίου το ολοκαύτωμα και τα στέατα. Ειδών δε πάσο λαός ηλάλαξαν και έπεσον κατά πρόσωπον αυτών. Λεβιτικών. Κεφάλαιον γιώτα. Και λαβώντες οι ιοί του Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, έκαστο στο θυμιατήριον αυτού, έβαλον πυρ εις αυτό και επ' αυτό έβαλον θυμίαμα και προσέφεραν ενώπιον του Κυρίου πυρ ξένων, το οποίον δεν προσέταξεν εις αυτούς. Και εξήλθε πυρ παρά του Κυρίου και κατέφαγεν αυτούς και απέθανον έμπροσθεν του Κυρίου. Τότε είπεν ο Μωυσής προς τον Αρών, τούτο είναι το οποίον είπεν ο Κύριος λέγον, «Εγώ θέλω αγιαστεί εις τους πλησιάζοντας εις εμέ και έμπροσθεν παντός του λαού θέλω δοξαστεί». Και ο Αρών εσιώπησε. Και κάλεσεν ο Μωυσής τον Μισαήλ και τον Ελισαφάν, υιούς του Οζιήλ, θείου του Αρών, και είπε προς αυτούς, «Πλησιάσατε, σηκώσατε τους αδελφούς σας απέμπροσθεν του αγιαστηρίου έξω του στρατοπέδου». Και επλησίασαν και σήκωσαν αυτούς με τους χιτώνας αυτών έξω του στρατοπέδου, καθώς είπεν ο Μωυσής. Και είπεν ο Μωυσής προς τον Αρών και προς τον Ελεάζαρ και προς τον Ιθάμαρ τους υιούς αυτού, «Τα σκεφαλά σας μη εκαλύψετε και τα ημάτια σας μη διασχίσετε, δια να μη αποθάνετε και έλθει οργή εφόλην της συναγωγήν. Αλλοί αδελφοί σας, πάσο οίκος του Ισραήλ, ας κλάψωσι το καύσιμον το οποίον έκαμεν ο Κύριος. Και δεν θέλετε εξέλθει εκ της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου, δια να μη αποθάνετε. Διότι το έλεον του χρήσματος του Κυρίου είναι εφημάς και έκαμον κατά των λόγων του Μωυσέως». Και ελάλησε Κύριος προς τον Αρών λέγον, «Ίνον και σίκερα δεν θέλετε πει σί και ιή σου μετά σου, όταν εισέρχεστε εις την σκηνή του μαρτυρίου, δια να μη αποθάνετε. Τούτο θελείστε νόμιμον αιώνιον εις τας γενεάς σας, και δια να διακρίνετε μεταξύ Αγίου και Βεβύλου και μεταξύ Ακαθάρτου και Καθαρού, και δια να διδάσκετε τους ιούς Ισραήλ πάντα τα διατάγματα όσα ελάλησε Κύριος προς αυτούς διαχειρός του Μωυσέως». Και είπεν ο Μωυσής προς τον Αρών και προς τον Ελεάζαρ και προς τον Ιθάμαρ τους υιούς αυτού τους εναπολιφθέντες, «Λάβετε την εξαλφή των προσφοράν, την εναπολιφθήσαν από τον διαπυρός γινωμένων θυσιών του Κυρίου και φάγετε αυτήν άζημον πλησίων του θυσιαστηρίου, διότι είναι αγιότατο. Και θέλετε φάγει αυτήν εν τόπο Αγίο, επειδή είναι το δίκαιό σου και το δίκαιον των υιών σου, εκ των διαπυρός γινωμένων θυσιών του Κυρίου, διότι ούτω προσετάχθην. Και το κινητόν στήθος και τον υψούμενον όμον θέλετε φάγει εν καθαρό τόπο, σύ και ιή σου και εθυγατέρες σου μετά σου, διότι είναι το δίκαιό σου και το δίκαιον των υιών σου, δοθέντα εκ των θυσιών της ειρηνικής προσφοράς των υιών του Ισραήλ. Τον υψούμενον όμον και το κινητόν στήθος θέλουσι φέρει μετά των διαπυρός γινωμένων προσφορών του στέατος, δια να κινήσωσιν αυτά εις κινητήν προσφοράν ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει είστε εισέ και εις τους υιούς σου μετά σου εις νόμιμον αιώνιον, καθώς προσέταξεν ο Κύριος. Και ζήτησεν επιμελώς ο Μωυσής των τράγων της περί αμαρτίας προσφοράς, και ειδού ήτο κατακεκαυμένον. Και θυμώθη κατά του Ελεάζαρ και κατά του Ιθάμαρ των υιών του Αρών, των εναπολιφθέντων λέγον, «Διατί δεν εφάγεται την περί αμαρτίας προσφορά εν τόπο Αγίο, διότι είναι αγιότατον. Και έδωκεν αυτό εις εσάς, Κύριος, δια να σηκώνετε την ανομίαν της συναγωγής, ώστε να κάμνετε εξηλαίωσιν υπέρ αυτών ενώπιον του Κυρίου. Ιδού, το αίμα αυτού δεν εφέρθη εις το αγιαστήριον. Έπρεπε εξάπαντος να φάγετε αυτό εν το αγιαστηρίο, καθώς προσέταξα». Και είπεν ο Αρών προς τον Μωυσήν, «Ιδού αυτοί προσέφεραν σήμερον την περί αμαρτίας προσφοράν αυτών και το ολοκαύτωμα αυτών ενώπιον του Κυρίου και συνέβησαν εις εμέτι αυτά. Εάν λοιπόν ήθελον φάγην την περί αμαρτίας προσφοράν σήμερον, τούτο ήθελεν είστε αρεστόν εις τους οφθαλμούς του Κυρίου». Και ήκουσεν ο Μωυσής και ήρεσεν εις αυτόν.
2: Ψαλμός κόπα θήτα. Ο Κύριος βασιλεύει, αστρέμος είναι η λαή. Ο καθήμενος επί των χερουβίμ, ασυστή η γη. Ο Κύριος είναι μέγας εν Σιών και επί πάντα στους λαούς είναι υψηλός. «Ας δοξολογώσει το όνομά σου το μέγα και φοβερόν, διότι είναι Άγιον, και την δύναμην του βασιλέως, ως της αγαπά την δικαιοσύνην. Σύ διόρισας την ευθύτητα, σύ έκαμες κρίσιν και δικαιοσύνην εις τον Ιακώβ. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις το υποπόδιον των ποδών αυτού, διότι είναι Άγιος. Μωυσής και Ααρών μεταξύ των ιερέων αυτού και Σαμουήλ μεταξύ των επικαλουμένων το όνομα αυτού, επεκαλούντο τον Κύριον και αυτός εισήκουεν αυτόν. Εν στήλω νεφέλης ελάλη προς αυτούς. Εφύλαξαν τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα τα οποία έδωκεν εις αυτούς. Κύριε Θεέ ημών, σύ εισήκουες αυτόν, έγινας εις αυτούς Θεός συγχωρητικός, πλην και εκδικητής δια τας πράξης αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις το όρος του Άγιον αυτού, διότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ψαλμός Ρω. Ψαλμός δοξολογίας. Αλλαλάξατε εις τον Κύριον πάσα η γη. Δουλεύσατε εις τον Κύριον εν εφροσύνη. Έλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτός έκαμεν ημάς και ουχή ημείς. Ημείς είμεθα λαός αυτού και πρόβατα της βοσκής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν δοξολογία, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνο. Δοξολογείτε αυτόν. Ευλογείτε το όνομα αυτού. Διότι ο Κύριος είναι αγαθός. Εις τον αιώνα μένει το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 15.
4: Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιον το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίον και παρελάβατε, εις το οποίον και ίσταστε, δια του οποίου και σώζεστε την ή τρόπο σας εκήρυξε αυτό, αν φυλάτητε αυτό, εκτός εάν επιστέψατε ματέως. Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτης εκείνο το οποίο και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς, και ότι εφάνει εις τον Κυφάν, έπειτα εις τους 12. Μετά ταύτα εφάνει εις 500 και επέκεινα αδελφούς δια μιας, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουν συνέως τώρα, την έσδε και κοιμήθησαν. Έπειτα εφάνει εις τον Ιάκωβον, έπειτα εις πάντα στους Αποστόλους. Τελευταίον δε πάντων εφάνει και εις εμέ ως εις έκτρωμα, διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων. Ώστις δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Αλλά χάρη τη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Και εις εμέ χάρη σε αυτού δεν έγινε ματέα, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα. Πλην ουχή εγώ, αλλη χάρη του Θεού είμαι τεμού. Είτε λοιπόν εγώ, είτε εκείνη, ούτω κηρύττομεν και ούτω εμπιστεύσατε. Εάν δε ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς τίνες μεταξύ σας λέγουσιν ότι ανάστασης νεκρών δεν είναι, και αν ανάστασης νεκρών δεν είναι, ουδέ ο Χριστός ανέστη. Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άραν είναι το κήρυγμα ημών, ματέα δε και η πίστη σας. Βρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι εμαρτυρήσαμεν περί του Θεού ότι ανέστησε τον Χριστόν, τον οποίον δεν ανέστησεν, εάν καθ' υπόθεσιν δεν ανασταίνονται οι νεκροί. Διότι εάν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, ουδό ο Χριστός ανέστη. Αλλά εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ματέα η πίστη σας. Έτι είστε εν τες αμαρτίες ημών. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απολέστησαν. Εάν εν ταύτη την ζωή μόνον ελπίζομεν εις τον Χριστόν, είμεθα ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγινε εν απαρχήτων και κοιμημένων, διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσιν εν του Αδάμ, ούτω και πάντες θελούσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξην. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Επίτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Ύστερον θέλει είστε το τέλος. Όταν παραδώσει την βασιλείαν εις τον Θεόν και Πατέρα, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμην. Διότι πρέπει να βασιλεύει έως ου θέσει πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Διότι πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού. Όταν δε είπε ότι πάντα είναι υποταταγμένα, φανερών είναι ότι εξαιρείται ο υποτάξασης αυτών τα πάντα. Όταν δε υποταχθώσιν εις αυτών τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός θέλει υποταχθεί εις τον υποτάξαντα εις αυτών τα πάντα, για να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Επειδή τι θέλουσι κάμοι οι βαπτισμένοι υπέρ των νεκρών, εάν τόντι οι νεκροί δεν ανασταίνονται, γιατί και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών, γιατί και εμείς κινδυνεύουμεν πάσαν ώραν, καθημέραν αποθενίσκω, μα την εις εσάς καύχησιν μου, την οποίαν έχω εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Εάν κατά άνθρωπον επολέμησα με θηρία εν Εφέσο, τι το όφελος εις εμέ, αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται? Ας φάγομεν και ας πίωμεν, διότι αύριον αποθνίσκομεν. Μη πλανάστε. Θύρουσι τα καλά ήθη, εκακές είναι αναστροφέ. Συνέλθετε εις εαυτούς κατά το δίκαιον, και μη αμαρτάνετε, διότι οι τινές έχουν συναγνωσίαν Θεού. Προς εντροπήν σας λέγω τούτο. Αλλά θέλει τις πει, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται? Άφρον, εκείνο το οποίο σύ σπείρεις, δεν ζωογονείται εάν δεν αποθάνει. Και εκείνο το οποίο σπείρεις, δεν σπείρεις το σώμα το οποίο μέλι να γίνει, αλλά γυμνών κόκκων, σύ του τυχόν, ή την όστον λοιπόν. Ο δε Θεός δίδει εις αυτό σώμα καθώς ηθέλησε, και εις έκαστον των σπερμάτων το ιδιαίτερον αυτού σώμα. Πάσα σάρξ δεν είναι η αυτή σάρξ, αλλά άλλη μεν σάρξ των ανθρώπων, άλλη δε σάρξ των κτηνών, άλλη δε των ιχθύων και άλλη των πτηνών. Είναι και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Πλην άλλη μεν η δόξα των επουρανίων, άλλη δε η των επιγείων. Άλλη δόξα είναι του ηλίου και άλλη δόξα της σελήνης και άλλη δόξα των αστέρων, διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξαν. Ούτω και η ανάσταση των νεκρών σπήρεται εν φθορά, ανίσταται εν αυθαρσία. Σπήρεται εν ατιμία, ανίσταται εν δόξη. Σπήρεται εν ασθενία, ανίσταται εν δυνάμει. Σπήρεται σώμα ζωικών, ανίσταται σώμα πνευματικών. Είναι σώμα ζωικών και είναι σώμα πνευματικών. Ούτως είναι και γεγραμμένον. Ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγινε εις ψυχήν ζώσαν. Ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Πλην ουχή πρώτον το πνευματικόν, αλλά το ζωικόν, έπειτα το πνευματικόν. Ο πρώτος άνθρωπος είναι εκ της γης, χωικός. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος εξ ουρανού. Ο οποίος ο χωικός, τιούτη και η χωική. Και ο οποίος ο επουράνιος, τιούτη και η επουράνιοι. Και καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χωικού, θέλουμεν φορέσει και την εικόνα του επουρανίου. Τούτο δε λέγω, αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού δεν δύναται να κληρονομήσωσιν, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσίαν. Ιδού, μυστήριο λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλουμεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμεν μεταμορφωθεί, εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θέλουν να αναστηθεί άφθαρτοι, και εμείς θέλουμεν μεταμορφωθεί. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αθαρσίαν, και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθεί αθαρσίαν, και το θνητόν τούτο ενδυθεί αθανασίαν, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος. Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου? Το δε κέντρον του θανάτου είναι η αμαρτία, και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Αλλά χάρισε στον Θεόν, ώστις δίδει εις ημάς την νίκην δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίου.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 16.
4: Περί δε της εισφοράς της υπέρ των Αγίων, καθώς διέταξα εις τας εκκλησίας της Γαλατίας, ούτω καμέτε κι εσείς. Κατά την πρώτην της εβδομάδος, έκαστος ημών ας εναποθέτει παρά αυτό θησαυρίζον ό,τι άνευ μπορεί. Ώστε όταν έλθω, να μη συνάγονται τότε συν εισφορέ. Και όταν έλθω, ο οποίος εγκρίνεται δι' επιστολών, τούτους θέλω πέμψει για να φέρω εσύ την δωρεάν σας εις Ιερουσαλήμ. Και αν είναι άξιο να υπάγω κι εγώ, θέλω συνέλθει μετέ μου. Θέλω δε ελθεί προς εσάς, αφού διέλθω την Μακεδονίαν, διότι την Μακεδονίαν διέρχομαι. Και ίσως θέλω παραμείνει πλησίον σας ή και παραχυμάσει, για να με προπέμψετε εσείς όπου ανυπάγω. Διότι δεν θέλω να σας είδω τώρα εν παρόδο, αλλά ελπίζω να μείνω πλησίον σας καιρόν τεινά, εάν ο Κύριος συγχωρήσει τούτο. Θέλω δε μείνει εν Εφέσο έως της Πεντηκοστής, διότι η νύχθη σε με θύρα μεγάλη και ενεργητική, και είναι πολύ η ενάντια. Και αν έλθει ο Τιμόθεος, προσέχετε να είναι άφοβος μεταξύ σας, διότι το έργο του Κυρίου εργάζεται καθώς και εγώ. Μη δεις λοιπόν ας μη εξουθενήσει αυτόν, προπέμψατε δε αυτόν εν ειρήνη για να έλθει προς εμέ, διότι προσμένω αυτόν μετά των αδελφών. Περί δε του αδελφού Απολλώ, παρεκάλεσα αυτόν πολλά να έλθει προς εσάς μετά των αδελφών και δεν ήθελε παντάπαση να έλθει τώρα. Θέλω όμως ελθεί όταν ευκαιρίσει. Αγρυπνείτε, στέκεστε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε. Πάντα τα έργα ημών ας γίνονται εν αγάπη. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, εξεύρετε την οικίαν του Στεφανά ότι είναι απαρχήν της Αχαΐας και αφιέρωσαν εαυτούς εις την διακονία των Αγίων. Να υποτάσσεστε και εσείς εις τους θειούς τους και εις πάντα τον συνεργούντα και κοπιώντα. Χαίρω δε δια την έλευση του Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, διότι την έλλειψήν σας ούτε ανεπλήρωσαν, επειδή ανέπαυσαν το ειδικό μου πνεύμα και το ειδικό σας. Τιμάτε λοιπόν τους θειούς τους. Σας ασπάζονται εκκλησία της Ασίας. Σας ασπάζονται πολλά εν Κυρίω, ο Ακύλας και η Πρίσκυλα μετά τις κατοίκων αυτών εκκλησίας. Σας ασπάζονται οι αδελφοί πάντες. Ασπάσετε αλλήλους εν Φιλήματι Αγίω. Ο δε ασπασμός εγγράφει με την χείρα εμού του Παύλου. Όστις δεν αγαπά τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ας είναι ανάθεμα. Μαράναθα. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού ή η μεθυμών. Η αγάπη μου με τα πάντων ημών εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, αδερφοί μου. Κάποιος έρχεται στην οικογένεια του Θεού καθώς ομολογεί την κυριαρχία του Κυρίου Ιησού στη ζωή του. Ρωμαίους 10:9. Αν ομολογήσεις εν το στόματι σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν έγειρε εκ νεκρών, σωθήσει. Θα σωθείς. Καρδία γάρ πιστεύεται εις δικαιοσύνη, στόματι δε ομολογείται εις σωτηρία. Λέγει γάρ η γραφή, πάσο πιστεύον επ' αυτό ου κατεσκυνθήσετε. Καθένας που πιστεύει σε αυτόν δεν θα καταντροπιαστεί. Τώρα η αναγνώριση της κυριότητας του Ιησού είναι η προϋπόθεση με την οποία λαμβάνουμε αιώνια ζωή. Αν δεν αναγνωρίσεις τον Κύριο, Κύριο, ότι είναι Αυτός, δεν θα λάβεις. Γιατί η πίστη, αδερφοί, δεν είναι δημιούργημα της νόησης, του μυαλού δηλαδή, αλλά του ανθρώπινου πνεύματος. Γι' αυτό λέει εδώ στο 10, με την καρδιά πιστεύει κάποιος. Εννοεί, τα πνεύματά μας ενεργούν πάνω στον Λόγο του Θεού, τον αιώνιο. Και έτσι με την καρδιά ο άνθρωπος πιστεύει ότι ο Κύριος Ιησούς είναι η δικαιοσύνη του και ομολογεί τη σωτηρία του και την κυριότητα του Ιησού στη ζωή του. Τώρα λέμε Κύριος, κυριότητα. Ξέρετε το εδώ στο 9 που λέει με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριο τον Ιησού. Το Κύριος δεν είναι που λέμε

να μας συντηρήσει, σαν πατέρας ουράνιος. Να δούμε λίγα εδάφια στο κατά Ματθαίον από το 6:25. Μας δίνει μια πανοραμική άποψη πώς είναι η στάση του Θεού, του ουράνιου μας πατέρα, απέναντι στα δικά του παιδιά. Βέβαια αυτό γράφτηκε για τη νέα δημιουργία. Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Λέει λοιπόν στο 25, «Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τι η ψυχή ημών, τι φάγετε ή τι πίετε, μη δε το σώματι ημών τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλείον έστιν της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πιτινά του ουρανού, ότι ου σπύρουσιν ουδέ θερίζουν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχ ημείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Τις δε εξημών μεριμνών δύναται προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πήχην ένα». Δηλαδή εννοεί να προσθέσει λίγα εκατοστά στην ενήλικη ζωή του. Μπορεί κάποιος ενήλικας να ψηλώσει κι άλλο, δεν γίνεται. «Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του ακρού πώς αυξάνουσιν, ούκο ποιώσιν ουδέ νύθουσιν». Νύθουσιν σημαίνει γνέθουν. «Λέγονται ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλεται ως εν τούτον. Ιδέ το χόρτον του αγρού σήμερα, όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον ο Θεός, ούτως αμφιένουσιν», ο Θεός τον τίνει έτσι εννοεί, «ού πολλό μάλλον εσάς ο λιγόπιστοι. Μηνούν μεριμνήσετε λέγοντας, τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα. Πάντα γαρτά αυτά τα έθνη επιζητούσιν. Είδε γάρ ο πατήρ ημών ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν», εννοεί του Θεού, «και τη δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν». Αυτό είναι χρυσόν εδάφιο, αδερφοί. «Μίουν μεριμνήσετε εις την αύριον, η γάρ αύριον μεριμνήσει αυτής, αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής». Αρκετό είναι για την κάθε μέρα το δικό της πρόβλημα, η κακοπάθεια της ημέρας, λέει. Κολοσσάης 1:13. Προσέξτε αδερφοί ότι είμαστε μέσα στη βασιλεία του Κυρίου. Λέει, «Αυτός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέθεσε στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού». Σκεφτείτε την εικόνα, υπάρχει το σκοτάδι και η βασιλεία. Μας μετέθεσε, είμαστε μέσα στο σκοτάδι και μας έβγαλε και μας έβαλε μέσα στη βασιλεία του. «Ως ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας», το ερίσατο, ρίσε εμάς εκ του πονηρού, δηλαδή μας σώσε μας, ελευθέρωσε μας. «Εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησε εν στη βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού». Δευτέρα Κορυθίους 5:21. Γιατί εκτός από αυτό βρήκαμε τη δικαιοσύνη του. «Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, έκανε αντί για μας αμαρτία, ώστε εμείς να γίνουμε δικαιοσύνη Θεού μέσω αυτού. Τον μη γνώντα αμαρτίαν, υπερ ημών αμαρτίαν επίησεν, ή να εμείς γεννόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό». Και αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε, αδερφοί. Θεωρούμε τη σωτηρία δεδομένη. Ο Κύριος επέθανε για όλους, εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά ο Κύριος έγινε αμαρτία για μας, στη θέση μας. Και όλη η αμαρτία μας, η βρωμιά μας πήγε πάνω του και όλη η αγιότητα και η δικαιοσύνη του ήρθε πάνω μας. Πνευματικά. Και έχουμε γίνει δικαιοσύνη μέσω αυτού. Που είναι άδικο, αλλά ο Κύριος μέσα στη χάρη του αυτόν έκαμε. Ρωμαίος 8:14. Γιατί τώρα είμαστε μια οικογένεια πια. «Όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, όσοι γαρ Πνεύματι Θεού άγονται, ούτε οι Θεού εισήν. Ού γαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας, πάλιν εις φόβων, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν Αββά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρίαν το πνεύμα τιμών ότι εσμέν τέκνα Θεού». Δηλαδή αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί μέσα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Και ακόμα ένα, 1 Ιωάννου 3:1. «Δείτε τι είδους αγάπη μας έχει δώσει ο Πατέρας, ώστε τέκνα Θεού να κληθούμε. Και είμαστε. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας γνωρίζει, επειδή δεν γνώρισε Αυτόν. Και όχι μόνο γη, αλλά είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι με τον Ιησού». Και αδερφοί, ως παιδιά του Θεού έχουμε κάποια δικαιώματα. Έτσι, δικαιούμαστε την περιουσία του Πατέρα. Που εννοεί βέβαια τη βασιλεία των ουρανών, την άφθαρτη ζωή. Γιατί ο Θεός είναι άφθαρτος και δικαιούμαστε και εμείς να έχουμε αυτό. Και όταν λέει συγκληρονόμοι, τη δόξα που έχει ο Κύριος

0: την αγιότητα, την αιώνια βασιλεία. Δεν θα υπάρχει αμαρτία στην αιώνια βασιλεία. Δεν υπάρχει ούτε καν σκέψη να βγει, να έρθει, να τρυπώσει το μυαλό σου και να το πολεμήσει, να το νικήσει. Δεν θα υπάρχει. Ο Θεός είναι ο πραγματικός μας πατέρας. Ιωάννης 16:27. Τι είπε ο Κύριος? Ο ίδιος ο πατέρας σας αγαπά, επειδή εσείς έχετε αγαπήσει εμένα. Βλέπετε, αν αγαπούμε τον Κύριο Ιησού, ο ουράνιος μας πατέρας μας αγαπά. Και έχετε πιστέψει ότι εγώ εξήλθα από το Θεό. Δηλαδή, αν είμαστε παιδιά του, και άρα είναι ο πατέρας μας, τότε είναι υπεύθυνος για μας. Και αν πάρουμε τη θέση μας σαν γη, αυτός είναι υποχρεωμένος από τη φύση του να μας προστατεύσει, να μας σκεπάσει, να πάρει τη θέση του ως πατέρας. Γιατί δεν μπορεί να μας ονομάζει παιδιά του που μας ονομάζει και να μην σταθεί σαν πατέρας μπροστά μας. Εφόσον ο Θεός έκανε το έργο του και μας έσωσε και μας ονομάζει Υιούς και Θυγατέρες, αυτόματα υποχρεούται σε εισαγωγικά να μας σκεπάσει και να μας βοηθήσει και να μας προστατεύσει. Και έναν γνωστό που το είδαμε στα τελευταία κηρύγματα, Ιωάννης 14:23, αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε, «Αν κάποιος με αγαπά, θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε προς αυτόν και θα κάνουμε διαμονή μαζί του». Το είχαμε αναλύσει την άλλη φορά. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε τη θέση μας ως Υιοί και Θυγατέρες, έτσι εννοείται. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που έχουν οι Υιοί, σηκώνουμε το βάρος του και απολαμβάνουμε τα προνόμια του. Γιατί υπάρχουν ευθύνες, υποχρεώσεις, αλλά υπάρχουν και προνόμια. Και αν το κάνουμε αυτό, θα πάρει τη θέση του ως πατέρας και θα κάνει το σπίτι του μαζί μας. Θα μας φροντίσει και θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Δηλαδή, θα μας δώσει την ικανότητα να περπατήσουμε με αγάπη και με σοφία. Το υπόσχεται ο Κύριος. Φιλιππισίου 4:13. Όλα μπορώ μέσω αυτού που με ενδυναμώνει. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με. Και αυτό. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με. Αυτός είναι που μας ενδυναμώνει και μπορούμε να τα πάντα. Όταν λέει όλα, πάντα, σημαίνει πάντα. Τι πάντα? Πάντα που είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, εννοείται. Και εδώ είναι η ικανότητα του Θεού που γίνεται δική μας τη στιγμή που μπαίνουμε, που ερχόμαστε μέσα στην οικογένειά του. Και στο 19, λίγο πιο κάτω, «Και ο Θεός μου θα αναπληρώσει κάθε ανάγκη σας κατά τον πλούτο του, με δόξα διαμέσου του Χριστού Ιησού. Ο δε Θεός μου πληρώσει πάσαν χρίαν ημών». Ο λόγος, αδελφοί, είναι γραμμένος. Όταν λέει πάσαν χρίαν, εννοεί πάσαν χρίαν. Κατά το πλούτος αυτού εν δόξη εν Χριστώ Ιησού. Ο Θεός είναι πλούσιος. Είναι παντοδύναμος. Εφόσον είναι μέσα στο θέλημά του και υπάρχει μια ανάγκη από το παιδί του, που ο Θεός το αναγνώρισε σαν παιδί του, θα του το δώσει. Και αυτό είναι το τέλος της ανησυχίας. Αυτό είναι το τέλος του φόβου. Γιατί μπορεί το παιδί του Θεού, όταν γεννημένο, να νιώθει το Θεό πολύ κοντά του, μέσα του, γεμάτο, το άλλο παιδί δίπλα να θωρεί το Θεό πολύ μακριά. Που μια μέρα θα έρθει να με πάρει κοντά του. Πολύ μακριά. Αλλά τώρα εγώ πρέπει να δουλέψω, εγώ πρέπει να παλέψω, εγώ πρέπει να λύσω τα προβλήματά μου, εγώ πρέπει να τσακωθώ με τον ένα και τον άλλο για να μην με βάλουν από κάτω κλπ. Πολεμούμε μόνοι μας. Ο Θεός, ο πατέρας μας, έχει αναλάβει την ευθύνη που του περιήλθε όταν μας έσωσε και μας έδωσε αιώνια ζωή. Τη δική του ζωή. Παροιμίες 3:5. «Έλπιζε στον Κύριο με όλη σου την καρδιά και μη επιστηρίζεσαι στη σύνεσή σου». Να μην σκεφτόμαστε να είμαστε ασύνετοι, όχι. Επειδή ελπίζεις τον Κύριο και αντλείς από το λόγο την πληροφορία αν όλη είναι αυτή, μη στηρίζεσαι στη δική σου σύνεση. Λέει, έλπιζε στον Κύριο. Σε όλους τους δρόμους σου γνώριζε Αυτόν και Αυτός θα διευθύνει τα βήματά σου. Όταν λέει σε όλους τους δρόμους σου, εννοεί σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Δεν είναι μόνο να πω εκκλησία να μην πάω. Σε κάθε τι, στη δουλειά σου, στα οικονομικά σου, οτιδήποτε, με τους γείτονες, τους φίλους σου, καταστάσεις, προβλήματα που έρχονται αδιέξοδα, σε όλους τους δρόμους σου γνώριζε Αυτόν και Αυτός θα διευθύνει. Αλλά πρέπει να το γνωρίζεις για να σου διευθύνει τα βήματά σου. Είμαστε δούλοι της αγάπης του, αδερφοί. Είναι ο Κύριος που μιλά στους δούλους της αγάπης του και μας λέει, θέλω την εμπιστοσύνη της καρδιάς σας, την πλήρη εμπιστοσύνη. Γιατί πρέπει να μάθουμε ότι ο Κύριος είναι η σοφία μας και η ικανότητά μας. Μην προσπαθούμε με το πονηρό μυαλό μας, το σαρκικό, να λύσουμε τα προβλήματα και τις καταστάσεις. Μπορεί φαινομενικά αρχικά να πούμε καλά έκανα, έτσι έπρεπε. Αλλά στο τέλος βλέπεις ότι ήταν λάθος. Πότε να μιλήσεις, πότε να μην μιλήσεις. Πότε να αντιδράσεις, πότε να μην αντιδράσεις. Πότε να θυμώσεις, εν κυρίω εννοώ, να βάλεις κάτι στη θέση του και πότε να μην θυμώσεις. Πότε να απαντήσεις γλυκά και πότε να μην μιλήσεις καθόλου. Αυτά δεν είναι έτοιμα να τα βάλεις, γιατί λέει και στο Σολομώντας, έχει ώρα που θα μιλήσεις και θέλει ώρα που δεν θα μιλήσεις. Ενώ είναι ίδια παρόμοια κατάσταση όπως ήταν και την άλλη φορά. Ο Κύριος πρέπει να μας οδηγεί και να μας δίνει τη σοφία. Ο Κύριος λέει: μπορώ να σε κάνω πιο σοφό από τους εχθρούς σου. Γιατί λέμε: πώς θα καταφέρω, Κύριε, να ελιχθώ, να περάσω αυτήν την κατάσταση. Είναι εναντίον μου όλοι. Μπορώ να σε κάνω κυρίαρχο στις περιστάσεις. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η επάρκειά μας είναι από το Θεό. Έχουμε την ικανότητά του στον αγώνα της ζωής. Οπουδήποτε. Στο σχολείο, στο σπίτι, στο γραφείο, στο κατάστημα. Δηλαδή, δεν υπάρχει περπάτημα στη ζωή που βρίσκεται ο πιστός, που η ικανότητα του Θεού να μην του ανήκει και ο πατέρας να μην φροντίζει ικανοποιώντας κάθε του ανάγκη. Κύριε, εσύ τώρα δεν μου καταλαβαίνεις αυτό που περνώ. Δεν είναι όπως τον καιρό του Χριστού, είναι αλλιώς τώρα, είναι πολύ πιο πολύκουλο. Δεν υπάρχει, αδερφοί, κάποια δυσκολία, κάποιο πρόβλημα που ο Θεός δεν είναι ικανός να το λύσει. Δεν έχει να κάνει με τα χρόνια και τις εποχές. Ψαλμός 27, στην αρχή. Ο Κύριος, φως μου και σωτηρία μου. Ποιον θα φοβηθώ? Ο Κύριος, δύναμη της ζωής μου. Από ποιον θα δηλιάσω? Όταν λέει φως μου, σημαίνει σοφία. Και όταν λέει σωτηρία, τι είναι? Η λύτρωση από τον σατανά. Δηλαδή, ο Κύριος μας γεμίζει με σοφία και μας λυτρώνει από τον εχθρό. Ποιον θα φοβηθώ? Ο Κύριος λέει, είναι δύναμη της ζωής μου. Από ποιον θα δηλιάσω? Από άνθρωπον, από καταστάσεις, από προβλήματα, όσο βουνών και αν φαίνεται αυτό που είναι στη ζωή κάποτε. Μπορεί να το έχουμε τώρα, μπορεί να το είχαμε πριν, μπορεί να το έχουμε στο μέλλον. Ο Κύριος σου λέει, μη δηλιάζεις. Ρωμαίους 3:21. Τώρα όμως, χωρίς νόμο, έχει φανερωθεί δικαίωση Θεού, η οποία μαρτυρείται από τον νόμο και τους προφήτες. Και το κλειδί εδώ για τους Ρωμαίους είναι η δικαιοσύνη μας. Αυτό που λέμε, πώς είναι δυνατό εμείς να θεωρούμαστε δίκαιοι, ενώ δεν είμαστε. Η ικανότητα δηλαδή να στεκόμαστε στην παρουσία του Πατέρα χωρίς ένα αίσθημα ενοχής ή κατωτερότητας. Γιατί αυτός μας εδικαίωσε. Να σταθούμε εκεί χωρίς κατάκριση, χωρίς καταδίκη ή την αίσθηση της συνείδησης της αμαρτίας. Γιατί ο Κύριος λέει, σας έπλυνα και βγήκε όλο. Σκεφτείτε να είμαστε μουντζουρωμένοι με κάρβουνο ολόμαυρη και να σε πλύνει ωραία με σακουνάδα και να καθαρείς εντελώς, να γίνεις λευκός όπως το χιόνι. Που λέει, οι αμαρτίες σας, αν είναι όπως το κόκκινο, θα γίνω ως λευκό μαλλίον και όπως το χιόνι. Αυτό, αδερφοί, δεν θα μπορούσε να είναι όσο βρισκόμαστε υπό την κυριαρχία του εχθρού. Γι' αυτό λέει, μας μετέθεσε από το σκοτάδι στο φως. Δεν θα μπορούσε να διαρκέσει όσο η φύση αυτού του εχθρού ήταν στα πνεύματά μας. Γι' αυτό πρέπει να έρθει η λύτρωση, που ο Θεός το κάνει αυτό, από τη φύση του σατανά και μια λύτρωση από το φόβο του σατανά και των έργων του. Έτσι, το Πνεύμα, μέσω του Αποστόλου, μας λέει ότι η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύφθηκε και ήρθε στο φως. Όταν λέει αποκαλύφθηκε, ήρθε και μας ανήκει, ανήκει στους πιστούς. Δηλαδή, η δικαιοσύνη έρχεται στον άνθρωπο, πως διαμέσου της πίστης στον Κύριο Ιησού Χριστό. Και ανήκει σε όλους εκείνους που αναγνωρίζουν τον Χριστό ως σωτήρα και τον ομολογούν ως Κύριόν τους. Θα κάνουμε εμείς τα βήματα, τα λίγα που απαιτεί η θυσία του Κυρίου, η χάρη του Κυρίου. Αλλά ξέρουμε ότι δικαιούμαστε δωρεάν, ένα μεγάλο δωρεάν, με βάση τη χάρη, διαμέσου της λύτρωσης του Θεού με τον Χριστό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα ευγνώμονες και να μην γονγίζουμε στον Κύριο για τα μικροπροβλήματα, είτε μεγαλύτερα, ό,τι είναι, γιατί δεν βλέπουμε να άμεσα λύση. Ο Κύριος έκαμε το έργο του με τέτοιο θαυμαστό τρόπο που όλα τα άλλα είναι θέμα σωστής σύνεσης, σοφία του Κυρίου για να σταθείς και να ξεπεράσεις κάθε κατάσταση. Γιατί αυτή η λύτρωση βασίζεται στο γεγονός ότι ο Θεός ο ίδιος έθεσε όλες τις αμαρτίες και όλες τις ασθένειές μας πάνω στον Κύριο. Γι' αυτό είπαμε, αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, ο Θεός έκανε να γίνει αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού μέσω αυτού. Να μην τα διαβάζουμε από πάνω, να μπει μέσα στο πετσί μας, μέσα στη ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας ότι έχω γίνει η δικαιοσύνη του Θεού μέσω του Κυρίου Ιησού. Του Θεού η δικαιοσύνη, που ο Θεός είναι άμωμος και δεν υπάρχει ψεγάδι, τίποτα πάνω του. Και όχι μόνο έγινε αμαρτωλός ο Κύριος, αλλά ο Θεός δέχθηκε την αντικαταστητική του θυσία για λογαριασμό μας. Δεν πέθανε ο Χριστός εις μάτιν. Ναι, ο Θεός τον υπεραγαπούσε, λέει ο Υιός μου στον οποίον ευαρεστήθη, αλλά ό,τι έγινε ήταν το θέλημα του Πατέρα. Και παραδόθηκε εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, γιατί ο Θεός τον έκανε αμαρτωλό με τις αμαρτίες τις δικές μας. Και γιατί αναστήθηκε ο Κύριος από τους νεκρούς, αφού ήταν ο αμαρτωλός και έπρεπε να μείνει νεκρός για να σωθούμε εμείς, αναστήθηκε επειδή είχε καταργήσει την αμαρτία. Δηλαδή είχε ικανοποιήσει τις αξιώσεις της θείας δικαιοσύνης και δεν μπορούσε να κρατιέται πια με τα δεσμά του θανάτου. Μετά από αυτό, ζωντάνευσε στο πνεύμα. Είναι σαν να αναδημιουργήθηκε. Ήταν ο πρωτότοκος από τους νεκρούς, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Και ύστερα ανακηρύχθηκε δίκαιος και έκανε μια νέα δημιουργία με τη ζωή που ο Θεός του έδωσε. Τότε ήταν που συνάντησε τον Αντίδικο στο δικό του βασίλειο και του αφαίρεσε την εξουσία και του πήρε την κυριαρχία που είχε πάνω στον κόσμο. Τον νίκησε ο Κύριος τον εχθρό. Θα μου πείτε, μα αφού βλέπουμε σήμερα το κακό να υπάρχει, η αμαρτία να υπάρχει, ακόμα και σε εμάς που είμαστε λυτρωμένοι, μας επηρεάζει το σύστημα του κόσμου, η σάρκα, ο ίδιος ο διάβολος. Η νίκη έγινε πάνω στο Σταυρό, στο πνευματικό, πήρε τη μάχη και θα υπάρχει στους αιώνες των αιώνων. Είναι τελειωμένο γεγονός. Τώρα η περίοδος από το Σταυρό μέχρι να φύγει ο τελευταίος άνθρωπος από την ανθρωπότητα είναι εδώ το περπάτημα του πιστού που πρέπει να ζήσει με πίστη. Γιατί όταν ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς, εγέρθηκε όχι μόνο επειδή είχε καταργήσει την αμαρτία, αλλά επίσης επειδή είχε νικήσει τον Σατανά ως υποκατάστατο. Πέρασε όλη την πίεση αυτός και η λύτρωση έγινε ένα ξεκάθαρο γεγονός, ένα τελειωμένο ζήτημα. Εφεσίους 1:7. Γι' αυτό είναι κατανοητό τώρα το «μέσω αυτού έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των παραπτωμάτων κατά το πλούτος της χάριτος αυτού». Μέσω αυτού έχουμε την απολύτρωση μέσω του αίματος. Έπρεπε να πληρωθούν τα λύτρα και ο Κύριος Ιησούς τα πλήρωσε και εμείς έχουμε την απολύτρωση. Μέσω ποιου έχουμε, γιατί αυτό σημαίνει ότι με τον Χριστό έχουμε τη λύτρωσή μας. Έχουμε τη λύτρωσή μας. Όχι θα την έχουμε. Από το χέρι του εχθρού. Έτσι ώστε ο διάβολος να μην έχει πλέον κυριαρχία πάνω μας. Μπορεί να μας βομβαρδίζει, να μας πλησιάζει, να μας ψιθυρίζει, αλλά γι' αυτό πρέπει να σταθεί το κάθε παιδί του Θεού με πίστη και να διεκδικήσει τα δικαιώματα που είναι δοσμένα. Η αμαρτία δεν θα κυριεύσει πάνω μας επειδή τώρα έχουμε μπει στο βασίλειο της χάρης μέσω της νέας γέννησης που μας έκανε ο Κύριος. Ρωμαίους 6:14. Γιατί η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε κάτω από νόμο, αλλά κάτω από χάρη. Αν είμαστε κάτω από τον νόμο, θα πέφταμε από τις εντολές και θα μας κυρίευε η αμαρτία, γιατί λέει αυτός που δεν τηρεί τον νόμο, τιμωρείται. Αλλά επειδή είμαστε κάτω από τη χάρη και δεν ισχύει ο νόμος, ισχύει ο νόμος, είναι άγιος και καλός, αλλά εμείς είμαστε πάνω από τον νόμο. Δεν χρειαζόμαστε τον νόμο, γιατί τηρούμε αυτά που θέλει ο Κύριος χωρίς τον νόμο. Δεν μας υποχρεώνει κάποιος. Είμαστε κάτω από τη χάρη. Και σημειώστε προσεκτικά ότι έχουμε ελευθερωθεί από την εξουσία του διαβόλου. Δεν έχει πλέον κυριαρχία πάνω μας. Είμαστε λυτρωμένοι. Δεν έχει ο Σατανάς δικαίωμα να βασιλεύσει πάνω μας. Σκεφτείτε για παράδειγμα το λαό Ισραήλ όταν έφυγε από την Αίγυπτο μετά τις πληγές που τον κυνηγούσε ο Φαραώ με τα στρατεύματά του, αλλά δεν μπορούσε να τον πλησιάσει. Ο Κύριος είχε βάλει το στήλο του πυρός, δεν μπορούσε. Και μετά με την Ερυθρά Θάλασσα, αν πέρασαν, δεν μπορούσε ο εχθρός να τους φτάσει. Πήγε, έφαγε τα μούτρα του, πνίγηκαν. Έτσι είμαστε και εμείς. Μας βγάζει από το σκοτάδι και μας βάζει στο φως, τη γη Χαναάν. Δεν μπορεί ο εχθρός να φτάσει εκεί. Είναι αποκομμένος. Έχουμε ελευθερωθεί από την εξουσία του σατανά και μεταφερθήκαμε στο βασίλειο του γιού της αγάπης του. Κολοσσαΐς 1.13. Αυτό που είδαμε πριν. Αυτός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέθεσε στη βασιλεία του αγαπητού του γιού, μέσω του οποίου έχουμε την απολύτρωση, την άφεση των αμαρτιών. Όλα μας τώρα είναι στο Χριστό. Στον Υιό της αγάπης Του, στον οποίο έχουμε τη λύτρωσή μας. Είναι δικά μας, αδελφοί. Πώς έχω χρήματα στην τσέπη μου, που τα δούλεψα τίμια και είναι εδώ, δικά μου. Ό,τι θέλω τα κάνω, έτσι, με τη χάρη του Κυρίου. Είναι δικά μας. Έτσι όλα μας είναι τώρα στο Χριστό. Η λύτρωση από τον σατανά είναι γεγονός ενεστώτα. Τώρα έχω και έχεις τη λύτρωση. Είμαστε λυτρωμένοι. Εβραίους 9.12. Ο Χριστός ούτε διαμέσου αίματος τράγων και μόσχων, αλλά διαμέσου του δικού του αίματος εισήλθε μια φορά για πάντα στα Άγια, εννοεί των Αγίων, και βρήκε για μας αιώνια λύτρωση. Και στο κεφάλαιο, στο 10ο κεφάλαιο, να μην το δούμε, όχι μόνο έλαβε μια αιώνια λύτρωση για μας, αλλά κάθισε στα δεξιά της μεγαλειότητας, στα ψηλά. Δηλαδή έφερε το αίμα στα Άγια των Αγίων και η λύτρωσή μας σφραγίστηκε. Σκεφτείτε, το ανώτατο δικαστήριο του σύμπαντος το δέχτηκε και δήλωσε ότι όποιος δεχόταν τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα και τον ομολογούσε ως Κύριο, μπορούσε να απαλλαγεί από την καταδίκη του Θεού και να έρθει στην οικογένεια του ουρανίου μας Πατέρα. Ήταν δηλαδή νομικό γεγονός. Ο σατανάς νικήθηκε αιώνια, η λύτρωση είναι αιώνια, ο Θεός την έκανε μέσα από τον Υιόν Του. Εφόσον τα έκανε ο Θεός, αδερφοί, και στήχησαν μέσα στο σχέδιο του Θεού και υπέφερε ο Κύριος για μας, δεν πρέπει και εμείς από την άλλη να τα περνάμε στα ψηλά και να γινόμαστε ένα με τον κόσμο κατά καιρούς ή κατά περιόδους, γιατί έτσι είναι, γιατί να κάνουμε. Πρέπει να εκτιμούμε αυτό που ο Κύριος έκαμε. Γιατί αυτός ο Υιός ικανοποίησε τις αξιώσεις της ουράνιας δικαιοσύνης. Γι' αυτό λέμε Καινή Διαθήκη, Νέα Διαθήκη. Αυτός ο Υιός κάθεται στην κεφαλή της νέας δημιουργίας, στα δεξιά του Πατέρα. Και η νέα δημιουργία είναι ελεύθερη από την κυριαρχία του σατανά, παρόλον το ότι υπάρχει ο σατανάς και πειράζει τους ανθρώπους ακόμα. Ο Χριστός είναι η κεφαλή. Και προσέξτε, αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο θάνατος του Κυρίου Ιησού στο Σταυρό, δηλαδή και η υποκαταστητική του θυσία, όχι μόνο κάλυψε τις ανάγκες μας εμάς, αλλά πάει και πίσω στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί ξέρετε, ο Ιησούς σταυρώθηκε, πέθανε χιλιετίες μετά τον πρώτον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος που πίστευε στο αίμα των Ταύρων και των Τράγων και καλύφθηκε από αυτό το αίμα, λυτρώθηκε τέλεια με το αίμα του Ιησού που παρουσίασε στα Άγια των Αγίων. Δηλαδή η θυσία του πήγε και πίσω και κάλυψε τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης που πέθαναν με πίστη. Εβραίους 9.15. Και γι' αυτό είναι μεσίτης καινούργιας διαθήκης, ώστε διαμέσου του θανάτου που έγινε για απολύτρωση των παραβάσεων κατά την πρώτη διαθήκη, την παλαιά, να πάρουν την υπόσχεση οι καλεσμένοι της αιώνιας κληρονομιάς. Άρα δεν φοβάμαι και δεν πρέπει να φοβάσαι για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Ο Κύριος των Κυρίων είναι η δύναμη της ζωής μου. Από ποιον θα φοβηθώ? Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Θεός είναι ενεργητικός. Δεν είναι, όπως λέει ο δεϊσμός, μια θεωρία ότι ο Θεός έπλασε τον κόσμο, αλλά μετά σταμάτησε να ασχολείται. Τον άφησε στην τύχη του. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι, ο Θεός είναι παρόντας στη ζωή μας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Γνωρίζει τις σκέψεις μας, το τι κάνουμε, μας αγαπάει, είναι πατέρας μας ουράνιος. Άρα, να μην σκεφτόμαστε τι θα μου κάνει ο άνθρωπος. Γιατί ανεξάρτητα από την κατάσταση, είτε είναι σωματική, είτε είναι πνευματική, είτε είναι διανοητική, είτε είναι οικονομική, η βοήθειά μας είναι διαθέσιμη. Η δύναμή μας είναι η ικανότητα του ίδιου του Θεού και είναι στη διάθεσή μας. Μας τα έχει δώσει ο Κύριος, είναι εδώ γραμμένα, αλλά πρέπει να τα δεχθούμε βαθιά μέσα μας. Ισαΐας 41.10. Η αίσθηση της κυριαρχίας μας δίνει μια αίσθηση πληρότητας όταν ξέρουμε ότι είμαστε ενωμένοι μαζί Του και ότι ο Κύριος είναι πίσω από μας και μας σκεπάζει. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις, επειδή εγώ, ο Θεός σου, σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα με το δεξί της δικαιοσύνης μου. Δεν είναι αυτά τα εδάφια για κάποιους άλλους. Μπορεί να ήταν για την περίπτωση εκεί που μιλάει, αλλά είναι ρήματα τα οποία παίρνει το κάθε παιδί του Θεού σήμερα. Γιατί είναι ο πατέρας μας. Και προσέξτε αυτή την πρόταση. Είμαι μαζί σου. Πού? Είμαι στο σπίτι σου μαζί σου. Είμαι στη δουλειά σου μαζί σου. Είμαι στο σχολείο μαζί σου. Στο δρόμο μαζί σου. Όπου είναι, λέει, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι μαζί σου. Είμαι ο πατέρας, σε προσέχω. Μην τρομάζεις, γιατί είμαι ο Θεός σου. Ο πατέρας σου, ο προμηθευτής σου για κάθε τι που έχουμε ανάγκη. Είμαι η δύναμη της ζωής σου, η σοφία σου, η ικανότητά σου. Είμαι αυτός που σε φροντίζει και σου δίνω ό,τι χρειάζεσαι. Και σου ψιθυρίζει, θα σε δυναμώσω όποια και αν είναι η ανάγκη σου. Αλλά πρέπει να βλέπει και τη στάση της καρδιάς μας. Δηλαδή, αν είναι σωματική δύναμη, αυτός είναι η επάρκειά σου. Αν είναι ψυχική δύναμη, αυτός σε συναντά. Αν είναι πνευματική, θα δώσει κουράγιο να αντιμετωπίσεις τις αδυναμίες. Και όταν τα πράγματα πιέζουν, αδερφοί, δυνατά, ψιθυρίζουμε, ο Κύριος είναι μέσα μου. Και αυτός που είναι μέσα μου είναι ισχυρότερος από αυτόν που είναι απ' έξω. Από όλες τις δυνάμεις που μπορούν να έρθουν εναντίον μου. Όταν μας λέει ότι θα σε υποστηρίξω με το δεξί χέρι της δικαιοσύνης μου, πρέπει να έρθει μια ησυχία μέσα μας, μια ειρήνη. Και αυτό είναι vice versa. Δηλαδή, όταν πιστεύεις και δεχτείς το λόγο, ενεργοποιείται ο λόγος πιο πολύ. Απομακρύνονται οι δαίμονες και έρχεται ο Κύριος με περισσότερη δύναμη, διότι βλέπει ότι το παιδί του ανοίγεται και δέχεται όλον αυτόν το έργο που με πολύ κόπο ο Θεός έκανε. Ο Κύριος Ιησούς είναι η δικαιοσύνη μου. Επομένως, με υποστηρίζει η ικανότητα του Θεού. Όταν μας λέει ότι είμαστε δίκαιοι, λευκά, ωραία ρούχα, γιατί δεν υπάρχει αμαρτία, γιατί σβήστηκε με τη θυσία, όχι με την αξία μας, πρέπει να εκτιμήσουμε και να πούμε ότι είμαι Άγιος και είμαι δίκαιος μπροστά στο Θεό. Εάν λέω όχι, αφού είμαι βρώμικος, αφού έκανα σκέψεις, αφού έκανα πράξεις, αφού είπα λόγια, προσβάλλουμε τον Κύριο, τη θυσία Του, που την έκανε για να τα σβήσει όλα εντελώς. Άρα, η δικαιοσύνη του ίδιου του Θεού επενδύθηκε στον Υιό Του τον Ιησού για μένα. Και πρέπει αυτό να το πάρουμε με πίστη, όχι με ψευδοταπείνωση, μα δεν πρέπει, ας την πάρει άλλος, γιατί εγώ δεν είμαι αρκετά άξιος. Κανένας δεν είναι άξιος, γι' αυτό ήρθε ο Κύριος και έκανε το έργο. Και γνωρίζετε το μυστικό της κυριαρχίας του Ιησού στους δαίμονες, στους νόμους της φύσης, στα έργα του αντίδικου, γιατί ήταν δίκαιος. Τώρα έχουμε γίνει δίκαιοι με τη δικαιοσύνη Του. Όπως γινόμαστε δυνατοί με τη δύναμη Του. Όπως μπορούμε να αγαπήσουμε επειδή η αγάπη Του ξεχύνεται στις καρδιές μας. Και βλέπουμε μέσα μας πράγματα που δεν είναι λογικά για τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό πολλές φορές ρωτάνε, μα γιατί συμπεριφέρεσαι τόσο καλά, γιατί δεν αντιδράς, γιατί δεν θυμώνεις, γιατί έχεις τόση ειρήνη μέσα σου. Γιατί είναι ο Κύριος που εργάζεται. Ρωμαίους 5:5. Και η ελπίδα δεν κατατροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Η δε ελπής ου κατεσχύνει, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Μπορείς και μπορώ να αγαπήσουμε όπως αγάπησε εκείνος. Δεν φοβάσαι τίποτε που μπορεί να έρθει. Όταν παίρνουμε σοβαρά αυτές τις γραφές, γνωρίζοντας ότι ο Θεός εννοεί αυτό που λέει για μένα και για σένα, αυτό μας βγάζει από το παλιό βασίλειο της αδυναμίας και της αποτυχίας. Γιατί ο εχθρός, αδελφοί, που είναι πνεύμα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω από το να σου περάσει μέσα σου με κάποιον τρόπο σκέψης, αμφιβολίας, απιστίας. Δεν είναι έτσι τα λόγια. Δεν είναι για άλλους, για σέναν όχι. Άκουσε τι σου λέω εγώ. Ενέργησε αρκικά. Μπορείς με τη δική σου δύναμη, με τη δική σου γνώση, με τη δική σου. Και να σε παρασύρει να γίνεις ένας χριστιανός στα χαρτιά που λέμε. Τυπικός. Και να μην ζεις αυτόν που ο Κύριος έκαμε και έδωσε. Αλλά δεν είναι πλέον δεν μπορώ, αλλά μπορώ να κάνω τα πάντα διαμέσου εκείνου που είναι η ικανότητά μου. Η ικανότητά Του μου τη δίνει εμένα και τον ευχαριστώ. Και ανυπομονή να αυξήσουμε τους καρπούς της εν Χριστώ δικαιοσύνης μας, ώστε να πλουτίσουμε σε όλα. Και προσέξτε, όχι μόνο για μας, γιατί ο Κύριος μας βάζει σε θέση να υπηρετούμε τις ανάγκες των γύρω μας. Όλα όμως εξαρτώνται από τη στάση σου απέναντι σε αυτό που είσαι εν Χριστώ και αν το αναγνωρίζεις, αν το δέχεσαι βαθιά μέσα σου. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μέσω εκείνου που μας ενισχύει. Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε το όνομα του Κυρίου Ιησού με πίστη και ότι ο Κύριος θα ενεργήσει. Ιωάννης 15:5. Εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα. Στο 7. Εάν μείνετε ενωμένοι με μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει. Εάν μείνετε εν ημί και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, ο αν θέλετε αιτήσαστε και γεννήσετε ημί. Δεν μπορεί το κλαδί να φέρει τον καρπό της αμπέλου από τη ρίζα. Πώς τα τσαμπιά τα σταφύλια από πού κρέμονται, από τα κλαδιά. Υπάρχει κάποιος περιορισμός, όχι. Αν δεν τον περιορίσουμε εμείς, θα είναι περιόριστος. Αν όμως λέει αποκοπεί το κλαδί, τότε θα ξεραθεί, αφού δεν έχει χυμό από τη ρίζα. Γι' αυτό δεν πρέπει να αποκοπτόμαστε από αυτό που ο Κύριος μας έδωσε. Η θυσία είναι αιώνια, η σωτηρία είναι αιώνια, αλλά πρέπει και εμείς να σταθούμε ενωμένοι με τη ρίζα. Αν αφήσεις τον απεριόριστον έναν να σε εξουσιάζει και να σε κυβερνά, αν αφήσεις δηλαδή το θέλημα του να εκτελείται μέσα σου, θα σήμαινε ότι αναλαμβάνεις ευθύνες και προνόμια που δεν είχες αναλάβει ποτέ πριν. Αν τολμήσεις να πεις μέσω αυτού μπορώ να κάνω τα πάντα. Τα πάντα που είναι στο θέλημά του, έτσι, γιατί μιλούμε για παιδιά του Θεού που αναγνωρίζουν και έχουν την αγάπη του Θεού, γνωρίζουν τη θυσία του Κυρίου, το χαρακτήρα του Κυρίου. Δεν θα σου δώσει να κάνεις κάτι κακό στον πλησίον σου, γιατί είναι το δικό σου συμφέρον αυτήν την εποχή. Εννοείται ότι να κάνω τα πάντα για τη δόξα του Θεού. Επομένως, αδερφοί, κλείνω. Η ικανότητά του είναι η δική σου ικανότητα. Η σοφία του είναι η δική σου. Επομένως, είναι αυτό που λέει ότι είμαι. Αφού το λέει ο λόγος, πρέπει να το πάρουμε και να το κάνουμε χτήμα μας. Να το πιστέψουμε βαθιά, όχι παπαγαλιστά, νοητικά μόνο στο μυαλό, αλλά μέσα στην καρδιά μας. Να κρατούμε την πίστη και να κρατούμε τη λύτρωση που μας την έδωσε ο Κύριος. Γιατί, ξέρετε, το βλέπω και από τον εαυτό μου, δεν κατηγορώ κανέναν, ότι ο Κύριος έκανε τόσο έργο πλούσιο και όμως κάποια από τα παιδιά του, σας και εγώ κάποτε, να μην εκτιμούμε, να μην πραγματικά αντιλαμβανόμαστε το βάθος αυτού του έργου και προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, για την τέλεια λύτρωση σου, Κύριε μας, που το σώμα μας δεν είναι πια κάτω από την κυριαρχία του εχθρού της ψυχής μας, Ιησού μας. Και το μυαλό μας και οι αισθήσεις μας δεν χρειάζονται πια να κυριαρχούνται, Χριστέ μας Άγιε, από τον αντίδικο. Εσύ είσαι που μας ελευθέρωσες και σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Και με τη χάρη σου, Κύριε μας, ξέρουμε ότι δεν θα επιστρέψουμε και δεν θα μπλέξουμε ξανά σε ζυγό δουλείας, αλλά θα μείνουμε ελεύθεροι μαζί σου, γιατί εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας. Εσύ είσαι η σοφία μας, εσύ είσαι η δύναμη της ψυχής μας, Κύριε. Εσύ είσαι που μας γεμίζεις με την αγάπη τη δική σου, όχι την ανθρώπινη, Χριστέ μας. Αμήν, Κύριε μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό 1ο κεφάλαιο. Και την 8η μέρα ο Μωυσής κάλεσε τον Ααρών και τους γιους του και τους πρεσβύτερες του Ισραήλ και είπε στον Ααρών: «Πάρε για τον εαυτό σου ένα μοσχάρι από βόδια για προσφορά περί αμαρτίας και ένα κρυάρι για ολοκαύτωμα, άμωμα, και να τα προσφέρεις μπροστά στον Κύριο. Και θα μιλήσεις στους γιους Ισραήλ λέγοντας: πάρτε ένα τράγο από κατσίκια για προσφορά περί αμαρτίας και ένα μοσχάρι και ένα αρνί, χρονιάρικα, άμωμα για ολοκαύτωμα. Και ένα βόδι και ένα κρυάρι για ειρηνική προσφορά σε θυσία μπροστά στον Κύριο και προσφορά από άλφυτα, ζυμωμένη με λάδι. Επειδή σήμερα ο Κύριος θα εμφανιστεί σε εσάς». Και έφεραν ό,τι πρόσταξε ο Μωυσής μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Και όλη η συναγωγή πλησίασε και στάθηκε μπροστά στον Κύριο. Και ο Μωυσής είπε: «Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος πρόσταξε να κάνετε. Και η δόξα του Κυρίου θα εμφανιστεί σε εσάς». Και ο Μωυσής είπε στον Ααρών: «Πλησίασε στο θυσιαστήριο και κάνε την προσφορά σου περί αμαρτίας και το ολοκαύτωμά σου και κάνε εξιλέωση για τον εαυτό σου και για το λαό. Και να προσφέρεις το δώρο του λαού και να κάνεις εξιλέωση για αυτούς, όπως ο Κύριος πρόσταξε». Και ο Ααρών πλησίασε στο θυσιαστήριο και έσφαξε το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας που ήταν για αυτόν. Και οι γη του Ααρών έφεραν σε αυτόν το αίμα και βύθισε το δάχτυλό του στο αίμα και έβαλε επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου και έχισε το αίμα στη βάση του θυσιαστηρίου. Το λίπος όμως και τα νεφρά και τον επάνω λοβό του σηκωτιού της προσφοράς περί αμαρτίας έκαψε επάνω στο θυσιαστήριο, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή. Και το κρέας και το δέρμα τα έκαψε σε φωτιά έξω από το στρατόπεδο. Και έσφαξε το ολοκαύτωμα. Και οι γη του Ααρών παρέστησαν σε αυτόν το αίμα και το ράντισε επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και έφεραν σε αυτό το ολοκαύτωμα διαμελισμένο και το κεφάλι. Και τα έκαψε επάνω στο θυσιαστήριο. Και έπλυνε τα εντόστια και τα πόδια και τα έκαψε επάνω στο ολοκαύτωμα επάνω στο θυσιαστήριο. Και πρόσφερε το δώρο του λαού και πήρε τον τράγο της προσφοράς περί αμαρτίας του λαού και τον έσφαξε και τον πρόσφερε περί αμαρτίας, όπως και την πρώτη φορά. Και πρόσφερε το ολοκαύτωμα και το έκανε σύμφωνα με τα διατεταγμένα. Και πρόσφερε την προσφορά από άλφυτα και γέμισε το χέρι του από αυτή και την έκαψε επάνω στο θυσιαστήριο, εκτός από το πρωινό ολοκαύτωμα. Έσφαξε ακόμη το βόδι και το κρυάρι της ειρηνικής θυσίας που ήταν για το λαό. Και οι γη του Ααρών παρέστησαν σε αυτόν το αίμα και το ράντισε πάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα και το λίπος του βοδιού και του κρυαριού, την ουρά και το λίπος που καλύπτει τα εντόστια και τα νεφρά και το λοβό του σηκωτιού. Και έβαλαν τα λίπη πάνω στα στήθη και έκαψε τα λίπη πάνω στο θυσιαστήριο. Και τα στήθη και το δεξιόμο τα κύλησε ο Ααρών σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο, όπως πρόσταξε ο Μωυσής. Και αφού ο Ααρών ύψωσε τα χέρια του προς το λαό, τους ευλόγησε και κατέβηκε αφού πρώτα πρόσφερε την προσφορά περί αμαρτίας και το ολοκαύτωμα και τις ειρηνικές προσφορές. Και μπήκε μέσα ο Μωυσής και ο Ααρών στη σκηνή του μαρτυρίου και όταν βγήκαν έξω ευλόγησαν το λαό. Και η δόξα του Κυρίου φάνηκε σε ολόκληρο το λαό. Και βγήκε φωτιά από μπροστά από τον Κύριο και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα λίπη που ήσαν πάνω στο θυσιαστήριο. Και όταν ολόκληρος ο λαός το είδε, αλάλαξαν και έπεσαν με το πρόσωπό τους επάνω στη γη. Λεβιτικό, κεφάλαιο 10. Και παίρνοντας η γη του Ααρών, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, καθένας το θυμιατήριό του, έβαλαν σε αυτό φωτιά και πάνω σε αυτή έβαλαν θυμίαμα και πρόσφεραν μπροστά στον Κύριο ξένη φωτιά που δεν τους είχε προστάξει. Και βγήκε φωτιά από τον Κύριο και τους κατέφαγε και πέθαναν μπροστά στον Κύριο. Τότε ο Μωυσής είπε στον Ααρών: «Αυτό είναι που ο Κύριος είπε λέγοντας: εγώ θα αγιαστώ σε εκείνους που με πλησιάζουν και θα δοξαστώ μπροστά σε ολόκληρο το λαό». Και ο Ααρών σιώπησε. Και ο Μωυσής κάλεσε τον Μισαήλ και τον Ελισαφάν, τους γιους του Οζιήλ, θείου του Ααρών, και τους είπε: «Πλησιάστε, σηκώστε τους αδελφούς σας μπροστά από το αγιαστήριο, έξω από το στρατόπεδο». και πλησίασαν και τους σήκωσαν με τους γειτόνες τους έξω από το στρατόπεδο, όπως είπε ο Μωυσής. Και ο Μωυσής είπε στον Αρών και στον Ελεάζαρ και στον Ιθάμαρ, τους γιους του, «Μη ξεσκεπάσετε τα κεφάλια σας, μη σχίσετε τα ρούχα σας, για να μην πεθάνετε και έρθει η οργή επάνω σε ολόκληρη τη συναγωγή. Αλλά οι αδελφοί σας, ολόκληρος ο οίκος Ισραήλ, ας κλάψουν το κάψιμο που έκανε ο Κύριος. Και δεν θα βγείτε από τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου για να μην πεθάνετε, επειδή το επιχρησματικό λάδι του Κυρίου είναι πάνω σας». Και έκαναν σύμφωνα με το λόγο του Μωυσή. Και ο Κύριος μίλησε στον Αρών λέγοντας, «Κρασί και σίκερα δεν θα πείτε, εσύ και η γη σου μαζί σου, όταν μπαίνετε στη σκηνή του μαρτυρίου, για να μην πεθάνετε. Αυτό θα είναι αιώνιος θεσμός στις γενναίες σας. Και για να διακρίνετε ανάμεσα σε άγιο και βέβυλο, και ανάμεσα σε ακάθαρτο και καθαρό. Και για να διδάσκετε τους γιους Ισραήλ όλα τα διατάγματα όσα ο Κύριος μίλησε σε αυτούς διαμέσου του Μωυσή». Και ο Μωυσής είπε στον Αρών και στον Ελεάζαρ και στον Ιθάμαρ, τους γιους του που εναπέμειναν, «Πάρτε την προσφορά από άλφυτα που απέμεινε από τις θυσίες του Κυρίου που γίνονται με φωτιά και να την φάτε άζυμη κοντά στο θυσιαστήριο, επειδή είναι αγιότατο, και θα τη φάτε σε ένα άγιο τόπο, επειδή είναι το μερίδιο σου και το μερίδιο των γιών σου από τις θυσίες του Κυρίου που γίνονται με φωτιά, επειδή έτσι προστάχθηκα. Και το κινητό στήθος και τον ώμο που υψώνεται θα τα φάτε σε ένα καθαρό τόπο, εσύ και η γη σου και οι θυγατέρες σου μαζί σου, επειδή είναι το μερίδιό σου και το μερίδιο των γιών σου που δόθηκε από τις θυσίες της ειρηνικής προσφοράς των γιών Ισραήλ. Το νόμο που υψώνεται και το κινητό στήθος θα τα φέρουν μαζί με τις προσφορές του λίπους που γίνονται με φωτιά για να τα κινήσουν σε μια κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. Και θα είναι σε σένα και στους γιους σου μαζί σου σε αιώνιον θεσμό, όπως πρόσταξε ο Κύριος». Και ο Μωυσής αναζήτησε επιμελώς τον τράγο της προσφοράς περί αμαρτίας. Και να, ήταν κατακαμένος. Και θύμωσε ενάντια στον Ελεάζαρ και ενάντια στον Ιθάμαρ, τους γιους του Αρών που είχαν εναπομείνει, λέγοντας, «Γιατί δεν φάγατε την προσφορά περί αμαρτίας σε ένα άγιο τόπο? Επειδή είναι αγιότατο και σας το έδωσε ο Κύριος για να σηκώνετε την ανομία της συναγωγής, ώστε να κάνετε ξυλαίωση για αυτούς μπροστά στον Κύριο. Κοιτάξτε, το αίμα του δεν φέρθηκε στο αγιαστήριο. Έπρεπε εξάπαντος να το φάτε στο αγιαστήριο, καθώς είχα προστάξει». Και ο Αρών είπε στο Μωυσή, «Δες, αυτοί πρόσφεραν σήμερα την προσφορά τους περί αμαρτίας και το ολοκαύτωμά τους μπροστά στον Κύριο και μου συνέβησαν τέτοια πράγματα. Αν λοιπόν θα έτρωγαν και την προσφορά περί αμαρτίας σήμερα, θα ήταν αυτό αρεστό στα μάτια του Κυρίου?» Και ο Μωυσής το άκουσε και του άρεσε. Ψαλμός 99. Ο Κύριος βασιλεύει, ας τρέμουν οι λαοί. Αυτός που κάθεται πάνω στα χερουβίμ, ας συστεί η γη. Ο Κύριος είναι μεγάλος στη Σιών και είναι υψηλός σε όλους τους λαούς. Ας δοξολογούν το μεγάλο και φοβερό όνομά του, επειδή είναι άγιο, και τη δύναμη του βασιλιά που αγαπάει δικαιοσύνη. Εσύ διόρισες την ευθύτητα, εσύ έκανες κρίση και δικαιοσύνη στον Ιακώβ. Υψώνετε τον Κύριο το Θεό μας και προσκυνείτε στο υποπόδιο των ποδιών του, επειδή είναι άγιος. Ο Μωυσής και ο Αρών ανάμεσα στους ιερείς του και ο Σαμουήλ ανάμεσα σε αυτούς που επικαλούνται το όνομά του, επικαλούνταν τον Κύριο και αυτός τους εισάκουγε. Μιλούσε σε αυτούς από στήλο ανεφέλης. Φύλαξαν τα μαρτυριά του και τα προστάγματά του που τους έδωσε. «Κύριε Θεέ μας, εσύ τους εισάκουγες. Έγινες αυτούς Θεός συγχωρητικός, όμως και εκδικητής για τις πράξεις τους. Υψώνετε τον Κύριο το Θεό μας και προσκυνείτε στο βουνό του το Άγιο, επειδή ο Κύριος ο Θεός μας είναι Άγιος». Ψαλμός 100. Ψαλμός δοξολογίας. Αλλαλάξτε στον Κύριο ολόκληρη η γη. Δουλέψτε στον Κύριο με εφροσύνη. Ελάτε μπροστά του με αγαλίαση. Γνωρίστε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτός έκανε εμάς και όχι εμείς. Εμείς είμαστε λαός του και πρόβατα της βοσκής του. Μπείτε μέσα στις πύλες του με δοξολογία και στις αυλές του με ύμνο. Δοξολογείτε τον, ευλογείτε το όνομά του, επειδή ο Κύριος είναι αγαθός. Το έλεος του παραμένει στον αιώνα και η αλήθεια του από γενεά σε γενεά. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 15. Αδερφοί, σας θυμίζω το χαρμόσυνο μήνυμα που σας έφερα με το κήρυγμά μου. Αυτό το μήνυμα το δεχτήκατε, σε αυτό παραμείνατε στέρεα πιστοί, με αυτό και σώζεστε, αν βέβαια μένετε προσκολλημένοι σε αυτό με το νόημα που σας το κήρυξα. Αλλιώς δεν έχει αξία που πιστέψατε. Σας παρέδωσα τη διδασκαλία που είχα και εγώ παραλάβει και που έχει πρωταρχική σημασία, ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε, σύμφωνα με τις γραφές, για τις αμαρτίες μας, ότι ενταφιάστηκε και ότι, σύμφωνα με τις γραφές, αναστήθηκε την τρίτη μέρα και ότι εμφανίστηκε στον Κυφά έπειτα στους 12. Έπειτα εμφανίστηκε μία μόνο φορά σε περισσότερους από 500 αδερφούς, από τους οποίους μερικοί πέθαναν, οι περισσότεροι όμως είναι ακόμα στη ζωή. Έπειτα εμφανίστηκε στον Ιάκωβο, έπειτα σε όλους τους Αποστόλους. Στο τέλος, μετά από όλους, εμφανίστηκε και σε μένα, όπως ταιριάζει σε ένα έκτρωμα. Γιατί εγώ πραγματικά είμαι ο τελευταίος ανάμεσα σε όλους τους Αποστόλους. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να ονομάζομαι Απόστολος, γιατί καταδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Με τη χάρη όμως του Θεού έγινα αυτό που έγινα. Και αυτή η χάρη προς εμένα δεν υπήρξε άκαρπη. Εργάστηκα περισσότερο από όλους τους Αποστόλους μαζί, όχι βέβαια εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που με συνοδεύει. Είτε εγώ λοιπόν, είτε εκείνοι, αυτά κηρύττουμε και αυτά πιστέψατε. Αν όμως κηρύττουμε ότι ο Χριστός ξανάρθει από το θάνατο στη ζωή, πώς μερικοί ανάμεσά σας ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών? Αν οι νεκροί δεν ξανάρχονται στη ζωή, τότε ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε το κήρυγμά μας είναι χωρίς νόημα, το ίδιο και η πίστη σας. Και ακόμη παρουσιαζόμαστε ψευδομάρτυρες απέναντι στο Θεό, αφού είπαμε για Αυτόν ότι ανέστησε το Χριστό ενώ δεν τον ανέστησε, αν βέβαια δεχτεί κανείς πως οι νεκροί δεν ξαναγυρίζουν στη ζωή. Γιατί αν οι νεκροί δεν μπορούν να ξανάρθουν στη ζωή, τότε ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η πίστη σας δεν έχει καμία αξία. Ζείτε ακόμη μέσα στις αμαρτίες σας. Πρέπει επίσης να συμπεράνει κανείς ότι και οι χριστιανοί που πέθαναν έχουν χαθεί. Γιατί αν η χριστιανική ελπίδα μας περιορίζεται μόνο σε αυτή τη ζωή, τότε είμαστε οι πιο αξιοθρήνητοι από όλους τους ανθρώπους. Η αλήθεια όμως είναι πως ο Χριστός αναστήθηκε, κάνοντας την αρχή για την Ανάσταση όλων των νεκρών. Γιατί όπως ο θάνατος ήρθε στον κόσμο από ένα άνθρωπο, έτσι από ένα άνθρωπο ήρθε και η Ανάσταση των νεκρών. Όπως πεθαίνουν όλοι εξαιτίας της συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι, χάρη στη συγγένεια με τον Χριστό, όλοι θα ξαναπάρουν ζωή. Ο καθένας με τη σειρά του. Πρώτος αναστήθηκε ο Χριστός, έπειτα θα αναστηθούν όσοι είναι δικοί του, την ημέρα της παρουσίας του. Ύστερα θα έρθει το τέλος, όταν ο Χριστός, έχοντας καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναμη, θα παραδώσει τη βασιλεία στο Θεό και Πατέρα. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός πρέπει να βασιλεύει ως ότου ο Θεός υποτάξει σε Αυτόν όλους τους εχθρούς. Ο τελευταίος εχθρός που θα συντριφθεί είναι ο θάνατος. Η Γραφή διακηρύττει «Ο Θεός υπέταξε τα πάντα σε Αυτόν». Όταν όμως λέει ότι έχουν υποταχθεί σε Αυτόν τα πάντα, είναι φανερό πως δεν περιλαμβάνεται στα πάντα και ο Θεός που υπέταξε σε Αυτόν τα πάντα. Όταν λοιπόν θα υποταχθούν σε Αυτόν τα πάντα, τότε και ο ίδιος ο Υιός θα υποταχθεί σε Αυτόν που έθεσε κάτω από την εξουσία του τα πάντα. Έτσι ο Θεός θα βασιλεύσει πλήρως πάνω σε όλα. Σκεφτείτε ακόμη και τούτο. Όσοι βαφτίζονται για χάρη αβάφτιστων νεκρών, για ποιο λόγο να βαφτίζονται για χάρη τους αν δεν υπάρχει ελπίδα ανάστασης των νεκρών? Και εμείς ήδη γιατί να διακινδυνεύουμε τη ζωή μας κάθε στιγμή? Αντικρίζω, αδερφοί μου, το θάνατο κάθε μέρα, μα την καύχηση που έχω εξαιτίας σας στο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αν ήταν ανθρώπινα τα κίνητρα της πάλης μου με τα θηρία στην Έφεσο, ποιο ήταν το κέρδος μου? Αν οι νεκροί δεν πρόκειται να αναστηθούν, τότε, όπως λέγεται, ας φάμε και ας πιούμε γιατί αύριο δεν ξέρουμε αν θα ζούμε. Μην παρασύρεστε σε πλάνες. Οι κακές συναναστροφές καταστρέφουν τον καλό χαρακτήρα. Συνέλθετε, ξαναγυρίστε στο σωστό και πάψτε να αμαρτάνετε. Θα σας πω κάτι για να σας κάνω να ντραπείτε. Μερικοί από εσάς δεν ξέρουν ποιος είναι ο Θεός. Αλλά ίσως κάποιος να ρωτήσει πώς ξαναζωντανεύουν οι νεκροί και με τι σώμα έρχονται ξανά στη ζωή. Τι ανόητος που είσαι. Ο σπόρος που ρίχνεις εσύ στο χωράφι δεν παίρνει ζωή αν πρώτα δεν πεθάνει. Και με τη σπορά σου δεν σπέρνεις το σώμα του φυτού που θα φυτρώσει, αλλά γυμνό κόκο είτε σταριού είτε κάποιου άλλου είδους. Και ο Θεός δίνει σε κάθε σπόρο το σώμα του φυτού που έχει ορίσει. Κάθε είδος σπόρου έχει το δικό του είδος σώματος. Κάθε ζωντανό πράγμα δεν έχει την ίδια σύσταση. Άλλη σύσταση του σώματος έχουν οι άνθρωποι, άλλη τα χτίνη, άλλη τα πτηνά και άλλη τα ψάρια. Εξάλλου υπάρχουν σώματα πάνω στον ουρανό και σώματα πάνω στη γη. Άλλη όμως είναι η λαμπρότητα των ουράνιων και άλλη των επίγειων σωμάτων. Αλλά και μεταξύ των επουράνιων σωμάτων υπάρχουν διαφορές. Άλλη η λάμψη του ήλιου, άλλη της σελήνης και άλλη των άστρων. Αλλά και μεταξύ των άστρων άλλη η λάμψη του ενός και άλλη του άλλου. Το ίδιο θα συμβεί και με την Ανάσταση των νεκρών. Όταν το σώμα μπαίνει στη γη είναι φθαρτό, θα ξανάρθει όμως στη ζωή άφθαρτο. Θάβεται άδοξο, θα ξανάρθει όμως στη ζωή ένδοξο. Ενταφιάζεται ανίσχυρο, θα ξανάρθει στη ζωή δυνατό. Ενταφιάζεται σώμα που είναι εμψυχωμένο από ζωική φυσική δύναμη, θα αναστηθεί όμως ζωοποιημένο από το Πνεύμα του Θεού. Αν υπάρχει φυσικό σώμα, υπάρχει και πνευματικό. Πραγματικά έτσι διδάσκει και η Γραφή. Στον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο, δόθηκε η φυσική ζωή. Αντίθετα, στον έσχατο Αδάμ, το Χριστό, δόθηκε το πνεύμα που δίνει η ζωή. Πρώτα έρχεται το φυσικό, έπειτα το πνευματικό, όχι το αντίστροφο. Ο πρώτος άνθρωπος προέρχεται από το χώμα και είναι χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Χριστός, προέρχεται από τον ουρανό. Όπως είναι ο Αδάμ που πλάστηκε από τη γη, έτσι κι είναι όσοι ανήκουν στον παλιό κόσμο. Και όποιας λογής είναι ο ουράνιος άνθρωπος, τέτοιας λογής είναι όσοι περιμένουν τον ουράνιο κόσμο. Και όπως τώρα είμαστε όμοιοι με τον άνθρωπο που πλάστηκε από γη, αργότερα θα μοιάσουμε σε αυτόν που ήρθε από τον ουρανό. Να τι θέλω να πω, αδερφοί μου. Άνθρωποι από σάρκα και αίμα δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Ούτε αυτό που είναι εφθαρτό μπορεί να κληρονομήσει την αφθαρσία. Θα σας αποκαλύψω ένα μυστήριο. Δεν θα πεθάνουμε όλοι. Θα μεταμορφωθούμε όμως όλοι σε μια στιγμή, όσο θέλει το μάτι να ανοιγοκλείσει, όταν ηχήσει η σάλπιγγα των έσχατων καιρών. Γιατί θα ακουστεί ο ήχος της σάλπιγγας και αμέσως οι νεκροί θα επιστρέψουν στη ζωή άφθαρτη. Και εμείς οι ζωντανοί θα αλλάξουμε το παλιό με το νέο σώμα. Πρέπει αλήθεια αυτό που είναι φθαρτό να μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και αυτό που είναι θνητό να γίνει αθάνατο. Όταν αυτό το φθαρτό μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και αυτό το θνητό μεταμορφωθεί σε αθάνατο, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος της Γραφής «Ο θάνατος αφανίστηκε, η νίκη είναι πλήρης». Θάνατε, πού είναι η νίκη σου? Θάνατε, πού είναι το κεντρί της δύναμής σου? Τη δύναμη να πληγώνει θανάσιμα την παίρνει ο θάνατος από την αμαρτία και η αμαρτία παίρνει τη δύναμή της από τον νόμο. Ας ευχαριστήσουμε όμως το Θεό που μας χάρισε την νίκη δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, να γίνεστε όλο και πιο σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη και να έχετε πάντοτε όλο και περισσότερο ζήλο για την εκπλήρωση του έργου του Κυρίου, αφού ξέρετε ότι ο κόπος σας, χάρη στον Κύριο, δεν είναι μάταιος. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 16, τελευταίο. Έρχομαι τώρα στο θέμα της συλλογής χρημάτων για τις κοινότητες της Ιουδαίας. Πράξετε κι εσείς σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσα στις εκκλησίες της Γαλατίας. Τις Κυριακές λοιπόν, καθένας σας ας βάζει κατά μέρος χρήματα, μαζεύοντας τα έτσι ανάλογα με τα έσοδά του, ώστε να μην γίνονται έρανοι όταν έρθω. Και όταν έρθω σε εσάς, αυτούς που εσείς θα προκρίνετε, θα τους στείλω με συστατικά γράμματα για να φέρουν το δώρο σας στα Ιεροσόλυμα. Και αν θεωρηθεί ότι θα είναι καλό να πάω κι εγώ, θα ταξιδέψουν μαζί μου. Σε εσάς θα έρθω όταν περάσω τη Μακεδονία, γιατί σκοπεύω να έρθω περνώντας από τη Μακεδονία. Είναι πιθανό να μείνω κοντά σας λίγο καιρό ή να περάσω και όλο το χειμώνα, ώστε να με κατεβοδώσετε όπου και αν πρόκειται να ταξιδέψω. Γιατί αυτή τη φορά δεν θέλω να σας δω σαν περαστικός. Ελπίζω να μείνω λίγο καιρό κοντά σας, αν ο Κύριος το επιτρέψει. Στην Έφεσο θα παρατείνω τη διαμονή μου ως την Πεντηκοστή, γιατί εδώ παρουσιάστηκαν ευκαιρίες για μεγάλη και αποτελεσματική εργασία, αλλά και πολλοί αντίπαλοι που πρέπει να τους αντιμετωπίσω. Αν έρθει ο Τιμόθεος, προσέξτε να τον ενθαρρύνετε να σας πλησιάσει άφοβα, γιατί και αυτός εργάζεται για το έργο του Κυρίου όπως και εγώ. Δεν πρέπει λοιπόν κανείς να τον περιφρονήσει. Βοηθήστε τον να συνεχίσει το ταξίδι του ειρηνικά για να έρθει σε μένα. Τον περιμένω εδώ με άλλους αδερφούς. Σχετικά με τον αδερφό Απολό, πολλές φορές τον πρότρεψα να έρθει σε εσάς μαζί με τους αδερφούς, αλλά με κανένα τρόπο δεν θέλησε να έρθει τώρα. Θα έρθει όταν του δοθεί ευκαιρία. Αγρυπνείτε. Μένετε στέρεοι στην πίστη. Να είστε γενναίοι και δυνατοί. Όλες τις πράξεις σας να τις εμπνέει η αγάπη. Έχω να σας ζητήσω κάτι, αδερφοί. Γνωρίζετε την οικογένεια του Στεφανά. Αυτοί υπήρξαν ο πρώτος καρπός του κηρύγματος στην Αχαΐα και αφιέρωσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία της κοινότητας. Γι' αυτό και εσείς πρέπει να ακούτε τέτοιους ανθρώπους, καθώς και όποιον εργάζεται και κοπιάζει μαζί τους. Είμαι πολύ χαρούμενος από την παρουσία κοντά μου του Στεφανά, του Φουρτουνάτου και του Αχαϊκού, γιατί αυτοί αναπλήρωσαν το κενό της απουσίας σας. Μου ξεκούρασαν την ψυχή, όπως το είχαν κάνει και με εσάς. Σε τέτοιους ανθρώπους οφείλεται αναγνώριση. Σας στέλνουν χαιρετισμούς οι εκκλησίες της Ασίας. Πολλούς χριστιανικούς ασπασμούς σας στέλνουν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα και όλη η εκκλησία που συναθρίζεται σπίτι τους. Σας στέλνουν χαιρετισμούς όλοι οι αδερφοί. Χαιρετίστε ο ένας τον άλλον με αδερφικό φίλημα. Ο χαιρετισμός αυτός γράφεται από μένα τον Παύλο με το ίδιο μου το χέρι. Όποιος δεν αγαπάει τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι αναθεματισμένος. Μαράναθα, ο Κύριος έρχεται. Η χάρη του Κυρίου Ιησού να είναι μαζί σας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού που μας ενώνει, η αγάπη μου είναι μαζί με όλους σας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω να γυρίσουμε το Λόγο του Θεού στην προς Εβραίους, στο τρίτο κεφάλαιο. Εδάφιο 12. Ο Κύριος θέλει να μας εξοπλίσει, αδερφοί. Θέλει να ισχυροποιήσει την Εκκλησία Του, ώστε από οτιδήποτε και αν περάσει το πλοίο από οποιαδήποτε φουρτούνα, να μείνουμε μέχρι τέλους και να φτάσουμε στον προορισμό μας. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέχετε αδελφοί, να μην υπάρχει μηδέν από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεούς ζώντους. Αλλά προτρέπετε αλλήλους καθεκάς την ημέραν, ενός ονομάζεται το σήμερον, για να μη σκληρινθεί της εξημών δια της απάτης της αμαρτίας, διότι μέτοχοι εγίναμε του Χριστού, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της πεποιθήσεως. Στο κείμενο λέει, να δούμε το κείμενο, το εδάφιο αυτό, ο Παύλος λέει, βλέπετε αδελφοί, βλέπετε, θέλει να βλέπουμε και εάν θέλουμε να αυτό το εδάφιο να το φέρουμε παράλληλα με ένα άλλο, λέει ο Απόστολος Παύλος, εαυτούς εξετάζετε εάν είστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε. Μας λέει να εξετάζουμε τους εαυτούς μας κάθε μέρα, να τους δοκιμάζουμε για να δούμε, λέει, τι, εάν είμαστε στην πίστη. Και ακριβώς το ίδιο πράγμα λέει εδώ στην προς Εβραίους, λέει, βλέπετε να μην υπάρχει εις μηδέν από εσάς πονηρά καρδία απιστίας. Και σκεφτόμουν να λέω, καθώς είμαστε, θέλει ο Κύριος να μας φέρει στη σχέση αυτή η Εκκλησία με τον Κύριο, να είναι η σχέση του νυμφίου με τις νύμφης. Τι είναι αυτό το οποίο ζητείτε από ένα ζευγάρι, αδερφοί, όταν έρθει σε γάμο? Το επόμενο στοιχείο το οποίο ζητάτε όταν δύο άτομα παντρευτούν, ποιο είναι? Η πιστότητα. Η πιστότητα. Ζητάτε η πιστότητα. Και ο Παύλος λέει, σας ιραβώνησα με ένα άνδρα. Οπότε από τη στιγμή που ερχόμαστε στον Κύριο και μας φέρνει στη βασιλεία Του και μας ετοιμάζει για να γίνουμε οι νύμφοι Του, ζητάτε από εμάς η πιστότητα. Και εδώ που λέει στο 14 εδάφιο, λέει, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της πεποιθήσεως. Στο κείμενο λέει, κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο, την αρχή της, τι λέει, υποστάσεως, της υποστάσεως. Μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της υποστάσεως. Και με τι μας θυμίζει όταν λέει για την αρχή της υπόστασης? Εβραίους 11:1. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων, λέει στο κείμενο, υπόσταση. Υπόσταση. Μας φέρνει στην πίστη και μας λέει εδώ ο Παύλος τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο, να φύγει μακριά, να αποστατήσει. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να τον κρατήσει μακριά από τον Κύριο και να φύγει, να αποστατήσει? Ποιο είναι αυτό? Από τι είναι αυτό το οποίο σκληραίνει την καρδιά? Λέει, μιλάει για την απάτη της αμαρτίας. Για την απάτη της αμαρτίας, η οποία μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπο όταν μέσα του, λέει, τι υπάρχει? Πονηρή καρδιά απιστίας. Πονηρή καρδιά απιστίας. Οπότε όλη μας η προσοχή είναι στραμμένη, θα λέγαμε, στο να μην υπάρχει μέσα μας πονηρή καρδιά απιστίας. Και θα δούμε τι είναι αυτό. Και συνεχίζει ο Παύλος. Διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο της

Κέρδισε. Όχι. Γιατί. Γιατί ακριβώς η καρδιά τους, στην καρδιά τους μέσα υπήρχε αυτή η πονηράδα της απιστίας. Και λέει εδώ, ας φοβηθούμε λοιπόν μήποτε ενώ μένει σημάς η επαγγελία να εισέλθουμε εις την κατάπαυσιν αυτού, φανεί της ετσιμών, φανεί κάποιος από εμάς ότι υστερήθηκε αυτής. Γιατί εμείς ευαγγελιστήκαμε καθώς και εκείνη, αλλά δεν ωφέλησε εκείνους ο λόγος τον οποίον άκουσαν, επειδή δεν ήταν στους ακούσαντας ενωμένος με την πίστη. Τα λέμε όλα αυτά, αδερφοί, γιατί στις ημέρες αυτές τις οποίες ζούμε θα σηκωθεί ένα τσουνάμι απιστίας και πλάνης. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να μας οπλίσει τώρα. Να μας οπλίσει. Μπορεί να θεωρούμε τους εαυτούς μας εκλεκτούς. Και τους θεωρούμε εκλεκτούς. Αλλά μας λέει ο Λόγος Θεού για τους εκλεκτούς ότι θα ξεφύγουν από αυτή τη δοκιμασία. Όταν μίλησε ο Κύριος στους μαθητές για τα σημεία των τελευταίων ημερών, τι είπε, θυμάστε, λέει, διαβάζω το εδάφιο Ματθαίος 24-24. Ματθαίος 24, κεφάλαιο 24, εδάφιο. Λέει ότι θα ηγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δείξουν σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν αν είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Το ότι είμαστε εκλεκτοί, αυτό δεν μας εξαιρεί από την κατάσταση αυτή, η οποία θα έρθει πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης και θα περάσουν οι άνθρωποι όλη αυτή τη δοκιμασία. Όλη αυτή η πλάνη, η οποία θα απλώσει ο διάβολος πάνω στο πρόσωπο της γης, που είναι, θα λέγαμε ότι είναι ο μέτρη της πλάνης. Ο μέτρη της πλάνης. Και έχει την πονηράδα, έχει, γιατί όλη αυτή η καρδιά μέσα της απιστίας είναι από αυτόν. Αυτός είναι ο πονηρός. Και φέρνει απιστία στον άνθρωπο και γεμίζει η καρδιά του με πονηρή απιστία. Και σκεφτόμουν και λέω ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος στέκεται μπροστά στον Κύριο στις υποσχέσεις του, οι οποίες είναι βεβαιωμένες, τις έχει πει ο Θεός, είναι ναι και αμήν, και απιστεί, στην ουσία τι παθαίνει εκείνη την ώρα? Είναι σαν να παίρνει το μέρος αυτό του πονηρού, σαν να παίρνει το μέρος του πονηρού. Το όντι, είπε ο Θεός. Το όντι. Πονηρία. Άρα, ενάντια σε όλο αυτό το πνεύμα της πλάνης που θα έρθει πάνω στο πρόσωπο της γης, ο Κύριος μας προτρέπει, μας διατάζει, προκειμένου, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε για να μείνουμε, να σταθούμε μέχρι τέλους. Και κοιτάξτε εδώ πέρα που λέει, στο εδάφιο εδώ προς Εβραίους, λέει, επειδή δεν ήτο εις τους ακούσαντας ηνωμένος με την πίστη. Να βάλουμε λίγο το κείμενο. Εβραίους 4.1 είμαστε. Στο 2. Της ακοής εκείνους, λέει, αλλά ούκου ωφέλησεν ο λόγος της ακοής εκείνους, μη, τι λέει, συγκεκερασμένους την πίστη. Συγκεκερασμένους. Ξέρετε τι σημαίνει ο συγκερασμένος? Έχουμε συνηθίσει να λέμε για τον ίνο, που είναι έτσι συγκερασμένος. Και λέει το λεξικό τι είναι ο συγκερασμένος. Λέει, είναι ο αναμεμειγμένος, ο ανακατωμένος. Το ρήμα σημαίνει συνενούμε, συνδέομαι. Γίνομαι στενός φίλος στενός κάποιου. Σχετίζομαι στενά με κάποιον. Έρχομαι σε στενή συνάφεια με κάτι. Και ποιο είναι αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να, με το οποίο θέλει ο Θεός να αναμειχτούμε, να ανακατωθούμε, να έρθουμε σε στενή σχέση και να γίνουμε φίλοι μαζί? Η πίστη. Η πίστη, λέει, αυτοί όλοι έχασαν την υπόσχεση γιατί δεν είχε ανακατωθεί ο λόγος μέσα στην καρδιά τους με πίστη και να γίνει ένα κράμα. Ένα κράμα. Περιμένει δηλαδή ο Θεός να έρθουμε σε αυτή τη σχέση με αυτά που ακούμε και βλέπουμε τη μάχη η οποία γίνεται προκειμένου να χαθεί όλο αυτό το οποίο ο άνθρωπος ακούει. Γιατί όλη η μάχη εκεί είναι, αδερφοί. Εκεί είναι. Μόλις ακούσει ο άνθρωπος, αυτόματα ξεκινάει μια μάχη ώστε ο σπόρος που πέφτει μέσα στην καρδιά να χαθεί και να μην φέρει καρπό. Και θυμάστε, ο Κύριος είπε την παραβολή του σπορέα και δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους έξω. Μιλάμε και για μας.
Μιλάμε για

0: μας που ακούμε το σπορ. Και είπε την παραβολή του σπορέα, γιατί ο εχθρός πάντα χρησιμοποιεί την ίδια τεχνική σε όλους. Και λέει στο Ματθαίο, στο Μάρκο, διαβάζω, στο 4, κεφάλαιο στο 14. Λέει, ο Σπύρον το λόγο σπύρει. Η δε παρά την οδόν είναι ούτης τους οποίους σπήρεται ο λόγος και κοιτάξτε λέει και όταν ακούσωσιν τι γίνεται μόλις ακούσει ο άνθρωπος, τι λέει, ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών. Και εάν θες να το δεις στη δικιά σου ζωή προσωπικά να το πάρεις, δες σε πόσα από αυτά τα οποία ακούς, υπακούς. Σε πόσα από αυτά τα οποία ακούς, τα παίρνεις και τα βάζεις σε εφαρμογή και τα υπακούς. Πόσα από αυτά που ακούμε μπαίνουν μες στην καρδιά και γίνεται το κράμα αυτό, η καρδιά μας γίνεται αυτό το κράμα μέσα, η πίστη έχει συλλάβει το λόγο, γεμίζει η καρδιά του ανθρώπου, ώστε παίρνοντας το λόγο είσαι ήσυχος, ασφαλής και αποφασισμένος. Σε πόσα από αυτά είμαστε. Εγώ λέω πολλές φορές, αδερφή, ότι τόσο λόγο που έχουμε ακούσει, μα τόσο λόγο που έχουμε ακούσει, σε ποιο επίπεδο θα έπρεπε να είμαστε. Αλλά κοιτάξτε τι λέει, μόλις ακούσει ο άνθρωπος, αμέσως ο διάβολος τι κάνει, έρχεται να κλέψει το σπόρο. Αμέσως. Λέει στο 18, και εις τα σακάνθα σπυρώμενη είναι ούτη, ήτινες ακούσει το λόγο. Και οι μέριμνες, κοιτάξτε ο διάβολος τι κάνει, έχει μεθόδους. Γιατί όλο το θέμα είναι να κλέψει την πίστη μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Και αν κλέψει η πίστη, ο σπόρος αυτός του λόγου δεν μπορεί να φέρει καρπό. Δεν μπορεί να φέρει καρπό. Οι μέριμνες του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Εισερχόμενε, πού μπαίνουνε, πού μπαίνουνε, στην καρδιά. Ακούς το λόγο, αλλά είσαι πολύ μέρημα. Έχεις πολλή δουλειά. Πρέπει να βγάλεις πολλά λεφτά. Ή, λέει, οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Έχεις πολλές επιθυμίες. Είναι πράγματα που πρέπει να κάνεις. Πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και όλα αυτά τα πράγματα μπαίνουν μέσα στην καρδιά. Σας έχω ξαναπεί, αδερφοί, ότι όλα τα πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε και η προτεραιότητα που βάζουμε στη ζωή μας είναι η σειρά είναι σύμφωνα με αυτά που θέλουμε και επιθυμούμε. Τα προλαβαίνουμε όλα αυτά που θέλουμε. Όσα θες, τα προλαβαίνει. Όσα θέλω, τα προλαβαίνω. Αλλά, όπως είπε ο Κύριος, πλην ενός εστί χρία. Και λέει, και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, εισερχόμενες, συμπνίγουν τον λόγο και πάλι ο λόγος τι γίνεται, άκαρπος. Δηλαδή, σαν να στέλνει ο διάβολος από τη μια, είτε έρχεται να κλέψει, είτε έρχονται όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία ανοίγουμε μια πόρτα, τα αφήνουμε να μπουν μέσα και αυτό το οποίο έχει ρίξει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας και περιμένει να το πιστέψεις και να ενωθεί ο λόγος με την πίστη και να γίνει η καρδιά σου να γεμίσει με αυτό το σπόρο, ώστε να βγει ο καρπός, ο διάβολος χρησιμοποιεί μεθόδους προκειμένου όλο αυτό να το κλέψει. Αδερφοί, ο Κύριος έχει ξεκινήσει ένα βαθύ έργο μέσα μας. Θέλει να μας κάνει ευσεβείς. Θέλει να μας κάνει ευσεβείς. Ξέρετε τι σημαίνει το να σε κάνει ο Θεός ευσεβή άνθρωπο. Θυμάστε, μιλάει ο Τιμόθεος για το μυστήριο της ευσεβίας. Ποιο είναι το μυστήριο της ευσεβίας? Λέει, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Δηλαδή, ο Θεός φανέρωσε τον εαυτό του μέσα από το Γιο του, από τον Ιησού Χριστό. Και αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Τώρα, προκειμένου να ενεργήσει ο Θεός την ευσέβειά του σε εμάς, τι πρέπει να γίνει? Να ενεργηθεί αυτή η ίδια δύναμη και να φανερωθεί τώρα πάλι ο Θεός εν σαρκή. Πώς? Μέσα από εμάς. Και πόσο ευσεβής είσαι. Για πες μου. Ποιο είναι το μέτρο της ευσέβειάς σου. Πώς μπορείς να μετρήσεις την ευσέβειά σου. Ανάλογα με το πόσο Θεό φέρνεις τους ανθρώπους. Τόσο ευσεβής. Ανάλογα με το πόσο από τον Κύριο, από τον ουρανό, μεταφέρεις τους ανθρώπους. Ανάλογη είναι και η ευσέβεια που έχεις μέσα στη ζωή σου. Και ρωτάω, πόσο ευσεβείς είμαστε. Ξέρεις ότι ο Κύριος θέλει να σε κάνει την παρουσία Του στους ανθρώπους στη γη. Θέλει ο Θεός να, καθώς παίρνεις αυτό το σπόρο του λόγου μέσα σου και τον πιστεύεις, να σε κάνει εσένα να είσαι η αλήθεια Του πάνω στη γη. Να είσαι ο λόγος Του πάνω στη γη. Αυτή είναι η ευσέβεια, αδερφή. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβείας. Ότι ο Θεός ο οποίος ήθελε να κάνει τον άνθρωπο κατοικητήριό του, οίκο του, και δεν μπορούσε να το κάνει, έδωσε το γιο του, ο οποίος έγινε ο ηλασμός, το σκέπασμα, σήκωσε την αμαρτία μας, και κατοικώντας ο πατέρας μέσα στον ιό, όταν ο ιός δοξάστηκε, ήρθε πλέον ο πατέρας μέσα στον ιό να κατοικήσει μέσα μας, ώστε να συνεχίσει το ίδιο έργο. Και όπως ο Θεός εφανερώθηκε εν σαρχή, τώρα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ο Θεός θέλει να συνεχίσει να φανερώνεται εν σαρχή. Νομίζετε ότι άλλαξε το μυστήριο της ευσεβείας? Όχι. Και η ευσέβεια είναι αυτή. Δεν είναι η ευσέβεια αυτό που οι άνθρωποι βλέπουμε τους ανθρώπους να έχουν. Να είναι ήσυχοι. Ο Κύριος ξέρετε τι λέει για αυτούς τους ανθρώπους. Λέει, έχοντας μεν μορφή ευσεβείας, αρνημένη όμως τη δύναμή της. Γιατί ποια είναι η δύναμη της ευσέβειας? Ο Χριστός μέσα μας. Αυτή είναι η δύναμη της ευσέβειας. Μόνο όταν είναι ο Χριστός μέσα σου και βασιλεύει και θριαμβεύει και έχει την κυριότητα της ζωής σου, μόνο τότε μπορείς να είσαι ευσεβής και να έχεις τη δύναμη της ευσέβειας. Και όλο αυτό ο διάβολος με την απιστία έρχεται να το κλέψει. Κοιτάξτε την αντιπαραβολή. Από τη μια μεριά ο Μωυσής, ο οποίος ζει μέσα στην παρουσία του Θεού, ζει μέσα στη δόξα του Θεού, και από την άλλη μεριά ένας λαός ο οποίος που ζει. Ναι. Πα, Μωυσή. Εμείς φοβόμαστε. Πήγαινε εσύ, ο Θεός να σου μιλήσει και ό,τι σου πει ο Θεός να μας το πεις, γιατί εμείς φοβόμαστε σήμερα. Τι ήταν αυτό, αδερφοί, το οποίο είχε περισσότερο ο Μωυσής από ό,τι είχε, από ό,τι είχαν οι υπόλοιποι άνθρωποι? Θυμάστε ότι λίγο πριν τον στείλει ο Κύριος να πάει στην Αίγυπτο να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ, σε αυτή την στιχομηθεία που είχαν πάνω στο όρος εκεί πέρα στην κοιόμενη βάτος, ο Κύριος τι είπε στο Μωυσή στο τέλος? Τον έβγαλε, ανθρωπομορφικά μιλώντας, ο Μωυσής τον Κύριο τον έβγαλε από τα ρούχα του. Στο τέλος, Κύριε, εγώ δεν μπορώ να πάω, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω, εγώ δεν είμαι εύλαλος. Και αν πάω, τι θα τους πω? Ποιος θα τους πω ότι με έστειλε? Και αν πάω, τι σημείο θα τους δείξω? Άντε να τους δείξω και σημείο, αλλά ποιος θα πω ότι με έστειλε? Και τελικά του λέει ο Μωυσής, στείλε όποιον έχεις να στείλεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν πάω. Δεν πάω. Αυτός ήταν ο Μωυσής. Ο οποίος όμως άνοιξε στη δύναμη της ευσέβειας και τον άλλαξε ο Θεός και έγινε, λέει, ισχυρός σε λόγια και σε έργα. Έτσι λέει στις πράξεις των Αποστόλων Στέφανος. Λέει, Μωυσής ώστε εσύ το ισχυρός στα λόγια και στα έργα. Τον έκανε ο Κύριος έτσι. Και όχι μόνο τον έκανε έτσι, αλλά όταν ο Θεός ήθελε να κατέβει, να αναλώσει τον Ισραήλ δια μιας, στάθηκε ο Μωυσής στη μέση και είπε, Κύριε, εάν τους αναλώσεις, εάν θες να τους εξαφανίσεις, εξαφάνισε εμένα πρώτα. Δηλαδή μπήκε στη μέση. Και ο Κύριος τι είπε? Όχι. Μωυσή, σε ακούω. Σε ακούω. Η δύναμη, αδερφή, της ευσέβειας. Η δύναμη της ευσέβειας. Και απ' την άλλη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με την καρδιά της απιστίας. Έχουν γεμίσει με την καρδιά της απιστίας, η οποία καρδιά θέλει μόνο να βλέπει. Να βλέπει και μόλις δει μετά από ένα λεπτό τι παθαίνει. Ξεχνάει. Τους φέρνει ο Κύριος, Μωυσή μας έφερε εδώ να πεθάνουμε από τη δίψα, εμείς θέλουμε νερό. Του λέει ο Κύριος, χτύπα το βράχο. Χτυπάει το βράχο και ανοίγει ο βράχος και φεύγουν ποταμοί. Ποταμοί να πιει ένα ολόκληρο έθνος και λέει έπιναν από πέτρας, ακολουθούσε εσύ τι είναι ο Χριστός. Σαν να τους ακολουθούσε η πέτρα και να πίνει νερό συνέχεια μέσα στην έρημο. Αδελφοί, καταλαβαίνετε πόσες ΔΕΙΑΡ θέλανε για να ποτιστεί ένας λαός τόσα εκατομμύρια κόσμος κάθε μέρα. Καταλαβαίνουμε γιατί ποσότητα νερού μιλάμε, τους πότισε ο Κύριος. Το ξέχασα. Τους ανοίγει ο Κύριος στην Ερυθρά Θάλασσα, περνάνε από μέσα, καταστρέφει τα στρατεύματα του Φαραώ. Το ξέχασα. Μωυσή, δεν έχουμε άρτο, δεν έχουμε ψωμί. Ο Κύριος θα σας δείξει από τον ουρανό ψωμί. 40 χρόνια είχε ο Κύριος τους αγγέλους στους φούρνους να ψήνουν το μάνα και να τους το δίνουν κάθε μέρα φρέσκο. Το είδαν. Μετά τι έκαναν? Το ξέχασαν. Το ξέχασαν. Βδελήχτηκε η ψυχή μας τον άρτο τούτου. Θέλουμε κρέας. Τους έδωσε ο Κύριος. Φάγανε μέχρι που βγήκε από τη μύτη τους. Τους έδωσε ο Κύριος. Ό,τι χρειαζότανε, τους το έδινε κάθε μέρα. Τους έδινε ο Θεός. Τι ήταν αυτό το οποίο έμεινε μέσα τους? Τίποτα. Τίποτα. Γιατί όλα αυτά τα οποία άκουγαν δεν ήταν ενωμένα με την πίστη μέσα τους. Οπότε όλες αυτές οι ευλογίες την επόμενη μέρα τι ήταν? Τίποτα. Τίποτα. Και ζει ο άνθρωπος, ενώ έχει ο Θεός όλες τις ευλογίες, έχει όλες τις υποσχέσεις, 8.810 επαγγελίες γραμμένες μέσα στο Λόγο του Θεού για κάθε έναν που πιστεύει. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν παίρνει την πίστη αυτή να γεμίσει η καρδιά του για να φέρει καρπό ο λόγος, τι παθαίνει, πώς ζει? Κακομοίρης. Φτωχός. Γιατί δεν έχει, δεν μπορεί. Ο Θεός δεν θέλει. Κοιτάξτε, ένα ολόκληρο λαό 40 χρόνια λέει, σας σήκωσα στα φτερά μου, τους λέει. Στα φτερά μου σας σήκωσα. Δεν τους άφηνε ο Κύριος, δεν τους άφηνε. Τους έφερε μέσα στη δόξα του, τους έφερε μέσα στη δόξα του. Τους σήκωνε και αυτοί τι λέγανε? Μωυσή, μας έφερες να πεθάνουμε. Απιστία. Απιστία. Λέει, κοιτάξτε, λέει στο 20, Μάρκος 4:20. Λέει, και εις τη γη την καλή σπαρέντες είναι ούτη ή την εσακούσει το λόγο. Βλέπετε, όλοι ακούνε. Και τι κάνουν, λέει? Παραδέχονται. Παραδέχονται και καρποφορούν ο ένας 30 και ο άλλος 60 και ο άλλος 100. Βλέπεις ότι όλη η δουλειά γίνεται στον άνθρωπο με το πώς θα ακούσει και θα παραδεχτεί. Και όταν λέει θα παραδεχτεί, σημαίνει, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα δεχτώ, θα το πιστέψω, θα το εγκολποθώ και θα πω αυτό είναι. Αυτό είναι και τελείωσε. Και δεν αλλάζει. Και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τις καταστάσεις, με τα προβλήματα, με τις συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται, με όλα αυτά. Θα ακούσουμε, αδερφοί, 1000 πράγματα και θα γίνουν 1000 πράγματα. Θα γίνουν. Αλλά η καρδιά μας μέσα από τι εξαρτάται? Πολλές φορές περνάμε μέσα από καταστάσεις. Περνάμε μέσα από δυσκολίες. Αλλά πες μου, νομίζεις ότι και νομίζεις ότι εσύ περνάς, εγώ περνάω και δεν έχει περάσει κανένας άλλος τέτοια πράγματα. Διάβαζα στο Δανιήλ την ιστορία με τους τρεις παιδες. Καλά, τι ξέρουν αυτοί, μπροστά σας τα περνάω εγώ, τι ξέρουν οι τρεις παιδες, οι οποίοι ζούσαν, ξέρετε που ζούσαν, αδελφοί, στο κέντρο της κόλασης. Εάν λέμε, εάν ο Κύριος μιλάει για τη Βαβυλώνα σήμερα και μας λέει να εξέλθουμε από αυτήν για να μην μετέχουμε από όλη την κρίση που θα έρθει εναντίον τους, αυτοί ζούσαν στο κέντρο της Βαβυλώνας, εχμάλωτοι, αλλά ήταν ελεύθεροι. Και μην νομίζετε ότι η Βαβυλώνα είναι τα μπουζούκια και η δίσκο και η χωρή και αυτά, έτσι. Γιατί αν θες να ζήσεις με ευσέβεια, όλα αυτά είναι η κόλαση. Και έχουν απέναντι ένα ειδωλολάτρη κοσμοκράτορα, ο οποίος είναι ένας άγριος, υπερήφανος, γεμάτος δαίμονες, άνθρωπος, τον Αβουγκοδονόσορα, ο οποίος τι απαιτεί? Να τον λατρεύσουνε. Να τον λατρεύσουνε. Και βγάζει και νόμο, φυρμάνει. Σε τι ομολογία, κοιτάξτε, τι έκαναν αυτοί οι νέοι αδερφοί, οι οποίοι πίστευαν. Διαβάζω στο Δανιήλ κεφάλαιο 3. Εδάφιο 15. Πέρασαν δοκιμασίες, αδερφοί. Και εδώ πέρα τώρα δεν έχεις να πεις να φερθώ με σοφία. Να μην δώσω δικαίωμα. Αυτοί δεν είχαν τέτοιο θέμα, οι τρεις παιδες, γιατί εάν ήταν εκεί είχαν μία επιλογή. Ή θα προσκυνήσουν την εικόνα του βασιλιά ή τέρμα. Ποια σοφία μπορείς να βάλεις στη μέση. Όταν τους καλεί, τους λέει, μόλις θα ακούσετε τον ήχο της Σάλπιγκος ή της Αμβίκης, εάν δεν πέσετε να με προσκυνήσετε, σας περιμένει κάμινος. Να το σκεφτούμε λίγο. Σας έχω πει κάποιος, τι μου έλεγε μια φορά, εγώ δεν μπορώ τη δοκιμασία και το ξύλο. Και αν μου πούνε να αρνηθώ, θα αρνηθώ τον Κύριο και μετά θα μετανοήσω να με συγχωρήσει. Πανέξυπνα πράγματα. Σκεφτείτε τους τρεις παιδες, Ναι, να βγω τον νόσο, αλλά θα προσκυνήσουμε την εικόνα. Μέσα στην καρδιά μας θα προσκυνήσουμε τον Κύριο. Άσε τι δείχνουμε απ' έξω. Άσε τι δείχνουμε. Να μην σκανδαλίσουμε τους ανθρώπους. Να κάνουμε το σταυρό μας, να φιλήσουμε την εικόνα, να μην τους σκανδαλίσουμε. Πού έβλεπαν, αδερφοί. Κοιτάξτε τι λέει. Το 15. Τώρα λοιπόν, εάν είστε έτοιμοι, όταν ακούσετε τον ήχο της σάλπιγγος, της σύριγγος, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, να πέσετε και να προσκυνήσετε την εικόνα την οποία έκαμα. Καλώς. Εάν όμως δεν προσκυνήσετε, θέλετε ρηφθεί την αυτήν ώρα εις το μέσον της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Και ποιος είναι ο Θεός εκείνος που θα σας ελευθερώσει από τα χέρια μου. Άντε τώρα εσύ βγάλ τα πέρα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ντύρλα. Τελείως, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τώρα θα σαλπίσουν τα όργανα, θα ακούσετε τη μουσική και οι άλλοι ακούγαν τη μουσική, τι κάνανε. Με χορό προσκυνούσαν. Και σήμερα οι άνθρωποι όταν ακούνε αυτή τη μουσική, το ίδιο πράγμα κάνουν, αδερφοί. Αυτή είναι η μουσική του κόσμου. Αυτό τους λέει, αυτό μας τα λέει όλα τα όργανα. Απεκρίθησαν ως εδράχο Μισάχ και ο Αβδέν εγώ και είπαν προς το βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, εμείς δεν έχουμε ανάγκη να σου αποκριθούμε περί του πράγματος τούτου. Και καλά λέγεις ό,τι θες, λογαριασμό δεν έχουμε να σου δώσουμε. Του λένε, εάν είναι ούτως, ο Θεός ημών, τον οποίον εμείς λατρεύουμε, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει από το καμίνι της πυρός της καιωμένης και από τη σχηρό σου βασιλεύ θέλει μας ελευθερώσει. Αμήν. Θα μας ελευθερώσει από το χέρι σου. Αλλά αν δεν μας ελευθερώσει. Και αν τυχόν και κάτι πάει στραβά και δεν συμβεί σύμφωνα με αυτό που εσύ έχεις μέσα στην αντίληψή σου, να κρατήσουμε και μια πισίνη. Έτσι είπανε. Κοίτα, θα δοκιμάσουμε. Και θα πάμε προς τα εκεί στη φωτιά. Και αν η φωτιά δεν σβήσει, εντάξει. Θα μας δώσει άλλη μια ευκαιρία να σε προσκυνήσουμε. Έτσι κάνουμε εμείς πολλές φορές. Να κρατήσουμε και μια πισίνη. Γιατί μπορεί κάτι να γίνει, βρε παιδί μου, και ο Θεός να μην. Αλλά και αν ουχή, ας είναι γνωστό σε σένα, βασιλιά, ότι τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε, την εικόνα τη χρυσή την οποία έστησες, δεν την προσκυνούμε. Το ανάψαν τα λαμπάκια. Εδώ, από εδώ βγήκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τότε ο Ναβουχοδονόσορας επλήστη θυμού, άσχετα με όλα αυτά, από τη Βαβυλώνα βγήκε. Επλήστη θυμού και οι όψεις του προσώπου του αλλοιώθηκε κατά του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδέν εγώ και λαλή σας προσέταξε να κάψουν την κάμινο επταπλάσια μάλλον παρόσων εφαίνετο και ομένη. Επταπλάσια. Σκεφτείτε λίγο, τι έπαθε. Αυτός εκείνη την ώρα σοδαιμονίστηκε. Τον έπιασε, σου λέει, γιατί προσέξτε, ένας κοσμοκράτορας είναι. Κοσμοκράτορας υπό όλα τα έθνη. Κάτω από την εξουσία του, υποταγμένα, και έχεις εδώ πέρα δύο, τρεις νέοπες, τρία νεούδια, νέα παιδιά, τα οποία σου λένε, δεν σου δίνουμε λογαριασμό. Δεν έχουμε λόγο να σου δώσουμε λογαριασμό, έχουμε άλλο Θεό ο οποίος λατρεύουμε. Και αυτός θα μας ελευθερώσει. Αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, το ίδιο που σου κάνει δεν σε προσκυνάμε. Αυτόν λατρεύουμε. Σε αυτόν ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία, η προσκύνηση. Γεμάτη η καρδιά τους με πίστη. Είχαν μέσα τους ενδιασμούς, αδερφοί. Να πούνε, και αν δεν, να πάμε βρε παιδί μου άκλαυτοι. Να καούμε. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει πίστη μέσα του, αδερφοί, μπορεί να πάει. Μπορεί να μπει μες στη φωτιά. Χίλια δύο πράγματα μπορεί να περάσουν μέσα από το νου σου. Ναι, θυμάμαι όταν μου μίλησε η μητέρα με τον Χριστό, τι είπα. Έλεγα, βρε είσαι σίγουρη. Τίποτα άλλο, μη χάσω και τα νιάτα μου. Της έλεγα. Μην την πατήσουμε, λέω, και χάσω και τα νιάτα μου. Όταν έλεγα να χάσω τα νιάτα μου, βέβαια, τι εννοούσα. Μην χάσουμε τις διασκεδάσεις. Μην τις χάσουμε τζάμπα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε αυτόν τον υπερήφανο άνθρωπο, ο οποίος είναι γεμάτος από δαίμονες, και η πίστη αυτών των ανθρώπων σε τι ομολογία τον έφερε, αδερφοί. Κοιτάξτε, διαβάζω στο 24. Ο δε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς εξεπλάγει και σηκωθείς με τα σπουδής ελάγησε και είπε προς τους μεγιστάνας αυτού: «Δεν ρίξαμε τρεις δεμένους στο μέσο του πυρός?» Οι δε αποκρίθησαν και είπαν προς τον βασιλέα: «Αληθώς, βασιλιά». Και αποκριθείς είπεν: «Μα εγώ βλέπω τέσσερις άντρες και ντυμένους, οι οποίοι περπατάνε μες στη φωτιά. Και βλάβη δεν είναι εις αυτούς, και οι όψεις του τετάρτου είναι όμοια με ιών Θεού». Τότε πλησιάσας ο Ναβουχοδονόσορας, ο δαιμονισμένος, ο σκληροτράχυλος, εις το στόμα της καμίνου του πυρός της σκιωμένης ελάλησε και είπε: «Σεδράχ, Μισάχ και Αβδέν εγώ». Κοιτάξτε τι λέει. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει τους ανθρώπους να αλλάξουν, αδερφοί? Μπορεί η ζωή σου να κάνει ανθρώπους να αλλάξουνε? Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Τι ομολογεί? «Σεδράχ, Μισάχ και Αβδέν εγώ, δούλοι του Θεού του υψίστου». Ομολογεί ο Ναβουχοδονόσορας ότι ο Θεός του Σεδράχ και του Μισάχ και του Αβδέν εγώ είναι ο ύψιστος. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ομολογούσε ότι ο Θεός τους ήταν πάνω από όλους τους δικούς του Θεούς. «Εξέλθετε και έλθετε. Τότε ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδέν εγώ εξήλθαν εκ μέσου του πυρός και συναχθέντες οι σατράπες, οι διηγητές, οι τοπάρχες, οι μεγιστάνες, το βασιλέως». Όλοι ήρθαν. Είδαν τους άντρες τούτους ότι επί των σωμάτων αυτών το πυρ δεν ίσχυσε και θρίξ της κεφαλής αυτών δεν εκάει και τα σαλβάρια αυτών δεν παρήλαξαν, ούτε ως μη πυρός επέρασαν επ' αυτούς. Και λέει στο 28, τότε λάλησε ο Ναβουχοδονόσορ και είπε, κοιτάξτε τι λέει: «Ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδέν εγώ». Εκεί που ήθελε να του σκοτώσει και ήταν αυτός ο Θεός, τι ομολογεί? «Ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδέν εγώ». Αυτός είναι ο ύψιστος. Κοιτάξτε τι λέει. «Ώστε απέστειλε τον άγγελο αυτού και ελευθέρωσε τους δούλους του, οι οποίοι έλπισαν σε αυτόν και παράκουσαν το λόγο του βασιλέως και παρέδωσαν τα σώματά τους». Τι έκανε αυτό που είχαν μέσα τους? Παράδωσαν τα σώματά τους. Για να μην λατρεύσουν ούτε να προσκυνήσουν άλλο Θεό εκτός του Θεού αυτών. Γι' αυτό εκδίδω πρόσταγμα ότι κάθε λαός, έθνος και γλώσσα η οποία μιλήσει κακό εναντίον του Θεού τους θα καταμελιστεί και τα σπίτια του θα γίνουν κοπρώνες, διότι δεν είναι κανένας άλλος Θεός που να μπορεί να ελευθερώσει έτσι. Άρα, μέσα στη δοκιμασία, όταν η καρδιά του ανθρώπου είναι γεμάτη με τον Κύριο, γεμάτη με πίστη στο Λόγο, τι θα κάνεις? Μπορείς να κάνεις και αυτούς όλους που είναι εναντίον σου, τι να κάνουν? Να ομολογήσουν τη δόξα του Θεού. Αμήν. Εδώ έβγαλε διάταγμα, αδερφοί, Ναβουχοδονόσορας. Έβγαλε διάταγμα. Διάταγμα, όποιος τολμήσει να κατηγορήσει το Θεό τους, αυτός είναι ο οποίος θα πεθάνει. Αν του έλεγε κανείς, για πες μου λίγο, Ναβουχοδονόσορα, λίγο πριν τι έλεγες. Λίγο πριν τι έλεγες? Αν δεν προσκυνήσετε εμένα. Και τώρα τι λέει? Μην τυχόν και τολμήσει κανείς να ανοίξει το στόμα του. Βέβαια, αυτοκράτορας ήταν, κοσμοκράτορας ήταν, βασιλιάς ήταν, ό,τι ήθελε έλεγε. Αλλά κοιτάξτε, τι ομολόγησε ο άνθρωπος. Τι ομολόγησε ο άνθρωπος. Και έτσι είναι ο Θεός, έτσι αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός μπορεί να μας φτάσει μέχρι τέλους, αδερφοί. Και λέει στο πρώτο δάφιο που διαβάσαμε στην προς Εβραίους, στο 3:12, κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Λέει στο 13, στο 14, λέει: «Διότι μέτοχοι εγίναμεν του Χριστού». Γίναμε μέτοχοι? Ναι, δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Τι λέει? Εάν, το ξαναπούμε, γίναμε μέτοχοι του Χριστού, εάν, δηλαδή, μπορεί τελικά ο άνθρωπος να νομίζει ότι γίνεται, αλλά στην πορεία να λακίσει. Γιατί? Τι είναι αυτό το οποίο χαλάει τη συνταγή? Λέει, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της υποστάσεως, της πεποιθήσεως. Εάν κρατήσεις μέχρι τέλος βεβαία την πίστη σου, την πίστη σου, κοιτάξτε τι λέει, γιατί μας λέει γι' αυτό το εάν, γιατί μας λέει εάν, κοιτάξτε τι λέει στον Τιμόθεο, Α' Τιμόθεο 1ο κεφάλαιο 18 εδάφιο, λέει ταύτην την παραγγελία παραδίδωσε σε ένα τέκνο Τιμόθε, κατά τας προγενωμένας προφητείας περί σου, να στρατεύεις κατά αυτά την καλή στρατεία. Και λέει στο 19, να έχεις πίστη. Να έχεις πίστη. Και αγαθή συνείδηση. Την οποίαν τινές αποβαλώντες, τι κάνανε, να βάγισαν στην πίστη. Δηλαδή ξεκινάει το πλοίο για τον προορισμό του και στην πορεία τι παθαίνει, ναυάγιο. Κάποιοι λέει, οι οποίοι δεν κράτησαν την πίστη τους και την αγαθή συνείδηση, τι κάνανε, ναυαγίσαν. Και δεν υπάρχει πιο εχθρό πράγμα, αδερφοί, και πιο θλιβερό να μας έχει ο Κύριος δώσει τόσο θαυμάσια πράγματα και τελικά να ναυαγίσει ο άνθρωπος. Να ναυαγίσει. Ξεκινήσεις και στην πορεία, και τι είναι αυτό το οποίο κάνει το πλοίο να ναυαγεί, αδερφοί. Τι το κάνει να ναυαγεί, θαλασσοταραχές, φουρτούνες. Φουρτούνες, θαλασσοτεραχές. Ε? Γι' αυτό μιλάμε. Για όλο αυτό το οποίο πρόκειται να έρθει, αυτή η φουρτούνα, αυτή η θαλασσοταραχή. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε ασάλευτοι, να είμαστε ακούνητοι από εκεί που μας τοποθέτησε. Μπορέσουμε να μην ναυαγίσουμε. Και αυτό τι το κάνει, η πίστη. Ιούδας, κεφάλαιο 1, εδάφιο 3. Ιούδας, 1, κεφάλαιο 3, εδάφιο, λέει, αγαπητοί, επειδή καταβάλω πάσα σπουδή να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκη να σας γράψω προτρέπον εις το να αγωνίζεστε για την πίστη ή της άπαξ παρεδόθηκε εις τους Αγίους. Στο κείμενο ξέρετε τι λέει. Κοιτάξτε τι λέει. Περί της κοινής ημών σωτηρίας ανάγκη έσχον γράψει ημίν παρακαλών. Τι λέει. Παρακαλών. Επαγωνίζεστε. Δεν λέει αγωνίζεστε. Λέει επαγωνίζεστε για την πίστη. Ξέρετε τι σημαίνει, ποια είναι η διαφορά το αγωνίζομαι με το επαγωνίζομαι. Επαγωνίζομαι, λέει το λεξικό, σημαίνει το να αγωνίζομαι εναντίον άλλων. Έχεις να κάνεις δηλαδή, προκειμένου να κρατήσεις την πίστη, η οποία σου παραδόθηκε, πρέπει να αγωνιστείς εναντίον άλλων. Και ρωτάω, μπορείτε να μου πείτε έναν άλλον που πρέπει να αγωνιστούμε εναντίον του. Ο εχθρός. Άλλος. Η σάρκα. Άλλος. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Να δούμε. Α' Κορινθίους 9:26 λέει, αλλά εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχίως αβεβαίως, ούτω πυγμαχώ, ουχίως κτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ και είναι ο αδόκιμος. Καλά, τι είναι το σώμα σου, Παύλο, που χρειάζεται να το δαμάζεις. Τι είναι το σώμα σου. Ε? Λέει, συνήθως τι δαμάζουμε. Τα άγρια άλογα. Τα άγρια άλογα. Και λέει, δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ. Ξέρετε τι σημαίνει δουλαγωγώ. Λέει, άγω εις δουλεία. Δηλαδή, θες να πεις ότι πρέπει το σώμα μου να το υποτάξω, να το κάνω δούλο. Προσέξτε, για το σώμα του μιλάει. Εμείς, το σώμα μας, σε τι στάτους το έχουμε θέσει. Ε? Πώς το βλέπεις το σώμα σου. Μα εγώ νομίζω ότι το σώμα μου πρέπει να το ακούω, να του κάνω όλα τα χατήρια. Έχετε ακούσει που λέει, πρέπει να ακούς το σώμα σου. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Ό,τι σου λέει το σώμα, τι να κάνεις. Να το κάνεις. Ωραία, να το φτιάξουμε λίγο, να το κάνουμε λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα. Εδώ που λέει, αλλά δαμάζω το σώμα μου. Δαμάζω το σώμα μου. Στο κείμενο, κοιτάξτε τι λέει. Στο κείμενο λέει, αλλά υποπιάζω μου το σώμα. Υποπιάζω. Τώρα το κάνουμε λίγο, το ανεβάσουμε λίγο τη βαθμίδα, έτσι. Υποπιάζω. Λέει, το κείμενο, το λεξικό λέει, υποπιάζω είναι τύπτω κάποιον στο μάτι. Μολοπίζω στο πρόσωπο. Του μαυρίζω το μάτι. Γενικώς τον κάνω μαύρο στο ξύλο. Αυτό λέει το λεξικό του Σταματάκου. Μεταφορικά, δαμάζω, νεκρώνω. Ενοχλώ μεγάλος. Βασανίζω. Δηλαδή, να το κάνω αυτό στο σώμα μου. Γιατί μου φταίει το καημένο. Ε? Εμείς συνήθως πρέπει να του κάνουμε όλα τα χατήρια του σώματος. Και πείτε μου αδερφοί, εάν ο άνθρωπος ακούει το σώμα του, μιλάμε τώρα για το επαγωνίζεστε και φέρνουμε ένα παράδειγμα για να δούμε ο λόγος του τι λέει σε σχέση με αυτό που κάνουμε εμείς. Εάν το σώμα σου το ακούς, όταν είναι κουρασμένο το σώμα, τι πρέπει να κάνεις. Όταν πονάει το σώμα, τι πρέπει να κάνεις. Αφού περιφερθείς σε όλους τους γιατρούς για να δεις γιατί πονάει και ψάξεις όλο το ίντερνετ να δεις γιατί το ίντερνετ τα λέει όλα, πρέπει μετά να κάτσεις, να το ξεκουράσεις. Έτσι έκανε και ο Παύλος. Έτσι έκανε. Πάει στα λύστρα. Κηρύττει ο Παύλος. Και εκεί που κηρύττει στα λύστρα είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι χολός εκ χιλίας μητρός. Ανάπηρος δηλαδή. Και καθώς κηρύττει ο Παύλος, τον βλέπει, λέει, και έχει πίστη για να σωθεί. Οπότε, του λέει το πιο φυσικό πράγμα. Σήκω πάνω. Και ο άνθρωπος τι έκανε. Σηκώθηκε. Καλό παιδί. Υπάκου. Όχι σαν εμάς που μας λέει ο Κύριος κάτι. Σήκω. Εμείς τι λέμε. Μα δεν μπορώ. Ότι δεν μπορείς το ξέρω. Και ο Παύλος τότε το έπεσε αυτόν τον χολό. Σήκω πάνω. Ήξερε ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί. Αλλά τι ενέργησε μέσα. Πίστη, λέει, και βλέπουν ότι έχει πίστη για να σωθεί, του λέει, σήκω πάνω. Εκεί τώρα σμίξανε και δύο πίστες, και του Παύλου και η δικιά του, και ο άνθρωπος περδίκη. Και μόλις τον βλέπουν όλοι, αυτοί που άκουγαν το κήρυγμα και ήξεραν τον άνθρωπο, τι έκαναν, λέει, ήρθε, λέει, ο ιερέας του Δία και πήρανε σφαχτά και ζώα και τα λοιπά και ήρθαν να προσφέρουν θυσία στον Παύλο και στον Βαρνάβα. Σου λέει, οι θεοί ομοιοθέντες με ανθρώπους ήρθαν σε εμάς. Και λέει, ίσα την τελευταία στιγμή ο Παύλος τους εμπόδισε να μην προσφέρουν θυσία, λέει, και εμείς άνθρωποι είμαστε σαν και εσάς. Και ενώ είναι όλο αυτό το πλήθος το οποίο έχει μαζευτεί για να τους προσφέρει τις θυσίες, έρχονται, λέει, κάποιοι αδελφοί, κάποιοι Ιουδαίοι από την Αντιόχεια και το Εικόνιο, και αρχίζουν και κατηγορούν τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Οπότε όλο αυτό το θεοσεβές πλήθος τι κάνει τον Παύλο. Τον υποβολεί. Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω Πράξεις 14:19. Λέει, εν τούτο δε ήλθον Ιουδαίοι εξ Αντιοχίας και Εικονίου και πείσαντες τους όχλους και λιθοβολήσαντες τον Παύλο, έσυραν έξω της πόλεως νομίσαντες ότι απέθανε. Δηλαδή, πώς τον βγάλανε. Προσέξτε τώρα, μην νομίζετε ότι τους πετούσαν χαλίκια. Αν και τόσες χιλιάδες κόσμος από ένα χαλί κοινάτρο έφτανε. Ο λιθοβολισμός ήταν πέτρες, τσούρλι, ό,τι βρίσκανε. Και χτυπάς λίγο, περνάς από μια πόρτα και χτυπάς λίγο και τι παθαίνεις. Και μετά από λίγο λες, το χέρι μου μπλάβησε. Δηλαδή, ο Παύλος τότε τον πέταξαν έξω και νομίσαντες ότι απέθανε, λέει. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο Παύλος είχε πεθάνει πραγματικά και ο Κύριος τον ανέστησε. Και είναι πεταμένος ο Παύλος έξω, στα σκουπίδια, το σώμα του πώς θα ήταν, λέτε. Παραμορφωμένο. Σκέψω από τόσες πέτρες που είχε φάει, πόσες μπλαβίλες είχε, πόσα πρεξίματα είχε, εκχυμώσεις, βάλε ό,τι θες. Ένα τούμπανο θα ήταν ολόκληρος. Από τις πέτρες που είχε φάει. Οπότε τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα χρειάζεται περίθαλψη. Πρέπει να μείνει στο κρεβάτι, να φύγουν οι μπλαβίλες. Πώς θα πάει τώρα, να τον δουν έτσι. να ξεπριστεί το σώμα του, να του κάνουν κομπρέσες, να επανέλθει ο άνθρωπος. Πόσο καιρό θα πάρει. Ότε δε περιεκύκλωσαν αυτόν οι μαθητέ, σηκωθείς εισήλθε στην πόλη και την επαύριο εξήλθε με του Βαρνάβα εις Δέρβιν. Δηλαδή πήρε το Βαρνάβα μαζί σου, λέει πάμε μαζί στο νοσοκομείο. Επαύριο εξήλθε με του Βαρνάβα εις Δέρβιν, στο 21. Και αφού εκήρυξαν το Ευαγγέλιο στην πόλη αυτή και μαθήτευσαν ικανούς, επέστρεψαν στη Λύστρα και Ικόνιο και Αντιόχεια. Τι έκανε λέει την άλλη μέρα? Πρισμένος, μολοπισμένος, μπλαβισμένος και θα έπρεπε να κάνετε κάπου, φερ παιδί μου, να του περάσει το σώμα του. Ο Παύλος τι λέει το σώμα του? Το δουλαγωγό το σώμα. Δηλαδή το σώμα μου δεν θα με κάνει κουμάντο. Το καταλαβαίνουμε? Το σώμα μου δεν θα με κάνει κουμάντο. Το σώμα μου είναι υποδουλωμένο στη βασιλεία του Θεού και πρέπει να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Προσέξτε, δεν μιλάω να πάμε να δέρουμε το σώμα μας, αλλά μιλάω στο ότι ο Θεός δεν θέλει να αφήνουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε. Αν ακούμε το σώμα μας, αδερφοί, θα κάνουμε τίποτα? Τίποτα. Όλο και κάτι θα σε πονάει, όλο και κάτι θα σε ενοχλεί, όλο και κάτι θα είναι πρόβλημα. Καμιά φορά είμαι σπίτι και λέω, τι έπαθες, η μέση μου, λέω, ξέρω εγώ, στο Βαγγελίο. Μου λέει, τι, τίποτα, στο όνομα της Ιούστου. Μια χαρά. Δηλαδή, θες να πεις, Παύλο, ότι δεν πήγες στο νοσοκομείο? Ούτε σου βάλανε κομπρέσεις, ούτε τίποτα να ξεπριστείς. Επέστρεψαν και ξαναπήγες στα Λύστρα. Και στο Εικόνιο και στην Αντιόχεια. Και τι έκανε? Ήρθα να με βοηθήσετε. Έτσι είπε. Λέει, επιστηρίζονται στις ψυχές των μαθητών, προτρέποντες να μένουν στην πίστη. Ήταν μπροστά ο Παύλος, ήταν ένα παράδειγμα πίστης. Ο ίδιος τον είχαν σκοτώσει με τις πέτρες, με τους τσούρλους, γιατί δεν ήταν πετραδάκια. Είχε φάει λιθοβολισμό από όλους, αδερφοί, από όλους. Και έρχεται και λέει, στηρίζει τις πιέσεις των μαθητών. Ποιος είχε ανάγκη από στήριξη? Θα έπρεπε κανείς να πει, να τον στηρίξουμε τον άνθρωπο, τον καημένο, τόσα που πέρασε. Όχι. Αυτός ήταν εκεί να στηρίξει τις πιέσεις των μαθητών. Προτρέποντες να μένουν στην πίστη και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού. Και λέει στο 23, και αφού εχειροτώνησαν εις αυτούς πρεσβυτέρους κατά πάσαν εκκλησία προσευχηθέντες με νηστείες. Και νηστεία. Και νηστεία. Σε τι κατάσταση ήταν το σώμα του, λέτε? Σε τι κατάσταση? Μπορεί να ήταν μολοπισμένο, μπορεί να ήταν πρισμένο, μπορεί να ήταν μπλαβισμένο. Ο Παύλος τι έκανε? Τη δουλειά του. Τη δουλειά του. Και όχι μόνο τη δουλειά του, και νηστείες έκανε. Και νηστείες. Δηλαδή, το σώμα, τι περίθαλψη του έκανε? Πνευματική. Πνευματική περίθαλψη. Και ο Κύριος το βρόντιζε. Αφιέρωσαν αυτούς στον Κύριο, στον οποίον είχαν πιστέψει. Και κοιτάξτε μετά. Και διελθόντες στην Πισιδία ήλθαν στην Παμφιλία και κηρύξαντες στο λόγο στην Πέργη, κατέβηκαν στην Ατάλεια και εκεί πήγαν στην Αντιόχεια και ήταν παραδεδομένοι στη χάρη του Θεού για το έργο το οποίο εξετέλεσαν. Ερθόντες δε και συνάξαντες στην Εκκλησία, ανήγγυλαν όσα έκαμε ο Θεός δι' αυτών και ότι άνοιξε στα έθνη θύρα πίστης και διέτριβαν εκεί ούκο λίγο καιρό μετά των μαθητών. Λέει, έλεγε ο Παύλος μαθητές, κοιτάξτε πόσα έκανε ο Θεός με μένα. Τι έκανε, εμείς σε βλέπουμε και είσαι μπλε μαρέ. Μπλε μαρέ. Και τι έλεγε? Κηρύξαμε. Ο Κύριος έσωσε. Άνοιξαν εκκλησίες, χειροτονήσαμε πρεσβυτέρους σε κάθε πόλη και ο λόγος του Θεού αυξάνει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Μα Παύλο που είσαι έτσι, τι τα κοιτάς αυτά σε λίγο και όταν είμαστε μέσα στην παρουσία του Θεού, τι θα μετράει? Τι θα μετράει? Εάν μπουνούσε το χέρι σου ή αν βγήκε σε δάγκο σε ένα κουνούπι που ήταν μολυσμένο και λες να τα του Νείλου. Φαντάζεσαι τον Παύλο τι παίρνουσε. Του Νείλου, του Νιαγάρα. Στους κινδύνους, στους αδερφούς κινδύνους, στους δρόμους κινδύνους από ληστές. Στους βυθούς, τρεις φορές τρία μερονύχτια στο βυθό έκανα. Και τι έλεγε, ναι, ξεκουράστηκε. Σου λέει, παραπάνω και να με σκοτώσουν, θα πάω στην παρουσία του Θεού και εκεί θα αναπαυθώ. Αλλά όμως δεν ήταν η ώρα να φύγει. Και τι έκανε. Δούλευε για τον Κύριο, αδερφή. Αυτό είναι που λέει, υποπιάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ. Σου λέει, κοίτα, το σώμα δεν θα με κάνει κουμάντο. Δεν θα με κάνει κουμάντο. Και ούτε θα κάνω τις επιθυμίες του σώματος μου. Τι θα κάνω. Το θέλημα του Θεού. Αλλά έχουμε και εμείς να κάνουμε μια δουλειά, αδερφοί. Έχουμε να κάνουμε μια δουλειά, να ξεκινήσουμε από εδώ και όπου αλλού ο Κύριος θέλει να μας στείλει. Έχει εδώ ένα ολόκληρο νομό με τόσα χωριά. Με τόσα χωριά. Η Κρήτη έχει 850 χωριά. Έχει. 848. Και πρέπει να ακουστεί το Ευαγγέλιο παντού. Λοιπόν, ας κηρύξουμε στο Ρέθυμνο. Να δούμε ο Κύριος να σώζει. Αμήν. Α. Πέτρου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 3. Λέει, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατά το πολύ έλεος αυτού, αναγέννησε εμάς σε ελπίδα ζώσα, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντο και αμάραντο, πεφυλαγμένη εν της ουρανής. Κοιτάξτε, έχουμε κληρονομία η οποία είναι φυλαγμένη. Δεν μπορεί να την πειράξει κανένας. Όποιος και να σηκωθεί εναντίον σου, κανείς δεν την πειράζει. Εδώ μπορεί να πειράζουν οι άνθρωποι. Μπορεί να πειράζουν. Σου παίρνουν ένα μέτρο χωράφι, να σου παίρνουν, ξέρω εγώ, να σου κλέβουν. Εκεί είναι φυλαγμένοι, άφθαρτοι. Λέει. Για μας. Στο 5 λέει, ήτινες, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμαστε. Πώς? Δια της πίστης. Δια της πίστεως. Και λέει, σε σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτω καιρό. Βλέπεις, τι είναι αυτό το οποίο σε φυλάει ώστε να φτάσεις να πάρεις την κληρονομία που είναι φυλαγμένη. Τι είναι? Η πίστη. Εάν φύγει η πίστη, ποια είναι η προστασία σου μετά? Το μόνο που έχουμε για να σταθούμε είναι ο λόγος του Θεού. Αν φύγει ο λόγος και η πίστη στο λόγο, δεν είσαι τίποτα. Τίποτα. Κοιτάξτε τι λέει στο 6. Δια το οποίο να αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγων, εάν χρειαστεί, λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής. Μπορεί να περάσεις από πειρασμό. Να περάσεις από δοκιμασία. Αλλά τι λέει, για ποιο λόγο μπορεί να περάσεις? Κοιτάξτε, λέει στο 7. Ώστε η δοκιμή της πίστεώς σας να είναι πολύ τιμιότερη από το χρυσάφι το φθυρόμενο. Διαπυρός δε δοκιμαζόμενο. Να ευρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Περνάς από όλο αυτό και δοκιμάζεται η πίστη, ώστε όταν φανερωθεί ο Κύριος, όλο αυτό τι θα είναι η πίστη σου? Θα είναι για σένα, για τιμή σου και δόξα σου. Και λέει ο Πέτρος, τον οποίο αν και δεν είδατε, τι κάνετε? Τον αγαπάμε. Αυτή είναι η πίστη, αδερφή. Τον βλέπεις με τα φυσικά σου μάτια. Η πίστη όμως η οποία θα σε κρατήσει και θα σε φυλάξει μέχρι τέλους. Τι λέει? Κύριε, μπορεί να μην σε βλέπω αυτά τα μάτια, αλλά σε αγαπώ με όλη μου την καρδία, γιατί ξέρω ότι είσαι πιστός σε αυτά που έχεις πει, σε ό,τι λες. Αν και δεν είδατε, αγαπάτε. Εις τον οποίον, αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαρά ανεκλάλητη και ένδοξη, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών. Δηλαδή η ζωή σου τώρα που περνάς από διάφορους πειρασμούς, πώς πρέπει να είναι? Για πες μου. Τι λέει ο Πέτρος? Πώς θα είναι η ζωή σου? Τι λέει? Λέει, θα αγαλιάσαι με χαρά ανεκλάλητο. Γιατί? Γιατί πιστεύεις χωρίς να βλέπεις. Και επειδή πιστεύεις χωρίς να βλέπεις, θα αγαλιάς με χαρά ανεκλάλητο και ένδοξο. Τι σημαίνει ανεκλάλητο? Δεν υπάρχουν λόγια να την εκφράσεις. Γιατί? Γιατί έχεις μπροστά σου αυτή την ελπίδα και χαίρεσαι με χαρά. Γιατί χαίρεσαι, βρε παιδί μου? Βλέπεις κάτι? Φυσικά όχι, αλλά είναι εκεί. Είναι ο Κύριος μου, λέει, και είναι πιστός. Είναι πιστός. Και όχι μόνο, λέει, πιστεύοντες αγαλιάστε με χαρά νεκλάλητη και ένδοξη και απολαμβάνοντες το τέλος της πίστης. Δηλαδή τώρα στη ζωή σου τι βλέπεις. Τι βλέπεις. Το τέλος της πίστης σου. Βλέπεις το τέλος της πίστης σου. Και επειδή βλέπεις το τέλος της πίστης σου, τι κάνεις, λέει. Απολαμβάνεις το τέλος της πίστης. Πότε. Τώρα. Τώρα. Δεν λες, δεν μας έφτιαξε ο Κύριος αρφή να περάσουμε δοκιμασίες, ξυλιές, φαλιάρες, το ένα, το άλλο και να είμαστε στα κλάματα και δυσκολίες. Όχι, θέλει από τώρα να βλέπεις αυτά τα οποία δεν φαίνονται και να απολαύσεις το τέλος, πότε, τώρα. Αυτό σημαίνει τι κατάσταση πρέπει να ζεις κάθε μέρα. Ε? Να δοξάζεις, να ευλογείς τον Κύριο, να τον μεγαλύνεις, μα με προβλήματα, με δυσκολίες. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, πάντοτε τι να κάνετε,
2: χαίρετε.
1: Να χαίρεστε. Λέει, χαίρετε εν Κύριο.
2: Πάντοτε.
1: Χαίρετε εν Κύριο.
2: Πάντοτε.
1: Πάλι θα πω.
2: Χαίρετε.
1: Θα το πω. Ε? Ξέρεις πώς θα το, ξέρεις πότε μπορείς να το πεις. Όταν βλέπεις από τώρα το τέλος της πίστης σου. Ποιο είναι το τέλος της πίστης, αδερφή? Ότι ο Θεός θα σε βάλει μέσα στο θρόνο Του μαζί Του. Λέει, όποιος νικάει θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, καθώς και εγώ νίκησα και κάθισα στο θρόνο του Πατέρα μου μαζί Του.
2: Αμήν.
1: Και βλέπεις τον εαυτό σου και λες, είμαι με τον Κύριο μέσα στο θρόνο. Έτσι έβλεπε ο Παύλος. Την ώρα εκείνη είμαι με τον Κύριο μέσα στο θρόνο του. Άρπα μια πέτρα. Είμαι με τον Κύριο στο θρόνο του. Θα νικήσω. Πάει κι άλλη πέτρα. Φάει. Τι έκανε μέσα του. Αυτή η χαρά ήταν που τον κρατούσε, αδερφή. Και μέσα σε όλες τις δυσκολίες, μέσα σε άλλα τα προβλήματα, μπορούσε να χαίρεται ο Παύλος και να λέει: χαίρεται, Κύριο, πάντοτε πάλι θα πω χαίρεται. Γιατί ο λόγος αυτός που είχε ο Παύλος είχε ενωθεί με πίστη μέσα στην καρδιά του και είχε γίνει βάση της ζωής του. Δεν κουνούσε, αδερφή. Δεν κουνούσε. Δεν κουνούσε αν του φέρναν δυσκολίες στη δουλειά του ή στη διακονία ή στα προβλήματα ή αδερφοί ή εκκλησίες ή ο κόσμος ή ο Νέρωνας μέσα κάτω από αυτόν τον οποίο έζησε. Δεν τον ένοιαζε τον Παύλο, τον Πέτρο και τον Παύλο. Και ο Πέτρος τι λέει, λέει χαίρομαι Κύριε με χαρά νεκλάλη. Δεν, παιδιά χαίρομαι τόσο πολύ που δεν μπορώ να σας το πω. Καλά, γιατί χαίρεσαι. Χαίρομαι γιατί ο Κύριος είναι. Δεν τον βλέπω, αλλά είναι και χαίρομαι και απολαμβάνω. Κάθεσαι σε σπίτι σου και απολαμβάνεις και χαίρεσαι. Μπορείς να ευχαριστήσεις τον Κύριο για όλα όσα σου έχει δώσει. Ε, αυτό έκανε ο Πέτρος. Λέει, δεν τα βλέπω, αλλά από τώρα χαίρομαι με χαρά που δεν υπάρχουν λόγια να την εκφράσεις. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Λέει, και από τώρα απολαμβάνουμε το τέλος της πίστης. Δηλαδή βλέπεις τον εαυτό σου αγκαλιά με τον Κύριο μέσα στη δόξα του. Βλέπεις ότι βγάζεις τον στέφανο και τον αφήνεις στα πόδια του τον ευχαριστείς. Βλέπεις ότι σου δίνει μια χρυσή κιθάρα και εκεί που τραγουδούσες σαν καρακάξα του ψάλεις μόνο στην καρδιά. Ε? Και σου φτιάχνει τη φωνή σου. Απολαμβάνοντες το τέλος. Απολαμβάνοντες το τέλος. Το βλέπεις και χαίρεσαι. Και τον ευχαριστούμε, αδερφή. Αυτή είναι η αγαλίαση που ο Κύριος θέλει να ζήσουμε από τώρα. Ε? Χωρίς να το βλέπεις. Χωρίς να το βλέπεις. Χωρίς να το βλέπεις.
2: Αμήν.
1: Γιατί αν το βλέπεις, δεν είναι πίστη. Διαβάζω προς Εβραίους 11-13. Εβραίους κεφάλαιο 11. Εδάφιο 13. Τελευταίο εδάφιο. Λέει, «Εν πίστη απέθαναν ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας». Δεν τις έλαβαν τις επαγγελίες. Σε τι πέθαναν με πίστη, κοιτάξτε τι λέει. Αλλά μακρόθεν οι δόντες αυτάς και πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες. Τι έκαναν όλοι αυτοί οι άλλοι, ε? Δεν είδαν τις επαγγελίες, δεν τις γεύτηκαν. Δεν είδαν καν το Πνεύμα το Άγιο, δεν είδαν το Μεσσία, δεν είδαν τίποτα. Αλλά τι έκαναν, γέμισε η καρδιά τους με το Λόγο, πίστεψαν στο Λόγο και λέει, από μακριά τις είδαν τις επαγγελίες, λέει, επίστηκαν για τις επαγγελίες, εγκολπώθηκαν και ομολόγησαν ότι κοίτα, εκεί είναι η ευλογία. Όλα αυτά είναι προσωρινά και από αυτά είμαι πάρικος, ξένος. Και μπορεί να περάσω δοκιμασίες, μπορεί να περάσω προβλήματα, μπορεί να περάσω χίλια δύο πράγματα, μπορεί να με εγκαταλείψουν οι άνθρωποι, μπορεί να με εγκαταλείψουν οι φίλοι μου, μπορεί να εγκαταλείψει ο καθένας, αλλά εκεί είναι η ευλογία μου. Και αυτό δεν αλλάζει. Μπορεί να μείνεις μόνος σου, μπορεί να χάσεις τα πάντα. Το θέμα ποιο είναι? Ο Κύριος είναι πιστός. Λέει, να αρνηθεί τον εαυτό του, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο Θεός. Και όταν έρχεται ο εχθρός να σου φέρει σκέψεις τέτοιες, απιστίας και αμφιβολίας για όλες τις υποσχέσεις του Θεού, πες το στον εαυτό σου, άκου, ο Θεός δεν μπορεί να ψευστεί. Το έχω πει πολλές φορές στον εαυτό μου. Δεν αλλάζει ο Θεός για μένα. Δεν θα αλλάξει ο Θεός μου, είναι ο ίδιος. Ό,τι έχει πει, είναι ναι και αμήν. Και ο Θεός μου δεν αλλάζει και σε αυτό επάνω θα σταθώ. Λέει, μακρόθεν οι δόντες αυτάς και πισθέντες. Έχουμε πιστεί, αδερφοί? Έχουμε πιστεί? Ο άνθρωπος ο οποίος είναι έτσι, δεν μετακινείται από το θεμέλιο. Δεν μετακινείται. Και ό,τι φουρτούνα κι αν έρθει, θα σταθείς. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Κύριε, σε ευλογούμε. Σε ευλογούμε. Αν έχεις ανάγκη το βράδυ αυτό, Κύριος, να ατσαλώσει την πίστη αυτή μέσα σου, σήκωσε το χέρι σου στον Κύριο μπροστά, καθώς είμαστε. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε, Κύριε, το βράδυ αυτό και να παραδεχτούμε. Καθώς λέει ο λόγος σου για τον άνθρωπο αυτόν που ο σπόρος έπεσε στην καλή γη, στο καλό έδαφος. Είναι αυτοί οι οποίοι ακούνε το λόγο και παραδέχονται. Και ο λόγος καρποφορεί 30, 60 και εκατονταπλάσια. Και την ώρα αυτή στεκόμαστε μπροστά σου. Κύριε, θέλουμε να μας μάθεις εσύ, να μας διδάξεις την πίστη αυτή που δεν βλέπεις τα φαινόμενα, γιατί δεν είναι πίστη αυτή, Κύριε. Να μας διδάξεις

0: Κύριε, η καρδιά μας, Κύριε, θέλουμε να γεμίσει με πίστη στους λόγους Σου. Θέλουμε να εγκολποθούμε τις υποσχέσεις Σου, να τις πιστέψουμε, Κύριε, με όλο μας το είναι. Και θα χαιρόμαστε στην παρουσία Σου. Θα αναπαυόμαστε στις υποσχέσεις Σου, Κύριε. Θα πιστεύουμε σε όλα αυτά τα οποία Εσύ μας έχεις πει, γιατί Εσύ είσαι πιστός να τα κάνεις.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον Ι' Α. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών, λέγον προς αυτούς, λαλήσατε προς τους Ιούς Ισραήλ λέγοντες, ταύτα είναι τα ζώα τα οποία θέλετε τρώγει εκ πάντων των κτηνών των επί της γης. Παν δίχυλον μεταξύ των κτηνών έχων των πόδα εσχισμένων και αναμασών, τούτο θέλετε τρώγει. Ταύτα όμως δεν θέλετε τρώγει εκ των όσα αναμασώσει ή εκ των όσα είναι δίχυλα. Την κάμιλον, διότι αναμασάμεν πλην δεν είναι δίχυλος, είναι ακάθαρτος εις εσάς. Και τον δασίποδα, διότι αναμασάμεν πλην δεν είναι δίχυλος, είναι ακάθαρτος εις εσάς. Και τον λαγόν, διότι αναμασάμεν πλην δεν είναι δίχυλος, είναι ακάθαρτος εις εσάς. Και τον χείρον, διότι είναι μεν δίχυλος και έχει τον πόδα εσχισμένον πλην δεν αναμασά, είναι ακάθαρτος εις εσάς. Από του κρέατος αυτών δεν θέλετε τρώγει και το θνησιμαίον αυτών δεν θέλετε εγγίζει. Είναι ακάθαρτα εις εσάς. Ταύτα θέλετε τρώγει εκ πάντων των εντισίδαση. Πάντα όσα έχουσι πτερά και λέπη εντισίδαση εν τες θαλάσσες και εν της ποταμής, ταύτα θέλετε τρώγει. Και πάντα όσα δεν έχουσι πτερά και λέπη εν τες θαλάσσες και εν της ποταμής, από πάντων όσα κινούνται εν της ύδαση και από παντός εν ψύχου ζώου το οποίο είναι εν της ύδαση, θελουσινίστε βδελικτά εις εσάς. Ταύτα εξάπαντος θελουσιν είστε βδελικτά εις εσάς. Από του κρέατος αυτών δεν θέλετε τρώγει και το θνησιμαίον αυτών θέλετε βδελίτεστε. Πάντα όσα εν της ύδαση δεν έχουσι πτερά ούτε λέπη, θελουσινίστε βδελικτά εις εσάς. Ταύτα δε θέλετε βδελίτεστε μεταξύ των πτηνών. Δεν θέλουσι τρώγεστε, είναι βδελικτά. Ο αετός και ο γρυπαετός και ο μελαναετός και ο γύψ και ο ίκτινος κατά το είδος αυτού. Πας κόραξ κατά το είδος αυτού. Και η στρουθοκάμιλος και η γλάφξ και ο ίβης και ο ιέραξ κατά το είδος αυτού και ο νυκτικόραξ και η έθια και η μεγάλη γλάφξ και ο κύκνος και ο πελεκάν και η κίσα και ο πελαργός και ο εροδιός κατά το είδος αυτού και ο έποψ και η νυκτερής. Πάντα τα πετώμενα ερπετά τα οποία περιπατούσιν επί τέσσερας πόδας θελουσινίστε βδελικτά εις εσάς. Ταύτα όμως δίνεστε να τρώγετε από παντός πετωμένου ερπετού περιπατούντος επί τέσσερας πόδας τα οποία έχουσι σκέλη όπισθεν των ποδών αυτών δια να πηδώσει δι' αυτών επί της γης. Ταύτα θέλετε τρώγει εξ αυτών των βρούχων κατά το είδος αυτού και των ατάκιν κατά το είδος αυτού και των οφιωμάχων κατά το είδος αυτού και την ακρίδα κατά το είδος αυτής. Πάντα δε τα πετώμενα έρπετα, έχοντα τέσσερας πόδας, θελουσινίστε βδελικτά εις εσάς. Και εις ταύτα θέλετε είστε ακάθαρτοι. Πάσο εγγίζον το θνησιμαίον αυτών, θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και πάσο στις βαστάσει από του θνησιμαίου αυτών, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Εκ πάντων των κτηνών όσα είναι δίχυλα, πλην δεν είναι οπούς αυτών εσχισμένος, ουδέ αναμασώσει, θελουσινίστε ακάθαρτα εις εσάς. Πάσο εγγίζων αυτά, θελείστε ακάθαρτος. Και όσα περιπατούσιν επί τας παλάμας αυτών, μεταξύ πάντων των ζώων των περιπατούντων επί τέσσερας πόδας, θελουσινίστε ακάθαρτα εις εσάς. Πάσο εγγίζων το θνησιμαίον αυτών, θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και ως της βαστάσει το θνησιμαίον αυτών, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Ταύτα θελουσινίστε ακάθαρτα εις εσάς. Και ταύτα θερουσινίστε ακάθαρτα εις εσάς μεταξύ των ερπετών των ερπόντων επί της γης, οι Γαλλοί και ο Ποντικός και οι Χελώνοι κατά το είδος αυτής, και ο Ακανθόχυρος και ο Χαμελέων και η Σάβρα και ο Σαμιάμυθος και ο Ασπάλαξ. Ταύτα είναι ακάθαρτα εις εσάς μεταξύ πάντων των ερπετών. Πάσο εγγίζων αυτά τεθνεώτα θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και παν πράγμα επί του οποίου ήθελε πέσει τι εκ τούτων τεθνεώτων θελείστε ακάθαρτον. Παν αγγίων ξύλινων ή ημάτιων ή δέρμα ή σάκος ή οποιονδήποτε αγγίων εις το οποίον γίνεται εργασία θέλει εμβληθεί εις είδωρ. Και θελείστε ακάθαρτον έως εσπέρας. Τότε θελείστε καθαρόν. Και παν αγγίων πύλινων εις το οποίο εμπέσει τι εκ τούτων, παν ό,τι είναι εντός αυτού θελείστε ακάθαρτον. Αυτό δε θέλετε συντρίψει από παντός φαγητού εστιωμένου εις το οποίον εμβαίνει είδωρ, θελείστε ακάθαρτον. Και παν ποτών πεινόμενων εν οποιοδήποτε αγγείο θελείστε ακάθαρτον. Και παν πράγμα επί το οποίον πέσει από του θνησιμαίου αυτών θελείστε ακάθαρτον. Κλίβανος, είτε εστία, θέλουσι κρυμνιστή, είναι ακάθαρτα και ακάθαρτα θελουσινίστε εις εσάς. Πηγή όμως, ή λάκος, σύναξης υδάτων, θελείστε καθαρόν. Πλην ότι εγγύσει το θνησιμαίον αυτόν, θελείστε ακάθαρτον. Και αν πέσει από του θνησιμαίου αυτόν, επί της σπέρμας σπόριμον, το οποίον μέλει να σπαρθεί, καθαρόν θελείστε. Εάν δε επιχυθεί είδωρ επί του σπέρματος και πέσει από του θνησιμαίου αυτόν επ' αυτό, ακάθαρτον θελείστε εις εσάς. Και αν αποθάνει τι εκ των κτηνών τα οποία δύναστε να τρώγετε, ώστις εγγύσει το θνησιμαίον αυτού θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και ώστις φάγει από του θνησιμαίου αυτού θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και ώστις βαστάσει το θνησιμαίον αυτού θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και παν ερπετών έρπων επί της γης θελείστε βδέλυγμα. Δεν θέλει τρώγεστε. Παν ό,τι περιπατεί επί της κοιλίας και παν ό,τι περιπατεί επί τέσσερας πόδας ή παν το έχουν πολλούς πόδας μεταξύ πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης ταύτα δεν θέλετε τρώγει, διότι είναι βδέλυγμα. Δεν θέλετε κάμι βδελικτά στας ψυχάς σας διουδενός ερπετού έρποντος, ουδε θέλετε μιανθή δι' αυτόν, ώστε να γίνετε ακάθαρτη δι' αυτόν. Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Θέλετε λοιπόν αγιαστεί και θέλετε είστε Άγιοι, διότι Άγιος είμαι εγώ. Και δεν θέλετε μιάνητας ψυχάς σας διουδενός ερπετού έρποντος επί της γης. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ώστι σας ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου δια να είμαι Θεός σας. Θέλετε λοιπόν είστε Άγιοι, διότι Άγιος είμαι εγώ. Ούτως είναι ο νόμος περί των κτηνών και περί των πτηνών και περί παντός εν ψύχου όντος κινωμένου εν είδαση και περί παντός όντος έρποντος επί της γης. Δια να διακρίνεται μεταξύ ακαθάρτου και του καθαρού και μεταξύ των ζώων τα οποία τρώγονται και των ζώων τα οποία δεν τρώγονται. Λεβιτικών. Κεφάλαιον Ιώτα Βήτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ λέγον, εάν γινή της συλλάβει και γεννήσει αρσενικών, τότε θελείστε ακάθαρτος επτά ημέρας. Κατά τα σημέρας του χωρισμού δια τα γυναικεία αυτής θελείστε ακάθαρτος. Και την ογδόην ημέραν θεριπεριτέμνεστε η σάρξ της ακροβιστίας αυτού. Και έτη 33 ημέρας θελει μείνει εις το αίμα του καθαρισμού αυτής. Ουδέν πράγμα Άγιον θέλει εγγύσει. Και εις το αγιαστήριον δεν θέλει εισέλθει έως ού πληρωθώσιν εημέρε του καθαρισμού αυτής. Αλλά αν γεννήσει θηλυκών, τότε θελείστε ακάθαρτος 2 εβδομάδες, καθώς εν το χωρισμό αυτής. Και θέλει μείνει έτη εις το αίμα του καθαρισμού αυτής 66 ημέρας. Και αφού πληρωθώσει η ημέρα του καθαρισμού αυτής, δια ιών ή δια θυγατέρα, θελιφέρει αρνίων ενιάσιων εις ολοκαύτωμα και νεωσών περιστεράς ή τριγώνα διαπροσφοράν περί αμαρτίας εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου προς τον ιερέα. Ούτως δε θέλει προσφέρει αυτό ενώπιον του Κυρίου και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτής και θέλει καθαριστεί από της ροής του αίματος αυτής. Ούτως είναι ο νόμος της γενώσης αρσενικών ή θηλυκών. Εάν όμως δεν ευπορεί να φέρει αρνίων, τότε θέλει φέρει δύο τριγώνας ή δύο νεωσούς περιστερών, μίαν δια ολοκαύτωμα και μίαν δια προσφοράν περί αμαρτίας. Και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτής ο ιερεύς και θέλει καθαριστεί.
2: Ψαλμός ρο αλφα. Ψαλμός του Δαβίδ. Έλεος και κρίσιν θέλω ψάλι. Ισέ, Κύριε, θέλω ψαλμωδί. Θέλω είστε συνετός εν οδό αμόμο. Πότε θέλεις ελθεί προς εμέ? Θέλω περιπατεί εν ακεραιότητη της καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Δεν θέλω βάλει προ οφθαλμών μου πράγμα πονηρών, μισό τους ποιούντας παράνομα. Ουδέν τούτον θέλει κολληθεί εις εμέ. Η διεστραμμένη καρδία θέλει αποβληθεί απ' εμού. Τον πονηρών δεν θέλω γνωρίζει. Τον καταλαλούντα κρυφίως των πλησίων αυτού, τούτον θέλω εξολοθρεύει. Τον έχοντα υπερήφανον βλέμμα και επιρμένην καρδίαν, τούτον δεν θέλω υποφέρει. Οι οφθαλμοί μου θέλω συνείστε επί τους πιστούς της γης, δια να συγκατοικώσει με τεμού. Ο περιπατών εν οδό αμόμο, ούτως θέλει με υπηρετεί. Δεν θέλει κατοικεί εν μέσω του οίκου μου ο εργαζόμενος απάτην. Ο λαλών ψεύδος δεν θέλει στερεωθεί έμπροσθεν των οφθαλμών μου. Κατά πάσαν πρωίαν θέλω εξολοθρεύει, πάντα στους ασεβείς της γης, δια να εκόψω εκ της πόλεως του Κυρίου, πάντα στους εργάτας της ανομίας. Ψαλμός ρο βήτα. Προσευχή του τεθλιμένου, όταν αδειμονεί και εκχαίει το παράπονον αυτού ενώπιον του Κυρίου. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου ασέλθει προσέ. Μη κρύψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, καθήν ημέραν θλίβομαι, κλείνον προς εμέ το οτίον σου. Καθήν ημέραν σε επικαλούμε, ταχαίως επάκουέ μου. Διότι εξέ λοιπόν ως καπνός ημέρε μου και τα οστά μου ως φρύγανον κατεξηράνθησαν. Επληγώθη η καρδία μου και εξηράνθη ως χόρτος, ώστε ελισμόνησα να τρώγω τον άρτον μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθησαν τα οστά μου εις το δέρμα μου. Κατεστάθην όμοιος του ερημικού πελεκάνος. Έγινα ως νυκτοκόραξ εν τεσερίμης. Αγρυπνώ και είμαι ως στρουθίον μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν με ονειδίζουσιν οι εχθροί μου. Ημενόμενοι ομνίουσι κατ' εμού, διότι έφαγον στάκτην ως άρτον και συνεκέρασα με δάκρυα το ποτόν μου, εξαιτίας της οργής σου και της αγανακτήσεώς σου, διότι σηκώσας με έριψας κάτω. Ημέρα μου παρέρχονται ως σκιά, και εγώ εξηράνθην ως χόρτος. Σύ δε, Κύριε, εις τον αιώνα διαμένεις, και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ θέλεις σηκωθεί, θέλεις σπλαχνιστεί την Σιών, διότι είναι καιρός να ελεήσεις αυτήν, διότι ο διορισμένος καιρός έφτασεν. Επειδή οι δούλοι σου αρέσκονται εις τους λίθους αυτής και σπλαχνίζονται το χώμα αυτής, τότε τα έθνη θέλουν συφοβηθεί το όνομα του Κυρίου και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξαν σου. Όταν ο Κύριος οικοδομήσει την Σιών, θέλει φανεί εν τη δόξα αυτού. Θέλει επιβλέψει επί την προσευχήν των εγκαταλελειμμένων και δεν θέλει καταφρονήσει την δέησιν αυτών. Τούτο θέλει γραφθεί δια την γενεάν την επερχομένην. Και ο λαός, ώστις θέλει δημιουργηθεί, θέλει ενή των Κύριων. Διότι έκυψεν εκ του ύψους του αγιαστηρίου αυτού, εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος επί την γην, δια να ακούσει των στεναγμών των δεσμίων, να λύσει τους καταδεδικασμένους εις θάνατον. Δια να κηρύττωσιν εν Σιών το όνομα του Κυρίου και την ένεσιν αυτού εν Ιερουσαλήμ, όταν συναχθώσιν ομού οι λαοί και ευασιλείε, δια να δουλεύσωσιν τον Κύριον. Η δυνάτησεν εν τη οδό την ισχύν μου, συνέτε με τα σημέρας μου. Εγώ είπα, μη με αρπάσεις, Θεέ μου, εν το ημίση των ημερών μου. Τα έτη σου είναι εις γενεάς γενεών. Καταρχάς, σύ, Κύριε, την γίνε θεμελίω σας και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θέλουν συναπολεστεί, σύ δε διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιον θέλουν συπαλαιωθεί, Ως περί ένδυμα θέλει στη λήξη αυτούς και θέλουν συναλλαχθεί. Σύ όμως είσαι ο αυτός και τα αίτη σου δεν θέλουν συνεκλείψει. Οι ιοί των δούλων σου θέλουν συγκατοικεί και το σπέρμα αυτών θέλει διαμένει ενώπιόν σου.
3: Παύλου του Αποστόλου ή προς Κορινθίους Επιστολή Δευτέρα.
4: Κεφάλαιο 1. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού και Τιμόθεος ο αδελφός προς την Εκκλησίαν του Θεού την ούσαν εν Κορίνθο μετά πάντων των Αγίων των Όντων εν όλη τη Αχαΐα. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρηγορίας, ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, για να δεινόμεθα ημείς να παρηγορώμεν τους εν πάση θλίψη για της παρηγορίας με την οποίαν παρηγορούμεθα ημείς αυτοί υπό του Θεού. Διότι καθώς περισσεύουσι τα παθήματα του Χριστού εις ημάς, ούτω δια του Χριστού περισσεύει και η παρηγορία ημών. Και είτε θλιβόμεθα, θλιβόμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας, της ενεργουμένης δια της υπομονής των αυτών παθημάτων, τα οποία και εμείς πάσχομεν. Είτε παρηγορούμεθα, παρηγορούμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας. Και η ελπίς την οποίαν έχομεν είναι βεβαία υπέρ ημών. Επειδή εξεύρωμεν ότι καθώς είστε κοινωνοί των παθημάτων, ούτω και της παρηγορίας. Διότι δεν θέλουμε να αγνοείτε, αδελφοί, περί της θλίψεως ημών ή της συνέβη σε εμάς εν τη Ασία, ότι η καθ' υπερβολήν εστενοχωρήθημεν υπέρ δύναμην, ώστε απελπίσθημεν και του ζήν. Αλλημείς αυτοί εν εαυτής, ελάβομεν την απόφαση του θανάτου, για να μην έχομεν την πεποίθησιν εις εαυτούς, αλλά εις των Θεών των εγείροντα τους νεκρούς. Ώστις ελευθέρωσεν ημάς εκτός ούτου μεγάλου θανάτου, και ελευθερώνει, εις τον οποίον ελπίζομεν ότι και έτη θέλει ελευθερώσει. Ενώ κι εσείς συνεργείτε υπέρ ημών για της δεήσεως, για να γίνει εκ πολλών προσώπων ευχαριστία υπέρ ημών, για το δοθένης ημάς χάρισμα δια πολλών. Διότι το καύχημα ημών είναι τούτο, η μαρτυρία της συνειδήσεως ημών, ότι εν απλότητη και ειλικρινία Θεού, ουχή εν σοφία σαρκική, αλλά εν χάριτη Θεού, επολιτεύθημεν εν το κόσμο περισσότερον δε προς εσάς. Διότι δεν σας γράφομεν άλλο, παρ' εκείνα τα οποία αναγινώσκετε ή και γνωρίζετε. Ελπίζω δε ότι και έως τέλους θέλετε γνωρίσει. Καθώς και εμάς εγνωρίσατε κατά μέρος ότι είμεθα καύχημα εις εσάς, καθώς εις εις εμάς την ημέραν του Κυρίου Ιησού. Και μετά αυτήν την πεποίθησιν, ήθελα να έλθω προς εσάς πρώτερον, για να έχετε δευτέραν χάριν. Και διημών να διαβώ εις Μακεδονίαν, και πάλιν από Μακεδονίας να έλθω προς εσάς και από εσάς να αποπεμφθώ εις Ιουδαίαν. Τούτο λοιπόν βουλευόμενος, μήπως τάχα μετεχειρίστη η ελαφρότητα. Ή όσα βουλεύομαι, κατά σάρκα βουλεύομαι, για να είναι εις εμέ το ναι ναι και το ου. Αλλ' όμως πιστός ο Θεός, ότι ο λόγος ημών ολαληθής προς εσάς δεν έγινε ναι και ου, διότι ο Υιός του Θεού Ιησούς Χριστός, ο κηρυχθής μεταξύ σας διημών, διεμού και του Σιλιουανού και του Τιμοθέου, δεν έγινε ναι και ου, αλλά ναι έγινε ναι αυτό, διότι η πάση επαγγελία του Θεού είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν, προς δόξα του Θεού η διημών. Ο δε βεβαιώνει μας με θυμών εις Χριστόν, και ο χρήσας ημάς είναι ο Θεός, ώστις και εσφράγισεν ημάς, και έδωκε τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ, δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε εις την ψυχήν μου, ότι η φιδόμενος ημών δεν ήλθον έτη εις Κόρινθον, ουχή διότι έχομεν εξουσίαν επί της πίστεώς σας, αλλήμεθα συνεργή της χαράς σας, επειδή εν τη πίστη στέκεστε.
3: Η προς Κορινθίους Επιστολή Δευτέρα. Κεφάλαιο 2.
4: Απεφάσισα δε τούτο κατ' εμέ αυτόν, το να μην έλθω πάλιν προς εσάς με λύπην, διότι εάν εγώ σας λυπώ, και τι είναι ο εφραίνων εμέ, ημί ο λυπούμενος υπέ μου. Και έγραψα προς εσάς τούτο αυτό, ώστε όταν έλθω, να μην έχω λύπη απ' εκείνον, αφού αν έπρεπε να έχω χαράν. Έχων πεποίθησιν εις πάντας ημάς, ότι η χαρά μου είναι πάντων ημών, διότι εκ πολλής θλίψεως και στενοχωρίας καρδίας έγραψα προς εσάς μετά πολλών δακρύων. Ουχή δια να λυπηθείτε, αλλά δια να γνωρίσετε την αγάπη ειν έχω περισσότερος εις εσάς. Αλλά αν τι σε λύπησε, δεν ελύπησεν εμέ, ημί κατά μέρος, για να μην επιβαρύνω πάντας ημάς. Αρκετόν είναι εις των τιούτων αυτή η επίπληξης ή υπό των πλειωτέρων, ώστε το εναντίον πρέπει μάλλον να συγχωρήσετε αυτόν και να παρηγορήσετε για να μην καταποθεί ο τιούτος υπό της επερβαλούσης λύπης. Δια τούτο σας παρακαλώ να βεβαιώσετε προς αυτόν την αγάπη σας. Επειδή δια τούτο και έγραψα, για να γνωρίσω την δοκιμασία σας, αν είστε κατά πάντα υπήκοοι. Ισόντινα δε συγχωρείτε τι, συγχωρώ και εγώ. Διότι αν εγώ συνεχώρησα τι, ισόντινα συνεχώρησα διασάς έκαμον τούτο ενώπιον του Χριστού για να μην υπερισχύσει καθημόν ο Σατανάς, διότι δεν αγνοούμεν τα διανοήματα αυτού. Όταν δε ήλθον εις Τροάδα για να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού και νύχθη σε με θύρα εν Κυρίω, δεν έλαβον άνεσιν εις το πνεύμα μου, διότι δεν έβρον τίτων των αδελφών μου, αλλά αποχαιρετήσας αυτούς εξήλθον εις Μακεδονίαν. Πλην, χάρισης των Θεών ως τρεις πάντοτε κάμνη μας να θριαμβεύομεν δια του Χριστού και φανερώνει εν παντή τόπο διημών την οσμήν της γνώσεως αυτού. Διότι του Χριστού ευωδία είμεθα προς τον Θεόν, εις τους σωζωμένους και εις τους απολυμένους. Εις τούτους μεν ως μη θανάτου δια θάνατον, εις εκείνους δε ως μη ζωής δια ζωήν. Και προς ταύτα τίς είναι ικανός, διότι εμείς καθώς οι πολλοί δεν καπηλεύομεν το λόγον του Θεού, αλλώς από ειλικρινίας, αλλώς από Θεού, κατ' ενώπιον του Θεού λαλούμε εν Χριστώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλλούια, δόξα Κυρίσου, δόξα Χριστέ μας. Αν θυμάστε, πριν κάποιο καιρό, είχαμε ξεκινήσει να λέμε όσον αφορά τη Διαθήκη που ο Θεός έκανε με τους ανθρώπους. Και βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Κυρίου ότι ο Κύριος έκανε διάφορες διαθήκες. Η πρώτη, όπως είπαμε, ήταν που αναφέρεται, είναι με τον Νόε η Διαθήκη, ότι ο Κύριος δεν θα έφυγε ξανά αυτή την καταστροφή στο πρόσωπο της γης. Είπαμε ότι ο Θεός δεν θέλει απλά οπαδούς, να πούμε ότι είμαστε κι εμείς μαζί με όλο το υπόλοιπο πλήθος, είμαστε λαός του Θεού. Δεσμεύει το λαό και δεσμεύει τα πραγματικά παιδιά του με διαθήκη. Ξέρουμε ότι είμαστε μέσα στο πλαίσιο της Καινής Διαθήκης. Διαβάζουμε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη είναι το βιβλίο της ζωής μας που μας δίνει ζωή. Παίρνουμε κοινωνία μεταξύ μας στην τράπεζα του Κυρίου και δυστυχώς αρκετοί χριστιανοί ανά τον κόσμο παίρνουν κοινωνία χωρίς να ξέρουν το τι είναι, ότι στην ουσία, αδελφοί, είναι η ενθύμηση της θυσίας του Ιησού Χριστού, αλλά η ενθύμηση επίσης της διαθήκης που έχουμε κάνει πάνω στο αίμα του Κυρίου μας. Θυμόμαστε τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει, γιατί μας κάλεσε ο Κύριος, αδελφοί, ήμασταν μέσα στην αμαρτία, μέσα στο θάνατο, μέσα στην αγνωσία, στη μαυρίλα και μας έβγαλε μέσα από εκεί. Είδαμε τον Κύριο Ιησού Χριστό σταυρωμένο μπροστά μας και εξαιτίας του ότι ο Θεός θέλει να μας σώσει. Δεν μας θέλει να είμαστε μεταξύ δύο φρονημάτων, δεν μας θέλει να είμαστε και παιδιά του αλλά και παιδιά του κόσμου, μας έβαλε μέσα σε αυτή τη διαθήκη. Η διαθήκη έχει να κάνει με, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, με μια συμφωνία, μια επίσημη συμφωνία. Βλέπουμε τις διαθήκες που κάνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, όταν είναι κάποιος να φύγει, αλλά και ίσως και πιο πριν, κάνει μια διαθήκη που πολλές φορές αυτή η διαθήκη έχει κάποιους όρους, άλλες φορές δεν έχει όρους. Στην περίπτωση του Νόε δεν βλέπουμε να υπάρχουν όροι. Αλλά στην περίπτωση του Αβραάμ, που θα δούμε σήμερα, υπάρχουν κάποιοι όροι. Που αυτή η διαθήκη με τον Αβραάμ μας αφορά άμεσα όλους εμάς. Πρέπει να δούμε τη διαθήκη αυτή, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε το τι ο Θεός θέλει από τον Αβραάμ, ζητάει από τον Αβραάμ και από όλα τα τέκνα του Αβραάμ, ώστε να έρθει η ευλογία του Αβραάμ στη ζωή μας. Θυμάστε αυτό που λέει ότι θα σε ευλογήσω την ευλογία του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Θέλουμε αυτές τις ευλογίες. Του υποσχέθηκε να κληρονομήσει τη γη, όπως και εμάς μας υποσχέθηκε ότι η κληρονομία μας είναι η παρουσία του και μάλιστα τα πάντα, λέει. Αυτός που θα νικήσει θα κληρονομήσει τα πάντα. Πρώτα απ' όλα θα κληρονομήσουμε τον ίδιο τον Θεό που λέει ότι είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Αυτή η κληρονομία όμως για να δοθεί σε εμάς, αυτό που η Διαθήκη απαιτεί είναι κάποιοι όροι που πρέπει να τηρήσουμε όλοι μας. Αμήν. Για να έρθει αυτή η ευλογία στη ζωή μας. Και είπαμε ότι η Διαθήκη αυτή έχει ήδη ανοιχτεί. Δεν πρόκειται να ανοιχτεί στον ουρανό. Ήδη είναι ανοιγμένη, γιατί ο διαθέτης, αυτός που έκανε τη Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός, πέθανε. Και από τη στιγμή που πεθαίνει ο Ιησούς Χριστός, ανοίγει η Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη. Ανοίγει σε εμάς. Ανοίγει σε εμάς. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δέχεται το αίμα του Ιησού Χριστού και δέχεται αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός, ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας, ισχύει η Διαθήκη. Μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στη Διαθήκη, όμως από τη μεριά του ο Θεός είναι, καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού, μας δίνει καθαρά τις ευλογίες και μας δίνει το αποτέλεσμα όταν μπει ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη Διαθήκη, είναι καθαρά όλα, ο Θεός είναι πιστός, δεν κάνει πίσω στη διαθήκη του. Ο άνθρωπος είναι δυστυχώς άνθρωπος. Τη μεριά του Θεού είναι η διαθήκη ανοιχτή, την έχει ανοίξει ο Κύριος. Από τη δικιά μας τη μεριά πρέπει να εκπληρώσουμε τους όρους. Αμήν. Και η παραβίαση, αδελφή, της συμφωνίας είναι που ο Κύριος πολλές φορές έρχεται με

Τρίτον, είναι η βασική προϋπόθεση για τη Διαθήκη αυτή. Ποια είναι η βασικότερη προϋπόθεση για να αποκτήσουμε αυτές τις επαγγελίες της Διαθήκης. Επίσης θα δούμε τους όρους της Διαθήκης και θα δούμε την επικύρωση της Διαθήκης, πώς ο Θεός επικυρώνει και σφραγίζει τη Διαθήκη αυτή που κάνει με εμάς. Και το τελευταίο είναι η εκπλήρωση της Διαθήκης. Θα δούμε τι ευλογίες τελικά απόλαυσε ο Αβραάμ επειδή έμεινε πιστός. Ξέρετε, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Και ο Θεός, αδελφοί, θέλει και εμάς, αφού είμαστε τέκνα του Αβραάμ, να αποκτήσουμε αυτές τις ευλογίες. Αμήν. Είμαστε, λέει, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς. Έτσι. Ο Ιησούς. Μιλάμε για τον Αβραάμ μόνο. Συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Κληρονομήσεις τα πάντα. Πρέπει να σου ανοίξει ο Θεός την όραση. Όπως θα δούμε ότι πήγε τον Αβραάμ κάτω από τα αστέρια να του ανοίξει την όραση να δει. Απαραίτητο στοιχείο. Κύριε, άνοιξε τα μάτια μου να δω το τι έχεις υποσχεθεί σε μένα. Το έχεις πει ποτέ αυτό στον Κύριο? Να το πούμε. Γιατί χωρίς όραση ο λαός αποθνίσκει. Χωρίς να έχουμε την όραση αυτή της παρουσίας του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει για τον Ιησού Χριστό, υπέρ της χαράς της προκειμένης υπέφερε σταυρό κατά φρονήσα στην εσχήνη και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Χαρά την προκειμένη. Ποια ήταν η χαρά που περίμενε ο Κύριος? Η όραση που είχε ο Κύριος για την παρουσία του Θεού. Γνώριζε το τι τον περίμενε εφόσον θα έμενε πιστός μέχρι τέλους. Και όχι μόνο αυτόν, γιατί δεν το κάνει ο Ιησούς Χριστός για τον εαυτό του. Το δούμε λίγο αυτό με μια φράση. Αλλά το έκανε για όλους εμάς, αδερφοί. Για όλους εμάς. Και αυτή η διαθήκη που μπαίνουμε δεν είναι μόνο, αδερφοί μου, να κατακτήσουμε εμείς την επαγγελία ή τις επαγγελίες του Θεού, αλλά να κατακτηθεί αυτή η επαγγελία από όλους γύρω μας. Αμήν. Ο Θεός είναι πλούσιος. Μην φοβάσαι ότι θα σου κλέψει κανένα την κληρονομία ή θα ελαττωθεί ή θα μοιραστεί η πίτα και εσύ θα πάρεις λιγότερα, αν είναι περισσότεροι στον ουρανό. Μη φοβάσαι γι' αυτό. Θα κληρονομήσουμε τα πάντα. Αμήν. Ο ουρανός δεν είναι για τους 144.000 μόνο. Για όλα τα δισεκατομμύρια οι οποίοι πίστεψαν και πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Αλλά και από την Παλαιά Διαθήκη αυτοί οι οποίοι έμειναν πιστοί στον Κύριο. Να δούμε λοιπόν το πρώτο. Τι σχέση έχει αυτή η Διαθήκη με εμάς? Διαβάζουμε στη Γένεση στο 15ο κεφάλαιο. Είναι εκεί που ο Αβραάμ τότε είχε νικήσει τους 5 βασιλείς που είχαν έρθει ενάντια στη Σόδομα και στα Γόμορα, είχαν πάρει τον Λότ, τον είχαν εχμαλωτήσει και ο Αβραάμ με τους δούλους του πάει και ελευθερώνει τον Λότ, παίρνει τα λάφυρα, δίνει το 1/10 στο Μελχισεδέκ και έρχεται ο Κύριος τώρα στο Ιώτα έψιλον κεφάλαιο και λέει: «Μετά τα πράγματα ταύτα έγινε λόγος Κυρίου προς τον Αβραάμ εν οράματι λέγον: Μη φοβάμαι, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Ο μισθός σου θέλει είστε πολλής σφόδρα». Αφορά εμάς. Λέει στην Αποκάλυψη ότι ο Κύριος έρχεται και ο μισθός του είναι μαζί του και θα αποδώσει στον κάθε ένα σύμφωνα με το έργο του. Αμήν. Με το έργο του. Και αυτό θέλει να κάνει ο Κύριος ανάμεσά μας φέτος, είπαμε. Έτσι. Να μην είμαστε μόνο ακροατές επιλυσμόνες, αλλά να είμαστε εκτελεστές έργου. Αυτό το εκτελεστές έργου ο Κύριος θέλει να το διευκρινίσει στον κάθε ένα από εμάς φέτος. Αμήν. Λοιπόν, ο μισθός θελείστε πολύ σφόδρα ο μισθός σου. Και σε εμάς ο μισθός μας. Διαβάζουμε στο παρακάτω εδάφιο, στο δεύτερο. Και είπε ο Αβραάμ, δέσποτα Κύριε, τι θέλεις δώσεις σε μένα. Ενώ εγώ είμαι άτεκνος, δεν έχω σπέρμα, δεν είχε γεννήσει τίποτα. Δεν τόσα χρόνια περίμενε να τον ευλογήσει ο Κύριος. Κι όμως έβλεπε ότι ο μόνος κληρονόμος ήταν αυτός ο Ελιέζερ, ο υπηρέτης του. Είπε προσέτη ο Αβραάμ, «Ιδού δεν έδωκασες σε με σπέρμα, κι ιδού η κέτης μου θέλει με κληρονομήσει».

0: Μας φύτεψε ο Κύριος να είμαστε δέντρα, καρποφόρα. Να παράξουμε σπέρμα στον Κύριο. Δηλαδή, σαν εκκλησία, αλλά και σαν άτομα, να έρθει, να έρθουν ψυχές. Να έρθουν ψυχές. Και αυτός ο πόθος θα έπρεπε και πρέπει να είναι μέσα μας, γιατί, αδελφοί, ο Κύριος θα μας ζητήσει τον καρπό μας για να μας δώσει το μισθό μας. Ποιος είναι ο καρπός? Θα πάμε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Και δεν είναι μόνο το θετικό της υπόθεσης. Α, έφερα τόσους. Αυτό το θετικό της υπόθεσης. Το αρνητικό ποιο είναι? Πόσοι χάθηκαν εξαιτίας μου? Αυτό είναι το αρνητικό. Και τι θα πούμε? Τι θα πούμε? Γιατί δεν μίλησες εκείνον, γιατί δεν έκανες αυτό, γιατί δεν προσευχηθήκες, γιατί. Η Ραχήλ, θυμάστε που έπιανε τον Ιακώβ και λέει, δώσ' μου σπέρμα, λέει, γιατί αποθνίσκω. Και αυτό θα πρέπει να έχουμε μέσα μας, αδερφοί. Πρέπει να το έχουμε αυτό βαθιά μέσα μας. Έχουμε, κατέχουμε την αλήθεια. Κατέχουμε την αλήθεια. Αν κοιτάξεις δεξιά, αριστερά, θα δεις την πλάνη που υπάρχει στον κόσμο μέσα σε υποτιθέμενες χριστιανικές εκκλησίες. Πλάνη. Και μας έδωσε την αλήθεια, μας έδωσε το Πνεύμα του, το Άγιο. Μας έδωσε το άδωλο γάλα, καθαρό, Άγιο, το Λόγο του Θεού. Και πρέπει, αδελφοί, εμείς να ανταποκριθούμε σωστά, γιατί μπήκαμε μέσα σε μια διαθήκη. Και όσο περισσότερο γνωρίζουμε και όσο περισσότερο εμβαθύνουμε τα πράγματα του Θεού, θα πρέπει ανάλογα να αντιδρούμε. Θέλουμε σπέρμα? Θέλουμε να φέρουμε καρπό στον Κύριο ή όχι? Θέλουμε να πάμε μόνοι μας για την πάρτη μας? Ο Κύριος θα μπορούσε να μείνει αναμάρτητος, θα μπορούσε να το κάνει. Και να ζήσει στον αιώνα. Θα μπορούσε να το κάνει ο Ιησούς χωρίς να θυσιαστεί? Θα μπορούσε. Αλλά θα έκανε την πιο μεγάλη αμαρτία που θα μπορούσε να γίνει. Να χαθεί όλος ο υπόλοιπος κόσμος για να σωθεί μόνο εκείνος, χωρίς να πάρει το τίμημα, χωρίς να πληρώσει το τίμημα της θυσίας. Χρειάζεται μια θυσία. Έτσι λοιπόν, οι ευλογίες είναι για μας. Ο μισθός είναι για μας. Μας περιμένει. Θέλει να τον αποκτήσουμε ο Κύριος. Άρα μας αφορά η Διαθήκη αυτή. Το δεύτερο είναι οι υποσχέσεις της Διαθήκης. Και διαβάζω στο τέταρτο εδάφιο, Γένεση 2:4. Κι ιδού λόγος του Κυρίου έγινε προς αυτόν λέγον, δεν θέλει σε κληρονομήσει αυτός ο δούλος, αλλά εκείνος ο οποίος θα εξέλθει από τα σπλάχνα σου. Μας δίνει τώρα το πώς θα αποκτήσουμε σπέρμα. Πώς θα αποκτήσουμε σπέρμα? Μέσα από τα σπλάχνα μας. Πώς ο Παύλος τι έλεγε? Είμαι πάλι σε οδύνες μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Πάλι σε οδύνες. Γιατί οι πρώτες οδύνες ποιες ήταν? Να γεννηθούν τα τέκνα. Και μετά οι δεύτερες οδύνες του Παύλου είναι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα τους. Τα σπλάχνα μας, από την προσευχή μας. Από την προσευχή μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αδελφοί, από εκεί είναι, ξεκινάει η δύναμη, είναι η κινητήριος δύναμη του Θεού, η προσευχή, για να μπορούμε τελικά να φέρουμε εις πέρας το θέλημά Του. Δεν ξέρω πόσα χρόνια πέρασαν. Μην λέτε ότι, και να μην λες ότι τόσα χρόνια πέρασαν και δεν έγινε τίποτα στη ζωή μου, γιατί να γίνει μετά? Όχι. Ποτέ δεν είναι αργά. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Δεν ξέρουμε σε ποιο χρονικό σημείο της πίστης
1: να έρθει
0: αυτή η αποκάλυψη και αυτή η συνειδητοποίηση μέσα μας. Να πούμε, Κύριε, τέρμα μέχρι εδώ. Τέρμα οι δικαιολογίες, τέρμα το ένα, τέρμα το άλλο, τέρμα η δουλειά μου, το έτσι μου, το αλλιώς μου, το δεν ξέρω τώρα τι. Κύριε, τώρα θέλω να κάνω το θέλημά Σου. Αμήν. Να κάνω το θέλημά Σου. Και όσο πιο γρήγορα το πεις, τόσο πιο πολύ σε συμφέρει. Αμήν. Χρειάζεται λοιπόν αποκάλυψη το τι σε περιμένει. Χρειάζεται προσευχή και σπλάχνα για να έρθει ο καρπός. Υποσχέσεις της Διαθήκης λοιπόν. Και τον φέρνει λοιπόν έξω και λέει, σήκωσε το κεφάλι σου, δες τα αστέρια του ουρανού, αυτό θα είναι το σπέρμα σου, του λέει. Εάν δύνασαι να εξαριθμίσεις αυτά, και του λέει αυτό θα είναι το σπέρμα σου. Άλλοι λένε ότι είναι γύρω στα 2.000 αστέρια που μπορεί κάποιος να δει. Άλλοι λένε 3.000 με 4.000. Όταν όμως οι άνθρωποι βρήκαν τα τηλεσκόπια και τα λοιπά, είδαν ότι είναι τόσο τα αστέρια, το πλήθος των αστέρων, και κάποιος είπε ότι είναι, λέει, όπως η άμμος της γης κατά το πλήθος. Φανταστείτε το. Μπορείς να μετρήσεις τον άμμο. Γι' αυτό και μετά του λέει ότι το σπέρμα σου κάπου αλλού θα είναι σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο την παρατοθήκηλο της θαλάσσης. Και έτσι και έγινε. Αυτή είναι η υπόσχεση και για μας. Ότι ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Να σας πω κάτι. Ο Αβραάμ πόσους απογόνους είδε? Ελάχιστους. Αλλά θα δούμε στο τέλος, αδελφοί, πόσοι ήταν οι απόγονοι του Αβραάμ και πόσοι είναι σήμερα. Πόσοι είναι? Ο Νόη κίνηται 120 χρόνια και δεν πίστεψε κανένας. Ναι, αλλά βλέπουμε όμως μετά, όταν πήγε ο Κύριος και κήρυξε στα πνεύματα τα εντυφυλακή, λέει, και αυτούς που σώθηκαν στον καιρό του Νόε, σώθηκαν εξαιτίας του κηρύγματος του Νόε, και μας καλεί και εμάς, αδελφοί, να σπείρουμε και να θερήσουμε. Αλλά ακόμα και να μην θερήσεις εσύ, αυτός ο θερισμός θα έρθει. Υποσχέσεις στη Διαθήκη, το σπέρμα. Το επόμενο είναι η βασική προϋπόθεση για τη Διαθήκη. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση? Ο Κύριος λοιπόν μας καλεί σε αυτή τη Διαθήκη. Μας λέει ότι εγώ θα σε ευλογήσω εάν μπεις μέσα σε αυτή. Θα σε ευλογήσω. Το σπέρμα σου θα είναι ως τα άστρα του ουρανού. Θα σου δώσω μισθό πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση. Ποια είναι αυτή η βασική προϋπόθεση? Το επόμενο εδάφιο. Και επίστευσεν εις τον Κύριο και ελογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη. Είναι η πίστη μας. Ότι αυτό που σου λέει ο Κύριος θα γίνει. Πίστεψε ο Αβραάμ, μα ήταν τόσο χρονών. Έφτασε 100 χρονών για να αποκτήσει τέκνο. Στήρα η Σάρα, όμως πίστεψε. Ο Αβραάμ πίστεψε ότι ο Θεός θα του δώσει το γιο του. Και εμείς τι πρέπει να πιστέψουμε? Ότι όντως ο Θεός έδωσε το γιο του για μας. Θυσία. Αυτή είναι η δικιά μας πίστη. Είναι η πιο βασική προϋπόθεση της Διαθήκης, η πίστη μας. Ότι όντως ο Θεός έδωσε το γιο του μονογενή για να μην χαθεί κανένας από εμάς, αλλά να μας δώσει ο Κύριος τις υποσχέσεις του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και αυτή η Διαθήκη, να ξέρουμε ότι ισχύει μέχρι σήμερα. Δεν έχει αλλοιωθεί. Δεν έχει αλλοιωθεί. Δεν έχει ακυρωθεί. Ισχύει μέχρι σήμερα. Στο ΙΕ7 του λέει, εγώ είμαι ο Κύριος που σε έβγαλε από την Ουρ των Χαλδαίων. Ο Κύριος μας έβγαλε μέσα από την αμαρτία. Και θα σου δώσω τη γη αυτή για κληρονομιά. Και ρωτάει πώς μπορώ να γνωρίσω το ότι θα γίνει αυτό. Του ζητάει περισσότερες λεπτομέρειες. Και ο Κύριος είναι εκεί. Δεν το λέει με απιστία. Το λέει με πίστη. Πώς θα γίνει όλο αυτό? Και του λέει, θες να δεις πώς? Θα σε βάλω μέσα στη Διαθήκη μου. Και έτσι θα έρθει η ευλογία. Και αρχινάει ο Κύριος να του λέει τι να κάνει ώστε να έρθουν σε Διαθήκη ο Θεός μαζί με τον πιστό Αβραάμ. Και του λέει, πάρε μια δάμανη, μια νεαρή αγελάδα, πάρε μια κατσίκα 3 ετών, πάρε ένα κρυό 3 ετών, μια περιστερά και μια τριγώνου. Θα τα σκίσεις στη μέση
1: εκτός τα πτηνά,
0: θα τα βάλεις δεξιά-αριστερά. Και όλο αυτό βέβαια ήταν μια συνήθεια του λαού τότε για όσους ήθελαν να κάνουν διαθήκη. Με την έννοια ότι όποιος παρέβαινε τη διαθήκη θα γινόταν σαν αυτά τα ζώα, δηλαδή θάνατος. Τι συμβολίζουν για μας, ποιοι είναι αυτοί οι όροι, να δούμε. Καταρχήν να δούμε τη δάμαλη, ήταν θηλυκιά. Και τη χρησιμοποιούσαν την ξανθή δάμαλη για θυσία περί αμαρτίας. Εκεί τώρα βλέπουμε ότι είναι θηλυκιά και έχει να κάνει με την Εκκλησία. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε πεθάνει, όπως αυτή η δάμαλη. Θα έπρεπε. Αλλά ποιος πέθανε για μας? Ο Χριστός. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να πεθάνουμε εν Χριστώ. Όπως και η κατσίκα το ίδιο. Εμείς είμαστε τα τύφασα, τα κατσικάκια. Ειδικά ήταν μαύρες τότε, στον καιρό του Αβραάμ, οι περισσότερες κατσικές. Απηθείς. Αυτό είμαστε, αυτή είναι η φύση μας. Αλλά αυτή η φύση πρέπει να πεθάνει. Αμήν. Και πότε πεθαίνει? Πότε πεθαίνει? Πότε πεθαίνει? Πότε παίρνουμε την απόφαση να πεθάνει η φύση μας, η σαρκική φύση μας, η απηθής φύση μας? Στο βάπτισμα. Στο βάπτισμα. Γι' αυτό λέμε, αδελφοί, ότι όλα αυτά τα βήματα που ίσως κάπως επιφανειακά ή επιπόλαια έχουν γίνει στη ζωή μας έχουν ένα τόσο όμορφο βάθος που ο Θεός περιμένει τελικά να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Πού να τα καταλάβουμε τότε όταν μας λέει όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί? Αλλά θέλω να σου πω, βαπτίζομαι, ναι. Αλλά στην ουσία μπαίνεις μέσα σε μια διαθήκη. Πίστεψες στη θυσία του Χριστού και μπαίνεις μέσα σε μια διαθήκη που παίρνεις μια απόφαση ότι συνετάφημεν με ταυτού δια του βαπτίσματος στο θάνατο. Πεθαίνουμε. Πεθαίνεις και μπαίνεις μέσα στον τάφο. Ο παλιός σου εαυτός, για να αναστηθεί ένας καινούριος. Ο κρυός έχει να κάνει με τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος πέθανε για μας. Αμήν. Όπως και η περιστερά και η τριγώνα έχει να κάνει με την αθωότητά του. Και βλέπουμε τώρα δύο μέρη, έτσι. Τα δύο πρώτα έχουν να κάνουν με εμάς που θα πρέπει να πεθάνουμε ως προς τον σαρκικό μας εαυτό, ως προς τη σάρκα μας, την αμαρτία μας. Και τα άλλα έχουν να κάνουν με τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος πέθανε για όλους εμάς. Και έρχεται τώρα εκεί ο Κύριος, αδερφοί, για να μας δώσει αυτή την επιβεβαίωση. Και θα δούμε πώς έρχεται αυτή η επιβεβαίωση και η επικύρωση της διαθήκης. Στο βάπτισμα πήραμε την απόφαση του θανάτου. Όμως αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει να τηρούμε τους όρους της διαθήκης, όπως είπαμε. Ποιοι είναι οι όροι της διαθήκης? Ρωμαίος Ι, κεφάλαιο. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, για τον εκτιμό του Θεού, παραστήσατε τα σώματά σας στη θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστη στο Θεό. Αυτή είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με το θάνατο του. Ίντερνετ, φωτογραφιούλες, βιντεάκια, χίλια δύο πράγματα. Κάθε το άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού, περνάει χρόνο, ώρες. Μετά λέει, δεν έχω χρόνο να προσευχηθώ. Δεν έχω χρόνο για μελέτη, δεν έχω χρόνο για να γίνω όπως ο Κύριος θέλει. Δεν έχω χρόνο, κι όμως έχεις. Παίρνεις την απόφαση του θανάτου και βάζεις τον εαυτό σου να εκπληρώσει αυτή την Άγια Διαθήκη του Θεού, να εκπληρώσεις τους όρους για να γίνεις κληρονόμος. Τότε πρέπει να κάνουμε το μέρος μας, το βλέπουμε και στο 17ο κεφάλαιο στη Γένεση, που του λέει ο Κύριος. Όταν ήταν πριν ακόμα γεννήσει τον πρώτο, τον Ισάκ, έτσι λέει. Και ό,τι είδε ο Αβραάμ 99 ετών, εφάνει ο Κύριος εις τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν: Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Παντοκράτορ, περί επάτη ενώπιόν μου και εσωτέλειος. Και θέλω στήσει τη διαθήκη μου μαζί σου. Και ποια είναι η διαθήκη μου μαζί σου, του λέει. Περιτομή.
1: 10 εδάφια. 17-10. Αυτή είναι η διαθήκη μου, την οποία θέλετε φυλάξει. Ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Και όχι μόνο σε σένα, αλλά και στο σπέρμα σου. Πάνω αρσενικό θέλει περιτέμνηστε. Θέλει περιτέμνη τη σάρκα της ακροβιστίας του και αυτό θα είναι το σημείο της διαθήκης μεταξύ εμού και ημών. Περιτομή. Τι συμβολίζει η περιτομή? Κόψιμο. Αφαίρεση της σάρκας. Και αυτό θα είναι το σημείο. Το σημείο λοιπόν των παιδιών, το τέκνο του Αβραάμ είναι η περιτομή. Αφαίρεση της σάρκας. Αμήν. Το σημείο στον καιρό που έκανε τη διαθήκη του με τον Νόε ο Κύριος ποιο ήτανε? Το τόξο. Στην Εφέλη, το ουράνιο τόξο. Πάντα υπάρχει ένα σημείο. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο, αδερφοί, σου λέει ο Κύριος πρόσεξε, πρόσεξε, είσαι σε διαθήκη. Την τήρησε τη διαθήκη του Κύριος με τον Νόε? Την τήρησε. Με τον Αβραάμ την τήρησε, θα δούμε ότι την τήρησε. Και με σένα θα την τηρήσει όταν εσύ τηρήσεις τους όρους. Γιατί? Γιατί η διαθήκη που κάνουμε με εμάς είναι με όρους. Δεν είναι ότι μπαίνεις μέσα στη χάρη και αλωνίζεις μετά και είσαι σαρκικός χριστιανός, κάνεις ό,τι θες και τότε σε ποια διαθήκη μπήκες? Υπάρχει κανένας όρος εκεί? Υπάρχουν όροι. Σαν ορισμένος που λέει μπήκαμε μέσα στη χάρη του Θεού, δεν βγαίνουμε ποτέ έξω σοβαρά. Και βέβαια μπορείς να βγεις έξω όταν δεν τηρείς τους όρους και τις προϋποθέσεις που ο Θεός θέλει. Και έρχεται τώρα το επόμενο. Καθώς γίνεται η διαθήκη, έρχεται η επικύρωση της διαθήκης. Δηλαδή, έρχεται ο Θεός με ένα εμφανή τρόπο για να σου πει ότι αυτή η διαθήκη που έκανες την επικυρώνω με την παρουσία μου. 10ο εδάφιο. Γέννηση Ιωτά Ε 10. Και έλαβε εις αυτόν πάντα τα αυτά και διέσχισε αυτά εις το μέσον και έθεσε έκαστο τμήμα απέναντι του ομοίου αυτού και τα πτηνά, και όλα αυτά βέβαια έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Και έγινε η διαθήκη. Αυτή η διαθήκη τη λέει στα εβραϊκά καράθ χα μπερίθ, δηλαδή κόψιμο, τομή. Και έχει την ιδέα του να τρώει κάποιος μαζί με κάποιον, να έχει κοινωνία επίσης. Κοινωνία που παίρνουμε μαζί με τον Κύριο στην τράπεζα του Κυρίου. Τι δείχνει αυτό? Ότι θυμόμαστε ότι είμαστε μέσα σε μια διαθήκη. Δεν είναι απλά θυμόμαστε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο καημένος, σταυρώθηκε και απλά το θυμόμαστε. Θυμόμαστε ότι είμαστε μέρος αυτής της διαθήκης. Και είμαστε εκεί για να τηρούμε τους όρους. Γι' αυτό και λέει να δοκιμάζει ο καθένας τον εαυτό του και μετά να τρώει. Αν κάποιος δεν είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, καλύτερα μην πάρει. Καλύτερα μην πάρει. Κόψιμο της σάρκας. Κόψιμο της σάρκας. Και κατέβηκαν, λέει, τα όρνεα στα πτώματα. Και δίωξε αυτά. Θα έρθουν όρνεα, δαίμονες, να σου κλέψουν τη διαθήκη. Τη σχέση σου μαζί του, αλλά και τη σχέση σου που έχεις υποσχεθεί ότι θα αγαπάς τους υπόλοιπους. Έρχονται τα όρνεα. Όσοι έχουν πιστέψει, έχουν δώσει την καρδιά τους, έχουν μπει μέσα στη διαθήκη και όμως είναι αυτή τη στιγμή εκτός.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κάποιος πολύ σοφά είπε το εξής, ότι οι άνθρωποι που είναι μόνοι τους σε αυτή τη ζωή είναι οι άνθρωποι, λέει, που δεν μπορούν να συγχωρούν. Όταν δεν μπορείς να συγχωρείς, στο τέλος θα μείνεις μόνος σου. Και πολύ περισσότερο μέσα στην εκκλησία του Κυρίου. Μας κάλεσε ο Κύριος, αδελφοί, να τηρήσουμε τη Διαθήκη. Όταν δεν τηρείς τη Διαθήκη, βλέπουμε τα διχοτομήματα, έτσι, βλέπουμε. Όταν δεν τηρείς τη Διαθήκη, σημαίνει θάνατος. Και όταν δεν αγαπάς τα αδέρφια σου, είσαι μέσα στο θάνατο, το ξέρεις. Α Ιωάννου, Γάμα, 14, το βάλουμε λίγο να δούμε. Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου στη ζωή, διότι αγαπώμεν τους αδερφούς. Όστις δεν αγαπά τον αδερφόν, μένει εν το θανάτου. Είσαι έξω από τη Διαθήκη. Γιατί αυτή η Διαθήκη δεν έχει να κάνει μόνο με τη σχέση μας με τον Κύριο, αλλά και με τη σχέση μας με το σώμα Του, που είναι η Εκκλησία. Μένει στο θάνατο. Ρισκάρεις. Γι' αυτό και λέει, και είναι η εντολή σας, δίδω, αγαπάτε αλλήλους. Δεν μπορείς να συγχωρέσεις. Τι σου έχει κάνει ο αδερφός, σκότωσε τη μάνα, τον πατέρα, ακόμα και έτσι να γινότανε. Έτσι και έτσι, έπρεπε να το συγχωρέσεις. Ο Κύριος σε καλεί. Τα όρνεα θα έρθουν να κλέψουν τη Διαθήκη. Όμως ο Αβραάμ τα έδιωξε και εσύ θα πρέπει να τα διώξεις τα όρνια. Σου βάλει σκέψεις χιλιαδιό μέσα στο μυαλό σου. Τι κάνω τώρα εδώ και τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο και έτσι ο ένας, έτσι πάει ο άλλος, έτσι πάει ο παράλλος. Και εγώ τώρα τι είμαστε εδώ πέρα, καφενείο και χιλιαδιό, πολλά και διάφορα. Και ποιος είναι αυτός που μας μιλάει και τι σκοπό έχει. Και ο άλλος έτσι και ο άλλος με πείραξε και ο άλλος έρχεται στο μαγαζί μου. Και αυτό και που είναι η αγάπη του Χριστού και τα λοιπά. Μα δεν σε κάλεσε ο Κύριος να κρίνεις τους άλλους. Σε κάλεσε να γίνεις θυσία εσύ για τους άλλους και παράδειγμα για τους άλλους. Και να τηρήσεις εσύ τη Διαθήκη. Και θα δεις πολύ καρπό. Μας θέλει ο Κύριος να είμαστε στήλοι. Παραδείγματα, καλά παραδείγματα για τους υπόλοιπους. Και έρχεται λοιπόν η δύση του ήλιου. Έρχεται έκσταση στον Αβραάμ. Είδε εκεί πέρα το φόβο της κόλασης. Και έρχεται ο Κύριος, αδελφοί, να του φανερώσει ότι ο λαός του θα πάει στην Αίγυπτο και λέει πυκνό σκοτάδι ήρθε κατά τη δύση του ήλιου. Και τι μας λέει εμάς ο Κύριος? Και πάνω εκεί τώρα έρχεται η παρουσία του Θεού μέσα στο σκοτάδι που έγινε μπροστά στον Αβραάμ. Έρχεται ο Κύριος, θα δούμε. Με καπνό, λέει, σαν να βγαίνει από καμίνι αυτός ο καπνός, και με πύρ. Και έρχεται ο Κύριος και περνάει μέσα από τα διχοτομήματα. Για ποιο λόγο πέρασε? Για να επικυρώσει, να επισφραγίσει τη Διαθήκη αυτή που έκανε ο Αβραάμ με τον Κύριο. Με ένα υπερφυσικό τρόπο. Με ένα υπερφυσικό τρόπο. Ακούστε τι λέει στον Ισαΐα 62. Διότι ειδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη. Επισέ όμως θέλει ένα τέλειο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί. Και αυτό συμβαίνει τώρα στις τελευταίες μέρες. Και θα δούμε ότι όλο αυτό έχει να κάνει με εμάς. Αδερφοί, τώρα στις τελευταίες μέρες το σκοτάδι είναι παντού. Όμως ο φωσφόρος θα ανατείλει. Όπως είπαμε την προηγούμενη φορά. Θα ανατείλει μέσα στο σκοτάδι και θα προεικονίσει την έλευση του ήλιου. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει τη Διαθήκη. Επικυρώνει τη Διαθήκη. Διαπέρασε, λέει, μεταξύ των διχοτομημάτων τούτων. Αυτό το βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη να έρχεται όταν έκανε, μάλλον, ο Κύριος Διαθήκη με τον Μωυσή και ανοίγει η Διαθήκη του νόμου, που είναι η επόμενη, έρχεται πάλι ο Κύριος στο Σινά. Πώς? Λέει, όλο το Σινά ήταν καπνός και έρχεται ο Κύριος πυρ επ' αυτό, φωτιά. Και ανέβαινε δε ο καπνός αυτού ως καπνός καμίνου. Και όλο το όρος αισίωτος φόδρα. Τι βλέπουμε εδώ? Ότι ο Κύριος ήρθε με την παρουσία του να επικυρώσει ξανά τη διαθήκη του, τη διαθήκη του νόμου, με αυτόν τον τρόπο. Αμήν. Τώρα ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτό που έγινε στην επικύρωση του νόμου και της Διαθήκης του Θεού με το λαό του έγινε 50 μέρες μετά το Πάσχα. Έσφραξαν το Πάσχα, ράντισαν τα παράθυρα και τις πόρτες, τις παραστάτες με το αίμα του Αρνίου και μετά από 50 μέρες έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει τη Διαθήκη αυτή του αίματος. Με αυτόν τον τρόπο, φωτιά και καπνός. Με τον Αβραάμ, φωτιά και καπνός. Με εμάς, μέρα της Πεντηκοστής, 50 μέρες μετά τη θυσία του Χριστού, έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει μια διαθήκη που έγινε με εμάς. Την ημέρα της Πεντηκοστής και ήρθε η φωτιά αυτή πάνω στους μαθητές. Με αυτόν τον έξοχο τρόπο. Βλέπετε παράλληλα πράγματα, αδελφοί, και μας τα δείχνει ο Κύριος. Για ποιο λόγο? Για να καταλάβουμε ότι δεν είναι απλά μιλάω γλώσσες. Τι είναι οι γλώσσες? Σημείο. Τι ήταν τα ουράνια τόξο? Σημείο. Τι ήταν η περιτομή? Σημείο της Διαθήκης. Σημείο της Διαθήκης. Το ότι μιλάς γλώσσες δεν είναι απλά ότι μιλάς γλώσσες. Είναι ένα σημείο που σου λέει ότι ο Κύριος έχω κάνει διαθήκη μαζί σου και την έχω επικυρώσει. Είναι σφραγίδα, λέει, για την απολύτρωσή σου. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη ζωούλα μας όπως εμείς τη θέλουμε. Όπως κάνει ο υπόλοιπος κόσμος. Γιατί ο κόσμος έξω, αδελφοί, δεν έχει μπει μέσα σε αυτή τη διαθήκη. Πολλοί λένε και χρησιμοποιούν το λόγο του Θεού έξω στον κόσμο. Κομματική, κοσμική εκκλησία. Μα δεν μπορείς να τηρήσεις το λόγο του Θεού. Δεν μπορείς να τον εφαρμόσεις έξω στον κόσμο. Δεν μπορεί κανένας να το κάνει αυτό. Ο λόγος του Θεού εφαρμόζεται από τους γιους και τις θυγατέρες που έχουν κάνει διαθήκη μαζί με τον Κύριο. Έχεις κάνει? Για σένα είναι ο λόγος του Θεού. Για να τον εκπληρώσεις εσύ. Μην κοιτάς τους άλλους. Έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει τη διαθήκη του. Αυτή η διαθήκη που έκανε ο Κύριος με τον Αβραάμ δεν έχει ακυρωθεί. Γαλάτας 3.17. Τούτο δε λέγω, ότι διαθήκη, πώς τη λέει στους Γαλάτες, προκεκυρωμένη εις τον Χριστό. Αυτή δηλαδή που έχει επικυρωθεί ήδη. Αυτό που λέει στον Χριστό δεν υπάρχει στο κείμενο. Μπορούμε να το δούμε λίγο στο κείμενο. Γαλάτας 3.17. Τούτο δε λέγω διαθήκη προκεκυρωμένη υπό του Θεού. Αυτή τη διαθήκη που έκανε ο Κύριος, ο Θεός μας, μετά από 430 χρόνια, δηλαδή που ήρθε η διαθήκη του νόμου στο Σινά, έτι γεγονός νόμος ούκα κυρί εις το καταργήσε την επαγγελία. Δηλαδή αυτός ο νόμος δεν κατάργησε την επαγγελία ούτε τη διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ. Οι υποσχέσεις είναι εκεί. Είμαστε μέσα στην διαθήκη αυτή του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Πέθανε ο Χριστός για να έρθει η ευλογία του Αβραάμ σε μας, λέει αλλού προς Γαλάτες. Για να τελειώσω με το τελευταίο, η εκπλήρωση αυτής της διαθήκης. Ο Θεός υποσχέθηκε 4 πράγματα στον Αβραάμ. Για να δείτε τώρα ότι, αδελφοί, αυτά που λέει ο Κύριος δεν είναι μόνο πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο. Πρέπει να σε ανοίξει ο Θεός το νου, να καταλάβεις τις υποσχέσεις του Θεού, το τι θέλει ο Θεός, τι είναι να σου δώσει εσένα. Είσαι κληρονόμος. Πρώτο που του λέει είναι ότι θα τον κάνει έθνος μεγάλο και πατέρα πλήθους εθνών. Η απόγονη του θα ήταν αναρρύθμιτη σαν τα στέρια του ουρανού. Δεύτερον, θα τον ευλογήσει. Τρίτον, θα κάνει ξακουστό το όνομα του. Και μέσα από τον Αβραάμ, το τέταρτο, θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Τα έκανε ο Κύριος. Τι λέτε, τα έκανε. Υπό έναν άνθρωπο. Σαν και σαν και σαν και εμένα. Αφού άκουσε τη φωνή του Θεού και λέει: έξαλθε από τη γη σου, από τη συγγένειά σου, και εγώ θα σου δώσω ένα τόπο. Παράτησε όλα ο Αβραάμ και έμεινε πιστός μέχρι τέλους. Να δούμε το πρώτο. Θα τον κάνει έθνος μέγα. Μιλάει για το σπέρμα του και το σπέρμα του αναφέρεται για, μέσα από τον Ισαάκ τις ευλογίες, έτσι. Και μέσα από τον Ισαάκ αυτή τη στιγμή περίπου, δεν ξέρουμε ακριβώς, είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια Ισραηλίτες, Ιουδαίοι, στον κόσμο. Που βγήκαν μέσα τα σπλάχνα πιανού. Ποιος είναι ο προπάτορας τους? Ο Αβραάμ. Μέσα από διωγμούς, μέσα από καταστάσεις, αυτός ο λαός επιβίωσε. Άλλοι λαοί χάθηκαν. Πολλοί λαοί χάθηκαν. Όμως, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Και είναι αποδείξεις ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός. Δεν ήταν μόνο ο Ισαάκ, γιατί λέει πατέρα πλήθους εθνών. Μέσα από τον Ισμαήλ βγήκανε αραβικά φύλλα. Μετά παντρεύτηκε τη Χετούρα. Και μέσα από αυτούς διάβασα ότι είναι τα μουσουλμανικά φύλλα. Που όλοι αυτοί θεωρούν τον Αβραάμ σαν τον πρόγονό τους. Μέσα στη δεκαετία λέει το 80, γύρω στο 45% του παγκόσμιου πληθυσμού δηλώνουν οι άνθρωποι ότι οι πατέρα έχουν ποιον? Τον Αβραάμ. Κάπου εκεί γύρω στο 45%. Και δεν ξέρουμε τώρα πώς είναι. Όλοι αυτοί λένε ότι πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Ο μισός πληθυσμός της γης. Μην φανταστείτε το λίγο. Γι' αυτό και η υπόσχεση εκπληρώθηκε στο έπακρο. Πότε υποσχέθηκε ο Θεός κάτι και δεν το τήρησε? Ξέρετε πότε? Όταν οι άνθρωποι δεν τηρούν τους όρους της Διαθήκης. Όταν ο άνθρωπος τηρεί τους όρους της Διαθήκης, ο Θεός είναι πιστός πάντοτε. Ο Αβραάμ το δεύτερο ευλογήθηκε από το Θεό και υλικά και πνευματικά. Απόκτησε πλούτο και μάλιστα είχε τις εμπειρίες αυτές να περπατήσει μαζί μου τον Θεό. Λέει, περιεπάτη λέει μαζί μου και έσω τέλειος. Περπατούσε μαζί μου τον Θεό, είχε αυτή την άμεση επικοινωνία με τον Θεό και έγινε ο πνευματικός πατέρας. Λέει, τέκνα του Αβραάμ είμαστε. Την ευλόγησε ο Κύριος, πνευματικά και υλικά. Ονομάστηκε φίλος του Θεού. Τρίτον, το όνομα του Αβραάμ μεγαλήθηκε τόσο πολύ σε όλα τα έθνη. Σήμερα διαβάζω για τον Αβραάμ περίπου το Λόγο του Θεού μιλάει για τον Αβραάμ περίπου 2.000 γλώσσες και διάλεκτοι. Σήμερα μιλάνε για αυτόν τον άνθρωπο. Πατέρας πλήθους εθνών. Έγινε ξακουστό το όνομά του παντού. Μα τώρα τι μου λες παραμυθά? Μα δεν μιλάμε για παραμυθάκια. Μιλάμε για πραγματικότητα. Πολλοί λένε, ποιος ξέρουμε τώρα ποιος τα έγραψε εκείνα? Ναι. Ποιος τα έγραψε? Τα έγραψε κάποιος, ξέρω εγώ, λέγανε. Για δυο άτομα γράψανε, λέει, τη γένεση και αυτά και τα λοιπά. Μετά ενώθηκαν και ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Και το θέμα είναι ποιος ξέρει και ποιος ήξερε το τι θα συμβεί και ότι όλες αυτές οι υποσχέσεις εκπληρώθηκαν στο έπακρο και εκπληρώνονται μέχρι σήμερα. Ανθρώπινο είναι και αυτό. Είναι ανθρώπινο και δεν είναι. Και το τελευταίο από τον Αβραάμ και από το σπέρμα του που είναι ο Ιησούς Χριστός τελικά ευλογήθηκαν και σώθηκαν όλοι εκείνοι οι οποίοι πίστεψαν σε αυτό που ο Αβραάμ πίστεψε και αυτός. Ο Κύριος λέει, ο Αβραάμ είδε την ημέρα την εμή, λέει, και χάρη. Όλοι όσοι είδαν τη θυσία του Ιησού Χριστού
0: Και πίστεψαν και έδωσαν την καρδιά τους εκείνου. Ευλογήθηκαν μαζί με τον πιστό Αβραάμ και ευλογούνται. Αλλά αυτή η ευλογία, αδελφοί, και οι υποσχέσεις του Θεού έχουν όρους. Και περιμένει από εμάς να τις εκπληρώσουμε. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Να μείνουμε πιστοί σε αυτόν, να πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Να αγιαζόμαστε μπροστά Του. Να περπατάμε μαζί Του, να είμαστε όσο μπορούμε πιο τέλειοι. Να πετάξουμε τη σάρκα μας από πάνω μας. Αμήν. Να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Να ανοίξουμε τα αυτιά μας, να πούμε το θέλημα του Κυρίου και να το εκπληρώσουμε μέσα στη ζωή μας. Να ποθήσουμε κι εμείς, να αποκτήσουμε σπέρμα, να καρποφορήσουμε στον Κύριο. Αμήν. Αυτό είναι. Λοιπόν, αδελφοί, από εμάς εξαρτάται. Ο Αβραάμ είχε την επιλογή να μην υπακούσει. Την είχε? Θα τον ήξερε κανένας? Όχι. Θυμάστε, όλοι στην Παλαιά Διαθήκη πού πήγαιναν οι δίκοι? Στον κόλπο, λέει, του Αβραάμ. Φανταστείτε, όταν πάμε στην παρουσία του Θεού, πρώτα ο Θεός, τι θέση θα έχει αυτός ο άνθρωπος? Ένας άνθρωπος βοσκός. Ένας άνθρωπος που δεν διάλεξε τα Σόδωμα και τα Γόμα. Ένας άνθρωπος που διάλεξε τον Κύριο μέσα στη ζωή του. Που αφιέρωσε τη ζωή του σε εκείνη. Θες να είσαι κι εσύ σαν γι' αυτό? Θες οι ευλογίες του Κυρίου, αδελφοί, να έρθουν πάνω μας? Πάνω σου. Που μας εξαρτάται. Ο Κύριος μας κάλεσε, μας έβαλε μέσα στη Διαθήκη και σου λέει: αυτή είναι η όρη μου. Τήρησε τους όρους και εγώ θα είμαι πιστός. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.